υπερπάσης της κτήσεως, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος. Και εκ της μνήμης αυτών και της θεωρίας αυτών ρέουσιν η οφθαλμή αυτού δάκρυα. Εκ της πολλής και σφοδράς ελεημοσύνης τη συνεχούσης την καρδίαν και εκ της πολλής καρτερίας σμικρίνεται η καρδία αυτού και ου δύναται βαστάξε ή ακούσε ή ειδίν βλάβην τεινά ή λύπην μικράν εν τη κτήση γινωμένη. Και δια τούτο και υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτώντων αυτών εν πάση ώρα ευχήν με τα δακρύων προσφέρει του φυλαχθήνε αυτούς και ηλαστήνε αυτής ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης της κινουμένης εν την καρδία αυτού αμέτρος καθομοιότητα του Θεού. Δηλαδή, και τι είναι ελεημόν καρδιά? Είναι καύση της καρδιάς για ολόκληρη τη κτήση, για τους ανθρώπους και τα όρνεα, για τα ζώα και τους δαίμονες, για κάθε κτίσμα γενικά, ώστε από τη μνήμη τους και τη θέα τους να χύνουν τα μάτια του ανθρώπου δάκρυα από την πολλή και δυνατή ελεημοσύνη συνέχεται η καρδιά. Και από την πολλή καρτερία μικραίνει η καρδιά του και έτσι δεν μπορεί να βαστάξει ή να ακούσει ή να δει κάποια βλάβη ή μικρή λύπη που γίνεται στην κτήση. Γι' αυτό κάθε ώρα προσφέρει ευχές υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτώντων αυτών σε κάθε ευκαιρία, ώστε να φυλαχθούν και ελεηθούν ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών, λόγω της πολλής του ελεημοσύνης που κινείται μέσα στην καρδιά του αμέτρως κατά το παράδειγμα του Θεού. Και βέβαια αυτή η αγάπη προς τη δημιουργία του Θεού δεν έχει καμιά σχέση με τις νοσηρές καταστάσεις και εκτροπές συγχρόνων ζωοφύλων. Ενώ αγαπούσε τη δημιουργία του Θεού, συνιστούσε στις μοναχές να μην σπαταλούν πολύ χρόνο στην περιποίηση κήπων. Τα πολλά λουλούδια δημιουργούν περισπασμό. Το θεωρούσε χαμένο χρόνο και έλεγε τις ώρες αυτές να κάθεστε να μελετάτε, να φροντίζετε μόνο για τα απαραίτητα.

καθώς ανήρ η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού. Ο γέροντας ήταν ανίκανος να κάνει κακό ακόμα και στα πιο μικρά και ασήμαντα ζωάκια. Μια καλοκαιρινή μέρα κουβέντιαζε στο ύπαιθρο με ένα ζευγάρι. Μαζί τους ήταν και ο μικρός γιος τους. Ο μικρός έβλεπε μια μύγα να περιφέρεται στο μέτωπο του γέροντα. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν την πείραξε και ο μικρός απόρησε. «Παπούλι, μια μύγα στο μέτωπό σου, γιατί δεν τη διώχνεις?» «Ας την, παιδάκι μου, ζωντανό είναι κι αυτό, δεν πειράζει κανένα». Έξω από την εκκλησία υπήρχε μια κερασιά που έκανε πολύ όμορφα κεράσια και μια κλιματαριά. Μόλις γίνονταν τα κεράσια ή τα σταφύλια, έπεφταν τα σπουργίτια και τα έτρωγαν. Οι μοναχές δεν προλάβαιναν να τα μαζέψουν. Η υπεύθυνη μοναχή έκανε πολλές προσπάθειες να τα διώξει, αλλά μάτια. Μια μέρα πάει στο γέροντα και του λέει, «Πατέρα, δεν πάει άλλο με τα σπουργίτια. Δεν μας αφήνουν να φάμε τίποτα. Θα βάλω δηλητήριο». Ο γέροντας ανησύχησε. «Παιδί, πρόσεξε, μην το κάνεις αυτό. Τα πουλιά είναι οι συνέτεροί μας. Εσύ έχεις χέρια να φυτέψεις, να σπείρεις, να ποτίσεις, να θερίσεις. Τα πουλιά δεν έχουν χέρια. Τα πετεινά του ουρανού ου σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά. Και αυτά από μας θα ζήσουν. Θα φάμε κι εμείς, θα φάνε κι αυτά». Πραγματικά η καρδιά του ουκ η δύνατο βαστάξε ή ακούσε ή ειδίν βλάβην τεινά ή λύπην μακράν εν τη κτήση γενωμένην. Μια άλλη μέρα, όταν ήταν στην Αρατζιώτισσα, είδε κάποιον να κόβει κλαδιά από ανθισμένη αμυγδαλιά. Λυπήθηκε. Πλησίασε και του είπε με κάποιο παράπονο, «Παιδί, γιατί κόβεις τα λουλουδάκια της Παναγίας?» Διαβάζοντας αυτά τα απλά περιστατικά, θυμάται κανείς τα λόγια του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη. «Ένα πράσινο φύλλο του δέντρου που το έκοψες χωρίς λόγο». Δεν είναι βέβαια αμαρτία, αλλά η καρδιά που έμαθε να αγαπά λυπάται και το φύλλο, όπως και όλη την κτήση. Έτυχε να πατήσω μια μύγα χωρίς να υπάρχει ανάγκη και εκείνη κακόμοιρη έσερνε στη γη τα χυμένα της εντόστια. Και τρία μερόνυχτα έκλαιγα για τη σκληρότητά μου προς την κτήση. Και το θυμάμαι αυτό μέχρι σήμερα. Το Πνεύμα του Θεού διδάσκει την ψυχή να αγαπά όλα τα ζωντανά, έτσι που δεν θέλει ούτε ένα πράσινο φύλλο να κόψει, ούτε ένα αγριολούλουδο.

και είναι ένα τέλος μακάριο, οσιακό, όπως θα δούμε. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα αναφερθούμε παρενθετικά στον αδελφό του γέροντα. Είναι οι τελευταίες μέρες του 1966. Ο αδελφός του γέροντα, πατήρ Χαρίτων, από το 1933, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πόρου, μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Νίμιτς, βαριά άρρωστος. Ο πατήρ Χαρίτων ήταν άνθρωπος εντελώς διαφορετικός από τον πατέρα Αθανάσιο. Ήταν δραστήριος και δυναμικός. Είχε πολλές γνωριμίες με πρόσωπα που κατήχαν υψηλές θέσεις και με αυτές τις γνωριμίες βοήθησε πολύ κόσμο. Μέχρι και στον τότε βασιλιά Παύλο είχε παρουσιαστεί για να βοηθήσει σε κάτι. Οι κάτοικοι του νησιού τον αγαπούσαν πολύ, τον πάτερ ηγούμενο, όπως τον έλεγαν. Πάντα έβρισκε τον τρόπο να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και είχε δείξει πολλές φορές την ευαισθησία του. Ήταν και αυτός από τη φύση του ελεήμων. Νύχτα πήγαινε στα φτωχόσπιτα του νησιού και άφηνε έξω δέματα με τρόφιμα και ρούχα. Σήμερα αρκετές ηλικιωμένες γυναίκες του πόρου διηγούνται με ευγνωμοσύνη πως αυτός τις πρίκησε για να παντρευτούν. Κάποια μέρα είδε στο νησί ένα φτωχοντυμένο και ξυπόλυτο ζητιανόπουλο. Το πήρε μαζί του, του αγόρασε παπούτσια, του έδωσε χρήματα και το έστειλε σπίτι του. Οι γονείς του ανησύχησαν. Φοβήθηκαν ότι κάπου τα έκλεψε. Πήγαν και βρήκαν τον πατέρα Χαρίτωνα, ο οποίος τους καθησύχασε. Στην κατοχή, τα κελάρια του μοναστηριού με δική του πρωτοβουλία μένουν ανοιχτά και μαζί με τους μοναχούς του μοιράζει στους πεινασμένους ό,τι έχουν. Μοιράζουν ακόμα και το δικό τους λιτό φαγητό, μένοντας πολλές φορές νηστικοί. Ο πατήρ Χαρίτων και οι μοναχοί του στηρίζουν τον αγώνα κατά των κατακτητών. Οι Γερμανοί εξοργίζονται. Ο πατήρ Χαρίτων μπήκε στο στόχαστρο των Γερμανών. Τον συνέλαβαν και αποφάσισαν να τον εκτελέσουν. Όμως ξεσηκώθηκε όλο το νησί και οι Γερμανοί υποχώρησαν. Ο πατήρ Χαρίτων αναγνώριζε την αγιότητα του αδελφού του. Μάλιστα συνήθιζε να λέει «Ο αδελφός μου Αθανάσιος είναι Άγιος. Οπωσδήποτε θα πάει στον Παράδεισο. Αλλά και μένα ο Θεός δεν θα με αφήσει απ' έξω κι ας μην είμαι Άγιος σαν γι' Αυτόν, γιατί κι εγώ κάτι προσφέρω με την εξυπηρετικότητά μου στον κόσμο». Ο πατήρ Χαρίτων κοιμήθηκε ξημερώνοντας πρωτοχρονιά του 1967. Ειδοποίησαν το γέροντα και εκείνος κατέβηκε πρωί-πρωί στο νοσοκομείο για να προλάβει να επιστρέψει και να λειτουργήσει. Έβαλε το πετραχύλι του, διάβασε τρισάγιο και προσευχήθηκε για αρκετή ώρα μπροστά στο λείψανο του αδελφού του. Γύρισε πίσω προβληματισμένος. Ο πατήρ Χαρίτων κυδεύτηκε στον πόρο μέσα σε γενικό θρήνο. Όλοι είχαν να λένε για τις καλοσύνες του. Όταν ο πατήρ Αθανάσιος έμαθε τα της κηδείας συγκινήθηκε. «Όντως ήταν ιεραπόστολος», είπε. «Είχε κάνει σπουδαίο έργο. Ας είναι αιωνία του η μνήμη».

0: Ο γέροντας πλέον ετοιμάζεται για τη δική του αναχώρηση. Μπαίνει στην τελική ευθεία της επίγειας ζωής του και το συναισθάνεται. Πλησιάζει η γιορτή του, την οποία γιόρταζε κάθε χρόνο με τα πνευματικά του παιδιά, προσφέροντάς τους πλούσια φιλοξενία. Όμως οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν. Την παραμονή άρχισε να ρίχνει πολύ χιόνι που ξεπέρασε το μισό μέτρο. Οι δρόμοι έκλεισαν και πολύ περισσότερο ο δρόμος για το μοναστήρι. Ο γέροντας σαν ανησύχησε, είπε στις μοναχές. «Καλύτερα να μην κάνουμε γιορτή». «Γιατί, γέροντα?» «Θα κάνουμε», του απάντησαν. «Ε, ας κάνουμε. Είναι η τελευταία μου γιορτή». Αλλά και οι ιερείς που εξομολογούνται στο γέροντα ανησύχησαν. Ήθελαν πολύ να βρίσκονται κοντά του. Ο πατήρ Χι Μη διηγείται. «Βρισκόμουν τότε στη βούλα. Μια σφοδρή ανησυχία υπήρχε στην ψυχή μου. Πρέπει με κάθε τρόπο να βρεθώ στο γέροντα», σκεπτόμουν, και ξεκίνησα. Έφτασα με πολύ δυσκολία. Καθώς περνούσε η ώρα, οι αδελφές άρχισαν να του λένε: «Σας ξέχασαν, γέροντα, τα πνευματικά σας παιδιά». «Όχι, δεν με ξέχασαν», απάντησε με βεβαιότητα. «Ανοίξτε την πόρτα». «Μα ποιος θα έρθει αφού χιονίζει?» «Θα έρθει ο πατήρ Χι». Εκείνη την ώρα ακούστηκε το κουδούνι. Μόλις είχε φτάσει μουσκεμένος, κάτασπρος από το χιόνι, ο πατήρ Χι. Απόρησαν και ρώτησαν το γέροντα. «Γέροντα, πώς το ξέρατε?» «Δεν το ήξερα, παιδί. Ε, είπα θα έρθει». Αργότερα κατέφθασαν οι πιέψιλον, πιάλφα, πιέψιλον. Ο γέροντας συγκινήθηκε. «Πώς ήρθατε, παιδιά, με τέτοιο καιρό?» «Για σένα, γέροντα, αυτό δεν είναι τίποτα που κάνουμε». Όμως οι μοναχές δεν είχαν προλάβει να ψωνίσουν τα απαραίτητα για να φιλοξενήσουν τους πατέρες. Το πρωί μια μοναχή προθυμοποιήθηκε. «Γέροντα, θα πάω εγώ να ψωνίσω». «Και πώς θα πας, παιδί?» «Όπως ήλθαν και οι πατέρες». Και η μοναχή ξεκίνησε μέσα στα χιόνια να πάρει τα απαραίτητα για το τραπέζι. Η λειτουργία ξεκίνησε. Ο γέροντας συλλειτούργησε με τους 4 ιερείς πνευματικά του παιδιά. Τη χάρηκε τόσο πολύ αυτή τη θεία λειτουργία. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο γέροντας έδειχνε να ανησυχεί για τη μοναχή που πάλευε με τα χιόνια. Την περίμενε και όταν έφτασε ταλαιπωρημένη, βρεγμένη, της πρόσφερε τη μερίδα της Παναγίας για να την ευχαριστήσει, λέγοντάς της: «Σε ευχαριστώ για τη θυσία που έκανες». Στη γιορτή του αυτή ο γέροντας δέχθηκε πολλά ευχητήρια από τα πνευματικά του παιδιά. Μια μοναχή του είπε: «Έχετε πολλά ευχετήρια φέτος, γέροντα». Και αυτός πολύ απλά και φυσικά απάντησε: «Μα παιδί, είναι η τελευταία χρονιά».
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα πεμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
9: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
10: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης». Εκδόσεις Γρηγόρη. «Η ζωή», διαβάζω στο πιστόφυλλο, «μοιάζει με ένα ατελείωτο ταξίδι που όμως για τον πιστό έχει κάποιον προορισμό. Αν ρωτήσεις ένα χριστιανό προς τα που κατευθύνεται, θα απαντήσει πάντα προς το σπίτι, εννοώντας εκεί όπου τον περιμένει ο πατέρας του. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που οδηγεί στο σπίτι, εκεί όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής του και όχι στην περιφέρειά της, δηλαδή εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος ή υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι που δημιουργούν ένα χάος. Μπροστά μας σήμερα υπάρχουν ένα σωρό δρόμοι και αναρρίθμια τα μονοπάτια. Ο μοντέρνος άνθρωπος επιθυμεί το ταξίδι, μαζεύει εμπειρία.

καταργώντας το χάος. Το χάος και ο δρόμος, λοιπόν, εκδόσεις Γρηγόρη, και σήμερα θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ένα παλιό βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί ακόμη, ευτυχώς, του πατρός Βασιλείου Θερμού, με τίτλο «Αναζητώντας το πρόσωπο». Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Ντόναλντ Γουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Εκδόσεις Αρμός. Για να δούμε, λοιπόν, μερικά κρίσιμα στοιχεία, φίλοι ακροατές, για τον αληθή και ψευδή εαυτό. Πολλές φορές έχουμε εντελώς ψευδή εαυτό και οι θρησκευόμενοι, όταν δεν έχουμε φτάσει στην αλήθεια της πίστεως δηλαδή, και θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει ενώ είμαστε στην περιφέρεια ή τελείως εκτός αυτού που ονομάζουμε αληθινή πίστη, στον αληθινό εαυτό. Αναζητώντας το πρόσωπο, λοιπόν, μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

Τώρα βλέπω ότι έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, τα σημείωνα κάποτε, όταν και το αγόρασα το 1997, το ξαναδιάβασα το 1999, τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια κοντά, οπότε να το ξαναδιαβάσουμε. Δεν ξέρω αν βρήκα τον αληθή εαυτό μου, δύσκολο πράγμα, αλλά τουλάχιστον να τσεκάρουμε, φίλοι ακροατές, αν ακόμα είμαστε ανεξαρτήτως ηλικίας σε έναν ψευδή εαυτό. Οπότε ζούμε στον κόσμο μας κυριολεκτικά. Είναι αφιερωμένο το βιβλίο στους ανά τον κόσμο ψευδείς εαυτούς που αναζητούν το πρόσωπό τους με το αίμα της ψυχής τους. Πώς να ξεφύγει κανείς από αυτό που δεν δει ποτέ? Ηράκλητος. Κύριε, δεν θα φέρουμε τα δώρα τούτα στην υπηρεσία σου? Δεν θα προσφέρουμε σε σένα όλες μας τις δυνάμεις? Ο άνθρωπος μαζί πνεύμα και σώμα, και συνεπώς πρέπει να διακονεί ως πνεύμα και σώμα. Ορατός και αόρατος, δύο κόσμοι σμίγουν μες στον άνθρωπο. Ορατό και αόρατο πρέπει να σμίγει στο ναό του. Πρέπει να μην απαρνηθείς το σώμα. Έλιοτ. Και ένα τελευταίο του Παπαδιαμάντη, διότι το πρώτον, επί ενός εκάστου των έργων του, έριψεν αλάνθαστον το βλέμμα και είδεν ο Θεός ότι καλόν. Ευθύς τότε εξήλθε θρασής ο εχθρός και τόλμησε να είπε ότι δεν είναι καλά τα έργα του Θεού. Παπαδιαμάντης στα δύο κουτσούρα. Το ερώτημα, λέει ο πατήρ Βασίλειος, τι εστίν αλήθεια, έχει γνωρίσει ενδελεχή διερεύνηση ανά τους αιώνες προκειμένου περί του Θεού, αλλά δεν έχει απασχολήσει λιγότερο την στοχαζόμενη ανθρωπότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πλήθος θεολόγων, φιλοσόφων, ψυχοθεραπευτών κλπ. Έχουν επιμόνως διερωτηθεί τι είναι πραγματικά το αληθές στον άνθρωπο και τι το ψευδές, τι το ουσιώδες και τι το επιφαινόμενο. Το δευτερεύον, ας πούμε. Την απάντηση καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη από τη μια η πολυπλοκότητα του ανθρώπου ως προς τον τόπο του, δηλαδή τον υπαρξιακό χώρο που καταλαμβάνει με τα ποικίλα του τμήματα, και από την άλλη η μεταβλητότητά του ως προς τον διαραίοντα χρόνο, ο οποίος τον καθιστά ενίοτε σχεδόν αγνώριστο. Έτσι το ερώτημα νομιμοποιείται ως έκφραση ειλικρινούς αγωνίας περί την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Ποιος πραγματικά είμαι? Πότε είμαι αυθεντικός και πότε ψεύτικος? Πότε και πώς και γιατί

παραχαράσετε η προσωπική μου αλήθεια κλπ. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται προφανώς τις πελώριες ηθικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ποιμαντικές και άλλες επιπτώσεις και παραμέτρους του ερωτήματος.

ενώ η συνειδητή υποκρισία, ως η θελημένη παραποίηση της ανθρώπινης αυθεντικότητας, γίνεται εύκολα αντιληπτή και από τον ίδιο τον εαυτό και από τους άλλους, το αθέλητο, φίλοι ακροατές, και ανεπίγνωστο υπαρξιακό ψεύδος παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δύσκολα διαγιγνώσκεται, δυσκολότερα ομολογείται, ακόμη δυσκολότερα θεραπεύεται. Άλλωστε αυτό καθε αυτό είναι που εγείρει και το ερώτημα της προσωπικής αλήθειας. Στο εξής θα μεταχειριζόμαστε τον όρο «προσωπική αλήθεια» για να δηλώσουμε την κατάσταση αληθείας του υποκειμένου του ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν της προσωπικής αλήθειας, εφόσον η απουσία της έγινε αντιληπτή ανά τους αιώνες ως αλλοτρίωση. Ως αλλοτρίωση κατανοείται και σήμερα από την κλινική και ποιμαντική εμπειρία. Συμμετέχω και στις δύο, γι' αυτό και όσα θα ακολουθήσουν εκφράζουν το κατασταλαγμά τους και τον πόνο τους. Κλινική ως παιδοψυχίατρος και ποιμαντική ως ιερέας και θεολόγος προφανώς. Θα ξεκινήσουμε την προσέγγιση του θέματός μας μέσα από δύο μάλλον απροσδόκητους δρόμους. Από την κλινική εμπειρία ενός εξέχοντος Βρετανού ψυχαναλυτή και από την πνευματική πείρα και γνώση ενός μεγίστου ησυχαστή και θεολόγου της Εκκλησίας. Οι τόσο διαφορετικές αυτές συνάφειες επαληθεύουν για μία ακόμη φορά το εφικτό αλλά και το αναγκαίο της επιστημολογικής προσεγγίσεως θεολογίας και επιστημών του ανθρώπου, ενώ αποκαλύπτουν πόσο πρόχειροι και αβασάνιστοι παραμένουν οι βεβαιασμένοι αφορισμοί πως η επιστημονική γνώση δεν έχει να προσφέρει στην ανθρωπογνωσία τίποτα περισσότερο από όσα η θεολογία διατύπωσε. Και βλέπουμε, φίλοι ακροατές, ένα βιβλίο που είναι γραμμένο, όπως είπαμε, το 1997. Από τότε μέχρι σήμερα, πόσο ευτυχώς συνδυάζονται πολύ πιο ευκολότερα και στην πράξη αλλά και μέσα μας η θεολογία με την ψυχολογία. Όχι με τον καθέναν που δηλώνει βέβαια ότι είναι ψυχολόγος και λέει ότι του κατέβει ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλά προσπαθεί να γρεύσει πελατεία, αλλά με τη σοβαρή ψυχολογία, τα σοβαρά βιβλία, τους σοβαρούς ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πραγματικά τον τομέα αυτό και επομένως μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τον πιστό άνθρωπο σε συνδυασμό με τη θεολογία, προφανώς. Παράλληλα και προϋποθέτοντας την ιστορική πράγματι εργασία, την οποία βέβαια έκανε και πρωτόστατη ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, που έλαβε χώρα στον τόπο μας περί της θεολογίας του προσώπου, ελπίζω η μικρή αυτή μελέτη, βέβαια για τη θεολογία του προσώπου έχουν ασχοληθεί και άλλοι, προηγουμένως είχα στο μυαλό μου κυρίως αυτή τη σύζευξη θεολογίας και ψυχολογίας για τον πατέρα Βασίλειο. Έχει γράψει προφανώς και εκείνος για τη θεολογία του προσώπου, αλλά και αρκετοί ακόμη νεότεροι θεολόγοι, δεν εννοώ τους παλιούς πατέρες της Εκκλησίας. Ελπίζω, λέει, η μικρή αυτή μελέτη να αποτελέσει κάποια συμβολή στον περαιτέρω προσδιορισμό των συνθήκων και παραγόντων, κυρίως των ψυχολογικών, που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο της έννοιας αυτής και περιγράφουν τον τρόπο γενέσεώς της. Αυτά στην εισαγωγή. Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Γουίνικοτ. Τον Γουίνικοτ τον απασχολεί το πρόβλημα των ψεύτικων ανθρώπων, φίλοι ακροατές. Το να αισθάνεται κάποιος πραγματικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να υπάρχει, λέει. Η ενασχόλησή του με ασθενείς κάθε ηλικίας, από φυσιολογικά βρέφη μέχρι προβληματικούς ενήλικες, τον έθεσε ενώπιον του πιεστικού όσο και ενδιαφέροντος ερωτήματος. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι γίνονται πλαστοί και γιατί άλλοι το διαπιστώνουν κάποτε και άλλοι ποτέ? Και ακόμη, γιατί άλλοι υποφέρουν πολύ εξ αυτού και άλλοι ελάχιστα έως καθόλου? Στα συμπεράσματά του κατέληξε διαμέσου του υλικού των ψυχαναλυτικών συνεδριών, των παρατηρήσεών του σε φυσιολογικά βρέφη και νήπια, καθώς και τις μελέτες της προηγούμενης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας, κυρίως του Φρόιντ,
τον οποίο προϋποθέτει. Αφού διαπιστώσει ότι η έννοια του ψευδούς εαυτού εμφανίζεται υπό διάφορες μεταμφιέσεις, αξιοσημείωτα σε κάποιες θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα, έρχεται να διευκρινίσει ότι ο ψευδής εαυτός τίνει να εμφανίζεται σαν το πραγματικό πρόσωπο, αλλά σε καταστάσεις όπου προσδοκάται το όλο πρόσωπο, ο ψευδής εαυτός αποτυγχάνει σημαντικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η χρήση του όρου πρόσωπο, λέει ο πατήρ Βασίλειος, όταν ζητείται η αυθεντικότητα, σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα. Προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα πόσο ο ψευδής εαυτός κατορθώνει να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης υπάρξεως και να την εκπροσωπεί, ο Γουίνικοτ ανατρέχει στο ξεκίνημα της ζωής, στις πρώτες εμπειρίες του νεογέννητου. Σε εκείνο το στάδιο, η πρώτη περιουσία του βρέφους που γίνεται εμφανής δεν είναι παρά το σώμα του με τις ποικίλες λειτουργίες. Σε αυτό εντοπίζει ο συγγραφέας μας την ρίζα του αληθούς εαυτού. Λέει, ο αληθής εαυτός πηγάζει από τη ζωτικότητα των ιστών του σώματος και τις λειτουργίες του περιλαμβανομένης της καρδιακής και αναπνευστικής. Είναι πρωτογενής και όχι αντιδραστικό σε εξωτερικά ερεθίσματα. Ο πρωτογενής εξοπλισμός, λέει ο πατήρ Βασίλειος, είναι ο αισθητικοκινητικός. Περιλαμβάνονται σε αυτόν οι σπλαχνικές λειτουργίες που συντηρούν τη ζωή, καθώς και εκείνες με τις οποίες το νεογέννητο έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, αισθήσεις, κινητικότητα. Ειδικά την κινητικότητα, ο Γουίνικοτ την μνημονεύει ιδιαίτερα, σημειώνοντας πως η χειρονομία του βρέφους δίνει έκφραση σε μια αυθόρμητη παρόρμηση. Η πηγή της χειρονομίας είναι ο αληθής εαυτός. Έτσι το βρέφος ζητά να εκφραστεί και να κοινωνήσει. Οι φωνές του, οι κινήσεις του, το χαμόγελο ή το κλάμα του, οι σωματικές του ανάγκες, όλα αποτελούν γέφυρες με τις οποίες συναντά τον υπόλοιπο κόσμο στο πρόσωπο εκείνου που το φροντίζει. Ο τελεολογικός τους χαρακτήρας, σκοπός τους ας πούμε, αποκαλύπτει το γεγονός ότι λειτουργούν ως πρώτη ύλη της μετέπειτα απαρτιώσεως του προσώπου, της ολοκληρωσής του. Ας σημειώσουμε με προσοχή ότι σε αυτή την πρώτη ύλη περιλαμβάνονται και οι δυσάρεστες για τους μεγάλους εκδηλώσεις του βρέφους, οι δύσκολες στιγμές του. Όπως θα φανεί σε λίγο, αυτός ο χαρακτηρισμός που εκπροσωπεί ανάγκες του ενήλικου και όχι την πραγματικότητα του βρέφους, αποπροσανατολίζει και εμποδίζει το στόχο της αναπτύξεως. Συνεπώς, μέχρι εδώ μας ενδιαφέρει η παρατήρηση του Γουίνικοτ ότι δεν είναι ο μεγάλος που φροντίζει το βρέφος, αυτός που θα διαμορφώσει τον αληθινό του εαυτό κατά το δοκούν, αλλά ότι λειτουργεί ως διαχειριστής του αγαθού που λέγεται αληθής εαυτός και το οποίο του παραδίδεται εν σπέρματι. Ο αληθής εαυτός, λέει ο Γουίνικοτ, εμφανίζεται πριν από την ψυχική οργάνωση του ατόμου και σημαίνει ελάχιστα περισσότερα από το άθροισμα της αισθητικοκινητικής ζωτικότητος. Χρειάζεται να σημειώσουμε, λέει ο πατήρ Βασίλειος, ότι συνήθως μεν είναι η μητέρα αυτή που φροντίζει, αλλά πως οι όποιες ατέλειές της στο έργο αυτό δεν πηγάζουν μόνο από την προσωπικότητά της, αλλά και από τη σχέση που διατηρεί με τον σύντροφό της και από το πόσο τρέφεται από αυτόν, καθώς και από τις προσδοκίες που τη ζητούνται. Η απομόνωση των μητρικών σφαλμάτων από τον πατέρα και από το υπόλοιπο πλαίσιο καταλήγει τελικά μη λειτουργική, διότι επισορεύει ένα βαρύ και άδικο φορτίο στους ώμους της μητέρας, χωρίς δυνατότητα διορθώσεως της καταστάσεως. Πριν κάνω ενήλικος κόσμος λοιπόν θέση τη δική του σφραγίδα στην ψυχική οργάνωση του βρέφους και τις μετέπειτα παρεμβάσεις του,
καλείται να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τον αρχέγονο πυρήνα προσωπικής αλήθειας με τον οποίο ο Θεός θέλησε να ξεκινά η ζωή κάθε ανθρώπου. Εφόσον το πρώτο στάδιο της προσωπικής αλήθειας εκδηλώνεται στο πεδίο του σώματος, η υποδοχή και διαχείρισή του οφείλει να πραγματώνεται στο σωματικό επίπεδο επίσης. Αργότερα, κατά την ανάπτυξη του παιδιού, θα έλθει η ώρα το πρόσωπό του να αναγνωστεί στον χώρο των συναισθημάτων. Γράφει ο Winnicott. Στις απαρχές του, το καλό φυσιολογικό περιβάλλον είναι το σωματικό. Μόνο με την πάροδο του χρόνου, το περιβάλλον αναπτύσσει ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο απαιτεί ένα νέο περιγραφικό όρο, όπως συναισθηματικό ή κοινωνικό ή ψυχολογικό. Κλείνω το εισαγωγικά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το βρέφος χρειάζεται την κατάλληλη σωματική φροντίδα, τότε και με τον τρόπο και υπό τους όρους που αυτό την έχει ανάγκη. Καλό περιβάλλον θα είναι εκείνο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με γνώμονα το βρέφος και όχι τον ενήλικο, προσανατολισμένο προς το βαθμιαία αναδυόμενο πρόσωπο. Είναι δυνατό να μην συμβεί αυτό? Η κοινή μας εμπειρία απαντά ναι, αφού δεν την χάνουν όλα τα βρέφη εξίσου προσεγμένης φροντίδας. Όταν ο ενήλικος δώσει προτεραιότητα στις δικές του ψυχικές ανάγκες, ο συντονισμός με τον κόσμο του βρέφους πλήττεται ή και ματαιώνεται. Ο ανεπαρκής μεγάλος ενοχλείται από ορισμένες πτυχές της ζωής του παιδιού και έτσι απαντά με τρόπο που δεν προωθεί την ανάπτυξή του. Η μη επαρκής μητέρα, λέει ο Winnicott, υποκαθιστά τη δική της χειρονομία με τη συμμόρφωση του βρέφους. Η συμμόρφωση αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο του ψευδούς εαυτού και ανήκει στην ανικανότητα της μητέρας να αντιληφθεί τις ανάγκες του βρέφους. Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία δημιουργεί τον ψευδή εαυτό. Ο εκβιασμός της αναδυόμενης προσωπικότητος να συμμορφωθεί με την εργονομία του ενήλικου εγκαινιάζει την αλλοτρίωση, την αποξένωση από τον εαυτό. Αν η συμμόρφωση του βρέφους και αργότερα του νήπιου γίνεται συχνά επιθυμητή παρά το ψευδές της αντίκρισμα, αυτό δεν οφείλεται πάντοτε στο ομό κίνητρο της διευκολύνσεως του γονέα κατά την καθημερινή του ζωή, κάτι όχι σπάνιο βέβαια. Η συμμόρφωση αναφέρεται και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο γονέας ενεργεί καλοπροαίρετα και είναι βέβαιος ότι ωφελεί το παιδί. Επίσης, χρειάζεται να τονίσουμε εδώ ότι ο συγγραφέας μας δεν υπερασπίζεται την ασίδωτη αντιαυταρχική αγωγή. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, η προσαρμογή στο περιβάλλον γίνεται πραγματικότητα όταν έχει αναπτυχθεί με φυσικές διαδικασίες ο αληθής εαυτός. Υπάρχει στον αληθή εαυτό και ένα στοιχείο συμμορφώσεως μέσα στη φυσιολογική ζωή. Στην περίπτωση όμως του ψευδούς εαυτού, το ποσοτικό πρόβλημα έγινε πλέον ποιοτικό. Το άτομο έχει διαβεί το κατόφλι της παθολογίας. Για να περιγράψει ο Winnicott την εξέλιξη του αληθούς εαυτού στην τελική του μορφή, καταφεύγει σε δύο ελληνικούς όρους, τους οποίους επικαλείται διαρκώς ως ζεύγμα, σώμα, ψυχή. Ο συγγραφέας ορίζει ως ψυχή την δια της φαντασίας επεξεργασία των σωματικών μερών, αισθημάτων και λειτουργιών, δηλαδή της σωματικής ζωντάνιας. Ψυχή που ζωγώνει το σώμα δηλαδή. Προφανώς αναφέρεται στον ψυχισμό, λέει ο Παπαβασίλης, ως πλέγμα ψυχικών λειτουργιών και όχι στην ψυχή με τη θεολογική έννοια. Παρ' όλα αυτά, η επισήμανσή του ότι από το ζεύγμα ψυχή-σώμα πηγάζει κάθε ανθρώπινη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της διανοητικής, διατηρεί τη σημασία της με τις θεολογικές της προεκτάσεις, απορρίπτοντας
ιδεαλιστικές και υλιστικές μονομέρειες. Επικαλείται λοιπόν το ζεύγμα αυτό, με άλλα λόγια θεωρεί ως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση την ενότητα αυτών των δύο, η οποία και μόνη είναι ικανή να χαρίζει την ατομική αίσθηση συνέχειας του είναι, της ύπαρξης, η οποία αποτελεί τον εαυτό. Ενδιαφέρον εδώ έχει η ορολογία του Winnicott. Προσωποποίηση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ψυχισμός κατοικεί στο σώμα. Η παθολογία, η αρρώστια, όσον αφορά στο θέμα μας, συνίσταται, φίλοι ακρότες, στο αρχικό τραυματικό αίσθημα ότι ο κόσμος, στο πρόσωπο αυτού που φροντίζει, του γονιού ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στον αυθορμητισμό του βρέφους, αλλά μάλλον προσπαθεί να τον καταστήλει, να τον περιορίσει. Το αίσθημα αυτό, στη συνέχεια, κινεί μια αλυσίδα αντιδράσεων εκ μέρους του παιδιού, προκειμένου να υπουλωθεί κάπως το τραύμα. Η τελική εικόνα του ψευδούς εαυτού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το καλύτερο που μπόρεσε το βρέφος να κάνει μπροστά στο πρόβλημα, χωρίς να πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Το ότι συμμορφώθηκε, ας πούμε, αλλά λέει δεν πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Ποιο είναι το περιεχόμενο του ψευδούς εαυτού και πώς εκδηλώνεται? Στο επίπεδο της συμπεριφοράς εμφανίζεται ως συμμόρφωση. Στο επίπεδο της ενδοψυχικής ζωής ως διανοητικοποίηση. Με τον όρο αυτό ο Winnicott δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την αυτονόμηση της διανοητικής λειτουργίας, η οποία αναπτύσσεται δίκην υπερπλασίας ή νεοπλασίας προκειμένου να επουλώσει το τραύμα. Ας τον παρακολουθήσουμε. Με την υπερβολική αύξηση της ψυχικής λειτουργίας που αντιδρά στην λανθασμένη φροντίδα, βλέπουμε να αναπτύσσεται μία αντίθεση μεταξύ της διάνοιας και του συμπλέγματος ψυχής-σώματος, διότι σε αντίδραση στην παθολογική κατάσταση του περιβάλλοντος, η σκέψη του ατόμου αρχίζει να αναλαμβάνει και να οργανώνει τη φροντίδα του συμπλέγματος, ενώ κατά την υγεία αυτό είναι έργο του περιβάλλοντος. Τα χαρακτηριστικά της αυτονομημένης σκέψης είναι δύο: προωρότητα και μονομέρεια. Αντί η διανοητικότητα να οριμάσει βαθμιαία και φυσιολογικά ως απόρρια της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης, έρχεται βεβαιασμένη και υπερτροφική να κυριαρχήσει στην ψυχική σφαίρα. Όπως το διατυπώνει ο Winnicott, η ψυχική λειτουργία γίνεται οντότητα καθεαυτήν, αντικαθιστώντας την πράξη, την καλή μητέρα και κάνοντάς την μη αναγκαία. Από έκφραση του ενιαίου ανθρώπου, η σκέψη γίνεται ανεξάρτητη. Από δεκτική φροντίδας γίνεται παροχέας φροντίδας. Σύμφωνα με άλλους, η διάνοια, μη ανήκοντας στο σώμα, μπορεί να οδηγήσει σε ψευδές σύστημα, σε λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει φορτίο για το σύμπλεγμα ψυχή-σώμα ή για τη συνέχεια της υπάρξεως, ένα ξένο σώμα. Το παιδί, λοιπόν, έχει έτσι εισέλθει σε πορεία αφύσικη και παραμορφωτική. Το προσωπικό ψεύδος εν προκειμένου έγκυται στην αποσύνδεση των ψυχικών λειτουργιών από το σώμα, που αποτελεί μία από τις πηγές τους, όπως είδαμε, εντός του συμπλέγματος ψυχή-σώμα, και στην πρόσδεσή τους στο άρμα της διάνοιας. Η ανισορροπία αυτή, σε συνδυασμό με την πρόωρη ανάδειξη της διάνοιας, καθιστά τον άνθρωπο μη αυθεντικό, λέει. Η ψυχή του ατόμου δελεάζεται από τη διάνοια, απομακρυνόμενη από τη στενή σχέση που αρχικά είχε με το σώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπλεγμα διάνοια-ψυχισμός που είναι παθολογικό.
Η προβληματική εικόνα συμπληρώνεται και με την αποξένωση από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Αυτό έρχεται πολύ σύντομα, αφού αμέσως μετά το στάδιο της σωματικότητας, πρώιμη βρεφική ηλικία, ακολουθεί η εκδήλωση των συναισθημάτων και των επιθυμιών, όψιμη βρεφική ηλικία, νηπιακή, παιδική και εξής. Ευνόητο είναι η δυσκολία των γονέων να αποδεχτούν την ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη του βρέφους τους όπως είναι, να επεκτείνεται και στα συναισθήματα και τις επιθυμίες, δεδομένου ότι αυτά συνήθως αποβαίνουν περισσότερο ενοχλητικά για αυτούς. Το παιδί σπέβδει να συμμορφωθεί για να μην χάσει την αγάπη τους, με τίμημα την απάρνηση των συναισθημάτων του και των επιθυμιών του. Όπως γράφει ο Φώτο, αρχίζει μια πρόωρη αυτονομία και έλεγχος. Ο φόβος ουδετεροποιείται, αν όχι καταστρέφεται, και αντικαθίσταται από τη λογική. Αρνείται λοιπόν συναισθήματα και επιθυμίες το νήπιο ή το παιδί. Στη συνέχεια, το προσωπικό ψεύδος ενισχύεται περαιτέρω και σταθεροποιείται λόγω των κοινωνικά συμβατών έως και επιθυμητών συνεπειών του. Τόσο η συμμόρφωση προς τις εντολές και τις επιθυμίες των γονέων, όσο και η πρόωρη διανοητική ανάπτυξη επιδοκιμάζονται και στηρίζονται ακόμα περισσότερο από το ευρύτερο περιβάλλον, στο βαθμό που αυτό εξακολουθεί την επικέντρωση στον εαυτό του και τις ανάγκες του και όχι στο παιδί. Κατά τον τρόπο αυτό παγιώνονται τα εξής δύο χαρακτηριστικά που συνήθως απαντώνται μαζί, αν και ενδέχεται κάποιο να κυριαρχεί περισσότερο. 1. Συμμόρφωση προς ηθικά πρότυπα και επιταγές, τις οποίες το βάθος ποικίλει, αν και πάντοτε ελλιπές. Αυτό σημαίνει ότι το αναπτυσσόμενο παιδί δυσφορεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, λιγότερο ή περισσότερο ανεπίγνωστα, αναλόγως του κατά πόσο έχει ενστερνιστεί την ψυχική του αλωτριώση. Πάντοτε συνυπάρχει όμως μία πραγματική ενσωμάτωση του ψευδούς εαυτού στην προσωπικότητα και συνακόλουθη αποδοχή του. Αν η συμμόρφωση είναι αποκλειστικά εξωτερική, τότε δεν έχουμε ψευδή εαυτό και το βάρος εύκολα αποτινάσεται. Κατά τον συγγραφέα μας, η συμμόρφωση επιφέρει άμεσες αμοιβές και οι ενήλικοι πολύ εύκολα την εκλαμβάνουν για μεγάλωμα. Οι διαδικασίες ωριμάνσεως μπορούν να παρακαμφθούν μέσω μιας σειράς ταυτίσεων, έτσι ώστε κλινικά να εμφανίζεται ένας ψευδής εαυτός ενεργών, αντίγραφο πιθανώς κάποιου άλλου. Και ό,τι θα μπορούσε να κληθεί αληθής ή ουσιώδης εαυτός, κρύβεται και στερείται τη ζωντανή εμπειρία. Η συμμόρφωση δηλαδή δημιουργεί, όχι πάντα, αλλά έτσι καταλαβαίνω, σχεδόν πάντα έναν ψευδή εαυτό, χάριν ταυτίσεως με τον άλλο, με το σημαντικό άλλο, τον γονιό καταρχάς, και μέσω και των ανταμοιβών από αυτή τη συμμόρφωση που προκύπτει, δηλαδή από τη συμμόρφωση αυτή για το ίδιο το παιδί. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε περαιτέρω διερεύνηση της ηθικότητας του ψευδούς εαυτού. 2. Κατάχρηση της διανοητικής λειτουργίας ανάλογη με το βαθμό της φυσικής νοημοσύνης του παιδιού, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις παράγει ύψιστες επιστημονικές επιδόσεις. Ο Winnicott περιγράφει την κατάσταση ως εξής. Όταν ο ψευδής εαυτός οργανώνεται σε άτομο με υψηλό διανοητικό δυναμικό, υπάρχει πολύ ισχυρή τάση για τη διάνοια να γίνει ο τόπος του ψευδούς εαυτού. Όταν συμβεί αυτό, προκύπτει μια εικόνα που εύκολα εξαπατά.
ο κόσμος ενδέχεται να παρατηρεί ακαδημαϊκές επιτυχίες υψηλού βαθμού, αλλά του είναι δύσκολο να πιστέψει πόση δυσφορία αισθάνεται το άτομο, το οποίο νιώθει τόσο πιο πολύ πλαστό όσο περισσότερο είναι επιτυχημένο. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής πρόοδου το χρωστάμε στους ψευδείς εαυτούς, που την παράγουν με τίμημα την προσωπική τους αρτιότητα. Ο αληθής εαυτός, φίλοι ακρότες, χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής, αλλά γνώρισμά του παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Ξαναδιαβάζω αυτό. Ο αληθής εαυτός χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη και να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής. Αλλά γνώρισμά του, του αληθούς εαυτού, παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Οι κοινωνικοί τρόποι προσαρμογής αναπαριστούν έναν συμβιβασμό. Δεν μπορούμε στην εργασία μας, ας πούμε, να συμπεριφερθούμε όπως ενδεχομένως θα θέλαμε 100%. Οπότε υπάρχει ένας συμβιβασμός. Όμως, στη φυσιολογική ανάπτυξη, λέει ο Winnicott, ο συμβιβασμός αυτός πάβει να είναι επιτρεπτός όταν τα θέματα γίνονται κρίσιμα. Αυτή λοιπόν είναι η λεπτή διαφορά που πρέπει να προσέχουμε. Άλλο να συμμορφωθώ λέγοντας καλημέρα στον προϊστάμενο και άλλο να μου ζητήσει κάτι το οποίο είναι πραγματικά κρίσιμο και το οποίο δεν θέλω να κάνω. Όταν συμβαίνει αυτό, λέει ο Winnicott, ο αληθής εαυτός είναι ικανός να ακυρώσει τον συμμορφούμενο εαυτό. Τούτο αποτελεί και ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην εφηβεία. Η ιδιαίτερη μνήα της εφηβείας, λέει ο Παπαβασίλης, αναφέρεται σε εκδηλώσεις της, όχι και τόσο δημοφιλείς, οι οποίες στεγάζονται κάτω από τον όρο «κρίση της εφηβείας». Οι εκδηλώσεις αυτές τις περισσότερες φορές συνιστούν τρόπο αδέξιας πολύ συχνά αναζητήσεως του προσώπου και πεδίο φανερώσεως του αληθούς εαυτού λόγω της ρευστοποιήσεως και επαναδιαπραγματεύσεως της μέχρι τότε ψυχικής οργανώσεως τις οποίες η εφηβεία κινητοποιεί. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό και μεταβαίνοντας στο επόμενο, επισημαίνουμε πως η αποξένωση από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες υποκινείται από τα ίδια εκείνα αίτια που τρέφουν και τη θεολογική της τεκμηρίωση. Όπως θα δούμε σε λίγο, το σώμα, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες βιώνονται από πλήθος ανθρώπων ως κακά ή βρώμικα ή επικίνδυνα, ενώ η διανοητική λειτουργία τους παρέχει τα εχέγγυα της καθαρότητος και της ασφάλειας. Η νοοτροπία αυτή, η οποία σε ορισμένες εποχές και πολιτισμούς έγινε στάση ζωής που ταλαιπώρησε για αιώνες εκατομμύρια ανθρώπων και η οποία επιζεί δυστυχώς τις μέρες μας, ανασκευάζεται στις σελίδες που ακολουθούν με μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ένας κορυφαίος ησυχαστής έρχεται να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του αλόγου μέρους του ανθρώπου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δηλαδή. Αληθής και ψευδής πνευματικότητα κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι λόγοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, με αποκορύφωμα τη δεύτερη τριάδα, παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό να καταρρύπτουν τα στεγανά μεταξύ ασκήσεως και οντολογίας, τα οποία άλλωστε ουδέποτε υπήρξαν παρά μόνο ως μεθοδολογική διάκριση. Διεπόμενα από ενοποιητική λογική υφαίνουν την υπτική τους ποιότητα με οντολογικές προεκτάσεις. Εν ολίγης διατυπώνουν πρόταση ορθόδοξης ανθρωπολογίας.
Η πρόκληση έρχεται από τον φιλόσοφο Βαρλάμ. Ως γνήσιος πνευματικός γόνος του δυτικού χριστιανισμού, δοκιμάζει έκπληξη και αποτροπιασμό όταν, ερχόμενος στην Ελλάδα, ακούει τους ησυχαστές να αναφέρουν εμπειρίες θεοπτίας και αισθήσεως του Θεού. Ό,τι τον σοκάρει είναι η εμπλοκή του σώματος αφενός, των συναισθημάτων και των επιθυμιών αφετέρου, γνωστών ως παθητικού της ψυχής, στην πορεία της θεώσεως. Και εμείς καμιά φορά εκπλησόμαστε, δεν είναι φίλοι ακρότες? Νομίζουμε ότι η θέος είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που λέμε πνεύμα ή ψυχή και όχι τον όλο άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος παραθέτει τα λόγια του. «Τούτο προσιλεί την ψυχήν το σώματι και σκότους αυτήν αναπίμπληση. Το αγαπάντας ενεργίας ως εκείνε εισή του παθητικού αυτής και του σώματος. Πάσε κάτω νεύην την ψυχήν παρασκευάζουση και πάσε εγενόμενε κινήσεις ως εκείνε εισή ψυχής και σώματος. Προς κακού γίνονται και επιβλάβει της ψυχής». Είναι χαρακτηριστική η αιμονή του Βαρλάμ στην κοινή δράση σώματος και παθητικού της ψυχής εναντίον του ευγενούς της μέρους της διάνοιας. Αμφότερα είναι πηγή σκότους και κρατούν τον άνθρωπο καθυλωμένο στη γη. Αυτά διατυπώνονται όχι ως συμβεβικότητα αλλά ως ριζική εγγενής πραγματικότητα. Κατά τον Βαρλάμ, η ψυχή μολύνεται από το σώμα, γίνεται εμπαθής όταν συνυπάρχει και ενεργεί από κοινού μαζί του. Σώζεται δε όταν απαλλάσσεται από τα δεσμά του σώματος, όχι απλώς με τον φυσικό θάνατο, αλλά εν ζωή με τη φιλοσοφική, τη νοητική θεωρία. Μην μου πείτε ότι συχνά δεν μπερδευόμαστε κι εμείς με αυτά. Ο Βαρλάμ αντιλαμβάνεται την οντολογική αλήθεια του ανθρώπου ως και χωρισμένη του μοιάσματος του σώματος, των συναισθημάτων και των επιθυμιών. Λες και ο Χριστός δεν είχε σώμα, ούτε συναισθήματα, ούτε επιθυμίες, φίλοι ακρότες. Στην απαξίωση του ενθαδικού όντος από τον Βαρλάμ είναι ευκρινός παρόν ο νεοπλατωνικός απόϊχος, που θεωρεί ως σκότος για την ψυχή την προσήλωση στις ενέργειες του σώματος και του παθητικού της ψυχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο φιλόσοφός μας αποτελεί έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του δυτικού πουριτανισμού, της νοοτροπίας δηλαδή, ότι είμαι καθαρός από πράξεις ανήθικες που συμμετέχει κυρίως στο σώμα, και προάγγελο μεταγενέστερων εκκλησιαστικών πρακτικών, οι οποίες αφορούν και την Ορθοδοξία, αφού επηρεάστηκε, όπως συμβαίνει πάντοτε στον κόσμο, από τον δυτικό χριστιανισμό εν προκειμένου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει ο πατήρ Βασιλείος Θερμός, δεν φίδεται κόπου και λόγων προκειμένου να ανασκευάσει τις πλάνες του κατηγορού. Στις προηγούμενες θέσεις του απαντά με μια ρητορική ερώτηση οντολογικής βαρύτητος. Τι διάλογος, ποια δε ειδονή, της δε κίνησης εν σώματι, ου κοινή ενέργεια ψυχής εστί και σώματος. Ότι όλα όσα έχουμε, ο πόνος, η ειδονή, η κίνηση, είναι κοινές ενέργειες και ψυχής και σώματος. Στη συνέχεια υπερασπίζεται το παθητικό μέρος της ψυχής με ισχυρά επιχειρήματα. Εισή κοινέ ψυχής και σώματος ενέργεια λυσή τελούσε, μάλλον δε τελειούσε την ψυχήν. Υπερ διατηρήσεως των θείων εντολών, η τελείωση σε αυτή προσγίνεται, πραγματοποιείται. Ή δε του σώματος αισθήτη αυτά έργα, πόσο μάλλον του της ψυχής παθητικού, ο το οποίο αμέσως συνάπτεται το νο, στο νου. Το γάρ σώμα διαμέσου τούτου την προς το νουν ίσχυ συναφήν. Καταφάσκει δηλαδή το ενιαίο και αδιάσπαστο της ψυχοσωματικής συνθέσεως του ανθρώπου για να περάσει αμέσως στη λογική συνέπειά του. Πώς είναι δυνατό αυτά που ο Θεός χορήγησε ως δώρα
και όρισε να ανήκουν στην ανθρώπινη φύση να αποτελούν εμπόδιο για τη σωτηρία του. Πώς, δώρα Θεού, όν απαλλάτεσθε προσήκη των προς αυτών επιγόμενων, και πώς ανοίγει εκ της χάριτος ταύτα, ο νου μέλη αισθάνεστε κατά την το Θεό των άνθρωπων ενούσαν ο εράν προσευχήν. Εδώ ευρίσκει η εφαρμογή και η ευχαριστιακή οντολογία. Ό,τι παρελήφθη ως δώρο, οφείλει να προσφερθεί εκ νέου. Τα σα εκ των σών, συ προσφέρομεν. Πώς προσέρχεται στην θεουργική χάρη ένας άνθρωπος με σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες? Κατά τον Βαρλάμ νεκρώνοντάς τα. Συμπεραίνει δίν νεκρούν, λέει ο Παλαμάς, τελέως το της ψυχής παθητικών, ως κατά μηδεμίαν των εαυτού δυνάμεων ενεργήν, προς δε και κατά πάσαν ενέργειαν ψυχίστε και σώματος κοινήν. Να νεκρώσουμε σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες. Τι μένει τότε να προσκομιστεί, να προσφερθεί, φίλοι ακροατές, στο Θεό? Ο καθαρός νους, δηλαδή ένα φάντασμα, μη άνθρωπος. Η δυσκολία των πάσης φύσεως αιρετικών, από τον Απολινάριο στον 4ο αιώνα μέχρι τους μονοθελίτες στον 7ο, έγκυται στο να αντιληφθούν ορθά τις οντολογικές συνιστώσεις του ανθρώπου, επειδή κατά βάθος αυτονομούν την ηθική. Ο Άγιος Μάξιμος κατέδειξε μια για πάντα ότι το ηθικό σκέλος είναι διαφορετικό από το οντολογικό και ότι το προϋποθέτει. Στη γραμμή αυτή ακριβώς κινείται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πνευματικός απόγονος του Αγίου Μαξίμου, ακριβώς επειδή απαιτεί την οντολογική ακεραιότητα του ανθρώπου για να περιγράψει την ηθική του αναμόρφωση. Ο Βαρλάμ διερωτάται, πώς γάρ ανοίγει οι απαθές ότι η ενεργία του της ψυχής παθητικού τελείται? Πώς δεν είναι η απαθής ο το παθητικόν του τέχων ενεργών, αλλά μη καθέξει νέκρωσιν αυτού τελέως εξεργασάμενος? Και ο Άγιος Γρηγόριος απαντά, τον αυτόν άρα τρόπον ουδέ το παθητικό νεκρούσιν ιεραστέ των καλών, κατακλείοντες αργών και ακίνητων εν εαυτής, ουδέ γαραν σκίεν ότο αν ερώεν του αγαθού και μισήν το πονηρών. Δεν θα είχαν με τι να αγαπήσουν το καλό και να μισήσουν το κακό, δηλαδή. Ουδέ διού του μεν αλωτριωθείεν, οικειωθείεν δε το Θεό. Τούτο δε νεκρούσει την προς τα πονηρά σχέσιν της δυνάμειος ταύτης όλην, μετά τη θέντες επί την προς τον Θεόν αγάπη. Δεν νεκρώνουμε λοιπόν αυτά τα οντολογικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά τα στρέφουμε προς το Θεό. Η αφαίρεση της πρώτης ύλης της προσευχής καταργεί την προσευχή εν τέλει και η νέκρωση της υποδομής που θα δεχθεί τη χάρη ματαιώνει τη θέωση. Ο Άγιος δεν διστάζει να μιλήσει τολμηρά προκειμένου να περιγράψει την οντολογική αναπηρία εκείνου ο οποίος αποξενώθηκε από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του, λέει. «Σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τις επιθυμίες προσετάγημεν. Ούχι να ημάς αυτούς διαχειρισόμεθα, όχι για να αυτοκτονήσουμε. Πάσαν σώματος ενέργειαν και ψυχής δύναμη νεκρώσαντες, αλλά ως γενόμεθα των επιθυμιών του πνεύματος άνδρες κατά τον Δανιήλ. Ειδικότερα η επιθυμία, πιστεύουμε, αποτελεί φαινόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον από θεολογικής και ψυχολογικής απόψεως, λυδή αλήθως στην οποία δοκιμάζεται κάθε ποιμαντική και παιδαγωγική πρόταση. Άνθρωπος χωρίς την πληρότητα των λειτουργιών του σώματος και την ακεραιότητα των συναισθημάτων και των επιθυμιών του είναι ανάπηρος και νεκρωμένος. Με αυτό δεν εννοούμε τους σωματικούς και ψυχικούς περιορισμούς που η ίδια η ζωή επιβάλλει ως ασθένεια παρά τη θέληση του υποκειμένου και οι οποίοι δεν εμποδίζουν τον αγιασμό, αλλά εκείνους τους ακροτηριασμούς που συνίστανται στην άρνηση του σώματος και στην απόρριψη των συναισθημάτων και επιθυμιών ως λειτουργιών και όχι του συγκεκριμένου περιεχομένου τους.
Αυτή τη ριζική απόθυση του φυσικού χαρακτήρα των οσάνω τριών γνωρισμάτων του ανθρώπου, ο Άγιος μας ονομάζει, φίλοι ακροατές, αυτοκτονία. Πρόκειται, κατά την εκτίμησή μας, για μία από τις κορυφαίες στιγμές καταφάσεως αποδοχής, δηλαδή στην άρτια ανθρώπινη φύση από την πατερική θεολογία. Σταματήσουμε εδώ όμως. Είναι απαιτητικό βέβαια αυτό το βιβλίο. Χρειάζεται προσοχή, διαβάζω και λίγο αργά. Αν το έχετε ή το αγοράσετε, θα πρέπει να το διαβάσετε πολλαπλώς. Έχει πολύ σπουδαίες αλήθειες για την ανθρώπινη ζωή. Θα το συνεχίζουμε βέβαια, δεν είναι μεγάλο. Πατήρ Βασίλειος Θερμός λοιπόν, αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής εαυτός, κατά τον Ντόναλντ Ουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ένα βιβλίο παλιό από τις εκδόσεις Αρμός που μπορείτε να το βρείτε και σήμερα στα βιβλιοπωλεία εφόσον το επιθυμείτε. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

εξάλειψον το ανώμημά μου, επί πλοίον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο Άγιος της Μαρίας Παστουρματζή. Διαβάζει η Σοφία Χατζή.

Ήταν χειμώνας. Είχε ένα κρύο άγριο, έτσουζαν τα μέλη μας. Μας είχαν σωθεί τα ξύλα στο χωριό και έπρεπε να ανεβούμε στο χωριό της Αρχοντής, στον Μπαρμπαλάμπρο που είχε το κονάκι του εκεί και έδινε ξύλα σε όλη την περιοχή. «Δεν θα ανέβεις μόνος σου», είπα στον αδελφό μου, «μαζί θα πάμε». Γιατί είχα φόβο μέσα μου, έγνοια κακή. Ξεσήκωνε θεούς και δαίμονες που είχε μάθει ο Παράς και έλεγε πως φυλάγεται, μα εγώ την ήξερα τη φλόγα που τον έλειωνε και έλεγα «δεν θα κρατηθεί». «Μαζί θα πάμε», επέμενα, «για να πατήσεις το κακό πιο εύκολα και μην τολμήσεις να ζυγώσεις το κατόφλι της». Είδε που απόειδε, δέχτηκε τη συνοδεία μου. «Μη με φοβάσαι», μου έλεγε, «δεν πρόκειται να τη ζυγώσω, είναι εκεί αυτός». Και το αυτός το πρόφερνε με τόσο μίσος που τα μάτια του τα μαύρα σκοτίνιαζαν σαν την κόλαση.

Έτσι ξεκινήσαμε από μεσήμερο, μα πού να ανεβείς. Άρχισε να φυσάει και να ρίχνει ένα χιόνι σαν βουκές ψωμί. Οι ρόδες μας γλιστρούσανε σαν σε τσουλήθρα στις τροφές. Φτάσαμε στο χωριό που ήταν αμέσως πριν της αρχοντής. «Δεν πάει άλλο», έκαμε. «Θα μας πιάσει νύχτα. Δεν θα μπορούμε να κατέβουμε από εκεί με τίποτα. Να μείνουμε εδώ να βγάλουμε τη νύχτα στον ξενώνα της κυρία Χρυσής και σαν χαράξη βλέπουμε». Έτσι σταματήσαμε και ένιωθα λυτρωμένος μέσα μου που δεν μας βρήκε η νύχτα στο χωριό της αρχοντής.

Πλαγιάσαμε. Μα ύπνος δεν τον έπαιρνε. Με μάτια ορθάνυχτα κοιτούσε το ταβάνι και σκεφτόταν. Μα εγώ ήμουν κατάκοπος. Ξεκίνησα να μουρμουρίζω το απόδειπνο, όπως το είχα συνήθιωμα, ώσπου να τελειώσει, είχα κοιμηθεί. Ξάφνου, μέσα στον ύπνο μου ακούω το μούγκρισμα του αυτοκινήτου, το τσίριγμα της ρόδας που με πείσμα την ξεκόλλαγαν από το μισολιωμένο πάγο. Πετάχτηκα όρθιος. Κοίταξε το κρεβάτι δίπλα. Ο αδελφός μου έλειπε. Τσίριξε το αυτοκίνητο, χανόταν βολίδα με στη μαύρη νύχτα. Θα σκοτωθεί ο τρελός, φώναξα. Θα σκοτωθεί. Βούιζε το κεφάλι μου. Το αίμα είχε ανέβει στους κροτάφους μου. Φίδι κακό, η ανησυχία με παλάβωνε. Πετάχτηκα έξω. Η παγωνιά περώνιασε το σώμα μου, μα εγώ είχα τόση φλόγα που δεν με ένοιαζε.

Τι να κάμω, Θεέ μου, έλεγα. Τι να κάμω τώρα. Είχα ένα αίσθημα κακό, τρισκότεινο, σαν να ερχόταν μια φοβερή καταστροφή. Κι εγώ έπρεπε να τρέξω, να προφτάσω το κακό που κοντοζήγωνε. Τρέλαινε το μυαλό μου αυτό το αίσθημα, περίεργο και σκοτεινό. Σήμερα, λέω, ήταν αυτό που λένε για τα δίδυμα. Η διαίσθηση πως νιώθουν το άλλο τη συμφορά του άλλου, όπου και αν βρίσκεται.

Θα περπατήσω. Έκαμα μου απόφαση. Μια ώρα δρόμος είναι με τα πόδια. Και άμα τον πάρω γρήγορα, θα είναι και λιγότερο. Δεν έχω άλλη επιλογή.

και άρχισα να περπατώ. Τα ήξερα τα μονοπάτια, πέτρα με πέτρα. Δεν χανόμουν κι ας ήταν σκοτεινά. Το χιόνι ώρες-ώρες μου φτανώ στο γόνατο, μα εγώ το πάταγα με πείσμα, το βαθούλωνα διάφορα, μήτε που ένιωθα την κρύα του αφή. Τόση ήταν η αντάρα που είχα μέσα μου. Μονάχα εκείνο το αίσθημα, το αγκομαχητό, με πέδευε να προλάβω, να προλάβω. Για πότε βρέθηκα έξω από την αυλή της Αρχοντής, ούτε που το νιώσα. Σκοτάδι στα παράθυρα. Και στο δρόμο δεν είχα βρει ψυχή. Όλοι ήταν κλειδαμπαρωμένοι και κοιμόντουσαν μια τέτοια νύχτα χειμωνιάτικη.

κοντοζύγωνα στο φράκτη, όταν ακούστηκε εκείνη η κραυγή, ένα σπαραχτικό και παρατεταμένο «μη». Που έσκησε σαν μαχαιριά τη νύχτα και την άχθηκε στον ουρανό. Ήταν φωνή γυναίκας τόσο δυνατή που έλεγε σαν γκρεμιστεί το σπίτι από τα θεμέλια. Οι τείχοι θα ραγίσουνε. Ύστερα απότομα βουβάθηκε. Έγινε ένας πνιγμένος βόγκος, άλαλος σαν κάποιο χέρι να απλώθηκε με βία και τη σώπασε. Η αρχοντή. Είπα σκιαγμένα μέσα μου και πριν προλάβω να σκεφτώ τα περισσότερα, είδα μια λιγνή σκιά, μια σιλουέτα γνώριμη να γράφεται πάνω στον τοίχο και ύστερα να γλιστρά, να χάνεται μέσα στη νύχτα που κατάπινε το σώμα του. Ήταν ο αδελφός μου. Είχε βγει από το παραπόρτι και έτρεχε σαν δαιμονισμένος με μεγάλες δρασκελιές. Γνώρισα την κοψιά του και το ρούχο του. Ύστερα, δεύτερα.

Όρμησα μέσα από το μισανοιγμένο παραπόρτι και εκεί, Παναγία μου, πρώτη φορά μου έπαθα τέτοιο πράγμα, πρώτη φορά που να ξεχάσω δεν μπορώ και μήτε λέω θα μπορέσω κάποτε. Τα γόνατα μου πάγωσαν, κλείδωσαν οι αρθρώσεις μου σαν να ήταν από σίδερο, τα πόδια μου κολλήσανε στη γη, τα χέρια παραλύσανε και το κεφάλι μου άδειασε. Άδειαζε σαν το αίμα να φεύγει από εκεί. Σκοτάδι έπεσε στη σκέψη μου. Δεν ένιωθα, δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα. Μόνο στεκόμουν ακίνητος και έβλεπα με μάτια πετρωμένα από τον τρόμο και την έκπληξη. Στα πόδια μου ήταν ξαπλωμένο κατά γης, φαρδιά πλατιά το σώμα του παρά. Κουφάρι ακίνητο και από τη φλέβα του λαιμού έτρεχε αίμα, αίμα. Πρώτη φορά μου έβλεπα τόσο αίμα και ζαλίστηκα.

καρέκι. Η αρχοντή την είδα με την άκρη του ματιού μου, με μισοφορεμένο το λευκό της νυχτικό. Τρέχανε δάκρυα από τα μάτια της. Μισάνει για τα χείλια της σαν παραλογισμένη. Πάσχιζε να αρθρώσει πρόταση, φωνή, μα οι λέξεις δεν ερχότανε. «Τον σκότωσες», τράβλησε τελικά με χείλια που τρεμούλιαζαν. «Με είχε μπερδέψει με τον αδερφό μου. Μέσα στη σαστιμάρα δεν κατάλαβε». Οι λέξεις της με χτύπησαν σαν τη βιτσιά, σαν το χαστούκι στη λιγοθυμιά που συνεφέρανε. Άρχισε να δουλεύει το μυαλό μου πυρετώδικα. Το αίμα φούντος έκυγε. Τα μηνύκια μου έσκαγαν. «Σώπα», της φώναξε.

Εκείνη με κοιτούσε τρομαγμένη. «Δεν είσαι εσύ», μουρμούρισε και έκανε ένα βήμα πίσω από το φόβο της. «Όχι, δεν είσαι εσύ». «Ο αδερφός του είμαι», αποκρίθηκα τραχιά. «Δεν ήξερα», ψιθύρισε δειλά και ζάρωσε. «Το ξέρεις τώρα», απάντησα. «Και μη βγάλεις μιλιά».

Έσκυψα με μιας πάνω από το λαβωμένο. Να σταματήσουμε το αίμα. Φώναξα και το αίμα έτρεχε ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου. Το ήξερα. Ήτανε πια αργά. Ακούμπησα με απελπισία το κεφάλι μου επάνω στην καρδιά, πήρα το χέρι του. Ψαχούλευα τις φλέβες, τον καρπό να ακούσω τα σημάδια της ζωής. Τίποτα. Θανατερή χλωμάδα στο κορμί. «Ζή», τράβλησε σπαρταρώντας η αρχοντή. Δεν μίλησα. «Ζή», επανέλαβε ξανά μπροστά στη σιωπή μου με μια σκοτεινή ανυπομονησία στη φωνή, που τώρα ακούστηκε πιο σταθερή, πιο σίγουρη.

Γύρισα και την κοίταξα. Δεν είχε λάμπες αναμένες στο δωμάτιο. Πέφταν μονάχα οι αντιφεγγές από την αστραφτερή λευκότητα της χιονισμένης γης. Ριχνότανε το νυχτικό αδέξια από τον τελικάτο της κορμί, σχεδόν μισόγυμνο. Τα δακρυσμένα μάτια της γυαλίζανε σαν τους αστερισμούς. Τα χείλια της που μισανήγανε υγρά είχαν το χρώμα γινωμένου κερασιού στις τάλες της βροχής. Σήκωσε με αγωνία τα ευαίνινα μαλλιά και κάτω από τις παχές του στούφες ξεγυμνώθηκαν δυο ώμοι στρογγυλοί, σφιχτοί, λευκοί στο ασημένιο φως, μα επάνω στο κρινά το δέρμα τους φαινότανε τα στίγματα της αμαρτίας. Ερεθιστικά, προκλητικά, αδιάντροπα.

μια σηματωμένη μου ψυχή αγρίεψε. Ήταν λερωμένη και πανέμορφη. Πανέμορφη και λερωμένη. Η γυναίκα έσκουξα μέσα μου μελίσα. Πειρασμός. Κακό του κόσμου από την ώρα που τον έφτιαξε ο Θεός. Αχ, η γυναίκα. Σκότωσε έναν άνθρωπο, τον άντρα της, ή μάλλον δύο. Τον αδελφό μου και τον άντρα της. Ή μάλλον όχι, τρεις. Εμένα και τον αδελφό μου και τον άντρα της.

«Ζει», ρώτησε πάλι εκείνη με ρεθισμένη προσμονή. Φούσκωσα σαν το χήμαρο. Ένιωσα να τη μισώ ατέλειωτα, βαθιά και σκοτεινά, να τη μισώ με όλες τις ίνες της ψυχής μου, με όλα του κορμιού μου τα κύτταρα, βαθιά και δυνατά, τόσο όσο ο άνθρωπος δεν γίνεται άλλο να μισήσει πλάσμα ανθρώπινο. Χύμιξα πάνω της σαν ανημέρευτο θεριό, την άρπαξα από τους ώμους, τα χέρια μου σφίξανε σαν τανάλια στα γυμνά της μπράτσα, τη σήκωσα από τη γη που ήταν γονατιστή και την ακούμπησα στον τοίχο. Εκείνη άσθμενε, το χρώμα της λιγόστεψε, έγινε σαν πανί από τη λαχτάρα της. «Τι θες να ακούσεις?» ρώτησα τραχιά, με κόπο συγκρατώντας τη φωνή. Έπαιρνε τρομαγμένες και μικρές αναπνοές, σαν άνθρωπος που πνίγεται, και με κοιτούσε με μαρμαρωμένο τρόμο μες στα μάτια. «Μίλα», ούρλιαξα πνιχτά. «Τι θες να ακούσεις? Πως ζει ή πως δεν ζει? Απάντησε», έκαμα και τη τράνταξα. «Δεν ξέρω», έκαμε τυραγνισμένα αυτή. «Δεν ξέρω», επανέλαβε με άγρια απόφαση στον τόνο της φωνής. Λευτέρωσα το αριστερό μου χέρι από τον μπράτσο της και το κατέβασα με δύναμη επάνω της. Σύστηκε σαν την καλαμιά και εγώ την άφησα να πέσει κατά γης.

καταραμένη, παλιοθήλικο, γρύλισα μέσα από τα δόντια μου. Εκείνη έβγαλε μια πνιχτή κραυγή, σαν να ξερίζωναν τα σπλάχνα της. «Γέννημα του διαβόλου, αδιάντροπη», συνέχισα εγώ. Φαίνεται την πονούσαν οι λέξεις μου, γιατί σε κάθε μου βρισιά έσκυβε όλο και πιο πολύ. Το σώμα της διπλωνόταν στα δύο, τόσο πια που τα δάκρυά της έτρεχαν στο πάτωμα. «Καλύτερα», μουρμούρισε μέσα από τα αναφιλητά. «Καλύτερα να πέθαινα εγώ». «Καλύτερα», απάντησα σκληρά. Όμως δεν έγινε. Βόγγιξε και κυλίστηκε στη γη. Απόστρεψα τα μάτια μου με περιφρόνηση. «Τη μισούσα, πόσου τη μισούσα, Θεέ μου». «Σήμερα», λέω, «μισούσα εκείνη, γιατί δεν μπορούσα να μισήσω το ίδιο μου το αίμα, τον αδελφό μου. Δεν άντεχα να δω το κρίμα του, τα σήκω του.

Και λέω, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να την πληγώσω έτσι. Ήμουν απάνθρωπος που τη χτυπούσα τσακισμένη όπως ήταν. Ένα κορίτσι άπραγο, ένα ξέστρατο παιδί. «Τι λες, μωρέ Άγιε», έκανε εκνευρισμένος ο Ζερβός. «Σιγά σιγά και θα τη λυπηθώ το παλιό θήλυκο. Εγώ λέω, πώς δεν έσφιξες τα χέρια γύρω από το λαιμό της να της κόψεις μια για πάντα αυτά τα κλαψουρίσματα?» «Σώπα, Ζερβό, και δεν τα ξέρεις καλά. Πεδούλα ήταν, 18 χρονών και ούτε. Νιάτα είχε, αγάπη γύρευε. Μην ήξερε τι έκαμε. Την πλάνεψε η σάρκα της και ο διάβολος. Αχ, καημένο πλάσμα αξιολύπητο. Μα μήπως κι εγώ ήξερα τότε. Δεν ήξερα και την ταπείνωνα. Σήμερα λέω, αν δεν της μίλαγα έτσι να της σπάσω την ψυχή, ίσως τα πράγματα να είχαν κυλήσει αλλιώτικα.

Λιώτικα έκαμε ο ζωρβός περίεργα. Τα μάτια του ρωτούσανε. Εκείνη έκλαιγε, συνέχισε ο Άγιος, ρηγμένη σαν κουρέλι κατά γης. Εγώ της γύρισα την πλάτη μου αδιάφορα. Κοίταξε ένα γύρω το δωμάτιο μου απόγνωση. Η μυρουδιά από το αίμα ψιά και πνιγυρή χτυπούσε στα ρουθούνια μου και έκαμε τα σωθικά μου να ανακατεύονται. «Πρέπει να φύγεις», είπα στον εαυτό μου. «Δεν έχει τίποτα να κάνεις πια, το κακό έγινε. Δεν πρόλαβες, δεν πρόλαβες». Έσυρα αργά και κουρασμένα τα μουδιασμένα πόδια μου στο παραπόρτι. Όλο το κορμί μου βάραινε σαν μολύβι από τη λύπη και την κούραση. Γύρισα για στερνή φορά και κοίταξε το σκοτωμένο, σαν να περίμενα με μια μικρή ελπίδα πως θα σάλευε. Και τότε είδα πλάι στο χτυπημένο του λαιμό τα λευκά δάχτυλα της αρχοντής να δράχνουν το σουγιά, το όργανο του φωνικού, και να τον κατεβάζουν με πείσμα στο άλλο χέρι, το απλωμένο, πάνω από τις γραμμένες φλέβες της. «Τι κάνεις?» φώναξα και όρμησα πάνω της με μιας, μόλις που πρόλαβα να της κρατήσω τον καρπό. «Τι κάνεις?» «Άσε με», είπε άγρια αυτή. «Θέλω να πεθάνω». «Σώπα», την πρόσταξα, μα εκείνη με έσπρωξε με βία. Είχε μια δύναμη αλόκοτη, ατέριαστη με το λιγνό και εύθραυστο κορμί της, που της την έδινε η απελπισία της ψυχής. Μα οι δικές μου οι δυνάμεις πια λιγόστευαν. Κατέβαζε με πείσμα το άλλο χέρι που το κράταγα εγώ, πασχίζοντας να μπήξει τη λεπίδα του σουγιά στα χέρια, στο λαιμό, στο στήθος της. «Πέταξ' το κάτω», φώναξα τραχιά. Φαίνεται πως η αγριάδα μου την παραλόγησε ακόμη πιο πολύ. Άρχισε να φωνάζει, να τσιρίζει δυνατά, να δέρνεται. Όλο το σώμα της τεινάζονταν, σαν να την έπιαναν σπασμοί. «Άσε με», ούρλιαξε λαλιασμένα. «Θέλω να πεθάνω, να πεθάνω». «Σώπα», της έλεγα με απελπισία. «Σώπασε». Η δύναμή της όλο και μεγάλωνε και το μυαλό της δούλευε αστραπιαία. Σήκωσε στον αέρα το αριστερό της χέρι, το ελεύθερο, και άρπαξε το σουγιά στη χούφτα, βάζοντας μια κραυγή θριάμβου μαζί και σπαραγμού. Είχα πια τσακιστεί. Είδα από το παράθυρο να ανάβουν φώτα ένα μετά το άλλο. Σκέφτηκα να την αφήσω και να φύγω, προτού μαζευτούν ο κόσμος, μα ύστερα είπα, αν την αφήσω θα σκοτώσει τον εαυτό της, ήταν σίγουρο αυτό. Τόσο σκοτάδι είχε το μυαλό της και η ψυχή της, και εγώ είπα μετά, θα καίγομαι μια ολόκληρη ζωή που την παράτησα. «Γιατί να καίγεσαι, μωρέ Βασίλη, εσύ τη σκότωνες? Να φύγεις, να φύγεις έπρεπε», φώναξε μη αντέχοντας ο φίλος του. «Τι λες, βρε Γιάννη, και να αφήσω μια ψυχή να πάει έτσι ίσια στην κόλαση? Μήπως τώρα που θα πάει, βρε Βασίλη, στον παράδεισο?» «Ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει και η μετάνοια. Όλα τα σβήνει ο Θεός με τη μετάνοια». Ο ζερβός στέναξε με απελπισιά. Τέτοιος ήταν ο φίλος του. Κανείς δεν μπόραγε να του αλλάξει τα μυαλά. Και μετά έκαμε λυπημένα, μαντεύοντας πια τη συνέχεια. Όταν πήρε με το άλλο χέρι του σουγιά, αντέδρασα καριέα και έξυπνα. Την άδραξα και πάλι από τα μπράτσα και έσπρωξα και τα δυο της χέρια πίσω, έτσι που να μην μπορεί να κουνηθεί, σαν να την είχαν δέσει πιστάγκωνα. Το σώμα της τεινάχτηκε μπροστά. Ένιωθα το λαχανιασμένο χνότο της στο πρόσωπό μου. Κατέβασα το ένα μου χέρι από τον μπράτσο της και άρχισα επιδέξια να ξεκλειδώνω τα κλεισμένα δάχτυλα που σφίγγαν το σουγιά. Πάλευε με πνιχτές φωνές, όμως δεν ήταν δυνατόν να αντισταθεί. «Τελειώνουμε», έλεγα με ανακούφιση, όμως δεν πρόλαβα. Για μία ακόμη φορά δεν πρόλαβα. Είχε από βήματα πυκνά, λαφιασμένα, βιαστικά, πήραν την προσοχή μου από την αρχοντή. Μ' έκαναν να κοιτάξω τη μανταλωμένη πόρτα. Χέρια παράφορα, σκιαγμένα, ανυπόμονα, τη σπρώχνανε, και πίσω άνθρωποι, 50, 100 και περισσότεροι. Μια αρμαθιά άνθρωποι, νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες, ως και τα βυζανιάρικα που είχαν κρεμαστεί από τις φούστες των μανάδων τους. Όλοι όσοι είχαν δύναμη να περπατήσουν είχαν τρέξει εκεί, ανάστατοι από τις φωνές της αρχοντής. Μια γυναίκα, λέμαργη να μάθει, όρμησε μέσα πριν από τους άλλους, έβγαλε ένα ουρλιαχτό σπαραχτικό και λιγοθύμησε. Τρύπησε η κραυγή της στα μηνύγκια μου. Έκανε το κεφάλι μου να αρχίσει να πονά σφιχτά και δυνατά, σαν να είχαν βάλει μια πένσα και το σφίγγανε. Οι άνθρωποι ξεμάκραιναν στα μάτια μου. Μακραίναν οι φωνές. Τα σχήματα μπερδεύονταν. Χάναν τα σταθερά τους περιγράμματα. Τα πρόσωπα ανακατεύονταν. Γυρνούσαν στο μυαλό μου κυκλικά. Κοιτάζανε με εκφράσεις που εναλλάσσονταν.
φόβους, μίσους, περιέργεια, κακία, ειδονή. Χέρια τεινάζονταν ψηλά με ταραχή, απλώνονταν σε μένα. Δείχναν με το δάχτυλο, ουρλιάζανε. Αυτός, τον ξέρουμε, αυτός σκότωσε τον παρά ο Θεομπαίχτης, ο Φωνιάς, ο Άτιμος. Άκουγα και δεν ένιωθα, σαν να μην ήμουν εγώ. Σαν να μην τα έλεγαν για μένα όλα αυτά. Σήμερα λέω, είχα μέσα μου την ηρεμία του αθώου, τη σιγουριά της καθαρότητας που άφηνε την ψυχή μου ανέγγιχτη από τον άδικο θυμό, γιατί δεν ήμουν εγώ, γιατί δεν τα έλεγαν για μένα όλα αυτά. «Κοίτα», έσκουξε πάλι μια γυναίκα, «κοίτα τον αθεόφοβο πάνω από το σκοτωμένο να φυλάει τη γυναίκα του, που να σας κάψει και τους δυο ο Θεός». Με είχαν δει που κράταγα την αρχοντή και άλλα κατάλαβαν. Στο μεταξύ, εκείνη είχε ξεφύγει από τα χέρια μου. Έτρεξε σαν ελάφι φοβισμένο μέσα στην κουζίνα, σφίγγοντας το σουγιά σαν κερδισμένο λάφυρο.

0: Ο Άγιος της Μαρίας Παστουρμαντζή. Διάβασε η Σοφία Χαντζή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης, στρατιώτης, άγιος ή άγγελος. Πάντα αναρωτιόταν ο γέροντας Αμβρόσιος τι απόγινε ο συνοδός του και ποιος αλήθεια ήταν. Τότε που απολύθηκε από Τσολιάς, ήτανε κάποιος που του είπε πως θέλει να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει καλόγερος. Αυθόρμητα ο γέροντας Αμβρόσιος του ζήτησε να πάει και αυτός μαζί του. Μπήκανε λοιπόν σε πλοίο από τον Πειραιά και φτάσαν στη Δάφνη, στο λιμανάκι του Αγίου Όρους. Επισκέφτηκαν πρώτα τη Μονή Ξηροποτάμου, λίγο πάνω από τη Δάφνη. Εκεί συνέβη κάτι θαυμαστό. Είδαν τους 40 μάρτυρες να κατεβαίνουν από την τοιχογραφία και να κυκλοφορούν σαν μοναχοί ένα γύρο. Μετά προχώρησαν στις Καριές και επισκεφθήκανε το Κουτλουμούσι. Τότε αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί εκεί. Από εκείνη τη στιγμή τον έχασε το συνοδό του ο γέροντας Αμβρόσιος και δεν τον ξαναβρήκε. Να ήταν κάποιος συνάδελφός του στρατιώτης, όπως νόμιζε? Μα τι έγινε? Πού πήγε? Να ήταν άγγελος Κυρίου που τον οδήγησε στο Άγιον Όρος? Μήπως να ήταν κάποιος Άγιος? Θαύμασα και σε αυτή την απορία του γέροντα Αμβροσίου το σεβασμό του Θεού στο αυτεξούσιο του ανθρώπου. Για μένα ήταν θαύμα. Ήταν κάτι θαυμαστό, όποιος και να ήταν ο συνοδός. Όμως αφήνει περιθώριο ο Θεός για λογική εξήγηση ή εξηγήσεις. Σε αφήνει ελεύθερο να αποφασίσεις. Δεν μας πνίγει, όπως κάνουμε συχνά εμείς με τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν και ο παπουλάκος μας, σαν παιδάκι, αναρωτιόταν και μας ρωτούσε «Εσύ ποιος λες να ήταν?»

ο φτωχολάζαρος και ο γέροντας Ιωσήφος Πηλαιώτης. Τον καιρό που έμεινε στο Κουτλουμούσι, στο Άγιον Όρος, ο γέροντας Αμβρόσιος φρόντιζε ασκητές και ανήμπορα γεροντάκια. Είχε διάκριση ο χαρισματικός γέροντας από τα νιάτα του και έβλεπε κάτω από την ταπεινή εξωτερική εμφάνιση την αγιότητα, όσο και αν αυτή επάσχιζε να μείνει κρυμμένη. Έψαχνε γύρω του να βρει κρυμμένους θησαυρούς, ανθρώπους με χαρίσματα. Από τις ιστορίες που μας έλεγε θέλω να αναφέρω μια-δυο που δεν μπορώ να λησμονήσω. Ήταν ο μοναχός Λάζαρος, ξυπόλυτος ασκητής, που πήγαινε καμιά φορά και λειτουργόταν και έτρωγε μετά στο Κουτλουμούσι. Έμενε απ' έξω από το μοναστήρι στο Ήπεθρο, στο ξενοδοχείο των Πολλών Αστέρων, όπως λέει και ένας Άγιος Γέροντας της εποχής μας. Ο γέροντας Αμβρόσιος τον φρόντιζε και επεδίωκε και να του μιλάει, παρόλο που ο πατήρ Λάζαρος χρησιμοποιούσε τη σαλότητα και όποια άλλη μέθοδο μπορούσε για να αποφεύγει την ανθρώπινη τιμή και δόξα. Δεν καθόταν παραδείγματος χάρη ποτέ στην τράπεζα μαζί με τους άλλους, έτρωγε παράμερα ό,τι του δίνανε οι πατέρες, έλεγε παλαβιές και τα διάφτα. Στο γέροντα Αμβρόσιο έκανε όμως μια εξαίρεση, δεχόταν κιόλας που και που να του πηγαίνει τίποτα από φάγια για να μην πεθάνει. Κάποτε χιόνισε 2 μέτρα χιόνι και ο γέροντας Αμβρόσιος πήγε να τον βρει στη ρεματιά που σύχναζε μονάχος. Πήρε και κανένα 2 φίλους μοναχούς και τελικά ξέθαψαν τον πατέρα Λάζαρο που προσευχόταν κάτω από το χιόνι. Όχι, δεν ήταν παγωμένος, ήταν πολύ ζεστός και ζεματούσε. «Αχ και να ξέρατε τι κακό μου κάνατε», τους είπε όταν συνήλθε. Μετά από κάμποσο καιρό μετακόμισε ο γέρο Λάζαρος, πήγε ανάμεσα στα αστέρια που του άρεσε τόσο πολύ να τα κοιτά από κάτω. Το είχε προαισθανθεί και άφησε τον γέροντα Αμβρόσιο, γενικό του κληρονόμου. Έναν ξύλινο χειροποίητο σταυρό που τον κρεμούσε πάντα στο λαιμό του, 2-3 δεκάρες από τις παλιές που εμείς μιας κάποιας ηλικίας προευρώ τις νοσταλγούμε, με την τρύπα που είχαν στη μέση και τέλος κάτι που είχε αξία τρομερή, την ευχή του. Ρώτησα κάποτε τον γέροντα Αμβρόσιο πώς καταλάβαινε πως κάποιος έχει αγιότητα και χάρισμα προσευχής. Σαν απάντηση μου διηγήθηκε λοιπόν για την επίσκεψή του στο κελί του γέροντα Ιωσήφ του Σπηλαιώτη. Καθόταν κάτω ο κλαδόν σε ένα ψαθί και έκανε προσευχή και σίωνταν το έδαφος σαν να γινότανε σεισμός, μου διηγήθηκε. Τι θέλεις άλλα να σου πω? Έτρεμε το ψαθί, έτρεμε ο βράχος.

γέροντας Αμβρόσιος και οι γιατροί του. «Εμένα, γιατρέ μου, ο Άγιος Νεκτάριος δύο φορές με γλίτωσε από χειρουργείο. Την πρώτη θα με χειρουργούσαν για πέτρα στο νεφρό που μου έκανε κολικούς. Προσευχήθηκα και τον παρακάλεσα από βραδύς. Την άλλη μέρα πάω να ουρίσω πριν χειρουργηθώ και κοίτα τι βγήκε. Έβγαλε από μια ντουλάπα ένα γυάλινο δοχείο με μια τεράστια μακρόστενη πέτρα σαν την παλάμη του μεγάλη. Τη δεύτερη φορά με είχαν στον Ευαγγελισμό με ηλαιό έτοιμο για χειρουργείο. Τη νύχτα βλέπω έναν παπά κοντό, ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, όπως τον βλέπουμε στις εικόνες και ήλθε κοντά, με ευλόγησε και ύστερα κούμπησε το χέρι του στην κοιλιά μου, σαν να ψάχνει κάτι και τον βλέπω να απομακρύνεται, άνοιξε την πόρτα και έφυγε μακριά στο διάδρομο, κρατώντας στο χέρι του το έντερό μου σαν σκηνή. Πήγαινε και πήγαινε. Πόσο μακρύ είναι το έντερο του ανθρώπου, βρε γιατρέ, με ρώτησε. Το πρωί οι γιατροί μου δώσανε εξιτήριο. Είχε λυθεί ο ηλαίος, μου είπαν, δεν χρειάζεσαι εγχείρηση. Δεν ήταν όμως ο Άγιος Νεκτάριος ο αποκλειστικός γιατρός του γέροντα. Όταν τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία σαν τσολιάς, πήγα στο Άγιον Όρος και μόνασα στο Κουτλουμούσι μου διηγήθηκε. Εκεί διάβαζα μια μέρα στο καθολικό της ώρες και έκανα λάθη. Ήλθε λοιπόν ο ηγούμενος και με επέπληξε άσχημα. Πήγαινε, κλείσου στο κελί σου και μην ξαναπατήσεις το καθολικό πριν μάθεις να διαβάζεις σωστά. Εγώ στενοχωρήθηκα και έκλαιγα και ζητούσα από την Παναγία να με βοηθήσει. Μια μέρα πέρναγα απ' έξω από το καθολικό και άκουσα από το παράθυρο τους ψάλτες και τους αναγνώστες και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι καθάρισε ο νους μου και ότι ήξερα ξαφνικά όλα τα τροπάρια και όλα τα κείμενα που λέγαν. Από τότε έχω αυτό το δώρο από τη μανούλα μας την Παναγία. Στη συνέχεια ο γέροντας Αμβρόσιος δούλευε ακούραστο στο μοναστήρι, ήταν και δυνατός και ακάματος στα χειρονεκτικά διακονήματα. Μια μέρα ήταν ανεβασμένος σε ένα δέντρο και βαρύς όπως ήταν έσπασε το κλαρί, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Ήταν γερμανική κατοχή την εποχή εκείνη, γιατροί δεν υπήρχαν, φάρμακα δεν υπήρχαν, τον μάζεψαν οι πατέρες και τον ξάπλωσαν σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο της Μονής, αβοήθητο μέσα στους πόνους. Το βράδυ μου διηγήθηκε ο γέροντας Αμβρόσιος, όπως ήμουν αξαπλωμένος, έβλεπα σε μια τοιχογραφία τους Αγίους Ιατρούς Κοσμά και Δαμιανό και τους παρακάλεσε να με βοηθήσουν. Ξαφνικά τους βλέπω να κατεβαίνουν, πιάνουν το πόδι μου, ο ένας από πάνω, ο άλλος από κάτω και ακούω να λένε «Κράτα καλά, Δαμιανέ, τράβα Κοσμά». Κρατάω και κλακ το σπασμένο κόκαλο ίσιοσε, το έδεσαν κιόλας και έφυγαν. Εγώ χωρίς να πονάω καθόλου έψελνα όταν το πρωί ήλθε ο νοσοκόμος αδελφός που περίμενε να με βρει να κλαίω από τους πόνους. Του εξήγησα τι έγινε, το γράψανε και στα αρχεία της Μονής για θαύμα και ενημέρωσαν και την κοινότητα.

περί υδάτων και άλλων χαρισμάτων. Βρε Πορφύριε, μήπως όλα τούτα τα χαρίσματα που βλέπουμε τα νερά κάτω από τη γη και σε απόσταση είναι εκ του πονηρού? Η γέροντισσα Παρθενία, ηγουμένη στο δάδι, είχε κέφια και παρίστανε τη βαριά φωνή του γέροντα Αμβρόσιου. «Όχι βρε Αμβρόσιε», κατέβαζε το τόνο της φωνής της, μιμουμένη τη λεπτή φωνή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη. «Από Θεού είναι. Πού να μας έβρει εμάς ο πονηρός, από μικρά παιδιά μέσα στην εκκλησία?» Ο γίγαντας Γεροαμβρόσιος αγαπούσε και συμβουλευόταν το συνομήλικό του Άγιο Πορφύριο. Από παλιά που βγήκε από το Άγιον Όρος, με τα παλαιοημερολογήτικα και τα ζηλωτικά και φλέρταρε με τις σχισματικές παλαιοημερολογήτικες εκκλησίες. Είχε τυχαίως γίνει μάρτυρας μιας βιαιοπρακίας από επιτρόπους σε βάρος επισκόπου σε ένα γραφείο εκκλησίας τους. Είχαν αρπάξει από το λαιμό το δεσπότη απαιτώντας χρήματα. Τους άρπαξα από το λαιμό και τους πέταξα κάτω, μου είχε διηγηθεί ο ίδιος. Τσολιά στα νιάτα του ο γέροντας Αμβρόσιος, δυνατός, γλίτωσε το δεσπότη που τον εκτιμούσε, αλλά κατάλαβε ότι τούτοι εδώ νοιάζονται για τα χρήματα. Δεν είναι για μένα. Έτσι μέσα στη σύγχυση και αναζήτηση επισκέφθηκε στην Πολυκλινική έναν παλιό γνωστό από το Άγιον Όρος που διακουνούσε τότε σαν ιερέας του νοσοκομείου. Ήταν ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης που τον βοήθησε να αφήσει τους ζηλωτισμούς και να αναλάβει σαν παπάς και γέροντας τη γυναική αδελφότητα στο Δαδί. Εκεί είχε μόλις πάει και εγκατασταθεί η γερόντισσα Παρθενία με την ολιγομελή της αδελφότητα σε ένα μοναστήρι ιστορικό αλλά ερείπιο σταλμένη από τον Άγιο Πορφύριο. Όταν ήλθα και είδα όλα γκρεμισμένα, μου διηγήθηκε ο γέροντας Αμβρόσιος, είπα να φύγω. Με έπιασε απελπισία. Όμως, όταν μπήκα στην εκκλησία, αναπαύθηκε η ψυχή μου. Εδώ θα μείνω, πάει και τελείωσε. Τι να σου πω, έχει αγιότητα μεγάλη αυτός ο ναός. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι και οι μάρτυρες που τον αγίασαν. Δεν μπορούσα πια να ξεκολλήσω. Πραγματικά σε εργασίες της Μονής, στην Παλαιά Πτέρυγα, βρήκαν πολλά οστά μαρτύρων από την εποχή της Επανάστασης, όπου το μοναστήρι αποτέλεσε κρυσφύγετο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έτσι ο γέροντας Αμβρόσιος διορίστηκε εφημέριο στα γλυκά νερά Αττικής και παράλληλα ανοικοδόμησε μαζί με τη γερόντισσα Παρθενία το μοναστήρι στο Δαδί. Όταν τον γνώρισα ήταν πια συνταξιούχος και έμενε στο μοναστήρι. Όλα τα χρήματα, όλοι οι κόποι μιας ζωής πέφταν στην ανοικοδόμηση και ανακαίνιση του μοναστηριού. «Θα έλθει καιρός μετά από μας που θα έλθουνε πολλές ψυχούλες να μονάσουν», προφήτευε. Το χάρισμα του να βλέπει τα υπόγεια ύδατα διαπιστώσαμε και εμείς όταν μας επισκέφθηκε σε ένα σπίτι που νοικιάζαμε τότε στο Διόνυσο. Κατεβαίνοντας μια σκάλα προς το ισόγειο γύρισε και μας είπε «Εδώ από κάτω έχει πολλά νερά, να ξέρεις». Πράγματι, στο σημείο εκείνο είχα βάλει πρόσφατα μάστορα να το μονώσει καλά γιατί μπαίνανε νερά στο σπίτι. Αλλά και στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ στο τρίκορφο Φωκίδος υπέδειξε ο γέροντας Αμβρόσιος σε ποιο σημείο υπάρχει φλέβα νερού για να γίνει γεώτρηση. Εμένα βέβαια ο γέροντας μου διηγήθηκε χαρούμενο σαν παιδάκι πως πολύ το χάρηκε που επισκέφθηκε τα 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Αυτόπτης Μάρτης που τον φωτογράφησε μάλιστα στην έβρεση της υπόγειας φλέβας του νερού και μου τα διηγήθηκε ήταν ο φίλος και αδερφός Γιώργος από το Μαραθώνα, ο Μαραθώνας όπως τον έλεγε χαϊδευτικά ο Παπούλης. Μου ζήτησε να μην δημοσιεύσω το όνομά του και το σέβομαι. Έτσι κι αλλιώς και εμείς στο σπίτι μου έτσι το ξέρουμε, να είναι καλά για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο γέροντα και στις γερόντισσες Παρθενία και Γαλήνη και γενικά στο μοναστήρι στο Δαδί μέχρι και σήμερα. Τον ευχαριστώ και για όλες τις φωτογραφίες που μου έδωσε για τούτο το κεφάλαιο. Είναι όλες δικές του από τα προσκυνήματα που ακάματος πήγαινε τον γέροντα στον Άγιο Γεώργιο στα Ήλια, όπου φυλάσσεται λείψανο του Αγίου και στα Μετέωρα και σε άλλα μοναστήρια. Το στιβαρό χέρι του γέροντα Αμβρόσιου έτρεμε σαν ηλεκτρικό πριόνι όταν αισθανόταν τα νερά. Το αισθάνθηκε όμως και κατατρόμαξε από αυτό το άγγιγμα και η ψευτογιατρός μάγισσα ασιατικής προέλευσης που εγκαταστάθηκε κάποτε στην Τιθωρέα και κορόιδευε τον απλό πονεμένο κοσμάκι που είναι πολύ επιρρεπή στα μάγια και στην παραϊατρική στην ελληνική επαρχία. Η Τιθωρέα είναι πολύ κοντά στο μοναστήρι και έτσι ένας τέτοιος ταλέπορος άνθρωπος γνωστός του γέροντα που είχε παιδί με οφθαλμολογικά προβλήματα έπεσε θύμα με το αζημίωτο βέβαια μια και η ταρίφα ήταν 5.000 δραχμές, πολλά λεφτά την εποχή εκείνη. Το είπε στον Παπούλη που μια και δυο τον πήρε παρέα μαζί και ο Σπύρος ο Βρακάς που μου τα διηγήθηκε και πήγαν οι τρεις τους στο ιατρείο της. Εκεί ο Παπούλης, αφού χαιρέτησε εγκάρδια τη μεταφράστρια και την ψευδογιατρό, τη ρώτησε με τίνος δύναμη κάνει τις θεραπείες.
«Με του Θεού», απάντησε εκείνη, αλλά τα μάσησε όταν ο γέροντας επέμενε ποιον Θεό εννοεί. Έπειτα ο Σπύρος, δασκαλεμένος από τον γέροντα, παράστησε τον Πάσχοντα, όπου το τελευταίο τρίμηνο αισθάνεται να έχει χάσει τη μισή του όραση. Επακολούθησε η διαγνωστική εξέταση με ζούπηγμα στα μάτια και εναπόθεση των χεριών της στο κεφάλι και στα βλέφαρα, ενώ μια βοηθός το έπιανε τους καρπούς του από τα χέρια. Τέλος βγήκε η βαρύγδουπη δήλωση. «Όντως έχεις 50% απώλεια όρασης και μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά θα χρειαστούν 4-5 συνεδρίες. Εννοείται με 5.000 δραχμές έκαστη». Τότε ο γέροντας κάθισε δίπλα στην ψευδογιατρό και τη ρώτησε αν έχει δύναμη που βγαίνει από τα χέρια της. «Ναι», του απάντησε αυτή. Και πριν προλάβει να αρνηθεί, ο γέροντας πιάνει το δεξί της χέρι με το δικό του και της λέει: «Δώσ' μου λοιπόν λίγη δύναμη και εμένα». Τότε το χέρι του γέροντα κουνήθηκε σαν κομπρεσέρ, όπου η ψευδογιατρός αισθάνθηκε σαν να δέχτηκε κένωση ηλεκτρικής δύναμης μεγάλης έντασης. Έτσι ο γέροντας απέδειξε την απάτη, αφού ο Σπύρος έχει πολύ καλή όραση χωρίς γυαλιά και μάλιστα οδηγούσε επαγγελματικά. Περιττό να σας πω ότι η κατατροπαγμένη ψευδογιατρός εξαφανίστηκε από την Τιθωρέα. Η αίσθησή μου ότι ο γέροντας Αμβρόσιος έβλεπε και άλλα εκτός από τα κρυμμένα νερά επιβεβαιώθηκε όταν κάποτε μου ζήτησε να τον ανεβάσω στη Μονή Σαγματά. Μετέφερα τον γέροντα από Αθήνα για το Δαδί με το μεγάλο πολυτεχνικό μου τζιπ και στο δρόμο του ήλθε αυτή η επιθυμία. Τότε το μοναστήρι δεν ήταν τόσο γνωστό όσο σήμερα και ο χωματόδρομος ήταν δύσβατος. Δεν είχαμε ειδοποιήσει, έλειπε ο ηγούμενος πατήρ Νεκτάριος. Μας υποδέχθηκε ο πατήρ Αθηναγόρας, παλιός γνωστός, που με ταράσα δεν τον αναγνώρισα. Ο γέροντας του ζήτησε ένα ραβδί, του φέρανε την ηγουμενική ράβδο και άρχισε με αυτή να χτυπάει τις πλάκες της λιτής του πρόναου. Σταμάτησε σε μια γωνιά και μας είπε: «Εδώ από κάτω είναι θαμμένος Άγιος».

το φίδι και η παράδεισος. Στην Παναγία τη Γαβριώτισσα απ' έξω υπάρχει ένα προσκυνητάρι όπου βρέθηκε η εφαίστειος εικόνα της Μονής θαμένη μέσα στα γάβρα με τρόπο θαυματουργικό. Πολλές συμπόρες και οι καταστροφές και οι διωγμοί μέσα στους τελευταίους τους αιώνες. Βαμμένη με αίματα μαρτυρικά η περιοχή, μεγάλο έργο αληθινά η ανακαίνισή της από τα ερείπια που βρήκαν εκεί ο γέροντας Αμβρόσιος και η γερόντισσα Παρθενία με τη συνοδεία της. Εκεί λοιπόν, στο προσκυνητάρι, δίπλα στη Μονή, είναι η τρύπα της έβρεσης της Αγίας Εικόνας, γύρω στα 2,5 μέτρα βάθος, όπου στον πάτο της είχε κατασκευάσει ο γέροντας μια αποχέτευση να φεύγουν τα νερά. Φαίνεται όμως βούλωσε από ρίζες και κλαριά και είχε φτάσει το νερό ένα μέτρο από τον πάτο. Μου ζήτησε λοιπόν να μπω με έναν κουβά να αδειάσω τα νερά και να καθαρίσω την αποχέτευση από τα κλαριά και τις ρίζες. Το φάρδος της τρύπας χώραγε με το ζόρι εμένα και τον κουβά μαζί, έτσι λοιπόν όταν τον ανέβαζα προς τα πάνω να πετάξω έξω τα νερά έπρεπε να ρουφάω την κοιλιά μου. Εύνης ακούω ένα σφύριγμα πάνω από το κεφάλι μου, έτσι όπως ήμουν μέσα στο λάκκο γυρνώ και βλέπω ένα φίδι σαν τον μπράτσο μου μεγάλο να κατεβαίνει προς τα κάτω. Κοκάλωσα από το φόβο μου και έμεινα ακίνητος χωρίς να κουνώ ούτε τα βλέφαρά μου και κόλλησα στο τείχωμα του λάκκου. Το φίδι έφτασε στο ύψος του προσώπου μου, έβγαλε τη γλώσσα του και την κουνούσε σφυρίζοντας κάμπος η ώρα, σαν να μου έλεγε «Τι θες εσύ εδώ στη φωλιά μου» και ευτυχώς γλίστρησε προς το σώμα μου και χάθηκε κάπου στον πάτο, στα νερά. Πετάχτηκα αμέσως από το λάκκο, που κόντεψε να γίνει ο λάκκος μου ο παντότινος, και πήγα τρέχοντας στο γέροντα στο μοναστήρι, πελιδνός και τρέμοντας από το φόβο μου. Ο γέροντας με ρώτησε αν τελείωσα τόσο γρήγορα τη δουλειά και όταν του εξήγησα το πάθημά μου γύρισε ατάραχος και μου είπε «Φίδι, και τι φοβήθηκες, αυτό εκεί πέρα μένει, σε πείραξε?» «Όχι». «Άντε λοιπόν πήγαινε να τελειώσεις τη δουλειά και μη φοβάσαι, άκου να φοβηθεί το φίδι κοτζαμάνδρας». Ο όρος που του έβαλα ήταν να έλθει και αυτός μαζί, το έφερα και μια καρέκλα να τον αισθάνομαι εκεί στο στόμιο κοντά, ώσπου να καθαρίσω με τα χέρια μου την αποχέτευση του λάκκου καλά-καλά, εκεί που χάθηκε το φίδι προολίγου. Κάθε κλαρί και ρίζα που τραβούσα στα τυφλά ευχόμουν να μην είναι φίδι. Κάναμε και πρόβες με νερό στο τέλος και ανέβηκα στη γη σαν τον Ιωνά που γλίτωσε από την κοιλιά του θαλάσσιου κήτους. Την ιστορία αυτή μου διηγήθηκε ο φίλος και αδελφός Γιώργος ο Μαραθώνας, που ήταν πολύ κοντά στον γέροντα και τη γερόντισσα. Ήταν για χρόνια ο σοφέρ και ο εργάτης και ο νοσοκόμος τους και ήταν σχεδόν πάντοτε εκεί με τη γυναίκα του και τα παιδιά μας κάναν και παρέα. Ο γέροντας τον φώναζε ο Γιώργος ο Μαραθώνας, γιατί έμενε στο Μαραθώνα και όπως όλοι οι Άγιοι που γνώρισα στη ζωή μου, έτσι και αυτός ήταν γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη για την προσφορά του. Όταν ο γέροντας έζησε το θαύμα του Αγίου Νεκταρίου με το λύσιμο του ηλαιού, ο Γιώργος ξενυχτούσε στον Ευαγγελισμό μαζί του, γιατί πρωί-πρωί θα έμπαινε στο χειρουργείο. Μόλις λοιπόν λύθηκε ο ηλαιός, γέμισε κόπρανα και εμετούς όλα τα ρούχα και το κρεβάτι. Ο γέροντας ζήτησε για βοήθεια κανένα νοσοκόμο, όμως μέσα στη νύχτα ήταν δύσκολο πολύ, θα έπρεπε να περιμένει ώρες ως το πρωί μέσα στις βρωμιές από τα έντερα. Ο Γιώργος το λοιπόν τον έπεισε το γέροντα και τον καθάρισε μοναχός του καλά-καλά και το πρωί τον βρήκαν οι γιατροί έτοιμο και θεραπευμένο από τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά καθαρισμένο από τον Γιώργο το Μαραθώνα. Αργότερα ο γέροντας του είπε με ευγνώμονα θαυμασμό: 40 χρόνια είχα Γιώργο να πληθώ και με ταπείνωσε ο Θεός και πλήθηκα από σένα». Η γερόντισσα Παρθενία που άκουγε προσπάθησε να τον διακόψει. «Μη λες ευλογημένα τέτοια πράγματα, ότι ήσουν άπλητο 40 χρόνια, θα σε συγχαθεί ο κόσμος». Κι όμως ο γέροντάς μας ευωδίαζε σαν να πλαινόταν κάθε μέρα. Θαύμασα για άλλη μια φορά αυτό το χάρισμα που δίνει ο Θεός στους ασκητές, της απλησίας. Άπλητος και όμως πάντα τόσο καθαρός. Όταν ρώτησα τον Γιώργο σχετικά μου απάντησε: «Στέφανέ μου, εγώ εκείνη την ώρα τον αισθανόμουν αντιμένο, φωτεινό, σαν να φορούσε ένα λευκό μανδύα. Ίσως γι' αυτό τον αξίωσε ο Θεός να ζήσει και τον γέροντα λουσμένο μες στο φως να αστράφτει σαν λαμπάδα για ώρα πολύ. Γύρω του η φύση ήταν επίσης φωτεινή, σε ένα ουράνιο φως λουσμένη και άκουγε τους ήχους από το πέταγμα μιας μέλισσας και μιας μύγας μέχρι και το περπάτημα των μυρμηγκιών ακόμα. Αυτό συνέβη κάποτε ξαφνικά μόλις ο γέροντας μπήκε στο αυτοκίνητο του Γιώργου για να τον πάει στα θερμοπύλια, όπως τα έλεγε τα ιαματικά λουτρά στις θερμοπύλες. Βάστηξε κάμποση ώρα σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος. «Γέροντα, τι ήταν πάλι τούτο εδώ? Δεν ξεκινώ αν δεν μου εξηγήσεις».
«Γεωργάκη, έτσι είναι η παράδεισος», απάντησε ο γέροντας Αμβρόσιος. Ένα παράπονο μονάχα έχει ο Γεωργάκης από το δαδί που βάλανε μια μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του μοναστηριού μπροστά ότι επεραιώθη η ανακαίνιση της μονής επί αρχιερέως. Άκουσε εκεί να μην αναφέρουν πουθενά για τον γέροντα Αμβρόσιο και τη γερόντισσα Παρθενία. Του διηγήθηκα λοιπόν τη συμβουλή του γέροντά μου Εμιλιανού να μην γραφτεί το όνομά μου σε καμία επιγραφή σε όποια δωρεά τύχη ποτέ να κάνω. Δεν θα γραφτεί στον ουρανό ψηλά, αφού τον πήρε στο μισθό σου εδώ στη γη από τους ανθρώπους. Του είπα λοιπόν πως σίγουρα έχουν γραφτεί με γράμματα χρυσά από το Θεό στα κτητορικά της Ιεράς Μονής στους ουρανούς τα ονόματα Αμβρόσιος και Παρθενία.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς κατά προπάνω δουλούμενος και δώσον φυλάτων, διότι στεγώ σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι υψωθείς την Σταυραϊκού σου, ώστε υπονήμω σου κοινή πολιτεία. Τους τριμμούς σου δώσεις Χριστέ ο Θεός, έφραναν τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής. Κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν τη συνόπλην ισό των τρόπων και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και γατέσχυνται με παρήδης αγαθή. Τα συγκεσία ημών επανέμειται Θεότο και στηρίξουν ορθοδόξαν πολιτεία αν σώζε ούσα και λέω βασιλεύει και χορήγει αυτής. Ουρανώθεν την νίκη διότι έδεκες ο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιώσου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Διελέησον, διελέησον.
3: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Διελέησον, διελέησον,
3: διελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Διελέησον, διελέησον, διελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ενώματι Κύριε ευλόγησον Πάτρι.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησε να θλιβοντάζε με πολύ επανίσταν επ' εμέ πολύ λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντίληπτον μη δόξα μου και υψώνω το κεφαλή μου φωνή μου προσχαίρωνα και έκραξα και επίκουσα με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα εξοικείωσα ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με για όδωρα του κύκλου, σε μθεμένο με ανάστα, Κύριε σώσον μου Θεός μου, τη είπα τάξη πάντα στο χρόνο τάζη Ματέως. Όταν το σωματολό στην έτριψα στο Κύριο Συντήριο και από το λαό σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνω σε εξηγέρθμα την Κύριο Συντήριο μου. Κύριε μου το θυμό σου λέξε με δύο τριγίου παιδεύσου με το βέλη σου εν πάγει σαν και πιστήριξε από τη χείρα σου. Ου και στην ίση εν τη αρκή μου αποσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη σου στέζου μου αποσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν μείνουν την ειρήνη και βαλή μου σου φορτίων βαρύ, βαρύνθησαν επ' εμέ προσώσαν και σάψαν εμπόλιο πέσμα προσώπου της αφροσύνης με τα λεπόρουσα και κατεκάθεν ως τέλους. Όλη την ημέρα συγκροπάζαν οι πορευόμενοι το υψέο με πλήσεων μεγμάτων και ουκές την ίσεν της αρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθεν ως φόδωρο μου στην αγμού της καρδίας μου, Κύριε Αντέσου, πάσα επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε τελπή με ισχύς μου και το φως των θαλμών και αυτού ουκέστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντίες μου ήγκησαν και οι εγκιστάν μου. Ήγκησαν και έστησαν και οι εγκιστάν μου μακροθεν έστησαν. Και εξεβριάζονται οι στούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά. Οι ελάλες αματώτας και δολιώτας όλη την μέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σκοφώ σου και εικόνη και όσους άλλους χωνούν το στόμα αυτού και γινόμενοι σε άνθρωπος ο κακό μου και ουκ έχουν το στόμα αυτό λέγμος. Ότι επίσης η Κύριε ελπίς ασύς ακούσε Κύριο Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδορμα επ' εμέ μεγαλερημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιγδόν μου είπε με στη διαπαντό σου την αλμύρα μου γονάγγελο και με ρημνήσω υπέρ τη θανατεία μου. Είδα εχθρή μου ζώση και κρατώνει την περαιμέ και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω και ανταποδότητε με κακάτι αγαθών εν διαβολό μου με κάτι δύο κανένα αγαθοσύνη. Μη καταλήψει με Κύριο Θεό μου, μη αποστή απε μου πρόσχε στο βυθιάν μου, Κύριε Τσουτηρία μου. Μη καταλήψει με Κύριο Θεό μου, μη αποστή απε μου πρόσχε στο βυθιάν μου, Κύριε Τσουτηρία μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέρχεται η ζωή ψας η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε γύρι μου και άβατο και ανέδρο, το συντό Αγίου αυτής είναι τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίσον το έλεος σου παίζω στα χείλη με πενεύσεις εσύ. Ούτως ευλογήσεως είναι τη ζωή μου και είναι τροματής όρατας χείρος μου, ως εξθέωτης και περίπτωση εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλέα σου νέα στο στόμα μου. Ή έμεινε μόνο εγώ σου επί της ομνής μου, εν της όσα μελέτων σε ότι γίνει της βοηθός μου και της σκέπτης μου εργός σου αγαλιάσου με. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου σε λέω στο ίστα κατά της γης παραθήσουν της χείρος ομφέας με δεσσαλοπεκονέσον το ιδέ βασιλέας παραθήσετε επί το Θεό. Επενεθήστε πάσο μνήον αυτό. Ότι είναι φράγκη στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθος λεμένε τον Ισέ ότι γεννή της βοηθός μου και εν της σκέπτης μου το εγώ σου αγαλιάσω μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την όρη να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την όρη να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και νύχτη αντίον σου, εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στην δέησή μου. Ότι απλήθηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγη. Σε προσολογήσετε μετά τον καταβενόντων τη λάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο, αγωγήθητο είναι και ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθένονται σε εντάφο, όνο και μνήσει έτυχε αυτή η ξηρό από όσου ανεθιδόν με λάκων, τότε του σκοτεινή και ενσκιά θανάτου, επειδή με επιστήριξε ο θυμό και πάντα στου τρισμού του ρυθμού επίγηση, επειδή. Εμάκνα στου νοστού μου επίμεθεντών με δίλημα αυτή παρεδόθηκε και ούκο εξοπορευόν με θαμίμου στην ισαναπτωχία. Εκεί έκραξα προ εκείρο την μέρα δέπειτα σαν προ τα σχήρα μου. Μην τι νεκρή πίεση θαυμάσια για την αναστήσου και χρωμολογήσουν τέση, μην διηγήσετε τη συντοδάφου του έλεο και την αληθιά σου εν διαπολία. Μην γνωστήσετε εν το σκότω τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου και επιλεγμένη. Εγώ προ εκείνη και έκραξα για το πρωί που σε φύγει μου προφάσει να την κύρια από την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού, πτωχό είμαι εγώ και εν κόψει εκνοητό μου, υψωθίζει ταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επεμέ δίληθον ενεργέ σου ευεσμή σου και ξεταραξάν με. Εκεί γλωσσάν ω είδωρο λιτμένα περιέσχον με άμα, μακρά να μην φύγουν και πλησίουν και γνωστούν από τα λεπορία. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου, σε αυτόν τον οποίο σε προσευχή μου κλείνουν το ούσο στην δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και, πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάστα στην αποδόση αυτού. Τον επιλαντεύω τα πάστα στα συνομία σου, τον ιέμενο πάστα στα σου. Τον λειτουργό εκθρά τη ζωή του θόντων συνελέει και εκτιμή στον εμπλούτο να καθίσει στην επιθυμία σου να κινηθεί στο σαϊκ του νιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κανό πάση αντικουμένη, εγνώρισα τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ίση ζέλη τα θελήματά αυτού. Ικτήρμον και ελίμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολύ ελαιό που στέλνω οργιστή του ιδέω στην νέο να μηνύει. Ου κατά τα σνομία σημών επίση, εν μείνει ούτε κατά τη σημαντία σημών τα παιδό κίνη μην. Ότι κατά το ύψο του δανού που τη γη κρατέω ο κύριο το ελαιό αυτού και του ευωμένου αυτών. Καθώ να παίξουν το ελαιό ποτισμό μου άκρα τα σνομία σημών, καθώ εκτήρει πατήρι ο κτήρι σε κύριο φοβμένου αυτών. Ότι αυτό είναι το πλάσμα, η μόνη μνήση του χουζουσμένου. Άνθρωπο, ω εγώ το σήμερα, αυτό ο άνθρωπο του αγρότο ξανθίσει, ότι πνεύμα δίληθεν είναι αυτό και έχει υπάρξει και έχει επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα του σπουδμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίση, όντω φυλάζει τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον όλο αυτού του επίση αυτά. Κύριο Σαντάρνο, ετοίμαστε το θόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δε πω ευλογεί το κύριο πάντε η αγγελία αυτού δυνατή ισχύει που είναι το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογεί το κύριο πάσε δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού που είναι το θέλημα αυτού. Ευλογείτε το κύριο πάντα τα έργα αυτού, ενώ παντή τόπο υποτία αυτού, ευλόγηψε και με τον κύριο. Παντή τόπο υποτία αυτού, ευλόγηψε και με τον κύριο. Κύριε, άκουσαν τι προσευχέ μου, ενώ τη δεξιά μου, τη αληθία σου, άκουσαν με δικαιοσύνη σου. Και μη σέλ τη κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθή των οποίων σου πάζω, ότι κατηδίξαν εκτό την ψυχή μου, ταπεινώ τη γίνη τη ζωή μου, κάθε σέμι σκοτεινή σου, νοκρού αιώνα. Και η κηδεία σαν επέμε το πνεύμα με είναι με τεράχτη καρδία με. Μνή στην ημερών αρχαιών μελέτησε εν πάση τη έργη σου επίμαστε και χιονό μελέτων. Διαπετά από τα τέσσερα μου, η ψυχή μου για νευρό ταχύ, άκουσα μου και εξέλιπε το πνεύμα μου, αποστρέψει το πρόσωπό σα μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων, ακουστοποιήσω με το περίοδο του ελαιώσου του επισύλπησα. Γνώρισα με κύριο Δόνιν, πορεύσω με προσέρα την ψυχή μου, εξέλιπε και τον χρόνο μου, κύριε Προσέρα, κατέφυγον, εντάξω με του πίνη το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία, είναι και ο νορματό σου, κύριε Ζήση, με τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν τέλειο σου ξελοθρέψει εκτό μου και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δηλώσω ημί. Εισάκουσα μου, κύριε, είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νύν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα να μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σε.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Περ της άνωθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων.

0: Του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησου.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησου.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί

0: Κύριος και επεφάνεν ημι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι είστε ο ναό να το ελέος αυτού. Θεός Κυρίος και επεφάνεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη και γλωσσών με και το ονόματι Κυρίου εμιν όμινοθους. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριο γίνεται αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κυρίος και επεφάνεν ημιν, ευλογημένος σου ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Οι μάρτυρες σου Κύριε εν διάθρηση αυτών, στεφάνου σε κομίσαντο της αθασίας εξέ του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ισχύσω τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυμα θάση. Αυτόν τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός σώσαν

0: ενότητος, της οικουμένης σοφός τυραρχιερέων θεόπνευστον εγκαλόπισμα, κοσμά σοφέ, τες διδάχες σου πάντα σε φώτισας λυρά του πνεύματος, πρεσβεύε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών.
1: Αμήν και λαϊκέ εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, των άμνων και ποιμένων και σωτήρα του κόσμου, εν το σταυρό θεωρούσα ή τεκούσα έλεγε δακρύουσα. Ο μεν κόσμος αγάλλεται δεχόμενος στη λύτρωση, τα δεσπλάχνα μου φλέγονται ορώσει σου τη σταύρωση. Είναι υπερ πάντων υπομένης ο Υιός και Θεός μου.
2: Τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
2: ότι σών το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η

0: Σωτηρίον ειν γάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρούντας αχράντους ο χείρας εξέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξα Συ.
1: Ισούται Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού, ζωοποιών σταυρών της εις αγαθότητος, ον εδωρήσω ημίν της αναξίης Κύριε, συ προσακομένης πρεσβείαν σου για τους βασιλείς και την πόλη σου, ειρηνεύοντας δια της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Αμήν.
1: Η Παρθένος και Μήτρη σου Χριστέ, επί ξύλου ορώσα σε νεκρόν υπνωμένον. Κλαίουσα πικρόσιε μου έλεγε, τι το φοβέρον του το μυστήριον. Ο πάση δωρούμενος ζωήν την αιώνιον, εκουσίως σε σταυρό πως νίσκης, θάνατον επονίδης του.
0: Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμενα καθέτουμεν, η συγχώρησιν των τεσμάτων ημί ημών Χριστέ ο Θεός, που λύσει γαρύβδο και σε σαρκή ενέλθειν εν το σταυρό, η ναρίση ουσέ πλάσας εκ της δουλείας του έκθρου, ορθεν ευχαρίστος βόμεση. Χαρά σε πλήρωσε τα πάντα, ο σωτήριμο παραγενόμενο εις το σώσεν το κόσμο.
1: Ο δε Θεός βασιλεύσει μου, προαιώνων ηργάσα το σωτηρίον εν μέσω της γης, ο φωτίσε στα επιγεία διασταυρού και καλέσα σε μετάνοια να αμαρτωλού. Μη χωρίσει με τη πίμνη σου, ο πίμνη ο καλό, αλλά ζήτησο με δέσποντα των πλανόμενων. Και την Αγία σου πίμνη συναρρύθμισον, ο μόνος αγάθος και φιλάνθρωπος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κρίν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Παρεστώσα το σταυρό σου η ασπόρος τεκούσασε και μη φέρουσα ουρανά δίκως πάσχοντα ολοφύρετο. Λαχμό και ανεβώ ασύ πως πάρχεις ότι φύση απαθής λυκύτατε ιε. Υμνώ σου την άκραν αγαθότητα.
1: Βασολιστής ομολογώ κι εγώ σητώ αγαθό, μνηστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Και συν αυτό εκουσίως με συναρρύθμισον, ότα πάθη υπέρ ημών καταδεξάμενον.
0: Δευμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Αχλοφόρη Κυρίου μακαρία η γη, η ποιανθήσα της έμας ημών και Άγιε σκηνέ, εδεξαμένε τα σώματα ημών, εν στα δύο γαρτων εκτρών εν τριαμβεύσατε, και Χριστόν με τα παρησία σε κηρύξατε, αυτόν ως αγαθό ανικετεύσατε, σωθήνεται όμεθα τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ημ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο θαύμα και νον ευώ αΐ πανάμωμο σταυρό των Υιών ειδούς ακαθυλούμενων. Ο δράκη τα σύμπατα περιφέρων παθώς υφίσταται και ως Κρήτος κατακρίνεται ο πάση παρέχουν τη συγχώρηση.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκκλημών σου εξάλειψαν τον αιμημά μου επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου όποιο όνομα στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πόνιρον οποίον σου επίησω όπως αν δικαιωθείς τις λόγεις σου και νικήσεις τον κρινεστέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες σου νελήφθην και αμαρτίες έκαισες έμπαι η μήτρη μου η δούγαρ. Αλήθεια ανοιγάπησα στα άδλυνα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσου με, πλυνείς με γη υπηρεχειών να λευκανθήσω με. Ακοτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν διωσθέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ηρεμία Θεός και πνεύμα ευθέως εγκαίνησον της εγκάδης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντρένεις απ' εμού απόδοση με την αγαλία στην εσωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στην εξόρμε. Διδάξω νόμου σε σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, της εσωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου αναγκρίτνε εσύ σου. Ό,τι ήθελησα στη σύνοδο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην δημένων καρδία, στην δημένων και τεπειρωμένων ο Θεός, όχι εξοδενώσει. Γάθρον Κύριε τη ευδοκία στο Σιόν και οικοδομηθεί το, τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως συνέπει της εστιλίου σου μόσχους. Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα παστρατιάνη υπέρομπλος δύναμης, σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηλον αμαρτίαν εξήλειψεν, ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξας γαρ δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Παραβάς την πρώτην εντολήν πάλι ο πρωτόπλαστος εκ του φυτού θάνατον απετρίγησεν, υψωθείς εν ξύλο δε ο αθάνατος και θανάτο γευσάμενος στην αθανασίαν πάση της ανθρώπης εδωρήσατο. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Του σταυρού παγέντος επί γης πέπτω και το φρίαγμα του δυσμενούς και παντελώς υφάνιστε. Ο πριν αποσμένος δε προς παράδεισον επανέρχεται άνθρωπος, Δόξα σοι το ούτω μόνο ευδοκίσαι τη Θεό ημών. Άγιοι του Θεού πρέσβεσαι υπέρ ημών, ως κρυοί, ως άρνες λογικοί εναποσπατώμενοι και μελιδών ανηλαιώς κοπτώμενοι, πανέμφημοι μάρτυρες που συνέχθητε το τυθέντι ως νυν πρόβατον και την Εκκλησία των Ποντοτόκων εφεθρύνατε. Άγιοι του Θεού πρέσβεσαι υπέρ ημών. Σταθυράν την ένσταση σοφή πάντοτε ποιούμενη, τους πονηρούς εχθρούς κατεπαλέσατε εξήφεση τρεπνό τεμνόμενη και ενίδατη και πυρή προσληπτόμενη όθεν μακαρίου τέλους αθροφόρη ξιώθητε. Υπεραγία Θεοτόκες ασον ημάς, ιερός εκάλησε χορός πύλην αδειόδευτον, γίν εκλεκτήν και όρος αλατόμητον Παναγία Δέσποινα, τον Δεσπότην γαρ των απάντων εκείησες, τον εθελουσίος Σταύρος εν σαρκή καταδεξάμενον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πιστός εν αθρήσαντες και τον αγώνα τελέσαντες της νίκης των Στέφανων, συνανεδίσαστε θείοι μάρτυρες την θείαν ημών μνήμην, όθεν εορτάζομεν επαγαλώμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Εις Θείο πτερούμενοι Πνεύματος Θείου το Πέλαγος Αυρόχος διήλθετε μάρτυρες ένδοξη των κολάσεων και νυν προς Θείον όρμων της Άνω Λαμπρότητος κατεσκηνώσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σταυρών ως πρεθώρακα ενδεδειμένη μακάρι εχθρών των ασώματων κατεπαλέσατε με τα σώματος βασάνους πολυπλόκους και θάνατον άδικων καθυπομείνοντες. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Την μόνη χωρίσασαν των προαιώνιων Κύριων εν μήτρα πανάμωμων κόρην ημνήσωμεν, ότι γέγον εν ουρανών πλατιτέρα Θεών σε σωματώσα σε διαγαθότητα, ως ιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως Θείος, ως φωτοφόρος, ως ιε πάσιν εξέλαμψας πρωταγωγίας μάκαρτων λαμπρών και πανσόφων λιμάτων σου, η φόρν καταφωτίζεστε πάντα στις ευχές σου, κοσμά αίτησε. Άγιε του, όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τριάδος της υπερθέου γέγονας άλπιξτε όφθογκος, αναφωνούσα πάσα τα σε πάση τα σεπτά και σωτήρια δόγματα και τα ψυχά σε φρένουσα των Ορθοδόξων Παναίδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουδόλος της εισφλεφάρης δέδοκας ύπνων μακάριε, έως σου όντως έφθασας, σαφώς αρεκτών το ακρότατον, παρού την χάρη νύλυφα στις αληθούς Πάτρ Νοήσιος. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας τον όνει να μην παρθένος και μετατόκον έμεινας, αυτόν γαρτέτοκα στον ποιητήν των όλων και Θεόν ασυνήθης και ξένος ημίν επιφανέντα και ξένος ημίν επιφανέντα σώματι Θεογεννήτων Μητροπάρθενο. Εφραίνεται επίσημ η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σοι μου ισχύεις Κύριε και καταφυγή και στερέωμα.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι συ

0: Τεσσάρων ιερών αθλησάντων μαρτύρων την θεία και σε την εορτάζομαι μνήμην τρυφώντα τα θαύματα κάθε καστιν ως νάματα απερβρίουσιν εκ των τιμίων υψανών αποπάβοντες τα στον πιστών ασθενίας δύναμη του πνεύματος.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι η λύρα της Επτής και Αγίας Τριάδος Κοσμάς ο Ιερός μελωδόν ιδού είκε το μέλος το Τρισάγιον συν αυτόν ον βοήσομεν ο Πατήριος και Θείο Πνεύμα των κόσμων σου ειρήνευσον και τον Σατάν υποπόδας ημών ταχύ συντρίψου.
0: Την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ορώσα σε Χριστέ υπανάμος μου υπανάμωμος μήτυρ νεκρών επί σταυρού υπλωμένων ευώα η μου συνάναρχε το Πατρί και το Πνεύμα την τη συνάφατος οικονομία σου αυτή δισέσωσα στο των ακράντων χειρών σου ικτήρμων πλαστούργημα.
1: Ευώησε προτύπων την ταφήν την τριήμερον ο προφήτης Ιώνας εντοκίτη δεόμενος εκθόρας μερίσε Ιησού βασιλεύτων δυνάμεο.

0: Αμήν. Μαρτύρων του Χριστού την τετράλεσμον δόξαν υμνήσομεν πιστή εφημίες ασμάτων, ναζάριων, προτάσιων και γερβάσιων κέλσιων, ούτε ήθλησαν μέχρι τιμής και θανάτου, ούτε στέφανον της αφερσίας λαβώντες ετούς ισοθήνε ημάς.
1: Ετούς ισοθήνε ημάς.
0: Των αθροφόρων την άθληση, τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντες ύμνης εγκομείων και οδές εμφημίσομεν την τετράριθμον φάλαγγα, των σοφών προτάσεων συν τούτο γερβάσιων και των θείων ναζάριων άμα κυλσίω το θεηγόρο και νέο πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγαν, προαιώνων βασιλεύοντα συν πατρί και πνεύματι, νυν δε με τα θάνατον ετούς ισοθήνε ημάς.
1: Ετούς ισοθήνε ημάς.
0: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος ον Θεσσαλονίκη, υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος τελειούται. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφη τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Εσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Τες τον Αγίος Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον, λυτρώτα του παντός παντοδύναμε, τους εμπέσου φλογώσε ψευδείς, άντας εγκαταβάσε δροσή σας και

0: Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σέραφιν την αδιαφόρος θεολόγων τεγούσαν την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψαν επί την ταπεινώσουν της δούλης αυτή

0: Ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Επίσης εκράτος αυρακίων οι αυτοδίες κόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν εν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Καθήλε δυνάστες αποθγώνων και ύψος εν ταπείνους, εν όντας εν έπλησεν αγαθών

0: Να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφόρο θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
1: Εύαμεν το της παρακοής νοσήματι την κατάραν ισοκίσατο σύ δε παρθένε Θεοτόκε το της χειοφορίας ναστήματι το κόσμο την ευλογίαν εξήθησας. Όθε σε πάντε μεγαλύνομαι.
0: Αξίων εστίν ω αληθό, μακαρίζει σε την Θεοτόκον. Την αή μακάριστον και παναμόνητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ένδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την

0: αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την τετρακτών χωρίαν των άθροφόρων, Ναζάριων γερβασίων συγκελσίων, ύμνης εγκομείων καταστέψομεν και των κλινών προτάσιων, υπέ του κόσμου γαρούτη εξηλεούτε το Θείο.
2: Υμνοδιών εν κάλεση της ήδης της σου γλώτης και Θεοφόγγισσας μας ή την Αγνή και Παρθένων, ανύμνησας Θεοτόκων αλήθως και Κυρίως, μεθείς κοσμά Θεόληπτε παρέστος τη Τριάδη σου μιμητήν, κατά νου και πράξην και θεωρίαν, θα με γενέστε πρέσβευε, ιερωτάτε πάτε.
0: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, ανθρώπους ευδοκία, ευνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν συ. Διότι μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύχε Πουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς όλων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι είσαι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε κενέ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη σημαίνει γενναία και γενναία, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με. Ή ασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σε Κύριε προς εκατέφυγμα, δόξουμε του πίνη το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου, το ποτήσω ψώμε θα φως παρά την εντολέω τη γνώση σου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τάφτε να μαρτύρει του λακτίνη, ημά ευλογητό σε Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στον αιώνα αμήν. Γίνεται ο Κύριο το έλεος εφ' εμάς καθά περιπίσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε δόξου με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσου θα συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισού με τις δικαιωμασίες σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν, σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε, Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

0: Φαέστα τους λίγνους και την λαβιέστον τους. Η μελούργος κυθώρα είναι βράτων ευσίμων. Του πνεύματος λογίων πως συνημήντας αυτού παραντίθεται. Μελωδικές ευοχία σχεδία αυτών κατεφραίνει τους θεόφρονες.
1: Τιμίως εναντίον Κυρίου θάνατος του οσίου αυτού, όμως σούργε τη συνήρα του Θείου Πνεύματος, η αειδονοτέτηξ ο το Θείον ασμάτων. Λος της Εκκλησίας αδιτερνός εκδιδάσκουν τα πέρατα, ευθεοπνεύστης της ύμνης δοξολογήν την Τριάδα την υπέρθεον.
0: Τι ανταποδώσουν εν το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και νήμην, συντεσά ύλης ουσίες ως παριστάμενος. Τότων απάντων κτίστη και θεώθηε Πάτερ, κοσμάτων εκτελούντων μνήμην ποιού τη φεδράσου πανηγύρι, του λυτρωθήν εκινδύνων και πειρασμού.

Του παράδοξου θαύματος ο μυστηρίου καινού ο φρικτής εγχείρησεως η παρθένος ενέγε εν σταυρώσεως έβλεψε εν μέσω δίωλης των κρεμάμενων ο νανοδίνος φρικτός εκείσε έκλε εκράζωσα η μητέκνων φιλταντών πως εδίνος δήμος και αχάριστος σταυρώσεως.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κοινωνία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της αστερίας ημών, ανήκει του νόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κοινωνία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Πάτρι ημών, εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, να όταν ημών την επιούσιον δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πόνο ημών.
1: Ότι σου

0: Η μάρτυρε σου, κύριε, εν τη αφνησή αυτών. Στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθαρσία εξού του Θεού ημών. Σκόντε γα την ισχύ σου, του τυράννου καθήλων. Έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτώντε ηγεσίε, Χριστέ ο Θεό, σωσώντα ψυχά σημών.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ορθοδοξία σωδίγε, ευσεβίας διδάσκαλοι και εσέμνοντες, της οικουμένης ο φωστήν, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλόπισμα, Θεόφανε σοφέ, τες κοσμά σοφέ, τες διδαχές σου πάντα σε φώτισας λίρα του πνεύματος, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σπίγασμου.
0: Την ημκιά η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο καρπός της κοιλίας σου άχνεται το προφητόν υπάρχει. Εκνόμου το πλήρωμα δίωσε Θεό τόκον, εν επιγνώση δοξάζοντες ευσεβώ.

0: Κύριε ο Θεός ημών,
1: αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψη.
0: Τα μέτρητον και έφεραν τα διάφατο Θεό το κατά την εκπλασμία σου. Επίβλεψουν εφημά και πέρα.
2: Να γίνει το πρωί του ενέω και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τι πρεσβείε τη Θεό το ακούσοντε σώσον ημά.
1: Ότι έφερα με κύριε τη ποιήμασή σου και εν τη έργη σου κυρώ οργανιό. Τις πρεσβείες της Θεοτόπου, σώτε, σώσον ημών.
2: Διευθύς Κύριος, Θεός ημών και ουκές την αδειά.

0: Αμήν.
1: Ο Κύριος σε βασιλεύσον ευπρέπει ανενεδίσατον, εδίσατον Κύριος δύναμη και περιεζώσατον, σβίες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Και ζάλιστε δέωσε την οικουμένη της σου σαλευθήσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Σήκω σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.

και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε. Εκ της Αγίας Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπής

0: Άρχοντα Κύριο Θεό σου, δεύτε
1: αγανία σου, όλα τα Κύριο,
0: και στρατιά σου αγγέλων και αρχαγγέλων.
1: Το Θεό,
0: η σωτήρια της εις δόξης ποιήσων, συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την συναγαθότητα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή.

0: θρησιόφθον στεφάνουσε κομίσα του τη αφρασία εξού του Θεού ημών. Σόντε για την ισχύ σου του τυράννου καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα φράση. Αυτώντε ηγεσίε Χριστέ ο Θεό, σώσοντε ψυχάσι μου.
1: Ορθοδοξία οδηγεύσε βία διδάσκαλε και σε ευνοτήτω. Τη οικουμένη σοφό στην αρχή, ερέω Θεόπνε στον εγκαλό πείσμα κοσμά. Σοφέ, τη διδάκια σου πάντα σε φωτιά.

0: δείξας, καταπέμψες αυτής το πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλανθρώπε δόξασι.
1: Ψητή σου εικόνα πορταή της αδεσποινά, η διαθάνασης επέστη, θαυμαστός εν την ποιμνή σου, θυμόμενος Αγίας μας επτών και σχήνωμα της δόξης σου πίστος. Εξ αυτής γανά να βρίσεις, τας δωρεάστη, της πόθω εκώσεις. Δόξα τη θαυμασή σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου πλουσία Χριστότητη.
0: Μόνο σου Αγία ανελευθερώτρια άφραντε, νυν πανευλαβώς προσκυνούντες και ρέρο με παρθένε. Επέστη γασκεύη προσήμα σου, λαβεύουσα θαυμάτων προφόη. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων μας απαλλάτουσα, ευχαρίστως μωόμεν. Δόξα το σε δοξάσαντι Θεό, δόξα το σε μεγαλύναντι, δόξα το ελευθερώσαντι μας δια του τόκου σου.
1: Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της οικουμένης διδάσκαλη, ο Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, η νύνην τη οικουμένη δωρήσαστε και τεστική και Σίμων το Μέγα Έλεος.
0: Αποστόλων των ζήλων επιδειξαμένη, επί τας χώρας των Σλάβων Ευαγγελίου το φως, διηγάσατε να μπροστεί ο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμβλαστή και αστέρες φαϊνή Μεθόδιε σου Κυρίλο. Αυτά αδελφοί θεοί γόνοι,

αρετήσπινον νησίων. Εκτάνιον τιμήσω με πιστίω εν Θεών θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαριά σι πάντο δαπά τη ευλαβό κραυγάζουση. Δόξα τω σε δόξα αντιχριστών.

ανόδο της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαγος και θαυματουργός θεοφόρες πυρίδων πατηρήμων, δύο νεκράς η ενταφό προσφώνης και όφημις χρυσούν μετεβάλες και εν το μέλπιντας Αγία σου εύχας αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δήμων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος

0: Kratos eleison ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος ο Θεός,
2: ελέησον ημάς.

και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι σθένησε. Και γάρι σθένησε παραπλήσιον θανάτου, αλλά ο Θεός αυτόν είναι εις εν

οι ναηδόντες αυτών πάλιν χαρείτεν. Καγώ αλυπότερος ο. Προσδέχεστε ον αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τους Θεού τους εντίμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ήγγισεν.

υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης εν το πλήθη της εις αγαθότητος ότι

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Θεός η λάστη τι με το μόνο.
1: Αμήν.
0: Θεός η λάστη τι με το αμαρτωλό και λέει σώμε ουδήσαν.

πνευματικά ως υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των δυναμών και καταξίωσον ημάς υπέρ την χάρη των οποίων στο γενέστηση εφόσον δεκτών την θυσίαν ημών και επισκηνώσει.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Εσύ ευχαριστή μου, σε προσκυνήνεν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτόσον, σύ και ο μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση.

Σε ευλογούμε, Σι ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθά Σου, ο Θεός ημών, έτι προσφερομέν Σι την λογικήν ταύτην και ανέβαθον λατρείαν, και παρακαλούμεν Σε και δεόμεθα και οικετεύομεν

ψυχής άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, μη εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση,

και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη και τελειωμένου. Μυστητή μου, Κύριε Ιησού, εν τη βασιλεία.

Σύ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημονάπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα φελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.

Ευχαριστούμεν σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάστε. Θεός ημάστε. Θεός ημάστε. Υψώσωση ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

Θεός, ο Υιός του Θεού της Όντος, που ελθόνης του κόσμου να μας δώσει, ον πρώτος ημί εγώ, έτσι πιστεύω, ότι και το αυτό εσύ τη μηνύμα σου Δέου μέλους ενός ουσίου, τα παραπλώτα αυτή ενούσια και τα ακούσια, τα λόγω, τα ενέργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιώσματα.

σάφες είναι αμαρτιώδη. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα.

ημιτών των Σταυρών σου, Χριστέ, προσκυνώ και την Αγία σου Ανάσταση. Το όνομά σου, Πάτε. Δεύτε πάντε σε πιστή προσκυνή σου, του Χριστού, Αγία Ανάσταση. Θανάτου θάνατον όλεσεν.

Μήνα, μήνα, μην εισάφεις εν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον πληρωθήνοντας τα μαϊμόν εν εσάσου, Κύριε. Όπως υμνήσω με τη δόξα σου, αδείξιος εσύ μας, μετάσχην των αγράντων σου μυστηρίων, τη δύσον ημάς, ο τόσο αγίας μου, όλη την ημέρα μελετά τη δικαιοσύνη σου.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Λόγισον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον

0: ημών δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την όντα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου,

Τασίου, Γερβασίου και Κελσίου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμάτου Μελωδού και Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού και των συναυτό τεσσαράκοντα μαρτύρων, των Οσίων Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής, Νικολάου και Γερβασίου του Καρακαλινού,

0: Κύριε Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Ο Άγιος Ναζάριος έζησε στα χρόνια του Νέρονος, μεταξύ 54 και 68 στη Ρώμη. Ήταν γόνος οικογενείας πλούσιων και ευγενών Ρωμαίων. Ο πατέρας του, ο Αφρικανός, και η μητέρα του, η Περπέτουα, είχαν οδηγηθεί στην αληθινή πίστη από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο και ο Ναζάριος βαπτίστηκε από τον πρώτο επίσκοπο Ρώμης, τον Άγιο Λίνο. Όταν έφτασε στην ηλικία των 20 ετών, ο Ναζάριος εγκατέλειψε τη Ρώμη για να διατρέξει τις πόλεις της Ιταλίας και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Έφερε έτσι πολλούς ιδωλολάτρες στην αληθινή πίστη και τους βάπτισε. 10 χρόνια αργότερα, περνώντας από την πόλη της Πλακεντίας, γνώρισε τον Άγιο Γερβάσιο και τον Άγιο Προτάσιο, οι οποίοι βρίσκονταν στη φυλακή κατόπιν διαταγής του ηγεμόνος Ανουλίου και τον οποίον η φήμη ως θαυματουργών και θαραλέων αποστόλων του Χριστού είχε απλωθεί σε όλη την Ιταλία. Αφού αντάλλαξαν τίμιο άσπασμο, προέτρεψαν αλλήλους στην οδό του μαρτυρίου. Ο ηγεμόνας όμως πληροφορήθηκε την παρουσία του Ναζαρίου και διέταξε να μαστιγωθεί και να εκδιωχθεί από την πόλη. Ο Άγιος Ναζάριος κατευθύνθηκε τότε προς τη Γαλατεία. Όταν έφτασε στην πόλη Σιμνιέζ, κοντά στη Νίκαια, οδήγησε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην πίστη του Χριστού. Η σύζυγος ενός προύχοντα της πόλεως πλησίασε τον Άγιο έχοντας στην αγκαλιά τον τρίχρονο γιο της. Απόθεσε το παιδί στα πόδια του Αγίου και του είπε: «Λάβε με τα σου τούτο το πεδίον να σε ακολουθεί όπου υπάγεις, δια να αξιωθεί και αυτό της ουρανίου αγαλιάσεως». Ο Ναζάριος δέχθηκε το παιδί με χαρά, το βάπτισε δίνοντάς του το όνομα Κέλσιος και ξεκίνησε μαζί του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε άλλες περιοχές της Γαλατείας. Του συνέλαβε ο ηγεμόνας Δινόβαος και όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά του, ο Άγιος Ναζάριος απάντησε: «Ρωμαίος ημί το γένος, χριστιανός όμως υπάρχω και τον εσταυρωμένον λατρεύω». Ο θηριόγνωμος ηγεμόνας έπιασε τότε το παιδί και το έδιρε ανελέητα. Ο Κέλσιος όμως ψέλισε με φρόνηση γυρεού ανδρός: «Ο Θεός ον λατρεύω κρινήσε άδικε δικαστά, ως κριτής δικαιότατος». Ο Ναζάριος και ο Κέλσιος κατόρθωσαν ωστόσο να ελευθερωθούν χάρη στην υποστήριξη της συζύγου του ηγεμόνος, η οποία είχε δει ένα φοβερό όραμα για αυτούς. Κατευθύνθηκαν προς τα Τρέβυρα, κηρύττοντας παντού τον Χριστό και καταφρονώντας τα είδωλα, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψή τους.

Τους οδήγησαν στη Ρώμη με εντολή του Νέρονος και αφού τους ανέκριναν τους έριξαν σε μια λίμνη. Διεσώθησαν όμως και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ιεραποστολικό τους έργο από πόλη σε πόλη, φτάνοντας μέχρι το Μιλάνο. Εκεί ξαναβρήκαν τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο, οι οποίοι προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την εσχάτη δοκιμασία του μαρτυρίου. Όλοι ήταν γεμάτοι χαρά μπροστά στην προοπτική να συναθλήσουν και συναντήσουν τον Κύριο, κοινωνή γενόμενη του σωτηρίου πάθους του. Και ο μικρός Κέλσιος δεν υπολοιπόταν σε ετοιμότητα να υποστεί κάθε είδους βασάνους για την αγάπη του Χριστού. Προχώρησαν λοιπόν και οι τέσσερις προς τον τόπο του μαρτυρίου και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσε με τόση φεδρότητα σαν να πήγαιναν σε εόρτιο τραπέζι. Αποκεφαλίστηκαν ενώ ευχαριστούσαν τον Κύριο. Ο Κέλσιος ήταν τότε 9 χρόνων και 7 μηνών. Τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς από τον Άγιο Αμβρόσιο. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ανακομιδής τους και της καταθέσεώς τους στον κεντρικό ναό του Μιλάνου, στις 16 Ιουνίου 386, ένας τυφλός ανέβλεψε και τα δαιμόνια που φόλιαζαν μέσα σε δύο δαιμονισμένους κράβγασαν ότι οι Άγιοι τους επέβαλαν αβάστακτες δοκιμασίες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 395, ο Άγιος Αμβρόσιος προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σε έναν κήπο έξω από την πόλη.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά, επισκόπου Μαϊούμα του Ποιητού. Όταν ήταν ακόμη πολύ νέος, ο Άγιος Κοσμάς έχασε τον πατέρα και τη μητέρα του και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, Σέργιο Μανσούρ, εύπορο και διακεκριμένο πολίτη της Δαμασκού.

Κατόπιν έγιναν και οι δύο μοναχοί στη λάβρα του Αγίου Σάβα, ώστε να συμπληρώσουν την ανθρώπινη σοφία με την αφιέρωση στην επιστήμη των επιστημών και στην τέχνη των τεχνών, δηλαδή στην άσκηση και στην προσευχή. Μετά τη χειροτονία του Αγίου Ιωάννου σε πρεσβύτερο, η Σύνοδος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων επίεσε τον Κοσμά να αναλάβει τα καθήκοντα του Επισκόπου Μαϊούμα, εκκλησίας που εξαρτιόταν από τα Ιεροσόλυμα. Επί πολλά έτη επίμενε με σύνεση το πνευματικό ποιμνιό του και εκοιμήθη εν ειρήνη το 752. Παραμένει ονομαστός για τους πολλούς κανόνες που συνέθεσε, κυρίως για τις δεσποτικές εορτές. Έμπλεος Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε να αποδώσει τη θεολογική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας με τη μορφή λειτουργικών ύμνων, καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο προσιτή σε όλους τους πιστούς που προσέρχονται στους ναούς για να δοξολογήσουν το Θεό.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός και οι συναυτοτριάκοντα 9 μάρτυρες εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Σιλβανός, άνθρωπος πράος και ειρηνικός, αφού επί σειρά ετών υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό, έγινε ιερέα στην εκκλησία της Γάζης. Ήδη από την αρχή του μεγάλου διωγμού που ξέσπασε με διαταγή του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, διακρίθηκε για τη διάπειρο ομολογία της πίστεως. Επί Μαξιμίνου Δάια παραστάθηκε ενώπιον του ηγεμόνος της Κεσαρίας Φιρμιλιανού, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Επειδή κατηγόρησε τους ειδωλολάτρες που είχαν συγκεντρωθεί για την ασέβειά τους, ο όχλος τον χτύπησε δυνατά και του έσπασε τα πλευρά. Καταδικάστηκε κατόπιν σε καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία Χαλκού της Φενό. Ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών που βρίσκονταν εκεί εξόριστοι και δεν μπορούσαν να εργαστούν στα ορυχεία λόγω γύρατος, ακροτηριασμών ή άλλων σωματικών αναπηρειών, είχαν εξασφαλίσει άδεια να ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και απολάμβαναν περιορισμένη ελευθερία. Εκτιμώντας τη φρόνηση και τη διαγωγή του Αγίου, που ήταν πρότυπο χριστιανού, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Και ενώ παντού ο διωγμός τερματιζόταν περί το 309, ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι οι ομολογητές αυτοί τελούσαν τις νηστείες, τις προσευχές και όλες τις άλλες εκδηλώσεις της ευλαβίας τους στον τόπο εκείνο και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι την ίδια ημέρα.

Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Αψέλαμος, πυρί τελειούνται. Ο Άγιος Πέτρος, ο επωνομαζόμενος επίσης Αψέλαμος, καταγόταν από το χωριό Ανέα κοντά στην Ελευθερούπολη της Αιγύπτου. Νέος και δυνατός, καταφρόνησε όλες τις επίγειες απολαύσεις και επιδόθηκε στον αγώνα της Ευσεβίας, διάγοντας αρχικά βίο ασκητικό στην Παλαιστίνη και κατόπιν ομολογώντας την πίστη. Τον συνέλαβαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και τον πήγαν στο δικαστήριο, όπου με γενναία αποφασιστικότητα αντιστάθηκε στις προτάσεις που του έκανε ο δικαστής και είπε περί αυτών να λυπηθεί την νεότητά του. Προτίμησε αντί της ίδιας του της ζωής την ελπίδα στον Κύριο του Σύμπαντος και ετελειώθη διαπηρός στις 11

0: Ιανουαρίου 309. Μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή γεννήθηκε στη Θράκη από γονείς ευγενείς και πλουσίους στις αρχές του 11ου αιώνα. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, είχε ήδη προκόψει στις ευαγγελικές αρετές και εν αγνία των γονέων της, αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρέλια των επετών που ζητούσαν ελεημοσύνη έξω από την εκκλησία. Φλεγόμενη από ιερό πόθο, άφησε τους δικούς της και εγκατέλειψε όλα της τα υπάρχοντα για να πάει στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει τα πολλά τίμια λείψανα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Έφυγε κατόπιν και πήγε στην Ηράκλεια του Πόντου για να ξεφύγει από τους γονείς της που την αναζητούσαν και έζησε 5 χρόνια στην ησυχία με νηστεία, αγρυπνίες, δάκρυα και αδιάλειπτη προσευχή σε ένα μονίδριο της Παναγίας. Όπως κάθε χριστιανός, έτσι και η Οσία ολόψυχα επιθυμούσε να προσκυνήσει τους τόπους όπου περπάτησε ο Κύριος. Άφησε λοιπόν το ησυχαστήριό της για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Αφού προσκύνησε τους Αγίους τόπους, εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι στην έρημο του Ιορδάνη, όπου οι μοναχές διήγαν σκληρό ασκητικό βίο, γεγονός που της επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φτάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Όταν έγινε 25 χρόνων, η Οσία Παρασκευή πήγε στην Ιόπη και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Από τη Θράκη ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα τίμια λείψανα και τα ιερά σκηνώματα και μετά εγκαταστάθηκε στην Καλλικράτεια πλησίων του Ναού των Αγίων Αποστόλων. Εκεί 2 χρόνια αργότερα οι άγγελοι παρέλαβαν την Αγία Ψυχή της για να την οδηγήσουν στις αιωνίους μονές. Το Άγιο Λείψανό της ανακαλύφθηκε μετά από όραμα πολλά χρόνια αργότερα. Επιτέλεσε πάμπολα θαύματα και μεταφέρθηκε κατόπιν στο Βελιγράδι. Όταν η πόλη αυτή έπεσε στα χέρια των Τούρκων, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπου η Οσία Παρασκευή τιμάται σήμερα ως προστάτηδα της περιοχής. Μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης. Μνήμη του Οσίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Νικολάου πρίγκιπος του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Κεφάλαιον ένατον. Θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Και αφού εμβήκε εις το πλοίον, επέρασε διαμέσου της λίμνης εις το απέναντι μέρος και ήλθεν εις την ειδική του πόλην, την Καπερναούμ, και ιδού έφεραν προς αυτόν ένα παραλυτικόν, τον οποίον είχαν βάλει επάνω εις κρεβάτι. Και ο Ιησούς, όταν είδε την πίστη που είχαν και ο παραλυτικός και εκείνοι που τον έφεραν, είπε εις τον παραλυτικόν, ο οποίος ευρίσκετο εις ανησυχία, μήπως σε αμαρτία του γίνουν εμπόδιο εις τη θεραπεία του. Έχε θάρρος, παιδί μου, σου έχουν συγχωρηθεί αμαρτίες σου. Και ειδού μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, αυτός βλασφημεί, σφετεριζόμενος δικαίωμα, το οποίο μόνον ο Θεός έχει. Και ο Ιησούς την ιδία στιγμή είδε εις τα βάθη των καρδιώτων τους διαλογισμούς των και είπε, «Διατί διαλογίζεστε μέσα εις τας καρδίας σας σκέψεις κακοπροαιρέτους? Είναι δε πράγματι οι σκέψεις σας κακόγνωμοι και κακοπροαίρετοι, διότι τι είναι ευκολότερον να είπε κανείς, είναι συγχωρεμένε αμαρτίες σου, ή να είπε σήκω όρθιος και περιπάτη? Σεις θεωρείτε δυσκολότερον το τελευταίον τούτο? Δια να μάθετε λοιπόν τώρα ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο εκπρόσωπος της ανθρωπότητος και ένδοξος κριτής αυτής κατά τη δευτέρα παρουσία του, έχει εξουσία να συγχωρεί επί της γης αμαρτίας. Τότε λέγει στον παραλυτικόν, σήκω όρθιος και πάρε εις τους ώμους σου το κρεβάτι σου και πήγαινε εις το σπίτι σου. Και πράγματι εκείνος εσηκώθη και πήγε εις το σπίτι του. Όταν δε τα πλήθη του λαού είδαν αυτό που έγινε, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεό, ο οποίος έδωκε δια του Χριστού εις τους ανθρώπους τέτοια εξουσία του να συγχωρούνται αμαρτίε, συγχρόνως δε να ιατρεύονται με έναν λόγο ασθένειε του σώματος αθεράπευτη. Κλήσεις του Ματθαίου. Το ότι δε εθεράπευσε και τας ψυχάς ο Κύριος, το έδειξε και πάλι ύστερα από λίγον. Σαν έφυγε δηλαδή απ' εκεί και διέβαινε πλησίον της λίμνης, είδεν ο Ιησούς έναν άνθρωπο που εκάθετο εις την τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και ο οποίος τώρα ονομάζεται Ματθαίος. Και εις τον τελώνην αυτόν λέγει ο Ιησούς, ακολούθημε, και εκείνος εσηκώθηκε τον ακολούθησε. Και συνέβη όταν αυτός είχε γύρει στην τράπεζα και έτρωγε εις το σπίτι του Ματθαίου, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ήλθαν και κάθιντο μαζί με τον Ιησού και τους μαθητάς του. Και όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν εις τους μαθητάς του, «Διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς δε, όταν ήκουσε τους λόγους τούτους, είπε προς αυτούς, «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού ή υγιής, αλλά εκείνοι που δεν είναι καλά εις την υγεία τους και είναι άρρωστοι. Πηγαίνετε δε να μάθετε τι σημαίνει εκείνο που είπε ο προφήτης Οσιέ, «Θέλω έλεος και συμπάθεια και όχι εξωτερική θυσία, που δεν εμψυχώνεται από εσωτερική αγαθήν διάθεση και εσπλαχνίαν. Εγώ ξέρω τι να κάνω, διότι δεν ήλθα από τον ουρανόν δια να καλέσω εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς των δικαίους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς δια να μετανοήσουν και να σωθούν». Ερώτησης περί νηστείας. Τότε ήλθαν εις αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου και είπαν, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολύ, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Και είπε εις αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις γάμων φίλοι του γαμπρού να πενθούν και να νηστεύουν, ενώσο είναι μαζί τους ο γαμπρός και ορτάζεται ο γάμος? Έτσι και οι μαθητές μου, εφόσον εγώ ο νυμφίος της εκκλησίας είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατό να πενθούν. Θα έλθουν όμως οι μέρες που θα πάρουν από αυτούς τον νυμφίο και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν και θα κακοπαθήσουν. Κανείς δεν πρέπει να βάλει επάνω εις παλαιό ρούχο εμβάλωμα από τεμάχιο υφάσματος καινούριου, το οποίο όσα μεταχείριστο είναι σκληρόν, διότι το καινούριο αυτό κομμάτι που ετέθη ως συμπλήρωμα μαζεύει και αποσπά από το παλαιό ρούχο το μέρος επί του οποίου είναι εραφέ και το σκίσιμο γίνεται χειρότερον. Έτσι και η νέα μου διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθεί επάνω εις εξωτερικούς τύπους που επάλιωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι, διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα αχρηστευθούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευθεί. Ούτε βάλουν μούστον εις ασκούς παλιούς που δεν αντέχουν εις την βράση του μούστου, ιδάλλως σπάζουν οι ασκοί και ο ίνος χύνεται έξω και οι ασκοί θα χαθούν και θα γίνουν άχρηστοι. Αλλά βάλουν μούστον εις ασκούς καινούριους που αντέχουν, και έτσι και τα δύο, και οι ασκοί δηλαδή και ο μούστος διατηρούνται. Έτσι και τώρα οι Φαρισαίοι και όσοι τους ακολουθούν είναι παλιοί ασκοί που δεν μπορούν να βαστάσουν τη νέα διδασκαλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητές μου που ομοιάζουν προς νέα ενδύματα και νέους ασκούς». Η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου. Θεραπεία της αιμορροούσης των δύο τυφλών, του κοφού και άλλες θεραπείες. Ενώ δε τους έλεγε ταύτα ο Ιησούς, ειδού κάποιος άρχων της συναγωγής, αφού τον επλησίασε, τον επροσκύνη λέγον ότι η θυγάτηρ μου προ λίγου απέθανεν, αλλά ελθέ και βάλε την χείρα σου επάνω της και θα ζήσει. Και ο Ιησούς, αφού εσηκώθη από την τράπεζα, τον ακολούθησε καθώς και οι μαθητές του. Και ειδού μια γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία επί 12 χρόνια, επλησίασεν από πίσω κρυφά, επειδή εντρέπετο να γίνει φανερό το νόσημά της, και ίγγισε το άκρο του εξωτερικού του ενδύματος. Έπραξε δε τούτο, διότι έλεγε μέσα της «Και μόνον εάν εγγύσω το ένδυμά του θα γίνω υγιής». Ο Ιησούς όμως έστρεψε ο πίσω και σαν την είδε είπεν «Έχε θάρρος κόρη μου, η πίστης και πεποίθησης που είχες ότι θα εθεραπεύσω εάν ίγγιζες το ένδυμά μου, σε έχει θεραπεύσει». Και έγινε τελείως υγιής η γυναίκα από την ώρα εκείνη. Και όταν ήλθε ο Ιησούς εις το σπίτι του άρχοντος και είδε εκείνους που έπαιζαν με τον αυλό θλιβερά μυρολόγια και το πλήθος των συγγενών και γνωρίμων να δημιουργούν με τον θρήνο τους θόρυβο, λέγει εις αυτούς «Φύγετε απ' εδώ, διότι το κοράσιον δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». Και εκείνοι τον επεριγελούσαν, διότι ήσαν βέβαιοι ότι το κοράσιο ή το πεθαμένο. Όταν δε το πλήθος ευγήκε έξω, εμβήκε εις το δωμάτιο της νεκράς και έπιασε το χέρι της και αναισθήθη το κοράσιον. Και διεδόθη η φήμη περί του θαύματος εις όλη την χώρα εκείνη. Και ενώ επροχώρη απ' εκεί ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι εφώναζαν δυνατά και έλεγαν «Σπλαχνίσου μας και ιάτρευσέ μας, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ». Όταν δε ήλθε εις το σπίτι, ήθαν πλησίον του οι τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς «Πιστεύετε ότι έχω την δύναμη να κάνω αυτό που ζητείτε?» Λέγουν εις αυτόν εκείνοι «Ναι Κύριε». Τότε ίγγισε με τα δάκτυλά του τα μάτια τους και είπε «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει εισάς». Και ίνιξαν τα μάτια τους και με αυστηρότητα παρήγγειλε εις αυτούς ο Ιησούς και τους είπε «Προσέχετε, κανείς να μη μάθει το θαύμα που σας έκαμα». Αυτοί όμως, όταν ευγήκαν από το σπίτι, διέδωκαν τη φήμη του ως θαυματουργού και μεσίου εις όλη την χώρα εκείνην. Όταν δε οι δύο αυτοί έβγαιναν από το σπίτι, ιδού έφεραν προς τον Ιησού άνθρωπο που κατήχε το αποδαιμόνιο και ήτο κοφός και άλαλος. Και αφού εξεδιώχθη το δαιμόνιο, ομίλησε ο κοφός και θαύμασαν τα πλήθη του λαού και έλεγαν «Ουδέποτε εφάνισαν τέτοια θαύματα εις το έθνος του Ισραήλ, ούτε όταν οι προφήτε και οι λοιποί άγιοι άνδρες εθαυματούργουν εν μέσω αυτού». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν «Με τη βοήθεια και συνέργεια του αρχηγού των δαιμόνων βγάζει από τους πάσχοντας τα δαιμόνια». Και περιήρχε το Ιησούς όλα στα πόλεις και τα χωρία, διδάσκων εις τα συναγωγάς των και κηρύττων το χαρμόσυνο κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύων κάθε ασθένεια και αδιαθεσία μεταξύ του λαού. Όταν δε είδε τα πλήθη του λαού, αισθάνθη συμπάθεια και πόνο δι' αυτούς, διότι ήσαν αποκαμωμένοι πνευματικώς και παραμελημένοι, σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα να τα προφυλάξει και να τα οδηγήσει εις τόπους βοσκής. Τότε λέγει στους μαθητάς του «Τα μεν όρημα διαθερισμός τάχια είναι πολλά, οι δε εργάτε που θα τα θερήσουν είναι ολίγοι. Πολλοί είναι οι ευδιάθετοι να δεχτούν το Ευαγγέλιο και να σωθούν, ολίγοι όμως είναι οι πνευματικοί εργάτε που θα υπηρετήσουν εις το πνευματικόν αυτό έργον. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Θεό που είναι ο Κύριος και ιδιοκτήτης της ορίμου προσθερισμών σποράς, να βγάλει και αποστείλει εργάτας εις τον θερισμό του».
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα», έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Ρωτή Θεσσαλονίκης.

Ο πατήρ Βενιαμίν ο Κατουνακιώτης και από λαϊκός ακόμη ήταν πολύ ευλαβής, γιατί και η οικογένειά του είχε χριστιανικές αρχές. Η υπερβολική λοιπόν αγάπη του νέου για τον Χριστό τον έκανε να εγκαταλείψει γονείς, πατρίδα και το επάγγελμά του, ήταν αστυνομικός, και τις κοσμικές χαρές και να έλθει στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος, να καταταχθεί εθελοντής στο αγγελικό τάγμα των μοναχών. Καταρχάς, πήγε στον Γεροκαλίνικο τον ησυχαστή για να μείνει. Ο διακριτικός Γεροκαλίνικος, μόλις τον είδε, κατάλαβε τον μεγάλο ζήλο του νέου, αλλά διάκρινε και το φυλάσθενο σώμα του. Γι' αυτό του είπε τον τρόπο της ζωής του, για να πάει αλλού να οικονομηθεί. «Εγώ, παιδί μου», του είπε, «τρώγω 50 δράμια παξιμάδι με νερό μια φορά την ημέρα, μετά την Ενάτη. Εάν μπορείς να αντέξεις, μείνε. Διαφορετικά, πήγαινε κάπου αλλού». Επειδή ο νέος ήταν προφηματικός και η υγεία του δεν του επέτρεπε τέτοια αυστηρή άσκηση, πήγε στον Γεροπαχώμιο, στην καλύβη Άξιον Εστίν. Εκεί λοιπόν έγινε μοναχός, ονομάστηκε Βενιαμίν και αγωνίστηκε φιλότιμα πολλά χρόνια. Ήταν μεγάλος αγωνιστής παρόλη την κλονισμένη του υγεία. Κάθε νύχτα αγρυπνία και την ημέρα τα χέρια του πάντα θα κρατούσαν ή εργόχειρο ή πατερικό βιβλίο και η ευχή δεν έλειπε από το στόμα του μέχρι το τέλος της ζωής του που πέταξε στον ουρανό η αγγελική ψυχή του. Την ώρα δε που έφευγε η ψυχή του στον ουρανό, μια διαχριστών σαλή που βρισκόταν έξω από την Ιερά Μονή της Κερατέας για να προσέχει τα μανδιά, φώναζε δυνατά και έλεγε: «Ω, ό,τι χάσαμε, έφυγε, έφυγε. Αυτή τη στιγμή πέθανε ο Βενιαμίν από τα κατουνάκια και η ψυχή του πήγε κοντά στον Χριστό και διέταξε τους αγγέλους, ο Χριστός, να βάλουν στο μέτωπο του Βενιαμίν μια κοκκινοπή ταινία που να γράφει «Άγγελος του 8ου αιώνος».

Ο καλός Θεός αγγέλους έκανε, αλλά μερικοί άγγελοι από την υπερηφάνειά τους έγιναν δαίμονες. Έπλασε μετά τον άνθρωπο ο Θεός για να συμπληρώσει το ξεπεσμένο αγγελικό τάγμα και άφησε και τους δαίμονες ελεύθερους μέχρι σε ενός σημείου και έως καιρού για να μας βοηθάνε με την κακία τους, να δίνουμε δηλαδή εξετάσεις στη γη και να περνάμε στην ουράνια ζωή, την αιωνιότητα. Όσο ζει ο άνθρωπος, έχει δικαίωμα να δίνει πνευματικές εξετάσεις. Μεταξεταστέως δεν υπάρχει. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να πιάσουμε έστω την πνευματική βάση, να περάσουμε στον παράδεισο. Αμήν. Όποιος αγωνίζεται πνευματικά, πολεμάει τον εχθρό διάβολο και επόμενο είναι να πολεμηθεί και από αυτόν. Ο άνθρωπος που θα νικήσει τον νοητό εχθρό θα στεφανωθεί από τον Χριστό. Η πείρα αποκτιέται από τα πειρά των δαιμόνων που δέχεται ο στρατιώτης του Χριστού στην πνευματική μάχη. Πριν αρχίσει τη μάχη ο εχθρός αρχίζει τον βομβαρδισμό με τους λογισμούς. Η ευχή του Ιησού είναι το βαρύτερο όπλο κατά των λογισμών του εχθρού. Η πνευματική προκοπή του κάθε αγωνιζόμενου δεν θα εξαρτηθεί από τον καλό πνευματικό πατέρα. Θα εξαρτηθεί από τους καλούς λογισμούς του υποτακτικού. Ο υποτακτικός που δέχεται πονηρό λογισμό για τον γεροντά του και αφαιρείται η εμπιστοσύνη του, σοριάζεται πια μόνος του, όπως γκρεμίζεται και ο τρούλος όταν αφαιρεθεί το κεντρικό τούβλο, το κλειδί. Για να εξαγνιστεί ο νους και η καρδιά, πρέπει ο άνθρωπος να μην δέχεται πονηρούς λογισμούς, αλλά ούτε και ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά, να ενεργεί δε απλά και ταπεινά και να αγωνίζεται φιλότιμα. Μεγαλύτερη πνευματική δύναμη έχουν οι αγνοί λογισμοί από κάθε άλλη άσκηση, νηστεία, αγρυπνία κλπ. Για αυτούς που αγωνίζονται να φυλάξουν την ψυχή, αλλά και το σώμα τους με αγνότητα. Ο φυσικός σαρκικός πόλεμος υποχωρεί με την νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, όταν δεν υπάρχει υπερηφάνεια. Ο πονηρός λογισμός, όταν συνεργαστεί με τον σαρκικό παλαιό άνθρωπο, κάνει διπλό κακό στην ψυχή, όπως και ο διάβολος όταν συνεργαστεί με άνθρωπο κάνει διπλό κακό στον κόσμο. Οι βλάσφημοι όμως λογισμοί είναι όλοι του διαβόλου και όχι του ανθρώπου.

0: Διαβάσαμε με αποσπάσματα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 14 Οκτωβρίου 1066, η μάχη του Χάστινγκς. Οι Νορμανδοί υπό τον Γουλιέλμο τον κατακτητή νικούν τις δυνάμεις του βασιλιά Χάρολτ και κατακτούν τη Βρετανία. Είναι η απαρχή των αιώνιων προστριβών μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Σαν σήμερα το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά το βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Στις 14 Οκτωβρίου του 1904 πυρπολείται μέσα στο σπίτι της μαζί με άλλους 5 συμπολεμιστές της η δασκάλα του χωριού Κρήτιστα της Γευγελής, Εκατερίνη Χατζηγεωργίου. Σαν σήμερα το 1912 τα ελληνικά στρατεύματα μετά από αγώνα διανοίγουν τη διάβαση του Βερμίου και κατευθύνονται προς τη Βέρεια. Σαν σήμερα το 1914 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται και πάλι στη Βόρειο Ήπειρο με εντολή των δυνάμεων της τριπλής συνεννόησης Αντάντ για την τήρηση της τάξης στην περιοχή εξαιτίας της χαόδους καταστάσεως που επικρατούσε στην Αλβανία. Σαν σήμερα το 1944 αποβιβάζονται τα πρώτα τμήματα του ελληνικού στρατού Ιερός Λόγχος στον Πειραιά. Σαν σήμερα το 1944 πεθαίνει ο Έρβιν Ρόμελ, Γερμανός στρατάρχης που έδρασε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964 ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 2010, με την ανέλκυση και του τελευταίου διασώστη, σε χρόνο πολύ λιγότερο από ό,τι υπολογιζόταν, ολοκληρώνεται με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 33 μεταλλορύχων στη Χιλή.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Προστάτεψε τον εαυτό σου. Ένας πολύτιμος οδηγός για τη διασφάλιση της σωματικής, της νοητικής αλλά και της ψυχικής υγείας του παιδιού. Πρακτικές συμβουλές και έξυπνες ιδέες για ένα παιδί θαραλέο, ασφαλές και δυνατό απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις. Κείμενα Πατριγεώργιος Χριστοδούλου. Εικονογράφηση Αγγελική Δελεχά. Προστάτεψε τον εαυτό σου από τις εκδόσεις Άθος σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
8: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
9: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για κρετσίνια, με ζύμη ψωμιού και ελιές. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 4 άτομα, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, 150 γραμμάρια χλιαρό νερό, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι αλάτι, 100 γραμμάρια ελιές καλαμών, ένα κουταλάκι ρίγανη, ένα κουταλάκι θυμάρι, χοντρό αλάτι για το τελείωμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, διαλύουμε τη μαγιά στο νερό και την αφήνουμε για 5 λεπτά να φρύσει ελαφρά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι με το αλάτι, κάνουμε μία λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε το νερό με τη μαγιά και το λάδι. Ζυμώνουμε για περίπου 8 λεπτά μέχρι να έχουμε μία λία ελαστική ζύμη. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνουμε για 2 λεπτά ακόμη. Σκεπάζουμε τον μπολ και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Την ανοίγουμε σε ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια, την κόβουμε σε μακρόστενες λωρίδες πλάτους 1/100 και τις ρολάρουμε ελαφρά. Βάζουμε στο ταψί του φούρνου και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με αλάτι. Ψήνουμε στους 190 βαθμούς Κελσίου για 10-12 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν πολύ ωραία και να ροδίσουν. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας. Για τα κρετσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές για 4 άτομα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, 150 γραμμάρια χλιαρό νερό, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 100 γραμμάρια ελιές καλαμών, ένα κουταλάκι θυμάρι, ένα κουταλάκι ρίγανη, χοντρό αλάτι για το τελείωμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
8: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
10: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
11: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
12: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα. Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
13: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
14: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πυραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Για περίπου μία ώρα σας θέλουμε κοντά μας.

Καλημέρα. Θα στείλουμε σήμερα στο ξεκίνημα αυτής της πρωινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης στη Μυτιλίνη. Γιατί σήμερα η Μυτιλίνη γιορτάζει έναν μεγάλο δικό της Άγιο που οι κάτοικοι τον γνωρίζουν αλλά ίσως οι περισσότεροι από εμάς τον αγνοούμε. Πρόκειται για τον Άγιο Ιγνάτιο, τον επίσκοπο Μυθύμνης, τον κτήτορα της σπουδαίας μονής, της μονής Λιμόνος. Οκτωβρίου λοιπόν, και σήμερα εμείς θα μιλήσουμε λίγο για τον Άγιο Ιγνάτιο και για το σπουδαίο μοναστήρι που ίδρυσε πριν από μερικούς αιώνες στο όμορφο νησί της Μυτιλίνης, στα δύσκολα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας.

Αν θέλετε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορείτε να μας στείλετε στο opugis@hotmail.com. Τηλεφωνήματα δεχόμαστε στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Ό,τι σας έχετε να μας πείτε, ευπρόσδεκτο και σήμερα.

Ο Άγιος Ιγνάτιος γεννήθηκε το 1492 στα Αφάραγγα της Καλονής, παλιό χωριό κοντά στον Άγιο Δημήτριο, από τον ιερέα Μανουήλ Αγαλιανό, ευγενή γόνο μεγάλης και ένδοξης οικογενείας του Βυζαντίου. Γέννημα θρέμα της Μυτιλίνης, ο Άγιος Ιγνάτιος. Από νήπιο φαινόταν πόσο μεγάλος πνευματικά θα γινόταν. Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε το μητρικό γάλα. Το όνομα που έλαβε, Ιωάννης, το ετοίμησε με την ασκητική και φιλόθεη ζωή του που από νήπιο έζησε. Τα ιερά γράμματα τα έμαθε από τον ιερέα πατέρα του Μανουήλ, γιατί τότε όλα τα σχολιά τα είχαν κλείσει οι Τούρκοι και μόνο η Εκκλησία κρατούσε την παιδεία στα χέρια της. Ύστερα δε, με τις προσωπικές του μελέτες, έγινε θεολόγος άριστος, καλλιγράφος, ποιητής και αγιογράφος. Ο νους του επετούσε σε υψηλότερες αναβάσεις και θεωρίες, αλλά και η καρδιά του, που ήταν δοσμένη στο Θεό, υποχώρησε από αγάπη και στοργή προς τους γονείς του και έκλεινε προς το γάμο, δένοντας τον εαυτό του με μία ευσεβή και ενάρετη κόρη, τη Μαρία, την μετέπειτα πρεσβυτέρα.

και έγγαμος επιθυμούσε να γίνει υπηρέτης του Χριστού και της Εκκλησίας του. Γι' αυτό και με χαρά δέχτηκε την πρόσκληση του Μητροπολίτου Μυθύμνης Ματθαίου και χειροτονήθηκε ιερέας και διορίστηκε εφημέριος του Φάραγκος. Τόσος ήταν ο ζήλος του, ώστε δεν έπαυσε από του να διδάσκει, να λειτουργεί και να αγιάζει τον λαό του Θεού. Ο Μητροπολίτης μάλιστα τον ετοίμησε με το οφίκιο του Σακελίου, διότι δεν όκνη ουδέ έπαβε να διδάσκει καθημερινώς τον λόγο του Ευαγγελίου. Πράος, ήσυχος, επίοικης, προσινής και μιλήχιος, είχε κατακτήσει τις καρδιές του ποιμνίου του και οι πάντες τον ένιωθαν αληθινό τους πατέρα και προστάτη και οδηγό, και σε εκείνον κατέφευγαν και ανέθεταν τη λύση των προβλημάτων και την απαλλαγή τους από του βίου των δεινών. Όχι μόνο δε πνευματικός πατέρας, αλλά και σαρκικός πατέρας αναδείχθηκε από τον Θεό και καλός προείστατο του ιδίου οίκου, μέχρι που ο αγαθός Θεός επέτρεψε να χάσει από λοιμό και την πρεσβυτέρα του Μαρία και τα παιδιά του εκτός από ένα, το Μεθόδιο το Θαυμαστό.

Τότε θυμήθηκε τον Ιώβ και είπε: «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφίλετο. Ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κύριου ευλογημένον». Με ευγνωμοσύνη δέχθηκε την επίσκεψη του Κυρίου και ανταποδίδοντας τη χάρη, αφιερώθηκε ολότελα σε εκείνον. Παρέλαβε τον πατέρα του γέροντα και απόστρατο ιερέα Μανουήλ μαζί με το γιο του Μεθόδιο και ανέβηκαν σε μια κοντινή πλαγιά του βουνού Δρακοντίτσι, όπου είχαν από κληρονομιά κτήμα και μέσα σε αυτό ένα κατερρυπωμένο εξοκλήσι της Παναγίας της Μυρσίνης. Και η Ιερή Τριανδρία, με την αρχηγία και την επιστασία του Ιερομονάχου Ιγνατίου, αυτό το όνομα πήρε φεύγοντας από τον κόσμο, αποδίθηκαν στην επισκευή των ερυπείων και την ανέγερση νέων κτηρίων για την ανάπαυση πολλών ψυχών, κουρασμένων και επεφορτισμένων. Τα ονόματα των πρώτων μοναζουσών τα μνημοεύει ο Άγιος στη Διαθήκη του. Κύρα Μακαρία και Καθηγουμένη, κύρα Αθανασία Ηροδίτησα, κύρα Δομητιανή Ηροδίτησα, κύρα Μάρθα και Ευγενία, κύρα Μακαρία η Πολίτησα, κύρα Αθανασία η Ετέρα. Εκτός από τις απαλές γυναικείες ψυχές και πολλοί άνδρες ακολούθησαν τον Άγιο στις πνευματικές του αναβάσεις και ως περ μέλησε Κυρίων τον περικύκλωσαν και απετέλεσαν μια νέα πνευματική κυψέλη. Και ο Άγιος, για να μην έβρει έδαφος ο πειρασμός, τους παρέλαβε και τους εγκατέστησε μισή ώρα μακριά σε άλλο του κτήμα, στο Λιμώνα, όπου υπήρχε το εξοκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο ίδιος μαζί με εκείνους επιδόθηκαν στην επισκευή του ναού και στην ανέγερση των κελίων της πνευματικής τους κυψέλης, η οποία ύστερα από κόπους και ιδρώτες πολλούς και έξοδα και θυσίες αναδείχθηκε μοναδική στη Λέσβο, όπου τίποτε δεν υπήρχε, γιατί οι Τούρκοι όλα τα μοναστήρια τα είχαν κατακάψει και διαρπάσει. Στη Διαθήκη του αναφέρει πάλι ο Άγιος τα ονόματα των πρώτων αδελφών της Μονής, που είναι τα ακόλουθα: Ματθαίος Μοναχός, ο και πατήρ Ιερεύς Μανουήλ, Γερμανός Ιερομόναχος και Πνευματικός, Μακάριος, ο και την Αγίαν Ταύτην Μονήν Οικονομών, Μεθόδιος, ο και Σαρκικός του Υιός, Ισαΐας, Ιωαννίκιος, Νεόφυτος, Μελέτιος, Αθανάσιος, Μαθίας, Δωρόθεος και Μαλαχίας.

Εκτός από την αυστηρή άσκηση στην οποία επιδιδόταν ο Άγιος μέσα στο ταπεινό και μικρό κελί του, που σώζεται μέχρι σήμερα, εκτός από τα πνευματικά του γυμνάσματα και την πνευματική επιστασία των ψυχών του νέου ποιμνίου του, ανέλαβε ο Άγιος την φροντίδα και τη διδασκαλία στους μοναχούς της καλλιγραφίας, ώστε να αντιγράφουν τα θεοφώτιστα κείμενα των πατέρων και να τα διατηρούν γραμμένα σε δερμάτινα ή και σε χάρτινα τεύχη και οι μεταγενέστεροι να τα έχουν πρόσφορα για μελέτη. Ο ίδιος έγραψε με καλλιγραφικότατα γράμματα τις διαθήκες του. Την επιστολή προς τον εφημέριο του Φάραγκος, τα μηνέα του Μαρτίου και του Απριλίου και το ψαλτήριό του. Ο γιος του Μεθόδιος έγραψε ένα ογκωδέστατο τεύχος που το ονομάζει Διόπτρα. Και οι μοναχοί της σχολής του Αγίου έγραψαν περίπου 60 χειρόγραφα τα οποία κοσμούν μέχρι σήμερα τη βιβλιοθήκη των χειρογράφων της Μονής. Οι γνωστότεροι καλλιγράφοι είναι οι ιερομόναχοι Θεόφιλος και Γρηγόριος και ο ιεροδιάκονος Σεραφείμ. Δεν εφρόντισε όμως μόνο για το μικρόν ποιμνιόν του, τους συνασκητές και συμμοναστές του, αλλά και για την ελπίδα του δούλου γένους, για τις νέες και τους νέους της εποχής του και τους μεταγενέστερους που έπλεαν στα σκότη της αμάθειας. Στο γυναικείο μοναστήρι ίδρυσε το πρώτο κατηχητικό σχολείο για τα κορίτσια, όπου μάθαιναν και γράμματα και κέντημα και μουσική. Στο αντρικό δε μοναστήρι ίδρυσε την περίφημη Λιμονιάδα Σχολή, στην οποία φοιτούσαν μαθήματα

τις απαλές ψυχές τους η ιδέα της ελευθερίας και της λυτρώσεως από τον τουρκικό ζυγό. Πολλοί ιερείς και διδάσκαλοι ξεπήδησαν από εκείνο το πνευματικό θερμοκήπιο, τη λιμονιάδα σχολή, και εφώτισαν με τη σειρά τους εν χώρα και σκία θανάτου καθημένους.

Για όλα αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά ένδοξατε και εξαίσια που επιτελούσε ο Άγιος, ήθελε να έχει και την ευλογία, έστω και εκ των υστέρων, της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και την προστασία του Οικουμενικού Πατριάρχου, ώστε να μην έχουν και οι μονές του την τύχη των άλλων μονών που κατέστρεψαν οι Τούρκοι. Το 1530 λοιπόν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη. Απλός μοναχός και ρακένδυτος, αλλά με μάτια που ακτινοβολούσαν την αρετή, παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Πρώτο. Εκεί βρισκόταν και ο Αγιότατος Πατριάρχης της Αλεξανδρίας Σίλβεστρος. Ο Άγιος αμέσως απόκτησε την συμπάθειά τους. Ό,τι τους εζήτησε, του το πρόσφεραν και μάλιστα το επίσημο πατριαρχικό σιγήλιο υπογεγραμμένο από τους τρεις πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας και Αντιοχίας, με το οποίο αναγνωριζόταν τα μοναστήρια πατριαρχικά και σταυροπηγιακά. Το δε θαυμαστό ήταν ότι με την ευκαιρία της χειρίας του θρόνου της Μυθύμνης τον εξέλεξαν πανψηφί και τον χειροτώνησαν Μητροπολίτη Μυθύμνης. Όλοι τον υποδέχθηκαν όταν επανήλθε με ζητοκραυγές και επεφημίες.

Οι ευθύνες του πλέον είχαν μεγαλώσει κατά πολύ. Τα μοναστήρια τα εμπιστεύθηκε στα στιβαρά χέρια του γιου του Μεθοδίου. Και εκείνος, έχοντας την υψηλή επιστασία, επιδόθηκε στην διαπείμανση του εμπιστευθέντος αυτό λογικού ποιμνίου. Ακαταπώνητος, γύριζε τα χωριά της Μυθύμνης και λειτουργούσε και κήρυτε και σκορπούσε δώρα, υλικά και πνευματικά. Σαν πραγματικός εθνάρχης, ενδιαφερόταν για όλα τα προβλήματα της επαρχίας του και φρόντιζε ακόμα και για τους δρόμους, για την ίδρυυση των χωριών και κατεσκεύασε γέφυρες και βρύσες και υδραγωγία και αναδείχθηκε ο κύριος και μέγας ευεργέτης των υποδούλων λεσβίων. Όταν συναντούσε τα πάθη με την απάθεια, τα διέλυε και όλες τις διαφορές των επαρχιωτών του με ειρηνικό τρόπο, σαν πατέρας πραγματικός και άφθαστος διδάσκαλος, μπορούσε και τις επέλυε. Χαρακτηριστική είναι η σωζόμενη επιστολή του προς τον ιερέα του Φάραγκος, Παπαγεώργιο, στην οποία του συνιστά «Βλέπε να ειρηνεύεις τους χριστιανούς ή να μη παιδεύονται». Πολλούς κόπους και επιμαντικούς ιδρώτες εξέχισε ο Άγιος μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός εις τις ψυχές του ποιμνίου του. Και αφού τον αγώνα των καλών ηγονίσατο, παρέδωκε τη σκυτάλη στο διάδοχό του και εκείνος, νοσταλγός της ησυχίας και της νύψεως, αποσύρθηκε στις μονές του. Πολλές φορές όμως δεν αναπαυόταν ούτε εκεί. Γι' αυτό έφευγε σε ασκητικότερους τόπους και σαν την φιλέρημη τριγώνα αναζητούσε τη μοναξιά για να ομιλεί μέρες και νύχτες με το Θεό και να θεώνεται. Προσφορότερος τόπος και προσφυλέστερός του ήταν το μετόχι των Αγίων Αναργύρων, κοντά στα Δάφια. Εκεί, βλέποντας τη θάλασσα και έχοντας απάνω θέτου τους πανύψηλους και ασκητικούς βράχους που μοιάζουν με μετέωρα, ενατένιζε το Δημιουργό και βυθιζόταν και υψωνόταν

στον άπειρο Θεό. Η ψυχή του δεν εχόρτενε ποτέ τη γλυκύτητα της ασκήσεως. Ολοένα και μεγάλωνε τον κανόνα και πολλαπλασίαζε τα σωματικά και πνευματικά γυμνάσματα. Και πάντα πίστευε ότι βρισκόταν στην αρχή των ασκητικών του καμάτων. Πραγματικά, της ερημικής άπαυστος ο θείος πόθος εγίγνεται του κόσμου ούση του ματαίου εκτός.

Ο Άγιος τόσο πολύ ενδιαφερόταν για τα πνευματικά καθεδρήματά του, τις μονές Μυρσινιωτήσης και Λιμόνος, ώστε από το 1530 εσύνταξε την πρώτη διαθήκη του και περί τας δυσμάς του βίου του 1563 τη δεύτερη του διαθήκη. Στην πρώτη διαθήκη αποκαλύπτεται όλος ο θησαυρός της ταπεινής ψυχής του. Αυτό χαρακτηρίζεται ο των πάντων ανθρώπων ελαχιστότατος. Ύστερα αναφέρει το ιστορικό της ιδρύσεως των μονών και κατά λεπτόν συμβουλεύει και νομοθετεί. Αφιερώνει δηλαδή τις μονές του στην Παναγία και τους ταξιάρχες. Ορίζει σε αυτές το κοινοβιακό σύστημα. Υποχρεώνει τους μοναχούς να φροντίζουν για τη συντήρηση της γυναικείας μονής, τρόφιμα και σιτηρά, και τον ηγούμενο να επισκέπτεται άπαξ του μηνός τη Μυρσινιώτισσα για να επιλύει τα θέματα των μοναζουσών. Απαγορεύει την είσοδο των ανδρών στη γυναικεία μονή και άλλα διαχειριστικά διακανονίζει. Στη δεύτερη του διαθήκη αναφέρει τα καθήκοντα της ηγουμένης. Επιβάλλει το κοινοβιακό σύστημα και αυστηρή νηστεία και απαγορεύει τις υπερβολές και τα άκρα που είναι του διαβόλου. Απαριθμεί τα διακονήματα των καλογρεών, τα οποία πρέπει να είναι διαρκείας ενός έτους, και γενικά διαγράφει τα καθήκοντα των μοναζουσών. Έτσι ο κτήτορας των μονών του Λιμόνος, ο ένδοξος επίσκοπος Μυθύμνης, ο πατέρας των πατέρων και προστάτης όλων των εμπερίστατων ανθρώπων, αφού ετακτοποίησε όλα τα πνευματικά του καθιδρύματα όπως επιθυμούσε και καθώς ήθελε ο Θεός, με καύχηση εν Κυρίω έλεγε το του Αποστόλου Παύλου: «Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε, τον αγώνα των καλών ηγώνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, απόκειται μη ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσει μη Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος Κρητής». Σε ηλικία 75 ετών παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το σώμα του το άφηκε υπό την προστασία της Παναγίας του της Μυρσινιώτισσας, όπου και το έδαψαν οι μοναχοί και οι μονάζουσες με ατέλειωτη ανίποτη λύπη για τον απορφανισμό τους από τον Άγιο Πατέρα τους. Ο Άγιος όμως Ιγνάτιος με την εκδημία του έγινε ουρανοπολίτης και λειτουργεί έκτοτε στο Άγιο και υπερουράνιο και νοερό θυσιαστήριο και ιαπατήρ φιλόστρογος και διδάσκαλος σοφός, παραμυθίαν δεδοκός, είναι συναυτής νοητός και συμπαθός, εις την ουράνιον λήξην μετέβη ηθόμενος, ένθα του αμηχάνου κάλους της Τρισιλίου δόξης απολάβει εμφορούμενος.

Όσο ακόμα ζούσε, είχε την αποδοχή της Εκκλησίας. Όλος ο πιστός λαός του Θεού τον επίστευε για Άγιο και από τα πολλά θαύματά του και από τις μεγάλες ευεργεσίες του, αλλά προπαντός από την αγιότητα του βίου του. Αλλά και μετά θάνατον δοξάστηκε από τον Θεό, ο οποίος αντιδοξάζει τους αυτόν δοξάζοντας. 15 χρόνια από την εκδημία του, ο Αγιότατος Πατριαρχής Αλεξανδρίας, Σίλβεστρος, επισκέφθηκε τις μονές Λιμόνος για να συναντήσει τον παλαιό φίλο του Ιγνάτιο. Και άμα πληροφορηθείς την προσκύριον εκδημία του, έσπευσε στη Μυρσινιώτισσα για να ανοίξει τον τάφο, βέβαιος ότι θα γινόταν μάρτης της αγιότητος του Ιγνατίου. Και ο του θαύματος. Με το άνοιγμα του τάφου, ευωδία άρητος, ξεχύθηκε από τα μυροβλητούντα του Αγίου Λείψανα και δόξασε τον Θεό μαζί με τις δύο αδελφότητες αλλά και πλήθος κόσμου για το ότι ούτως εθαυμάστοσε τον όσιό του ο Θεός. Γι' αυτό και οι Πατριάρχες Θεόκλητος, Σίλβεστρος και Ιωακείμ τον ανακηρύττουν το 1585 εναρετές περιβόητων, μέλλοντα απολαύσε παραθεού την αντιμυστίαν των αγαθών έργων όν έπραξε.

Το βίο του Αγίου Ιγνατίου, του κτήτορος της μονής Λιμόνος, επισκόπου Μυθύμνης, στο νησί της Λέσβου, διαβάσαμε μόλις προλίγου, από το μικρό βιβλιαράκι «Το ιστορικό της μονής Λιμόνος και ο βίος του Αγίου Ιγνατίου, κτήτορος της μονής», του αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Παυλόπουλου, που κυκλοφόρησε το 1994 στη Μυτιλίνη. Σήμερα το όμορφο αυτό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου πανηγυρίζει την μνήμη του Αγίου Ιγνατίου και όσοι μπορούν να βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν και την χαριτόβρητη και ευωδιάζουσα κάρα του Αγίου. Συγκλονίζονται όσοι φτάνουν εκεί, αλλά και το τοπίο από μόνο του είναι καθυλωτικό. Μονή Λιμόνος, κτήτορας της ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Μυθύμνης. Το όνομά της, η Ιερά Μονή, το πήρε από την περιοχή που ανέκαθεν λόγω των πολλών νερών και της πλούσιας βλάστησης ονομαζόταν Λιμόνας. Αλλά και από τον 16ο αιώνα που ιδρύθηκε η Μονή, από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλιανό, ακριβώς το 1526, αναδείχθηκε ο τόπος σε έναν πνευματικό λιμόνα, στον οποίο νερά είναι οι προσευχές των μοναχών και βλάστηση οι αρετές τους. Κυριολεκτικά αλλά και αλληγορικά το μοναστήρι δικαιολογεί το όνομά του. 4 χιλιόμετρα από την Καλονή και 3 από το χωριό Δάφια της νήσου Λέσβου βρίσκεται απλωμένο σε μια μεγάλη κοιλάδα μεταξύ των λόφων Τυρανιδίου, Μαραθρά και Καλαθά, το μοναστήρι του Αγίου Ιγνατίου. Επιβλητικό, πανύψηλο, αρχοντικό και μοναδικό σε έκταση κτισμάτων, δεδομένου ότι τα κτίσματά του και μόνο καταλαμβάνουν χώρο 20 στρεμμάτων. Τα δε ελαιοαγροκτήματά του καταλαμβάνουν έκταση 4.500 στρεμμάτων, μέσα στα οποία βρίσκονται κτισμένα από τον Άγιο Ιγνάτιο και άριστα διατηρημένα επεσχάτων το γυναικείο μοναστήρι της Μυρσινιώτισσας, 2 χιλιόμετρα επάνω από την Καλονή, το μετόχι των Αγίων Εναργύρων, 2 χιλιόμετρα αριστερά από τα Δάφια, το μετόχι του Ταξιάρχου Μιχαήλ που λέγεται Καλοπαιδί, δίπλα στην αρχαία Καλοπαιδί και 4 χιλιόμετρα από την Αγία Παρασκευή, και το μετόχι Μοναστηρέλη, μισή ώρα με τα πόδια από το χωριό Ανεμότια.

Στα χρόνια του Αγίου Ιγνατίου ιδρύθηκαν από τον Άγιο και λειτουργήσαν τέλεια και υποδειγματικά οι ακόλουθες τέσσερις σχολές. Η περίφημη Λιμονιάδα Σχολή, μοναδική στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου φοιτούσαν Ελληνόπουλα από όλα τα νησιά του Αιγαίου και διδάσκονταν από περίφημους δασκάλους όπως ο γνωστός ζακυνθινός διδάσκαλος Παχώμιος Ρουσάνος. Το φροντιστήριο, αντίστοιχη σχολή για τα κορίτσια στο γυναικείο μοναστήρι της Μυρτσινιώτισσας, που αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα κατηχητικό σχολείο, οικοτροφείο και οικοκυρική σχολή, με πολλά και πλούσια αποτελέσματα και δημιουργήματα. Η σχολή καλλιγράφων και αντιγραφέων, από την οποία προέρχονται πάμπολα καλλιγραφημένα χειρόγραφα, λειτουργικά, μουσικά και αγιολογικά. Η σχολή κεντητών και κεντιστριών, από την οποία προέρχονται σπουδαιότατα καλύματα και άμφια, ποδέες και λοιπά εργόχειρα. Παράλληλα, ο Άγιος Ιγνάτιος πρωτοστάτησε στην ανέγερση γεφυριών που μέχρι σήμερα φέρουν το όνομά του στο Μόλιβο και στα Παράκολλια, καθώς και στην ανέγερση βρυσών. Η ιστορική και περίφημη Λιμονιάδα Σχολή του λειτουργήσε μέχρι το 1925 και προσέφερε 400 και πλέον χρόνια εκτός από τα φώτα της και τα υλικά της για να χτιστούν νεότερα σχολεία, όπως το περίλαμπρο νεοκλασικό κτίσμα του Δημοτικού Σχολείου Καλονής, που ανεγέρθη όχι μόνο με τα υλικά, αλλά και με τα χρήματα της Μονής. Στην Εκκλησία δε η Μονή πρόσφερε λαμπρούς ιεράρχες, όπως ο Άγιος Εθνομάρτυρας Ευθύμιος Αγριτέλης από τα Παράκυλα, επίσκοπος Ζήλων της Αμασίας του Πόντου της Μικράς Ασίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τιμόθεος Ευαγγελινίδης από τον Πολυχνήτο, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος Κλεονβρότου, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος Χαραλάμπους από τη Στύψη και ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Χρυσόστομος Παπαδόπουλος από την Καλονή. Η δε απελευθέρωση της Λέσβου στις 8 Δεκεμβρίου 1912 υπεγράφει στην τοποθεσία Πετσοφάς σε αγροτικό οικίσκο της Μονής 2 χιλιόμετρα από την Καλονή, αφού προηγουμένως οι απελευθερωτικές μάχες επί τριήμερο έλαβαν χώρα γύρω στους λόφους της Μονής με κέντρο ανεφοδιασμού και κέντρο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τα ιστορικά κελιά του μοναστηριού. Αξιοσημείωτη βεβαίως είναι και η πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε η Μονή κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά η ιστορία συνεχίζεται.

Πάντοτε μεν, αλλά εξαιρέτως τα τελευταία χρόνια η Μονή Λιμόνος άσκησε και ασκεί πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Λειτουργούν μέσα στις τεράστιες κτηριακές εγκαταστάσεις της Μονής τα εξής: γυροκομείο χωρητικότητας 60 κλινών σε ιδιαίτερο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Οικοτροφείο χωρητικότητας 40 κλινών, από το οποίο έχουν περάσει ήδη πάνω από 500 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, που τώρα είναι επιστήμονες, καθηγητές, κληρικοί. Ορφανοτροφείο χωρητικότητας 30 κλινών, από το οποίο έχουν προέλθει οι άριστοι αγιογράφοι της Μονής. Κατασκηνώσει 40 θέσεων για μαθητές και ιεροσπουδαστές. Ίδρυμα υποτροφιών, φοιτητών και ιεροσπουδαστών, που για το ίδρυμα αυτό διαθέτει μεγάλο χρηματικό ποσό κάθε χρόνο η Μονή. Ιερατική σχολή επιμορφώσεως, στην οποία έχουν φοιτήσει σχεδόν όλοι οι νέοι κληρικοί της Λέσβου. Ακόμα, στεγάζεται και τεράστιος ξενώνας δυναμικότητας 500 κλινών με ανάλογη τραπεζαρία, στην οποία προσφέρεται φιλοξενία στους πολυπληθείς προσκυνητές του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το ιερό θερμοκήπιο, από τα χρόνια του Αγίου Ιγνατίου, του Κτήτορος, όλες οι τέχνες καλλιεργήθηκαν και διαφυλάχθηκαν και προβλήθηκαν οι πολιτιστικές αξίες. Πρώτος ο Άγιος Ιγνάτιος κληροδότησε στη Μονή σπουδαιότατα χειρόγραφα και έντυπα, όχι μόνο καλλιτεχνήματα δικά του, αλλά και παλαιότερά του. Τώρα πλέον η Μονή προβάλλει και φιλοξενία πυράριθμα κοιμήλια, κλασικά βυζαντινά, μεταβυζαντινά, λαϊκά, χειρόγραφα, έντυπα κλπ. Λειτουργούν μέσα στο μοναστήρι και στα μετόχια Αγίων Αργύρων και Καλοπεδής 17 τεράστιες αίθουσες που καταλαμβάνουν 2.000 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον και προβάλλουν σε εντυπωσιακές προθήκες όλα τα κοιμήλια που έχουν συγκεντρωθεί στη Μονή.

Η βιβλιοθήκη των εντύπων περιέχει 15.000 βιβλία από το 1498 μέχρι σήμερα, όλων των επιστημών και όλων των εκδόσεων, από τη Μόσχα μέχρι τα Ιεροσόλυμα και από τη Βενετία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη είναι το παλαιότερο έντυπο του 1498, καθώς και μία ομιλία στη γέννηση του Χριστού του Πάπα Κλίμεντος του 11ου, αν και νεότερη, του 1716. Είναι μοναδική στον κόσμο γιατί δεν υπάρχει ούτε εκεί που πρωτοεκδόθηκε. Στην βιβλιοθήκη εντύπων Μητροπολίτου Μυθύμνης Ιακώβου υπάρχουν 2.500 έντυπα όλων σχεδόν των επιστημονικών ενδιαφερόντων και βέβαια τα 80 βιβλία που συνέγραψε και εξέδωσε ο μακαριστός ιεράρχης που κοιμήθηκε το 1984. Στο ιεροφυλάκιο. Εκεί υπάρχουν ιερά λείψανα και αγίες εικόνες. Πρόκειται για μια αίθουσα διακοσμημένη σαν εκκλησία που λειτουργεί. Μέσα σε αυτήν, το σύνθρονο του 1795 και μερικές στιχογραφίες του 1800, βγαλμένες από το καθολικό, τον κεντρικό παλαιό ναό της Μονής, τονίζουν ιδιαίτερα τη λειτουργικότητα του χώρου μαζί με δύο τεμάχια ξυλόγλυπτου επίχρησου τέμπλου από τον 16ο αιώνα που βρισκόταν στο καθολικό. Στην επιτραπέζια προθήκη, δίκηνα Αγίας Τράπεζας φυλάσσονται μέσα σε 10 αργυρές ή ξύλινες χρυσοδερματόδετες λειψανοθήκες πάμπολων Αγίων ιερά λείψανα όπως τεμάχιο τιμίου ξύλου, φούντα από την Αγία Ζώνη της Παναγίας, η γλώσσα του μάρτυρα Αγίου Μινά του Καλικελάδου, το πουκάμισο του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, πολιούχου της Μυτιλίνης, η παλάμη του Αγίου Γρηγορίου Νήσης, οστά του Αγίου Ιγνατίου Κτήτορος της Μονής, των Αγίων Χαραλάμπους, Κυρίκου, Ιωάννη του Καλυβίτη, Τρίφωνος, Ερμολάου, Μιχαήλ Συνάδων, των Αγίων Αναργύρων, του Αποστόλου Βαρνάβα, της Αγίας Βαρβάρας, της Αγίας Παρασκευής, της Οσίας Ξένης, της Οσίας Ευπραξίας, του Οσίου Ευδοκίμου και πολλών ακόμη Αγίων. Μεταξύ των εικόνων, οι περισσότερες των οποίων έχουν προσφερθεί δώρα από τους κατοίκους των χωριών, αρχαιότερες είναι δύο δεσποτικές εικόνες του μετοχίου των Αγίων Αναργύρων. Ο Χριστός Παντοκράτορ και η Παναγία Ιωδηγήτρια, που είναι από τον 16ο αιώνα. Το Βημόθυρο του 1656 από το Κημητήρι της Μονής και οι δύο Ρωσικές Χριστός και Παναγία, που είναι και αυτές του 16ου αιώνα. Πρωτότυπες δε και εντυπωσιακές είναι οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος, έφυποι και αγκαλιασμένοι, και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που αποσπά του αποθνίσκοντος την ψυχή.

Στη Μονή Λιμόνος υπάρχει η τρίτη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων στην Ελλάδα μετά τις συλλογές του Αγίου Όρους και της Πάτμου. Περιέχει 510 χειρόγραφα, πολλά δε σε περγαμηνή από τον 9ο μέχρι και τον 19ο αιώνα και 2.500 έγγραφα από τον 16ο αιώνα, σπουδαιότερα των οποίων είναι το Ευαγγελιστάριο και ο Πραξαπόστολος του 9ου αιώνα, η Διαθήκη του Αγίου Ιγνατίου και η Λιτάρια του 10ου αιώνα σε περγαμηνή που περιέχουν τη Θεία Λειτουργία. Δύο συλλογές μέσα σε αυτά πρωτεύουν. Πρόκειται για τη συλλογή τουρκικών φυρμανιών, 300 φυρμάνια στον αριθμό, που περιέχουν τα προνόμια της Μονής που έδωσε ο Σουλτάνος τον Άγιο Ιγνάτιο για να προστατευτεί η Μονή από τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Επειδή ο Άγιος Ιγνάτιος εθεράπευσε τον γιο του Σουλτάνου που έπασχε από ανίατη αρρώστια. Ξεχωρίζει ακόμα η συλλογή των μουσικών βυζαντινών χειρογράφων, πολλά των οποίων της λεσβιακής παρασημαντικής. Στο σκευοφυλάκιο τώρα της Μονής, εκεί κανείς θα δει ιερά άμφια και λειτουργικά σκεύη, ακόμη δε παλαιά και νέα αναθήματα, αφιερώματα. Μέσα στο σκευοφυλάκιο μοναδικά στέκονται ένα μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου μέσα σε επίχρυσο και επισμαλτωμένο σταυρό. Φορητή εικόνα με τα πρώτα βήματα του Χριστού. Πρόκειται για μοναδική εικόνα στον κόσμο όπως το θέμα της από τον 16ο αιώνα. Ένα τεράστιο μαργαριτάρι σαν κάστανο. Ο ίσοπος, ανατολίτικο θαμνώδες φυτό για τον αγιασμό. Χρυσοκέντητα αρχιερατικά ιερατικά και διακονικά άμφια. Καλύματα στα οποία συναντώνται πρόσωπα εκπληκτικά κεντυμένα με μεταξωτή πολύχρωμη κλωστή, σπουδαιότερα των οποίων είναι επιγονάτιο του 1716 με θέμα τη μεταμόρφωση, επιμάνικα του 17ου αιώνα με θέμα την πλάση της Εύας και την ανάπλαση της Εύας, Ευαγγελισμός, ο επιτάφιος των Καλογρεών του 1587 και το καταπληκτικό και πρωτότυπο κέντημα «Η ρίζα του Ιεσέ» του 18ου αιώνα. Εξαιρέτως δε περίοπτη θέση κατέχουν σε προθήκη τα κοιμήλια του Αγίου Ιγνατίου κτήτορς της Μονής με την κορώνα του, την παντόφλα του, όπου έχουν αποτυπωθεί πάνω στο δέρμα της τα δάχτυλα του ποδιού του Αγίου, το εγκόλπιο με εξαίρετες ξυλόγλυπτες λεπτομερείς παραστάσεις, η πατερίτσα και η αρχαιότερη εικόνα του Αγίου μαζί με την νεότερή του. Στο Λαϊκό Μουσείο τώρα θα συναντήσει κανείς άλλα ενδιαφέροντα. Βρίσκεται στο χώρο της παλαιάς κουζίνας, όπου μουσιακό έκθεμα κατά χώρα υπάρχει το παλαιό τζάκι της Μονής. Βρίσκονται θρησκευτικά, εθνικά και λαϊκά κοιμήλια, όπως το πέτρινο υπέρθυρο της παλαιάς τραπεζαρίας της Μονής, με ανάγλυφη χρονολογία του 1498. Η κρίνη του αγιασμού, μαρμαρόγλυπτη σε όλες τις πλευρές, με ανάγλυφη χρονολογία του 1607. Η τουρκική σημαία, σπουδαίο λάφυρο, από την μάχη του Κλαπάδου, τελευταία απελευθερωτική μάχη του νησιού, το 1912. Η μαρμάρινη πλάκα της παραδόσεως του νησιού από τους Τούρκους κατακτητές στους Έλληνες απελευθερωτές. Το κωνσταντινοπολίτικο ξυλόγλυπτο καλαμάρι και το ρακοκάζανο από το γυναικείο μοναστήρι, με το οποίο απέσταζαν από τα φύλλα της νερατζιάς το γνωστό και περιζήτητο ανθόνερο και άλλα πολλά.

Υπάρχει ακόμα λαϊκό μουσείο σε ένα μακρύ αψιδωτό διάδρομο. Παρατεταγμένες εκεί υπάρχουν οι κασέλες της Μονής, ξυλόγλυπτες, πυρογραφημένες, ποικιλτές και ζωγραφιστές. Ξεχωρίζουν δύο πυρογραφημένες του 16ου αιώνα, προερχόμενες από τη Βενετία. Δύο ποικιλτές με ενσωματωμένα κομμάτια από φίλντιση, σε καταπληκτικά σχέδια και μια ξυλόγλυπτη και ζωγραφισμένη σε όλες τις πλευρές της και αυτή του 16ου αιώνα. Ακόμη υπάρχουν άμφια, ποδέες και αντιμήνσια από λαϊκούς τεχνίτες προερχόμενα, καθώς και τραπεζομάνδυλο φτιαγμένο από πολύχρωμα μικρά κομματάκια τσόχας συνδεδεμένα μεταξύ τους και σχηματίζοντας έτσι με θαυμαστή ακρίβεια σταυρούς, ρόμβους και άλλα σχέδια. Μέσα σε μια φωτόλουστη αίθουσα με λεσβιακό στολισμένο παραδοσιακό ταβάνι βρίσκονται εκτεθειμένα σε 15 ωραιότατες προθήκες τα κοιμήλια του μακαριστού ιεράρχου Μυθύμνης Ιακώβου, κοιμήθηκε το 1984. Άμφια, εικόνες, χειρόγραφα και έντυπα, μεταξύ των οποίων διακρίνεται το λεσβιακό Πανάγιο, Όλοι οι Άγιοι της Λέσβου, το Δεδεκαόρτιο και λείψανα των Αγίων της Θερμής, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, καθώς και η πρώτη εικόνα των Αγίων. Στον χώρο τώρα της παλαιάς κουζίνας και τραπεζαρίας του γυροκομείου και ακόμη καλύτερα του παλαιού καφενείου της Μονής, φυλάσσονται και βρίσκονται στολισμένα όπως ένα παλιό λεσβιακό σπίτι τα σκεύη της λεσβιακής κουζίνας, της κρεβατοκάμαρας και της τραπεζαρίας, δώρα των κατοίκων της επαρχίας. Εντυπωσιάζουν μέσα σε αυτό τα πολυπίκυλα μπακυρικά σκεύη, οι σοφράδες, το γραμμόφωνο με το χωνί και μια κασέλα ζωγραφισμένη σε όλες τις πλευρές της. Στην πιο μεγάλη αίθουσα που κτίστηκε για τον λόγο αυτό το 1976, έκτασης 300 τετραγωνικών μέτρων, εκτίθενται μέσα σε επιτραπέζιες προθήκες και στους τοίχους ανιρτημένες απειράριθμα κοιμήλια από τις πρίκες των κατοίκων των χωριών της επαρχίας, βγαλμένα και δωρημένα μάλιστα από τρία χωριά κυρίως, το Σκουτάρο, τα Φίλια και την Καλονή. Οι επιτραπέζιες προθήκες μέσα στις οποίες εκτίθενται πιάτα, κούπες και πιατέλες, λάμπες πολύχρωμες σε διάφορα μεγέθη, φωκάδες και σουπιέρες σου δημιουργούν την αίσθηση ότι καλείσαι να παρακαθίσεις σε ένα υπερκόσμιο γεύμα που σου παρέχει η παλέφατη ιερά του λιμόνος Μονή με το πρωτοποριακό λαογραφικό της μουσείο. Ιδιαίτερα όμως εντυπωσιάζουν και αληθινά άναυδο σε αφήνουν η πλάκα με το κονδύλι του μαθητή, η μπαλάσκα με τα βόλια του μαχητή, κλασικό αγγείο της θηραϊκής γης του 5ου π.Χ. αιώνα, καθώς και η σφυρίχτρα, η πρώτη μάλιστα, του παριζιάνικου τρένου και άλλα πολλά. Επίσης, υπάρχει κάτι μοναδικό, το οποίο προβάλλει όλη την φανταστική ποικιλία των πετρωμάτων του νησιού και μάλιστα τα μοναδικά απολιθώματα της Ερεσού, 400 εκατομμύριων ετών και τα παγκόσμια γνωστά απολιθωμένα δέντρα του Σιγρίου. Η επιστημονική συλλογή και ταξινόμηση έγινε από την διδάκτορα βιολογίας κυρία Μάρκου. Και αυτό είναι το Γεωλογικό Μουσείο της Μονής. Μεγάλη αίθουσα πάνω από το ιεροφυλακείο, όπου εκτίθεται περισσότεροι από 100 πίνακες, είναι η Πινακοθήκη της Μονής. Πίνακες παλαιοί και νέοι, σπουδαίοι και τυχαίοι, με ποικίλα θέματα, όχι μόνο θρησκευτικά. Πρόκειται να δει κανείς, όταν βρεθεί στην Μονή, ακόμα και μία έκθεση νομισμάτων, τόσο κερμάτων όσο και χάρτων νομισμάτων, ταξινομημένα σε αμφιπρόσωπα πλαστικά άλμπουμ, έτσι ώστε να φαίνεται η ποικιλία της προελεύσεως και της εκδόσεως. Στο μετόχι τώρα των Αγίων Αναργύρων υπάρχει μία αίθουσα που διαλαμβάνει εκκλησιαστικά και λαϊκά κοιμήλια, προσφερθέντα τα μεν άφια από τον ηγούμενο πατέρα Νικόδημο Παυλόπουλο, τα δε λαϊκά από τον κόσμο του Λεκανοπεδίου Καλονής. Στο μετόχι της Καλοπεδί και εντός μεγάλης αίθουσας εκτίθενται σκελετοί ζώων, συλλεγέντες από την βιολόγο Εκνάξου, κυρία Παρασκευή Μάρκου. Αυτά είναι όσα μπορεί κανείς να δει από τους θησαυρούς που εκτίθενται στους διάφορους χώρους της Μονής.

500 περίπου χρόνια, καθημερινά και αδιάλειπτα σαν τον Λιβανωτό, ανεβαίνουν οι προσευχές των μοναχών ψηλά στο θρόνο του Θεού. Πόσες και πόσες ολονυχτίες, πόσες και πόσες λειτουργίες και λοιπές ακολουθίες τελέστηκαν σε αυτόν τον ιερό λιμόνα. Πολλές από Αγίους πράγματι λειτουργούς και επομένως θαυματουργές και αποτελεσματικές για το νησί και το λαό του Θεού. Όλες αυτές οι προσευχές και οι δεήσεις έλαβαν χώρα βέβαια μέσα στους κατεξοχήν λατρευτικούς χώρους που παλαιά ήταν το καθολικό ή κεντρική εκκλησία, το κημητήρι και το παραοικονομικό. Τώρα δε, εκτός από αυτά, άλλοι 33 ακόμη ναοί που κτίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε αυτούς τους λατρευτικούς χώρους. Και πρώτα να μιλήσουμε για το καθολικό που κτίστηκε από τον Άγιο Ιγνάτιο το 1526 προς τιμήν των Παμεγίστων Ταξιαρχών και μάλιστα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και όπως έχει τώρα, διαμορφώθηκε το 1795. Είναι μια τρίκλητη λεσβιακή βασιλική με υπερυψωμένο το μεσαίο κλήτος, με διπλό κλειστό νάρθηκα, με δύο σκεπαστά έθρια, βόρεια και νότια, και με 4 παρεκκλήσια στις γωνίες, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Χαραλάμπους, της Ζωοδόχου Πηγής και του Αγίου Αλεξάνδρου Επισκόπου Μυθύμνης. Μοναδικά μέσα σε αυτήν την εκκλησία είναι το ξυλόκλειπτο επίχρυσο τέμπλο με πλήθος παραστάσεων όπως λουλούδια, φυτά, ζώα, καθώς και σκαλιστές παραστάσεις κάτω από κάθε εικόνα του τέμπλου, όπως η γέννηση του Χριστού, τα εισόδια της Θεοτόκου και άλλες. Μοναδικό επίσης είναι το ξυλόκλειπτο ζωγραφιστό ταβάνι λεσβιακού τύπου. Οι τοιχογραφίες σε δύο στρώματα. Το πρώτο στρώμα του 16ου αιώνα Μακεδονικής σχολής και το δεύτερο στρώμα ακριβώς του 1800 αγιορείτικης τεχνοτροπίας. Από το πρώτο στρώμα ξεχωρίζουν οι πάπες της Ρώμης Κλήμης και Γρηγόριος ο Διάλογος και από το δεύτερο στρώμα οι υπέροχες παραστάσεις, η Ουρανοδρόμος και Ψυχοσωτήριος Κλίμαξ, ο βίος του αληθινού μοναχού και ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Χριστοφόρος με τη μορφή του σκύλου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το καθολικό κατ' εντολή του Αγίου και μακραίωνα παράδοση παραμένει μέχρι σήμερα άβατο για τις γυναίκες. Οι Μυθυμναίες, κι αν ακόμη τους επιτραπεί, από φόβο δεν μπαίνουν στο καθολικό. Σέβονται την παράδοση και φοβούνται τον Άγιο Ιγνάτιο. Εξάλλου, είναι ο τόπος της προσευχής των μοναχών που φυσικό το λόγο θα πρέπει να παραμείνει απαραβίαστος από το άλλο φύλο. Το κημητήριο έχει ναό κημητηριακό κτίσμα του 16ου αιώνα που ουτιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, αγιογραφημένο από επίσημους Βυζαντινούς και λαϊκούς τεχνίτες. Είναι μια οικοδομή ημιπερίστηλη, λιτή και κατανυκτική. Εκεί γίνονται οι λειτουργίες για τους νεκρούς. Το παραοικονομικό είναι ενσωματωμένο με την νότια πτέρυγα των κελιών, μονόκλητη βασιλική, με αψιδωτό ταβάνι από παγλατή, πύχες καρφωτές, σοβαντιστές. Εδώ, επειδή απαγορεύεται η είσοδος των γυναικών στο καθολικό, γινόταν οι ιδιωτικές λειτουργίες και γίνεται ακόμα η δεύτερη λειτουργία της πανηγύριος της Μονής 13 και 14 Οκτωβρίου. Εδώ ακόμα τελούνται έκτακτες τελετές και εορτές, καθώς δε και οι καθιερωμένες ήδη τοπικές εορτές του Αγίου Αλεξάνδρου Πρώτου Επισκόπου Μυθύμνης 30 Νοεμβρίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευθυμίου Επισκόπου Ζήλων 29 Μαΐου.

Μία ακόμα εκκλησία στους χώρους της Μονής Λιμόνος είναι η τρισυπόστατος σταυρόσχημη εκκλησιά με καθιστό τρούλο κάτω από την πελώρια κουκουναριά του Μπαχτσέ, ναός αγιογραφημένος από τον άριστο αγιογράφο Αθανάσιο Πιπηλή, κυρίως και πλούσια διακοσμημένος με μαρμαρόγλυπτο τέμπλο και ξυλόγλυπτο άμβονα και θρόνο. Πρόκειται για την εκκλησία της Αναλήψεως. Η εορτή της Αναλήψεως πάντα τελείται με αγρυπνία και με συμμετοχή πολύ κόσμου από τα περίχωρα, πολλές φορές δε και από μακριά. Μέσα στο πάρκο των Ιδρυμάτων, του Γεροκομείου και των άλλων Ιδρυμάτων, υπάρχει ο ιερός ναός του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που είναι τρίκοχος, σταυροειδής, με τρούλο καθιστό. Αγιογραφημένος και πλούσια διακοσμημένος, με μαρμαρόκλειπτο θρόνο και τέμπλο και ξύλινους περιγεγραμμένους χώρους των ψαλτών. Υπάρχει ακόμα η εκκλησία των Πέντε Παρθένων της Πτερούντας, προκατασκευασμένη, στημένη πάνω στην ταράτσα του Ελαιοτριβίου και κάτω ακριβώς από το πανύψηλο φουγάρο του. Είναι πεντάκλητη, σταυρόσχημη εκκλησία με καθιστό τρουλίσκο, κατά το μεγαλύτερο μέρος της αγιογραφημένη από τον αγιογράφο Κωνσταντίνο Σκορδέλη. Η θέα μέσα και έξω από αυτήν είναι παραπάνω από φαντασμαγορική.

Την είσοδο της μονής, σαν μια μικρή Αγία Σοφιά, υψώνεται σταυροειδής βυζαντινή εκκλησία με μαρμαρόγλυπτο παλαιοχριστιανικό τύπου τέμπλο και όλη αγιογραφημένη με τρούλο ασοβάντιστο, με τρυπητά τούβλα που μοιάζει με λισώνας, σαν δείγμα αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Υπάρχουν ακόμα πολλές εκκλησίες στο μεγάλο συγκρότημα και στη μεγάλη έκταση της Μονής Λιμόνος, όπως είναι οι εκκλησίες του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του Αγίου Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, του Αγίου Μοδέστου της Υπαπαντής, του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, του Παντοκράτορος, της Αγίας Άννης, της Παναγίας της Γιάτρισσας και του Αγίου Αλεξάνδρου Πρώτου Επισκόπου Μυθύμνης. Ακόμα υπάρχει εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο Πλανά, στον Ταξιάρχη, στον Άγιο Αντώνιο. Και η αγάπη του κόσμου, τα τάματα, οι ευλογίες που λαμβάνουν από τη Μονή συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να δημιουργούν εκκλησάκια κοντά στο μοναστήρι και γύρω από την μεγάλη και ιστορική αυτή Μονή, τη Μονή Λιμόνος, πολύ κοντά στην Καλονή της Λέσβου. Πρόκειται για ιστορικό μοναστήρι και σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιδρυτού του. Είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Μυθύμνης. Και εμείς σήμερα κάναμε ένα νοερό ταξίδι ως εκεί, διαβάζοντας την αρχή τον βίο του Αγίου Ιγνατίου και συνέχεια μερικά στοιχεία από την Μονή Λιμόνος, από το μικρό έντυπο βιβλιαράκι του Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Παυλόπουλου, του καθηγουμένου της Μονής, το ιστορικό της Μονής Λιμόνος και ο βίος του Αγίου Ιγνατίου. Ελπίζουμε έστω και για λίγο να μπορέσαμε να σας ταξιδέψουμε νοερά ως την Μονή Λιμόνος στην πανέμορφη Λέσβο και να έχουμε όλοι την ευλογία του Αγίου μας. Όσοι μπορέσετε να βρεθείτε εκεί, μόλον ότι το καθολικό και η κεντρική αυλή είναι άβατη χώρη για τις γυναίκες, θα έχετε την ευκαιρία, άνδρες και γυναίκες, να προσκυνήσετε την χαριτόβρητη κάρα του Αγίου Ιγνατίου, η οποία πραγματικά μυροβλίζει, μοσχοβολάει και πολύ συγκινεί τους προσκυνητές με τη χάρη της και τα πολλά θαύματα που επιτελεί. Κάπου εδώ η μέρα μας ξεκίνησε, ο χρόνος ολοκληρώθηκε και το νερό μας ταξιδάκι στην όμορφη Μυτιλίνη πρέπει να τελειώσει. Ευχαριστούμε όλες και όλους. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Δικοί μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα, της Σοφίας Κοντζαμάνη. Μαθαίνουμε τους βίους των Αγίων μαζί με τραγούδια, ποίηματα και αφήγηση με τη μορφή κωδικού QR, δραστηριότητες, χρωμοσελίδες και κατασκευές. Ένα εξαιρετικό βιβλίο για να έρθουμε πιο κοντά με τους Αγίους με ειδικό παράρτημα για κατηχητές, ομαδάρχες και εκπαιδευτικούς. Εικονογράφηση Αγγελική Δελεχά. Δικοί μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε στο σημείο αυτό την κανονική ροή του προγράμματός μας προκειμένου να συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για να ακούσουμε τις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης της Πέμπτης κατά σειρά με θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κυρό Αναστάσιο υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ο Παπαπανάρετος Πολυκάρπου, ο οποίος εδίδασκε την ωραία προσευχή, ο Παπαματθαίος, ο Παπαπαΐσιος, ο Παπασάβας, ο Άγιος της Καλύμνου, ο Άγιος Ιερώνυμος, αυτοί κατά την καιρούς διακονία τους εδιώκοντο απεινώς ως καινοτομούντες υπό της Εκκλησιαστικής Αρχής, όπως μας γράφει ο Ιερομόναχος Χρύσανθος Αγιανανίτης στο βιβλίο του Γεροντικές Ενθυμίσεις. Και έτεροι εκτός μετοχίου, όπως ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Άγιος Νεκτάριος, ο λίγον δε αργότερα ο Παπαγερόνιμος της Αιγίνης, ο Παπαχρύσανδος Αγιανανίτης, ο Παπαπαΐσιος Μικραγιανανίτης και άλλοι πολλοί, οι οποίοι έκυραν κρυφά μοναχές στα σπίτια των, οι οποίες εφύλατον ακριβώς τις υποσχέσεις του σχήματος και πολλά μοναστήρια με μεγάλη ιστορία που είχαν κλείσει την εποχή της Βαβαλοκρατίας άνοιξαν και πάλι και έγιναν φάρη πνευματικής ζωής της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να ξαναρχίσει και πάλι η Λειψανδρία λόγω της θρησκευτικής αγωγής των Νεοελλήνων. Αυτή την κατάσταση την περιγράφει ο μακαριστός καθηγούμενος Βασίλειος Γοντικάκης για το Άγιον Όρος ως εξής. Αυτή η φθορά και η αριθμητική πτώση των μοναχών του Αγίου Όρους συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Πιο πριν, στο τέλος της δεκαετίας του 50, κάποιος ανυποψίαστος, θεολόγος ήταν, ξέρουμε το όνομά του, αλλά αφόσον δεν το λέει εκείνος, δεν το λέμε κι εμείς, για το τι θα συνέβαινε, πήρε 300 φοιτητές και τους έβαλε στο αρματαγωγό Σάμος και τους πήγε στο Άγιον Όρος. Αυτή η επίσκεψη υπήρξε ορόσημο για το Άγιον Όρος. Υπήρξε ορόσημο, διότι το Άγιον Όρος το αφήσαμε εμείς, αλλά εκείνο δεν μας άφησε και τελικά μας κέρδισε. Και από τότε άρχισε η αναβίωση και η ανακαίνισή του. Ομιλία με τίτλον Άγιον Όρος το πολύ μακρινό και πολύ κοντινό σε όλους μας. Βασίλειος Γοντικάκης, ο καθηγούμενος των Ιβύρων. Ήταν τότε που το Ιερό Κομβοσκήνιον ονομαζόταν ηρωνικός Χοντζάδικο Κομπολόι και το Ιερότατο Σχήμα Μασονική Ποδιά και Καραγκιοζηλίκη. Και έμενε μόνο το Ιεροκουκούλιον, με άλλη λέξη επανοκαλεί με αυκοή επιρριπτάριον, διότι αυτό μας καταξίωνε ενώπιον των ανθρώπων. Στα μέρη δε όπως η Δυτική Ελλάδα, παρά τα άπειρα μοναστήρια της, υπήρχε τόση άγνοια για τη μοναχική πολιτεία, ώστε ο μακαριστός καθηγούμενος της Μονής Δοχειαρίου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος γράφει στο βιβλίο του «Μορφές που γνώρισα στο σκάμα της Εκκλησίας», ότι επισκεπτόμενος κάποτε κάποια περιοχή της Υπήρου για να έβρει κτίστες της πέτρας για τις ανάγκες της Μονής του, περπατώντας ένα χωριό μαζί με 3-4 πατέρες, ο κόσμος εξαφανίστηκε και κλείστηκε στα σπίτια του, κοιτάζοντας μέσα από τις κουρτίνες των παραθύρων και ειδοποιώντας την αστυνομία και λέγοντας ότι κάτι παράξενοι άνθρωποι ντυμένοι στα μαύρα γυρίζουν στο χωριό τους. Οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν πως οι αδικημένοι από τη φύση γίνονται μοναχοί. Σε μένα τον ίδιο έλεγαν: «Τι σου λείπει, παιδάκι μου, και έγινες μοναχός, ο νους, το χέρι ή το ποδάρι?» Σημαντικότατη υπήρξε στην αναγέννηση του μοναχισμού και η προσφορά του γέροντος Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος για τη συνοδεία συνετέλεσε τα μέγιστα στη στελέχωση μονών του Αγίου Όρους και στην ίδρυση και στελέχωση μονών εντός Ελλάδος και πολυαρίθμων πέραν του Ατλαντικού. Προσπάθεια αναβιώσης μοναχικής πολιτείας έγινε και από την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της Αρχιεπισκοπίας Ιερονύμου του Πρώτου, με πρότυπα όμως τα μοναστήρια των Λατίνων. Δια τούτο και στάλη Συνοδική Επιτροπή εις Λατίνικας Μονάς της Δύσεως, Τεζέ και λοιπά, προσγνώριση και εμπειρία δια τη σύνταξη κανονισμού δια τα Ορθόδοξα Μοναστήρια της Ελλάδος. Και ερχόμαστε στην εποχή μας. Μια εποχή ανερμάτιστη, γεμάτη υποκειμενικές ερμηνείες από τη μία εκυβωτώση της σωτηρίας η Εκκλησία του Χριστού και από την άλλη αμαρτία με το όνομα καταναλωτική κοινωνία. Νέα θρησκεία, χωρίς μη και όχι. Χωρίς φραγμούς και κανόνες. Ικανοποίησε τις επιθυμίες σου. Κάνε ό,τι θέλεις. Ξερίζωσε τις ενοχές σου. Αυτά τα σχέδια αλλιώς του εκκλησιαστικού φρονήματος εκκλησιαστικής ζωής ξεκινούν, όπως είπαμε, από πολύ παλιά και εφαρμόζονται υπό του βολτελόφρονος Κοραή και των διαφωτιστών ή μάλλον διασκοτιστών, με την ανεκδίκητη θεωρία της μετακοινώσεως σε όλο το μεγαλείο, έχουν δε τεράστια πήγηση ιδίωση στην εποχή μας και δυστυχώς έχουν πετύχει πολλά όσα δεν μπόρεσαν να πετύχουν από την αρχή, τα πετυχαίνουν τώρα. Να κατέβει η Εκκλησία και να γίνει κόσμος και όχι ο κόσμος να γίνει η Εκκλησία. Αποστολή δικαιωδία να γίνουμε υπόκοσμος και δυσοδεία. Υπήρχε η ελπίδα ότι μέσα σε αυτό τον κικαιώνα, τον αναβρασμό και το ανακάτωμα που περιγράψαμε, τα μοναστήρια μας θα έμαναν ανέπαφα. Δυστυχώς δεν έμειναν. Η αλλίωση του εκκλησιαστικού φρονήματος της εκκλησιαστικής ζωής ημέρες μας σημειώνει μεγάλη έξαρση και ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη οι χλιαροί, που είναι πάμπολοι, οι οποίοι λέγουν «Είναι πολύ αυστηρή η Εκκλησία». Όχι στο ένα, όχι στο άλλο, όχι στις προγαμιές σχέσεις, ασκητική εκτός γάμου, ασκητική μέσα στο γάμο, νηστείες μεγάλες, ακολουθίες ατελείωτες. Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία. Να λοιπόν η οικοσμίκευση, να πάει η Εκκλησία προς τον κόσμο και όχι ως κόσμος προς την Εκκλησία. Ο μοναχός είναι από τη φύση του συντηρητικός, όχι φανατικός, συντηρητικός. Συντηρητικός είναι αυτός που έχει σύνεση. Συνεχίζει η ζωή των μαρτύρων, ζει το μαρτύριο της συνειδήσεως, γίνεται μάρτυρας με την προαίρεση. Προσπαθεί να ζήσει ζωή αγγελική, αντιδιαστέλλεται προς κάθε τι το κοσμικό. Το μοναστήρι είναι ο κατεξοχήν τόπος προσευχής και ασκήσεως. Η προσευχή του μοναχού γίνεται μοχλός που και τη γη γίνεται να κινήσει. Όπως ο Άγιος Αντώνιος εστήριξε ευχές του την οικουμένη ολόκληρον. Μάθαμε από τους γεροντάδες μας να μην κρίνουμε τους αδελφούς μας διαπαραπτώματα και ιδίως ηθικά. Γιατί το έχουμε πολύ ανεβάσει. Αφήνουμε όλα τα άλλα και επικεντρώνομαι μόνο σε αυτά. Αλλά να είμεθα αυστηροί, πολύ αυστηροί, με κληρικούς ή μοναχούς, οι οποίοι έρουν όρια αέθεντο οι πατέρες ημών. Αυτοί οι νεοτερισμοί με το κοσμικό φρόνημα κάνουν μεγάλο κακό στην Εκκλησία. Όποιο νεοτερισμό και αν εισάγουν, γίνεται κακή παράδοση και δεν διορθώνεται με τίποτα. Η πιο σοβαρή εκοσμίκευση, μορφή εκοσμικεύσεως που έχει γίνει κανόνα στην καθημάς Εκκλησία και που βασίζεται στα γνωστά κεφαλαιόδεκα του Αγίου Πατέρας Πάθη, Φιλοδοξία, Φιλιδονία και Φιλαργυρία, είναι η διακονία των ούτως ονομαζένων αγάμων κληρικών χωρίς να είναι στις ενορίες, καθότι άγαμος κλήρος στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει. Η διαμονή των νέων ιερομονάχων μόνιμα σε ένα πλούσιο διαμέρισμα μεγαλοπόλεως με όλες τις ανέσεις και τις παροχές των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μέσων είναι μέγα πρόβλημα. Το μέγεθος του προβλήματος αυτού γίνεται, όπως όλοι γνωρίζουμε και ιδίως οι επίσκοποι μας, συχνά πυκνά γνωστό από τα ποικίλα σκάνδαλα που προκύπτουν και άλλα πολλά τα οποία οι δημοσιογράφοι κρατούν στα σιτάρια τους για καιρό το δέοντι. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά οξύμορα της εικονοκλαστικής εποχής μας. Παρά κανόνας βεβαίως είναι και η κουρά μοναχών σε ενωριακούς ναούς και προσκυνήματα. Εδώ θέτουμε ένα ερώτημα στην αγάπη όλων ημών. Ποιος είναι ο λόγος όπου αφεσπέρας καρής την επομένη ημέρα μετά τη χειροτονία του εις διάκονων αλλάζει καλλιμάχιον, δεν ξαναφοράει ποτέ τη μοναχική του ζώνη και χρησιμοποιεί εξ όλων μόνο το κουκούλιον. Ως το παρόν συνέδριον τιμόμενος μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Τυράννων και πάει της Αλβανίας κυρός Αναστάσιος στο βιβλίο του Μοναχή και Αποστολή θέτει τα πράγματα στη σωστή του θέση και διευκρινίζει ότι η επίδραση της φιλοσοφίας, της φιλολογίας που αναπτύχθη τους τελευταίους αιώνας από τις δικές κυρίως εκκλησίες με την εικόνα του Ιεραποστόλου καθορίζει και περιορίζει συχνά την οπτική γωνία από την οποία εξετάζουμε συνήθως τη χριστιανική Ιεραποστολή. Για να εκτιμήσουμε όμως σωστά σε όλη την έκταση τη συμβολή των μοναχών της Ανατολικής Εκκλησίας στο έργο διαδόσεως του χριστιανισμού, είναι ανάγκη να ξεπεράσουμε την ακτιβιστική μονομέρεια που επηρεάζει τη σύγχρονη νοοτροπία και να δούμε τη δύναμη του μοναχικού παραδείγματος στην πραγματική του προοπτική. Καταπληκτική είναι η ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου, η οποία έχει γνωρίσει επανειλημμένες εκδόσεις με το όνομα «Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Σε μία από τις πολλές επισκέψεις μας στο Γέροντα, σήμερα Άγιο Παΐσιο, κατηφορίζοντας, ανταμώσαμε στο μονοπάτι με ένα κληρικό, ο οποίος εργάζεται το Ιεραποστολικό στην Αφρική, σήμερα είναι επίσκοπος εκεί. Αυτός φοβερά προβληματισμένος είπε στο Γέροντα ότι οι μάγοι στην Αφρική κάνουν σημεία και τέρατα και ανέφερε διάφορα γεγονότα, μεταξύ αυτών ότι ένας από αυτούς είπε κάτι ακατανόητο σε μία πέτρα, έναν ογκόλιθο, και αυτό σηκώθηκε στον αέρα. Ο γέροντας έκαμε το σημείο του σταυρού και κοιτάζοντας βαθιά στα μάτια τον κληρικό του είπε «Αν εσύ σταυρώσεις την πέτρα με το όνομα του Χριστού, μπορείς να τη σηκώσεις στον αέρα?» «Όχι γέροντα», είπε ο κληρικός, κοκκίνησε και έσκυψε το κεφάλι. Και ο γέροντας εξίσου σοβαρά συνέχισε. «Τότε γιατί να πιστέψουν οι άνθρωποι σε σένα και όχι στο μάγο? Χρειάζονται θεμέλια, παιδί μου, πνευματικά. Θέλει προϋπηρεσία στην ταπείνωση, στην υπακοή, στην προσευχή, στην νηστεία, στην κακοπάθεια, στην αγρυπνία. Ας καταγράψουμε εδώ, μάλλον ας το παρέλθω αυτό γιατί θα φωνάζει ο Άγιος Αργολίδης και θα έχει δίκιο, πώς γίνεται η είσοδος ενός δοκίμου εις το μοναχό, εις τη μοναχική ζωή. Το βασικό πρόβλημα στα καθή μας είναι η συχνή έλλειψη ιδίως εμπείρου και σοφού γέροντος οι γυναικείες αδελφότητες. Δεν είναι δυνατόν ο έγκαμος εφημέριος του γειτονικού χωριού να εξομολογεί τις μοναχές αφού δεν γνωρίζει καθόλου τους μοναχικούς δεσμούς. Δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στο κοινόβιο αντίθεση στην καθοδήγηση του πνευματικού και της γερόντισσας και να υπάρχουν διαφορές και μυστικά μεταξύ τους ή γερόντισσα να λέγει στις μοναχές αυτό μην το πει στον πνευματικό ή υποτακτική στον πνευματικό μην το πει στη γερόντισσα. Όπως επίσης να γίνεται ανταγωνισμός και συναγωνισμός μεταξύ των μονών μας και των αδελφοτήτων μας για τα εργόχειρα, τους καλοπισμούς των αυλογύρων, του αριθμού των προσερχομένων, προσκυνητών και λοιπόν λυπηρών. Της τελευταία γνωστό είναι και πάση ότι έχουν πυκνώσει και οι έξοδοι των μοναχών εις τον κόσμο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αφήνω τις αναλύσεις και τις παραπομπές των πατέρων και προχωράω. Κοσμικό φρόνημα παρατηρείται και στα μοναχικά οικοδομήματα. Και αυτό αφήνω τους σχολιασμούς και προχωράω. Κοσμικό φρόνημα παρατηρείται και στο ύφος και στο ήθος, στον κοσμικό λόγο, στο βάδισμα, στη στάση, στο λεξιλόγιο με πολλούς κοσμικούς χαρακτηρισμούς, ξενόγλωσσες λέξεις και όρους και πολλά άλλα. Καταφαίνεται δε η απουσία μοναχικών εκφράσεων, όπως ευλόγησον, να είναι ευλογημένο, Θεός χωρέσου και τα τούτης όμοια. Επίσης στη ζωή μας μπήκαν

τους. Τελευταία στις τράπεζες των μονών μας παρατηρείται τάσεις πυκνής λαδοφαγίας με διάφορα προσκύματα, είτε Αγίων Λειψάνων, είτε διάφορα. Και μεγαλύτερη ποικιλία τροφών και περισσότερες ως ημέρα αυξανόμενες ανάγκες. Αναγκαίο βέβαια για τις ημέρες μας με διάκριση και τούτο και επιβεβαίωση ότι οι ερχόμενοι στο μοναχικό δόλιχον έχουν μεγαλώσει μέσα στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, όπου η μαμά επιμελώς φροντίζει για το πρωινό, το δεκατιανό, το μεσημεριανό, το απογευματινό, το εσπερινό και το βραδινό των παιδιών της. Ο Άγιος Παΐσιος, επόμενος των Αγίων Πατέρων, μας λέγει τα εξής. Οι παλαιοί πατέρες έτρωγαν νερόβραστα και σαν εύρωστοι. Αντίθετα, στην εποχή μας παρατηρείται υπερκαταναλωτισμός και στις τροφές και στην ποικιλία έχει μειωθεί η αγιότητα και αυξήθηκαν οι ψυχικές σωματικές ανάγκες. Η επιθυμία μας για καλοπέρα, στην οποία υποκριτικά αποκαλούμε ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών μας οδηγεί στην καταφρόνηση των μεγάλων αυτών αληθιών και τότε αρχίζει κάτι πολύ επικίνδυνο. Να βαπτίζουμε τα πάθη. Η φιλοδοξία ονομάζεται διακονία. Η πολυπραγμοσύνη ενδιαφέρον. Η περιέργεια ενημέρωση. Η φιλαρχία ευθύνη. Η σκληρότητα ακρίβεια. Η κατάκριση διάκριση. Η αιμονή στη γνώμη μας σταθερότητα. Στις αρχές η ανυπακοή προβληματισμός. Η καινοδοξία υπεράσπισης παραδόσεως. Οι φράσεις να είμαστε πιο άνετα εισέρχεται σιγά σιγά παντού. Το κελί μας πρέπει να είναι άνετο, το κρεβάτι μαλακό, το διακόνημα βολικό, η ακολουθία να μην κουράζει, το πρόγραμμα μας εξυπηρετεί, ο αδελφός να μας δυσκολεύει, ο ηγούμενος να μας καταλαβαίνει και όταν κάτι από αυτά δεν συμβαίνει τότε αρχίζουν οι γονισμοί, οι απαιτήσεις, οι διεκδικήσεις και τότε κατά τους πατέρας όταν το θέλημα γίνει δικαίωμα τότε γεννιέται το παράπονο. Εκεί μέσα στο μοναστήρι πρέπει να γίνονται όλα όπως μας βολεύουν. Εάν μέσα στο μοναστήρι πρέπει να γίνονται όλα όπως μας βολεύουν, γιατί φύγαμε από τον κόσμο? Κάποτε για να μπει ο κόσμος στο μοναστήρι έπρεπε να περάσει την πύλη. Σήμερα δεν χρειάζεται. Ολόκληρος ο κόσμος χωρά σε μια παλάμη δια του κινητού τηλεφώνου. Οι ειδήσεις, τα μηνύματα, τα βίντεο, οι φωτογραφίες, οι συζητήσεις, τα πρόσωπα, τα σκάνδαλα, οι πληροφορίες και όλα τα δικαιολογούμε λέγοντας χρειάζεται για τη διακονία. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Εκκλησιαστικά πράγματα κοιτάζουμε και ούτω καθεξής. Σήμερα μπορεί να βρισκόμεθα μέσα στο κελί μας και συγχρόνως στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μόσχα, στην Αμερική, στον κόσμο όλων. Αλλά η καρδιά μας δεν ενδιαφέρεται αν ο περισπασμός είναι εκκλησιαστικός ή κοσμικός, διότι στη συνέχεια δεν μπορεί να πει στο νου «Ησύχασε» όταν του έχει δώσει όλη την οικουμένη και ύστερα να απαιτεί από αυτόν να χωρέσει μέσα του το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Το σύγχρονο μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι είναι όπως γνωρίζουμε η προσκόλληση των προσερχομένων δοκίμων στα κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να στερηθούν οτιδήποτε άλλο με σχετική ευκολία, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία αποδέχονται το γεγονός ότι δεν θα έχουν κινητό τηλέφωνο. Θαυμάσαμε σε πολλοί άνθρωποι μονή που οι πατέρες οι οποίοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο αλλά ούτε και ομιλούν με κινητό τηλέφωνο τρίτου. Προκυψάσεις ανάγκης να ομιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο της μονής, είπαμε να ομιλήσει, να πάρουμε εμείς τηλέφωνο από το κινητό μας και να ομιλήσει εκείνος. Και μας απάντησε, δεν έχει ευλογία να ομιλώ με κινητό τηλέφωνο, ούτε τρίτου. Στο χώρο μας εντωμεταξύ έχει ψυγή και η αγάπη των πολλών προς αλλήλους. Σκληροκαρδία, αδιαφορία, φθόνος, αναισθησία, συκοφαντία, κατάκρισης και τα τούτη σώμια επικρατούν. Το χέρι με τα κλεόντων, το χέρι με τα χερόντων και κλαίει με τα κλεόντων, του Αποστόλου Παύλου, ως ημέρα εξαφανίζεται από τη ζωή μας. Ένα παράδειγμα, μια παρεμβολή. Κάποιος γέροντας πήγε σε ένα πολυάνθρωπο μοναστήρι με πολλούς προσκυνητάς και αφού προσκύνησε τα σεβάσματα της μονής, πήγε στην έκθεση να πάρει κάποιες ευλογίες για τα παιδιά του, για τους μοναχούς του. Η τιμή ήταν 187,30 ευρώ και η μοναχή του ζήτησε και 30. Λειτουργική εκοσμίκευσης ιερών μονών. Εξαιτίας χαλαρότητος της μοναχικής μας ζωής στο επόμενο στάδιο και γεγονός πλέον ότι στον ερώτατον χώρο της λειτουργικής ζωής των μονών μας έχει εισέλθει εκοσμίκευσης. Μου έκανα πάντοτε

0: ιδιαίτεραν εντύπωση το αναγνώσμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και λαβώντες οι δύο ήρου και κατέφαγεν αυτούς και απέθαναν εναντί Κυρίου. Μου έκανε εντύπωση πάντοτε, όταν διαβάζαμε, νομίζω μια-δύο φορές, σαν αναγνώσματα στην Εκκλησία το λέμε αυτό, ποιο ήταν το πυρ το αλότριον. Και ψάχνοντας τώρα για εδώ, το βρήκα μετά από τόσα χρόνια, ότι δίπλα στο θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων υπήρχε θυσιαστήριο μικρών, το οποίο άναβε ουρανόθεν η φωτιά όταν έσβηνε, και από εκεί έπαιρναν και άναβαν τις φωτιές για τις προσφορές των θυσιών. Αυτοί λοιπόν βαρέθηκαν, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε, να πάρουν κάρβουνα από το μικρό θυσιαστήριο και άναψαν φωτιά ή τρίβοντας πέτρες ή ξύλα, σύμφωνα με τα μέσα της εποχής εκείνης, και έκαναν κάρβουνα από εκεί. Αυτό όμως εφάνει πονηρών ενώπιον του Κυρίου και απέθαναν εναντί Κυρίου. Όπως και ο Ζά, το παλικάρι αυτό, το οποίο διήφθηνε τα βόδια που έσαιναν την κυβωτό της Διαθήκης όταν ο Δαβίδ μετά από πόλεμο στους Φιλιστέους την πήρε και διοργάνωσε μεγάλη τελετή υποδοχής στα Ιεροσόλυμα. Και ενώ ήταν δεμένη η κυβωτός με τους σημάντες πάνω στη χρυσή άμαξα στις κακοτοπιές, έπιασε το χέρι του το παιδί για να κρατήσει, μην γίνει καμία ζημιά. Και αμέσως και αυτός απέθανε, διότι υπήρχε ο νόμος ο οποίος απαγόρευε σε μη ιερείς να εγγύξουν την κυβωτό των Αγίων του Θεού. Και συμπληρώνει ο Άγιος Άνος ο Χρυσόστομος τα εξής: ουδέν ούτω θολυβεί ως καινοτομήν και ξενίζειν και μάλιστα όταν περί λατρείας και περί του Θεού δόξης τούτο γίνεται. Οι κατά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα σε πολυπληθείς αδελφότητες και μη προσαρμογή του μοναστηριακού προγράμματος προς τα νεωριακά δεδομένα ενισχύει την εκοσμίκευση του μοναχισμού, αυξάνεται και την τριβή των μονών με τις ενορίες και με τους ιερείς για τα βαφτίσια. Ο λόγος, υπάρχουν πολλά μοναστήρια που κατά τις Κυριακές και εορτές η μοναστηρία ακολουθεί αξίζει 7-7,5 αναλόγως στην εποχή με σκοπό να προσέρθει περισσότερος κόσμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ποικίλα πρακτικά θέματα στους μοναχούς και στις μοναχές, κατά συνέπεια δε αυτό προϋποθέτει και συντόμευση της μοναχικής ακολουθίας. Δηλαδή να παραλείπονται κανόνες, ψαλτήρια, οδές, τυχολογία των οδών, αν λέγονται και όπου λέγονται. Και οπότε ακούγονται και μεταξύ μας ορολογίες που χρησιμοποιούν δυστυχώς οι σύγχρονοι μοντέρνοι ποιμένες των ενωριών. Να μην κουραστεί ο κόσμος. Εμείς βαριόμαστε, αλλά υποκρινόμενοι βάλουμε τους χριστιανούς μπροστά. Αλήθεια, πώς γίνεται στο μοναστήρι να ρυθμίζει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κόσμου? Να τα διαβάσουμε νωρίτερα, να τελειώνουμε νωρίς, ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει, κουράζεται, αυτό δεν γίνεται σήμερα. Να πούμε γρήγορα το ψαλτήρι, να πούμε γρήγορα τους κανόνες, τι ώρα είναι αργήσαμε, να τελειώνουμε επιτέλους. Ξεχνώντας ότι η λατρεία δεν υπάρχει για να επιβεβαιώσει τον άνθρωπο όπως είναι. Υπάρχει για να τον μεταμορφώσει. Επίσης, όπως δεν είναι και εργασία προς διεκπαιρέωση. Είναι παράσταση ενώπιον του Θεού. Να εγκαταληφθούν εισαγόμενα δυτικά έθιμα. Μεταξύ αυτών και η τοποθέση του εσταυρωμένου όπισθεν της Αγίας Τραπέζης, και μάλιστα όχι αγιογραφημένου του σώματος πάνω στο ξύλο του Σταυρού όπως είναι η παράδοση, αλλά σε ιδιαίτερο ξύλο περικεκωμένο δίκην σώματος ου μακράν απέχοντος του ειδόλου. Η παράδοσή μας όπισθεν του θυσιαστηρίου είχε πάντοτε και έχει στα παλαιά μοναστήρια και σε αρκετά νέα το μεταλλικό σταυρό των Λιτανιών και μάλιστα κατά πρόσωπον με την παράδοση της Αναστάσεως, καθότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Το δε οπίστιον μένος της Σταυρώσεως το έστρεφε ο εκκλησιαστικός κατά πρόσωπον μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή με τα ρηπίδια ένθεν και ένθεν του Σταυρού, ρηπίδια εν ξεπτέρυγα. Σε πολλούς μοναστηριακούς ναούς έχει σαχθεί παραφήνη και εστιατίνη, παράγωγο του πετρελαίου, αντί για το καθαρό μελισσοκέρι, και αποτελεί ερώτημα αν αυτή η προσφορά την εδέχεται ακόμη αν υπήρχε και ο Δίας. Στα καντήλια και στους πολυελαίους, αντί για ελαιόλαδο και το κερί, το ηλεκτρικό φως με αποκορύφωση σήμερα τα ρεσό εκ παραφήνης. Εσχάτως δεν έχουν τοποθετηθεί θήκες στα καθολικά μας μακρόστενοι κυροστάτες με απορροφητήρες δίκη ψισταριών. Κατά δε της πανηγύρης πρόχειρες μακρόστενες λαμαρινοκατασκευές με άμμο στείνονται έξω των καθολικών για την τοποθέτηση των κεριών υπό των χριστιανών. Ως γνωστόν, το κερί, το λάδι και το θυμίαμα αποτελούν συμβολική προσφορά θυσίας στον Τριαδικό Θεό μας και είναι αδιανόητο να καίουν στους νάρθηκες ή έξω από αυτούς στην Ήπεθρο, απρόσωπα και στο Άπειρον. Στον Ορθόδοξο κόσμο είμαστε η μόνη εκκλησία της Ελλάδος η οποία έχει εξορίσει τα κεριά από το χώρο τους. Τα κεριά και τα κανδύλια πρέπει να καίουν έμπρος εν των Αγίων καιρών εικόνων όπως ήταν μέχρι πρότινος και συνεχίζεται να είναι σε μία κοσμικευμένα μοναστήρια. Η αντικατάσταση τους λοιπόν με τα Οσάνο και ιδίως το απρόσωπο άναμα των κυριών εκτός χώρου και τόπου συνιστά καταλυτική εκοσμίκευση που αγγίζει τα όρια της ασέβειας. Επίσης τελευταία βλέπουμε και πρακτικές εφαρμογές οι οποίες αντιγράφουν διατάξεις και δυτικά πρότυπα όπως η τέλεση του αγιασμού των Αγίων Θεοφανίων και του μυστηρίου του Ευκελαίου και της Θείας Λειτουργίας του Αδελφοθέου προς δυσμάς να τελούνται εφαρμόζοντας διατάξεις της Β' Βατικανίου Συνόδου. Εν συνεχεία, έξοδο του Εσταυρωμένου τη Μεγάλη Παρασκευή αντί στις Ιεράς Εικόνες της Σταυρώσεως. Αποκαθήλωση με τα γνωστά δρόμενα, κουβούκλια επιταφείων, επικάλυψη στις Αγίες Τραπέζες με νάιλον, μη τέλεση αγρυπνιών, παράληψη μετά το Άγιο Ευαγγέλιο της εκτενούς και των κατηχουμένων, ομοίως και των λεγόμενων δευτέρων πληρωτικών, μη μέρημνα και πρόβλεψη ευμεγέθους ποτηρίου και αντιστοίχου αμνού για τη Θεία Κοινωνία εκτός βήματος και ελήψη πρόσθεση νάματος εις το Άγιο Ποτήριο. Δεν είναι ώρα να λύσουμε αυτά τα θέματα τώρα. Αμνίστευση αμαρτιών υπό των πνευματικών των ιερών μονών. Μεγάλη μάστιγα της εποχής μας αυτή. Μη κυροδοσία κατά τις κηδείες και τα ιερά μνημόσυνα. Κοσμικές κηδείες, ιερομονάχους, μοναχούς και μοναχές και μάλιστα ιερείς στραμμένοι προς δυσμάς. Απογύμνωση ιερών και ιστορικών εικόνων από αργυρών επενδύσεων, πουκάμισα. Κατάργηση των βυζαντινών αμφίων, ονομάζονται στα ρώσικα, χωρίς να είναι. Και υιοθέτηση γρεκολατίνικων φελωνίων. Προσφορά κακής της ποιότητας τιμιάματος εμπορίου. Κατάργηση του λευκού καλύματος κεφαλής υπό των δοκίμων μοναζουσών. Απαντήσεις εις τις παρατηρήσεις των τυπικάριδων και των μεγάλων σε σχετικά θέματα τυπικής τάξης σε σχέση με τη Θεία Λατρεία. Η διάκητα λένε αυτά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μην αγχώνεστε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν πειράζει. Δεν κάναμε έγκλημα. Και τι έγινε. Ενθυμούμαστε τα χρόνια της ιεροδιακονίας μας εφόσον αφενός μέναμε την υπευθυνότητα και αφετέρου με το φόβο που είχαμε να μην ξεφύγουμε κάπου και κάνουμε λάθος κατά την ώρα της διακονίας μας. Αυτό είναι μόνο. Τελειώνω. Αν και βλέπω ότι είναι το ακροατήριο ζωηρών. Οι τυπικάριδες και ιδίως κάποιοι σκληροί εξ αυτών, ενείς ο αλίστου μνήμης Γαβρίλ Μακαβός, για όσους τον ξέρουν, ήταν αμήλικτοι. Και τώρα τους ευγνωμονούμε και τους μακαρίζουμε, διότι χάρη στην αυτηρότητα αυτών μάθαμε σειρά και τάξη στη Θεία Λατρεία. Προπολεμικός στη Μονή των Ιβύρων πήγε ένας διάκος από την Αθήνα στην Πανήγυρη του 15 Αύγουστου. Εκεί στη Μονή μέχρι πρότινος τηρούσαν αυτό που λέει το ψαλτήρι στη Ρενάτη Οδή. Την Θεοτόκον εν ύμνης μεγαλύνομεν. Όχι και μητέρα του φωτός τις προσθήκες αυτές, ό,τι λέει το ψαλτήρι. Λέει λοιπόν ότι πηγαίνει στο διάκο, διάκο, θα μπεις στην πύλη να πεις αυτό, αλλά εδώ θα το πεις έτσι. Αν ευλογημένο επικίνδυνος, βγαίνει έξω, το είπε όπως το ήξερε. Γυρίζοντας μέσα, μόλις γύρισε, γδύσου. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Ξεντήθηκε ο διάκος, χολωμένος, έφυγε έξω στο Καθολικό, κάτσε και την Αγρυπνία, την επόμενη. Και μετά 20 χρόνια αυτός έγινε δεσπότης. Και ποιος ήταν? Ο Διονύσιος Δάφνος, Μητροπολίτης Σπάρτης. Η Μονή των Ιβύρων στη Σπάρτη έχει μετόχει. Και τον κάλεσαν διαλόγους αμβρότητος και ευγενίας στην πανήγυρη της Μονής. Αφού έγινε υποδοχή, να μην σας κουράζω πολύ, έγινε υποδοχή κλπ. Προσκύνησε τα γελίψαν, κατέβηκε από το θρόνο. Βγαίνοντας για το κέρασμα, ανταμώνουν με τον τυπικάρι. Ο δεσπότης τον γνώρισε, ο τυπικάρης δεν τον γνώρισε και του λέει: «Γέροντα, χρόνια πολλά, βοήθεια με σπανή χρόνια πολλά, καλώς ορίσατε, σεβασμιότητα κλπ.» Λέει: «Με θυμάσαι?» «Όχι», λέει, «δεν σε θυμάμαι». «Για κοίταξε με καλά». Λέει: «Δεν σε θυμάμαι, δεσπότη, εγώ δεν βγαίνω στον κόσμο», λέει, «δεν ξέρω». Λέει: «Είμαι ο διάκος που πριν 20 χρόνια με ξέτησες απόψε στην Αγρυπνία». «Α, εσύ είσαι», λέει. «Και τώρα με πειθαρχείς και τώρα θα σε ξετήσω». Συνεχιζομένες δυστυχώς αλματοδόσεις εκοσμικεύσεως των πάντων, είδαμε και στα καθολικά μας τελευταία να αντικαθιστώνται τα ιερά βιβλία στους χορούς με τα τάμπλετ. Επίσης εν αυθονία και χρήση τα κινητά και κατά την ώρα της Θείας Λατρείας τους εκκλησιαστικούς να ανάβουν τα εισοδικά κατά την καθορισμένη ώρα με μακριλέμικους αναπτήρες υγραερίου. Πράγμα ασεβές, προσέχτε το σας παρακαλώ, καθότι η παράδοση μας επιβάλλει όλα τα φώτα της Εκκλησίας αλλά και των κανδυλιών των διακονημάτων μηδέ εξαιρουμένης και της θερμάνσεως να ανάβουν από την παρακαταθήκη. Από το αρτοφόριο δηλαδή, από εκεί που παίρναμε και το Άγιο Φως. Σεβασμιότατη, τιμιότατη και τιμιότατη αδελφή και αδελφέ, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ολόκληρη την ευθύνη για την εκοσμίκευση του κοσμικού φρόνημα σε όλα τα επίπεδα και στο λειτουργικό τελετουργικό το φέρουμε στους ώμους μας αναμφιβόλως οι προεστώτες και προεστώσες που μετατρέπουμε πολλές φορές την αυτόχρημα σταυρική διακονία μας σε αλαζονική κοσμική εξουσία, μη ακολουθούντες, μη συμβουλευόμενοι, μη τηρούντες τα υπό των Αγίων Πατέρων διαλαμβανόμενα. Και αυτά συμβαίνουν γιατί? Διότι δεν εισήλθαμε όλοι εις το μοναχικόν δόλυχον εκ της ιδίας αφετηρίας, ονόνο ήτο. Υποκλεινόμαστε στους Αγίους Μοναχούς και Μοναχάς, πιστούς χριστιανούς που αντιστέκονται στην ύπουλη εκοσμίκευση του μοναχισμού. Ο μοναχισμός θα αναπαύει τις ψυχές μόνον διατηρούμενο εις την ακαιρεότητά του. Το μοναχισμό τον χρειάζεται η Εκκλησία και ο κόσμος πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι άλλοτε. Όσο γνήσια θα ανθεί ο μοναχισμός, θα έχει μεγάλη δόξα και έγκλη η Εκκλησία μας. Μακαριστός Αρχιερεύς έλεγε: «Όπου δεν υπάρχει μοναχισμός, εκεί βραδυπορεί το Ευαγγέλιο». Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι ενώπιον της Εκκλησίας και των χριστιανών να διατηρήσουμε αλόβητο και ανέπαφο το μοναχισμό από τη δαιμονόργητη εκοσμίκευση και ευχόμαστε αυτή να είναι σε όλους εμάς η διακαής δέησης και επιθυμία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Εύχεστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πατέρα Ιγνάτιο, τουλάχιστον μας ξύπνησε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, θέλει αυτό ολόκληρο συνέδριο με αυτά που είπατε, Πατέρα Ιγνάτη. Εγώ κρατώ δύο πράγματα, ήθελα έτσι να τα τονίσω. Είπε για την μοναχική ορολογία που έχει αλλάξει σήμερα. Χάθηκε το ευλόγησον καιρό κλπ. Αλλά, Πατέρα Ιγνάτη, μπορεί να φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Μου λέγε ο Πατήρ Θεοδόσιος, τον βλέπω εδώ, και γέλαγα ότι κάποτε ένας ταλέπορος άνθρωπος ήταν μέσα στον ήλιο 3 ώρα το μεσημέρι και περίμενε το λεωφορείο. Και περνάει μια μοναχή και τη ρωτάει. Πώς? Ναι, για πες τα γιατί δεν το θυμάμαι.
2: Συνέβη έξω από το μοναστήρι της Αναλήψεως στην Κοζάνη, σε αυτό το μοναστήρι που είναι προβληματικό. Κάπου σε ένα πράχτη μακρύτερα από το κτίριο, από μέσα ήταν μια γυναίκα, η μοναχή, που εφαίριζε κάτι, έκανε, μάζευε χόρτα. Ένας άνθρωπος έψαχνε να βρει πώς θα μεταφερθεί κάπου και απ' έξω είδε ότι υπήρχε μια στάση λεωφορείου από τα αστικά. Λοιπόν, πάει εκεί, βλέπει από μέσα έναν άνθρωπο, δεν ήξερε πότε περνάει το αυτοκίνητο κτλ. Και λέει: «Αδερφή, αδερφή, ορίστε». Λέει: «Τι ώρα περνάει το λεωφορείο? Θέλω να πάω, δεν θυμάμαι πού, στην Κοζάνη ή κάπου αλλού». Και ακούει έκπληκτο στην αδερφή να λέει: «Διευχών της γερόντισσας στις 3.
0: Αυτό, να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, είναι όπως το λέτε, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Σε όλο το. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Φάτε διευκόν της γεροντήσης μου. Πιείτε διευκόν της γεροντήσης μου. Περπατήστε διευκόν της γεροντήσης μου. Ήταν συνεχές αυτό.
1: Και ένα δεύτερο.
2: Πάει συνέχεια, αυτό θα πάει και σε άλλο.
0: Πήγε. Αφού πήγε.
2: Κατουρίστε διευκόν της γεροντήσης.
1: Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνει κανείς με τα κινητά και το διαδίκτυο. Το οποίο εμένα με θλίβει πραγματικά. Μοναχοί να ζουν στην έρημο και να ξέρουν τα πάντα. Ήμουνα πριν λίγα χρόνια, βρέθηκα και στην Αγία Συλλοθέης, δεν συνηθίζω πολύ, αλλά έπρεπε να πάρω μια στολή ελαφριά.
0: Δεν σας αρέσει το ωραίο.
1: Ναι, δεν μου αρέσει το ωραίο. Και βρήκα μια στολή, άντε λέω, βάλτε εκεί πέρα να την πάρουμε, να τελειώνουμε. Λέει ένας μοναχός, ήταν ένας μοναχός αγιορείτης, από την έρημο. Και λέει στον Διάκο, λέει: «Διάκο, ποιος είναι αυτός?» Λέει: «Ο Αργολίδος». «Επιτέλους, ρε παιδιά, πάρτε του και μια καλή στολή. Όλο την άσπρη φοράει». Και λέω: «Αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε άλλη δουλειά. Πήγε στην έρημο για να βλέπει τα γνωστά site». Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Λοιπόν.
3: Ήρθα.
1: Να διαβάσουμε το μόνο βιογραφικό που έχω. Η ομότητα καθηγήτρια της ομιλητικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δήμητρα Κούκουρα έχει σπουδάσει γλωσσολογία και θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην γλωσσολογία και τη Βυζαντινή Ιστορία και το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και της Θεολογίας από το Καθολικό Ινστιτούτο των Παρισίων. Η δακτορική εργασία της ερευνά τις υφολογικές επιλογές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στις ομιλίες του. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει προσωπήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί σειράν ετών ως μέλος επιτροπών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, στο Διαθεσκιακό Ινστιτούτο Ελιζάν και στο Παγκόσμιο Χριστιανικό Φόρουμ. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ομιλητικής και από το 2020 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λόγος των Τυράννων. Οι μελέτες και τα λάθη της ασχολούνται με τη διαχρονική και συγχρονική μελέτη του κηρύγματος, τις επιδράσεις της ρητορικής, την Ορθόδοξη Μαρτυρία, όπως επίσης και τη θέση των γυναικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε το.
3: Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς γίνεται με μένα. Ευχαριστώ, Αγίε Πρόεδρε. Σεβαστή ομίγυρη, δεν λέω έναν προς ένα γιατί σας έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας τιμούμε. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όχι παράπονο, μια επιθυμία που θα είχα να μιλήσω περισσότερο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας και λιγότερο για αυτό το πράγμα, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όλα έχουν σχέση. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο τότε Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν αντιπρόεδρος μιας μεγάλης επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, Faith and Order, δηλαδή πίστη και τάξη. Και τότε μαζί με τον συνεργάτη του, τον εκλεκτό τότε Αρχιμανδρίτη Γενάδιο Λιμούρη και μετέπειτα Σασίμων, με κάλεσαν ως ένα δυσέβρετο είδος, γυναίκα, Ορθόδοξη, θεολόγο. Γιατί τότε η προβληματική ήταν η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, με όλη την αναστάτωση που υπήρχε για την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών στο δυτικό κόσμο και με τη χειροτονία των γυναικών, οπότε χρειαζόταν Ορθόδοξη μαρτυρία από φύλη γυναικών και όχι οι άνδρες να λένε για τις γυναίκες. Και ήταν έντιμο αυτό γιατί είδαμε καθοδόν πώς άλλαξε και η θέση της γυναίκας μέσα στα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα. Τότε βρέθηκα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο παρόλο που είχα όλα αυτά τα πτυχία που είχα μαζί μου γιατί νόμιζα ότι τότε θα πηγαίναμε σε επιστημονικά συνέδρια και θα κάναμε παραπομπές αλλά ήταν μια απευθείας μαρτυρία και τότε είδα από κοντά τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, ήταν τότε Ανδρούσης, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είχε μια καταπληκτική άνεση να δίνει τη μαρτυρία. Τη μαρτυρία σε πολύ δύσκολους αποδέκτες, όχι γιατί είναι κακοί, αιρετικοί, δεν ξέρω τι άλλο θα τους πείτε, αλλά γιατί δεν μας ξέρουν. Δεν μας ξέρουν, δεν έχουν ακούσει για μας, σε σημείο που όταν ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή της Ιεραποστολής, λέγανε, μα οι Ορθόδοξοι ασχολούνται και με την Ιεραποστολή, δεν το ξέρανε. Και επειδή είχαμε πολύ μαζί συνάφεια σε πολλές επιτροπές Αγίαν Κύρας, το ρώτησα, μα τι κάνουμε εδώ, τότε σεβασμιώτε. Μου λέει, Ιεραποστολή, δεν το κατάλαβες. Δηλαδή, λέω, τι Ιεραποστολή. Δίνουμε την καλή μαρτυρία. Και πώς τη δίνουμε. Με το βίωμα, με την αγάπη, με την απλότητα, με τη σταθερότητα. Αν τον ακούγατε, τους έκανε κατηχητικό από ανώτερο κατώτερο μέχρι τι φανταστείτε να τους εξηγεί ποια είναι η πίστη μας των Ορθοδόξων. Αλλά γιατί ήταν πιστικός. Γιατί ήταν αληθινός, ήταν γνήσιος, άστραφτα από αυτό που πίστευε, ήταν ευγενής, σεβόταν τον άλλον και άλλοι. Είχαμε φτάσει σε σημείο σε μια κεντρική επιτροπή Αγίαν Κύρας να έχει να απευθύνει τον κύριο λόγο και στο τέλος να κλαίνουν από κάτω και να λένε «Ρε τι είστε εσείς οι Ορθόδοξοι, πω πω». Αυτό το πω πω είναι ότι το Ευαγγέλιο περνάει όπως βιώνεται από τη δική μας παράδοση και γίνεται αποδεκτό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πολύ να σας πω για αυτή τη μαρτύρια και θα ξέρετε ότι στα περιβάλλοντα αυτά η ορολογία ήταν η Ιεραποστολή. Πού είναι ο Άγιος εδώ, ο μαθητής μου, ο Άσου, στη Λατινική Αμερική, όλα, στη Λατινική Αμερική και στις άλλες στην Ασία, στις χριστιανικές παραδόσεις γινόταν μια δυσφορία για τον όρο Μίσιον, ή μισιώνει ή οτιδήποτε, γιατί ήταν ταυτισμένος όρος αυτός με την αποικιοκρατία. Και τότε στην Επιτροπή της Ιεραποστολής ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος επέβαλε την λέξη witness, που είναι η μαρτυρία, από το SSM οι μάρτυρες. Και έτσι τώρα μιλάμε για ορθόδοξη μαρτυρία παντού. Θα ήθελα πολλά και άλλα να σας πω για τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο και έχω γράψει πολλά και αυτά, γιατί εκτός από αυτή την εμπειρία μου, την... Να σας πω κι άλλα. Ναι, ναι. Είναι γρήγορο το κείμενο. Λοιπόν, αλλά τώρα θα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Για την τεχνητή νοημοσύνη έκανα υπακοή στην καλή μου φίλη τη Φίβη, τη γερόντισσα, και στην οποία επιλογή ανέχεται και λίγο ο Άγιος Χαλκίδος. Πώς γίνεται αυτό? Πέρσι ήρθε στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο για την θεολογία και τότε μου είπαν τι θα πω. Και επειδή είδα στο διαδίκτυο έναν κληρικό, πλήρη άμφια, μπροστά στην ωραία πύλη, να έχει ένα iPad και να διαβάζει ένα κείμενο με έναν θριαμβευτικό ύφος, με ένα πανηγυρικό τόνο, εκείνο το άλλο και να λέει, αδελφή μου, αυτό είναι από την τεχνητή νοημοσύνη και δεν πρέπει να την ακούμε. Και ενώ ο ίδιος έτσι όπως το πέρασε, ήταν σαν να λέει, τι ωραίο είναι αυτό που λέω. Και λέω, δεν πάμε καλά, αρχίσαμε. Και όταν ήρθε το συνέδριο της θεολογίας, ξύπνησε η ειδικότητά μου της ομιλητικής και ασχολήθηκα μηχανή κήρυκας, κήρυκας μηχανή, το οποίο το έχω δημοσιεύσει. Και με έπιασε η Φίβη και μου λέει, άντε να πεις και λίγα, γιατί τώρα η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα περιβάλλοντα γίνεται σαν το μαϊντανό σε ένα ωραίο πιατέλα διακοσμητικό, αλλά σιγά σιγά θα κυριαρχήσει και περισσότερο. Η τεχνητή νοημοσύνη και η διάδοση του Ευαγγελίου. Το έτος 1956 φυσικοί επιστήμονες εγγενίασαν ένα νέο επιστημονικό πεδίο έρευνας για την κατασκευή μιας μηχανής που να μιμείται τις ανθρώπινες διανοητικές λειτουργίες. Έτσι προέκυψε η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία διαρκώς ζει στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών με πρωτόγνωρα ωφέλη αλλά και ορατές ανησυχίες. Ο ενδότερος πόθος υπήρξε η δημιουργία μιας ψηφιακής ζωής και η διαιώνιση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Οι νεοπλατωνικές και μανιχαϊκές αντιλήψεις που επικράτησαν νωρίς στη χριστιανική Δύση, κατά τις οποίες ο άειλος νους έχει απόλυτη κυριαρχία πάνω στην κατώτερη θνητή ύλη, ευρίσκεται στη βάση αυτών των επιδιώξεων. Στη δεύτερη χιλιετία συνεχίστηκαν με τον ορθολογισμό και τον ανθρωπισμό, που όμως στην εφαρμογή τους εκδηλώθηκαν με την αποικιοκρατία, τις γενοκτονίες, τη δουλεία, την αλαζογενική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οικολογική καταστροφή. Στα σχέδια αυτά ακυρώνεται ο Δημιουργός Θεός, εφόσον ο άνθρωπος με την νοημοσύνη του φιλοδοξεί να κατασκευάσει μία νοημοσύνη που θα αυτοβελτιώνεται διαρκώς, προεκτείνοντας μόνο την νοημοσύνη του στο άπειρο, εφόσον οι θεωρούμενες κατώτερες βιολογικές του λειτουργίες είναι αναπόφευκτα φθαρτές και θνητές. Όμως και οι διανοητικές λειτουργίες δεν είναι αποκομμένες από τις υπόλοιπες βιολογικές. Με τον τρόπο αυτό, στα εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα, οι προγραμματιστές επιδιώκουν να καταστήσουν και τον άνθρωπο δημιουργό, αλλά ενός αλγοριθμικού ανθρωποειδούς νου. Ακόμη, σχεδιάζεται οι νευρώνες της ανθρώπινης νοημοσύνης να μεταφυτευτούν στους ολοένα βελτιούμενους αλγοριθμικούς νευρώνες της τεχνητής, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σύζυξη του ανθρωπίνου νου με το δημιούργημά του και τελικά η απομηχανής αυθαρσία του. Και τότε, αν δεν πριθανεύσει η σύνεση, ο άνθρωπος γεννήσεται αλγόριθμος. Αυτή η επιδιωκόμενη αθανασία, ερήμη του μόνου αθανασίαν έχοντος Θεού, αγνοεί τη θεμελιώδη πατερική διάκριση μεταξύ κτιστής δημιουργίας και ακτίστου, άναρχου και ατελεύτη του Θεού, δημιουργού του χρόνου, του χώρου, της έλογης και άλογης δημιουργίας. Ως εκ τούτου ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα με κτιστό νου και σώμα. Έχει όρια μέσα στο πεπερασμένο σύμπαν, αλλά μετέχει ως όλος άνθρωπος κατά χάριν του απείρου Θεού με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ο Μέγας Αθανάσιος υπογραμμίζει, σε εμάς όλους είναι γνωστό ο άνθρωπος Θεός, τον άνθρωπο Θεών κατεργάζεται, αλλά βρήκα ένα πολύ πιο ωραίο χωρίο από την ίδια ενότητα, θα το διαβάσω πάτερ στα ελληνικά, να το καταλάβουν όλοι. επειδή ο λόγος του Θεού είναι πάνω από όλους δικαιολογημένα, πάνω από όλους δικαιολογημένα πρόσφερε το δικό του σώμα ως ναό και όργανο, αντίλητρο για τη σωτηρία όλων. Ξεπλήρωσε το χρέος προς το θάνατο. Και επειδή ο άφθαρτος Υιός του Θεού συνυπάρχει με όλους τους ανθρώπους, χάρη στο όμοιο σώμα, πρίκησε με την αυθαρσία, υποσχόμενος στην Ανάσταση όλων. Ακόμη και η ίδια η φθορά του θανάτου δεν απειλεί πλέον τους ανθρώπους, επειδή ενίκησε μέσα τους ο Λόγος με ένα και ίδιο σώμα, δηλαδή ψυχή και νου. Ο Θεός δεν ερευνάται με τη φυσική ευφυΐα, αλλά αποκαλύπτεται σε εκείνους που ζητούν να φωτιστούν από το ακύρατο φως της θεογνωσίας, με καθαρά καρδία και συνέστηση του ορίου τους. Στη σύγχρονη συζήτηση για την ηθική δεοντολογία των εφαρμογών των ερευνών και των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, η θεολογία και η πνευματική εμπειρία των πιστών έχει πολλά να προσφέρει. Τα στάδια της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Στις τελευταίες 7 δεκαετίες, ερευνητές των φυσικών, των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών προχώρησαν στα διάφορα στάδια της τεχνητής νοημοσύνης με πρωτόγνωρες και υποφελείς εφαρμογές για τη ζωή των ανθρώπων και των μοναχών, Πάτερ. Ξεκίνησαν από αυτόματες απαντήσεις σε εντολές που λαμβάνει ένας απρόσωπος αλγοριθμικός βοηθός, Google Assistant, δηλαδή πληροφορίες από το διαδίκτυο για τον καιρό, αυτόματη κλήση του τηλεφώνου οδηγείται, πάρτε μου τον τάδε αριθμό, αποστολή γραπτών μηνυμάτων, οδηγίες πλοήγησης με το γνωστό GPS που χρειάζεται εδώ για να βρούμε το μοναστήριο οπωσδήποτε. Τι είναι το GPS? Global Positioning System, παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης που λειτουργεί με ραντάρ. Λοιπόν, ως τελευταίο στάδιο προβλέπεται η σούπερ νοημοσύνη με δυνατότητες αυτόματης αυτοτελείωσής της και επακόλουθο την άνηση πάλι ενός αδύναμου πλέον ανθρώπου με το πανίσχυρο δημιούργημά του. Διακρίνονται τρεις φάσεις. Η στενή τεχνητή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη και η σούπερ τεχνητή νοημοσύνη. Και έξι στάδια, τα οποία τα διανύουμε, έχουμε φτάσει περίπου στο 4ο-5ο. Πρώτο, δημιουργία συστημάτων με εντολές και προκαθορισμένη λογική. Η μηχανή παίρνει εντολές και τις εκτελεί αγνώντας το περιεχόμενό τους. Πάτε σε μια πόρτα με ένα φωτοκύτταρο, ανοίγει. Αυτή είναι εντολή. Δεν ξέρει το φωτοκύτταρο τι κάνει, αλλά κάνει τη δουλειά που του είπανε, που του προγραμμάτισαν. Μάζεψαν όλη τη γνώση του παιχνιδιού του σκακιού και βάλαν τον Κασπάροφ να παίξει με όλη τη σύνολη γνώση όλων των σκακιστών. Και κέρδισε, γιατί είπε ο Κασπάροφ δεν πρόσεξε κάτι και έκανα λάθος. Ή όταν, ξέρετε, υπάρχει ο λεγόμενος έλεγχος του προσώπου ή ελληνιστή face control, δηλαδή πάτε στην πόρτα, βλέπουν το πρόσωπο, ανοίγουν. Ή με το δάχτυλο, ανοίγουν σαν αποτύπωμα αυτά. Αυτά όλα είναι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν και άσχημα. Δεύτερο στάδιο. Η μηχανή αποκτά μνήμη. Κατανοεί τα συμφραζόμενα της συζήτησης, μαθαίνει τις προτιμήσεις και το ιστορικό του χρήστη και πληθώρα δεδομένων. Πάτε να ανοίξετε το κινητό σας και σας έρχεται μπαμ ο καιρός. Γιατί ξέρει ότι ψάχνετε τον καιρό και σας έρχεται. Καλό. Ή άμα ψάχνετε πρωί-πρωί το φως φαναρίου ή τη ροφέα, τσακ σας έρχεται, τι γίνεται και με τη ροφέα. Ό,τι ψάχνετε το ξέρει και σας το φέρνει. Λοιπόν, σε μένα φέρνει το web house, γιατί όλη μέρα βλέπουμε το διαδίκτυο. Τα mail και μας έρχεται τι βλέπεις κάθε μέρα. Απόλυτη εξειδίκευση. Εδώ προσέξτε, είναι καταπληκτικό. Καλύτερη από τον άνθρωπο γνώση, αλλά σε ένα τομέα. Οι εφαρμογές είναι φοβερές στην ιατρική. Με εντοπισμό καρκινωμάτων, ρομποτικές επεμβάσεις και ούτε καθεξής. Γιατί μπορούν να βρουν τα μηχανήματα που κατευθύνονται με την τεχνητή νοημοσύνη πράγματα που δεν μπορεί κανένα άλλο μηχάνημα να τα βρει. Και αυτές είναι η ωφέλεια είναι τεράστια για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Τέταρτο στάδιο. Νοημοσύνη συλλογισμού. Προγραμματισμός GPT, θα σας πω παρακάτω τι θα πει, τώρα στο στάδιο 6, μηχανή που μπορεί να σκέφτεται, να γράφει, να μεταφράζει, να συνθέτει και ούτω καθεξής. Το επόμενο στάδιο, το οποίο το ψηλοδιερχόμαστε, πέμπτο στάδιο, γενική τεχνητή νοημοσύνη, που είναι αυτού του καιρού και λίγο μέλλοντος, η μηχανή θα διοθέτει ίση, πιθανόν και ανώτερη νοημοσύνη από την, ανθρώπινη σε κάθε γνωστικό πεδίο και θα αποκτά αυτογνωσία. Στα προηγούμενα ήταν εξειδικευμένη για ένα, τώρα σε κάθε γνωστικό. Το έκτο στάδιο που αναμένεται και το συζητάνε, και μάλιστα προχθές είχε έρθει ένας Αμερικανός μεγάλος και τρανός και μιλούσε με τον Πρωθυπουργό μας και έλεγε, μιλήσαμε για την σούπερ νοημοσύνη, artificial super intelligence, που είναι αυτό που προβλέπεται, η οποία θα υπερβαίνει τη συνολική ανθρώπινη ευφυΐα, προσφέροντας ταχύτατη λύση μεγάλων προβλημάτων, παραδείγματος χάρη τον καθαρισμό των ωκεανών και από τη μόλυνση. Εδώ άκουσα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου του Μετσοβίου, ο οποίος συζητούσε και είπε, κοιτάξτε, αυτό το στάδιο είναι καταπληκτικό αλλά και άκρως επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να δώσουν εντολή, καθαρίστε από τη μόλυνση όλους τους ωκεανούς που έχουν μολυνθεί. Η τεχνητή θα κάνει το καθήκον της, δηλαδή θα μαζώξει όλο το οξυγόνο από όλη την οικουμένη, από όλη τη φύση, και θα το πάει για τις θάλασσες και θα το στερήσει από τους υπόλοιπους. Και εδώ μιλάνε για ευθυγράμμιση, δηλαδή πρέπει οι επιστήμονες να ευθυγραμμίσουν με τις υπόλοιπες ανάγκες, γιατί η σούπερ νοημοσύνη δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό, και τότε θα πρέπει να υπάρχουν επιστήμονες να το κάνουν σε εκείνο το στάδιο. Και τέλος υπάρχει ένα στάδιο της αχαλήνωτης τελειοποίησης αλγοριθμικών νευρώνων και υποεξαφάνιση ανθρωπίνων υπάρξεων. Ο μη γέννητο. Αυτό είναι τέλεια η καταστροφή. Τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται από την επιστημονική έρευνα, από τους χρηματοδότες της, από τη διανόηση που μπορεί να αφυπνίσει για τους κινδύνους και τελικά από τους ίδιους τους εγρηγόρση ή ενοθρότητη κεραθυμία χρήστες. Εν κατακλείδη, οι ευφυείς μηχανές χρειάζονται τον άνθρωπο για να μάθουν να δρουν ανθρώπινα. Το θέμα είναι να μην εκλείψουν οι νοήμονες άνθρωποι χρήστες. Επί του παρόντος, οι προηγμένες οικονομικά κοινωνίες, είμαστε λίγο στο δυτικό ημισφαίριο και στο βόρειο ημισφαίριο. Δεν μιλάμε για τον συνολικό νότο, την Αφρική ή την Λατινική Αμερική, που υπάρχει το κινήτο, υπάρχουν διάφορα, αλλά μέσα στις περισσότερες κοινωνίες δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει διαδίκτυο, δεν υπάρχουν iPads και όλα αυτά. Τεχνητά κινητά ίσως υπάρχουν. Μιλάμε τώρα για το δικό μας κόσμο. Επί του παρόντος, οι προηγμένες οικονομικά κοινωνίες έχουν επηρεαστεί από τις ασύλληπτες υπηρεσίες που προσφέρει το ενεξελίξη μοντέλο αλγοριθμικής τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται ChatGPT. Άντε τώρα στα ελληνικά. Ο όρος προέρχεται από την αγγλική λέξη chat, που σημαίνει συνομιλώ, φιλική συνομιλία. Αυτό το G είναι από το generative, που σημαίνει παραγωγική, άρα είναι συνομιλία που παράγει. Το P είναι pre-trained, που έχει προετοιμαστεί, και το άλλο είναι transformer, που μετασχηματίζει. Λοιπόν, παραγωγικός, προεκπαιδευμένος, μετασχηματιστής, GPT. Και το chat είναι η συνομιλία. Οι τεχνητοί νευρώνες του, που είναι αλγόριθμοι, αντλώντας γνώση από ανυπολόγιστους όγκους δεδομένων από το διαδίκτυο, που το τροφοδοτούν οι προγραμματιστές, οι άνθρωποι, γράφουν μία έκθεση για τους μαθητές, σχολιάζουν λογοτεχνικά κείμενα ή την επικαιρότητα, συντάσσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές εργασίες, αλλά και κηρύγματα. Το chat κατανοεί την ανθρώπινη γλώσσα και παράγει συζητήσεις, απαντά σε ερωτήσεις, διορθώνει, συντάσσει και μεταφράσει κείμενα. Συνομιλεί με τους χρήστες με γραπτό κείμενο ή τεχνητή φωνή, μία πέσια τεχνητή φωνή, ναι, αλλά λέω τώρα τώρα την γλυκαίνουν, με το chatbot. Τι είναι τώρα το chatbot? Το chat ξανά είναι η συνομιλία που είπαμε την αρχή, και το bot είναι το δεύτερο συνθετικό από τη σλαβική λέξη robot ή ραμπότα, που είναι στα ρώσικα, η εργασία. Οπότε είναι η αναγκαστική εργασία. Το chat είναι αυτός που σου κάνει τη δουλειά να συνομιλείς. Που είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστών σχεδιασμένο να προσομοιώνει την ανθρώπινη γραπτή ή προφορική συνομιλία. Οι εκπληκτικές δυνατότητες αυτής της εφαρμογής εξηγούν την ευρύτατη χρήση σε πολλά πεδία και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Επιπλέον, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, LLMs, large language models με δισεκατομμύρια παραμέτρους εκπαιδεύονται σε εκτενή σύνολα ψηφιοποιημένων δεδομένων όπως ιστοσελίδες, βιβλία, άρθρα και υπόσχονται ταχύτατη συμβολή στην εκφώνηση συνθετικών εργασιών. Σας πληροφορώ ότι αυτό έχει μεγάλη χρήση στα πανεπιστήμια, έχουν αγανακτήσει όλοι και θα ξαναγυρίσουν στην προφορική διδασκαλία γιατί οι εργασίες μεταπτυχιακές και ό,τι φανταστείτε είναι έτοιμες από εκεί. Και ξέρετε, όποιος έχει διάκριση. Εμένα μου έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα γιατί είναι όλη η παιδεία μου τέτοια και οι σπουδές μου και ξέρω ότι είναι τεχνητό ή όχι. Δε φαντάζεστε τι παίζει. Και μία παρένθεση, ένα λεπτό. Στην προηγούμενη εργασία που είχα κάνει και παλαιότερα αυτός που έδινε ο μαθητής μπορούσε να μην είχε γράψει ο ίδιος την εργασία και να τον έγραψε κάποιος άλλος. Έχουμε διατριβές, έχουμε μεταπτυχιακές που τις γράψαν άλλοι και έχουν άλλον τα ονόματα, τα ξέρουμε. Όμως ο άλλος που τα έγραψε ήταν άνθρωπος. Και αντί να κοπιάσει ο υποψήφιος, κοπιέσαι ο άλλος που πληρώθηκε ή ο υποψήφιος είχε δουλειά. Τουλάχιστον ήταν ανθρώπινο. Τίποτα δεν είναι ανθρώπινο σε αυτά. Και φαίνεται ότι δεν είναι. Και καταργείται σιγά σιγά η ανθρώπινη συμβολή και το πρώτο πρόσωπο που έχει τη δράση. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, αλλά με επιφυλάξεις. Χρειάζεται προσεκτική επιμέλεια των κειμένων, γιατί ο αλγοριθμικός συγγραφέας κάνει λάθη στην ορθογραφία, στην ακριβή μετάφραση, στη βιβλιογραφία, την επιλογή καταλλήλων πληροφοριών. Ακόμη και αν το θέλετε, άντε να βρω μερικά χωρία για να κάνω το κήρυγμα, μπορεί και τα χωρία να σας τα βρει λάθος. Θέλει, αντί να ψάξετε και να δημιουργήσετε, πρέπει μετά να τον ψάξετε αν έκανε και σωστά. Εξάλλου, το γλωσσικό ύφος των τεχνητών κειμένων παραμένει η σπουδαιότερη ένσταση σε σχέση με το παγερό και πρόσωπο των τεχνητών νευρώνων. Το ύφος του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό, ταυτισμένο με την προσωπικότητά του, τις γλωσσικές του επιλογές και τη δημιουργικότητά του. Θα σας πω τώρα και μια γαλλικούρα. Le style c'est l'homme. Το στυλ είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι σαν το DNA του. Τώρα αυτό δεν έχει DNA. Έχει ένα πλαστικό πράγμα. Με τα ετοιμοπαράδοτα κείμενα, η φυσική ευφυΐα του πρώτου προσώπου που δημιουργεί αδρανοποιείται και δραστηριοποιείται η απρόσωπη τεχνητή. Η διάδοση του Ευαγγελίου. Στις σύγχρονες προηγουμένες κοινωνίες είναι ευρύτατα διαδεδομένες οι ψηφιακές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Στα σχολεία είναι διαδεδομένα τα λεγόμενα τουπουέ. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που επανασχεδιάζουν τον τρόπο της ζωής μας με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα συστήματα, και αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, τεχνητής νοημοσύνης που διευρύνουν σημαντικά τις γνωστικές μας ικανότητες. Επαναλαμβάνω, είναι άλλη ιστορία των τεχνικών μέσων που ο άνθρωπος τα ρυθμίζει και εξυπηρετείται και διαδίδει και κάνει και δείχνει, και άλλο είναι να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τον νου του ανθρώπου. Οι τουπουέ, τεχνολογίες πληροφοριών, περιλαμβάνουν τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, την επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα για την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Viber, WhatsApp και όλα τα υπόλοιπα. Εφαρμόζονται στην εκπαίδευση με τους διαδραστικούς πίνακες, τις βάσεις ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικές εφαρμογές και λογισμικό παρουσιάσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης. Τα PowerPoints και αυτά τα γνωρίζετε. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και για το καθηγητικό έργο διαφόρων ενωριών στις εύπορες πάντοτε κοινωνίες. Εάν ρωτήσουμε τον ChatGPT, ποιοι είναι οι τρόποι για τη διάδοση του Ευαγγελίου, σε ελάχιστες στιγμές θα σας απαντήσει. Η προσωπική μαρτυρία, τα έργα αγάπης και διακονίας προς τον συνάνθρωπο, το κήρυγμα και η κατήχηση σε διάφορους χώρους, ο γραπτός λόγος, το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, βίντεο, podcast, ιστοσελίδες και αναρτήσεις ή αεραποστολή. Το προσωπικό παράδειγμα. Οι απαντήσεις είναι σωστές και χρήσιμες για κάποιον ανίδεο και άπειρο από τη μημανική της Εκκλησίας. Εάν συνεχίσουμε με την ερώτηση πώς πετυχαίνει η μεταφορά του, παίρνουμε σωστές απαντήσεις. Υποδείξεις. Με την αλήθεια, την αγάπη, σεβασμό και γνήσιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Το προσωπικό παράδειγμα, την απλότητα, τον διάλογο, την ελευθερία. Χωρίς καταναγκωσμό, την προσευχή και την πνευματική ζωή. Και στο τέλος υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, η καρποφορία δεν εξαρτάται μόνο από την ανθρώπινη προσπάθεια. Και εδώ σωστό. Ως προς την πρόσληψη του μηνύματος από τον σύγχρονο άνθρωπο, απαριθμεί όσα απαιτούνται. μετατόπιση από την απλή μετάδοση πληροφοριών στην ουσιαστική βιωματική επικοινωνία, αυθεντικότητα και προσωπικό βίωμα, κοινός γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας με τον αποδέκτη, χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, απαντήσεις στα σύγχρονα υπαρξιακά προβλήματα, μοναξιά, άγχος, φόβα, θανάτου, νόημα ζωής. Αναμφίβολα, ο κατάλογος είναι σωστός. Οι αλγόριθμοι, ύστερα από την αστραπιαία έρευνα στα αναρρύθμιτα ψηφιοποιημένα δεδομένα που τους προγραμμάτισαν οι άνθρωποι, έδωσαν ορθές όντως απαντήσεις, ακριβέστερα οδηγίες προς εκτέλεση. Το θέμα είναι πώς αποκτάται η αυθεντικότητα και το προσωπικό βίωμα ώστε να μεταφερθούν αυτά και στους αποδέκτες. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι σαφής. Το εν το Θεό μένειν, το ζήν εν Χριστώ καθορίζει το πλήρωμα της χριστιανικής εμπειρίας. Πρόκειται για μια σχέση με τον όντος όντα, μια προσωπική σχέση αγάπης με αυτόν που είναι αγάπη ή αγάπη. Οι μαθητές του Χριστού για να την βιώσουν ουσιαστικά καλούνται να συμμορφωθούν με την προτροπή του «Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινώστη καρδία». Και να μην υιοθετούν κανενός είδους καταναγκοσμό και επιβολή των απόψεών τους στους συνανθρώπους τους. Παράλληλα όμως, όσοι ζουν εν Χριστώ, οφείλουν να μην λησμονούν και την τελευταία εντολή του. Έσεσθε μη μάρτυρες έως εσχάτου της γης. Μάρτυρες της αληθείας και της αγάπης του, ακτινοβολώντας το φως του Σταυρού και της Αναστάσεως. Τέλος της παραπομπής. Προφανώς, το σύστημα των αλγόριθμων, όσο και αν τελειοποιείται, δεν μπορεί να αποκτήσει μια προσωπική σχέση, ούτε να κτηνοβολήσει το φως του Σταυρού και της Αναστάσεως. Το λογισμικό δεν παράγει ούτε καν εκπέμπει το φυσικό φως. Συνεργάζεται μόνο στις εφαρμογές του φυσικού φωτός. Η μεταφορά του Ευαγγελίου προς τους εγγύς και τους μακράν άρχισε την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τους Αποστόλους που επληρώθησαν Πνεύματος Αγίου. Και συνεχίζεται αδιαλείπτως από τους μαθητές των μαθητών διαμέσου των αιώνων. Το Ευαγγέλιο διαδόθηκε με το προφορικό κήρυγμα των Αποστόλων, το οποίο καταγράφηκε ως τα τέλη του 1ου αιώνα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης και στους αιώνες που ακολούθησαν αναπτύχθηκε στα έργα των Θεοφόρων Πατέρων. Συγχρόνως οι χριστιανοί δίνουν τη μαρτυρία του με τα έργα αγάπης, το ειρηνικό πνεύμα, το ασκητικό ήθος, τη θεολογική σκέψη και τον διάλογο με την αναζήτηση κάθε εποχής. Την αντοχή του στους διωγμούς και στο μαρτύριο ένεκεν του ονόματος του Χριστού. Η παροπομπή από τον Αρχιεπίσκοπο. Πρωταρχικός είναι ο ρόλος του κηρύγματος. Αρχίζει η καθηγήτρια ομιλητικής τώρα. Πρωταρχικός είναι ο ρόλος του κηρύγματος για τη διάδοση του Ευαγγελίου στα έθνη και για τη συνεχή μαθητεία των μελών της Εκκλησίας στις εντολές του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής. Πόσου να επικαλέσονται εις όνου και πίστευσαν, πώς δεν πιστεύσουν ου κήκουσαν. Πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσι αν αποσταλώσει. Άρα η πίστη εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Ποια θα πρέπει να είναι η προετοιμασία του κήρυκα για να διαδώσει τα ρήματα του Θεού? Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, ήδη ως νεαρός θεολόγος, είχε καταγράψει τα οργανωτικά στάδια μιας μεθοδικής προετοιμασίας για την εξωτερική ιεραποστολή. Δεν έπαβε έκτοτε να προβάλλει το ανυπέρβλητο ιεραποστολικό παράδειγμα για τις ιεραποστολικές των αδελφών των Θεσσαλονικαίων ιεραποστόλων, αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, για τις ιεραποστολικές αρχές που τήρησαν και την άρτια προετοιμασία τους πριν φτάσουν στη Μεγάλη Μοραβία. Η πνευματική προετοιμασία, σημειώνει των Ιεραποστόλων, είναι η πιο ουσιαστική και η πιο αποτελεσματική για τη μαρτυρία του ζώντος Θεού. Πρόκειται για μια βαθιά γνώση και βίωση της Αγίας Γραφής, δυναμική υιοθέτηση της πατερικής σκέψης και δράσης, ζωή προσευχής και λατρείας, πνεύμα θυσίας και ανυποκρίτου αγάπης, ανεξαιρέτως προς τον κάθε άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού. Πρόκειται για μια ανεφόρον αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Συχνά, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος επαναλάμβανε τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ως τις τελευταίες του ημέρες, με πρόσωπο φωτεινό και βραχνή φωνή ψέλιζε. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και στα συγγράμματά του διαβάζουμε. Όποιος θέλει να ζήσει εν αυτό, οφείλει να μετέχει αδιάκοπο στη Θεία Ταπείνωση του Ιησού Γι' αυτό και στην Ανατολή δίνεται η έμφαση στην προσευχή του Ιησού για να μένει σταθερά στην καρδιά του το όνομα και η παρουσία του. Και στην εξήτηση του Θείου Ελέους στη συνέστηση της αναξιότητος και της αμαρτωλότητός μας. Μόνο όταν κενωθούμε εσωτερικά, υπαρξιακά, είναι δυνατόν να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού. Ομοίως πρόσθεται και μία φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, εξαίρεται ως προς το ποιητικό της ύφος και το συνταρακτικό της περιεχόμενο. «Τούτον γάρα πάντων μίζων, τον Χριστόν ερώμενον έχει και εραστήν». Στον επίλογο μιας σχετικής πρόσφατης συνέντευξής του αναφέρει. Η ερώτηση ήταν η εξής. «Μακαριότατε, έχετε περάσει το 90ο έτος της ζωής σας και υπήρξατε ερευνητής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Έχετε ταξιδεύσει όλο τον κόσμο ως επίσκοπος. Έχετε αντιμετωπίσει προσκλήσεις σε διαφορετικά απαιτητικά μέτωπα. Αν σας ζητούσαμε με βάση αυτή τη ζωή σας να διατυπώσετε έναν ακριβή ορισμό του Θεού στον οποίο προσευχόμαστε και δεόμεθα, τι θα λέγατε?» Είναι γνωστό ότι η βαρύτητα είναι μια παγκόσμια δύναμη που ισορροπεί το σύμπαν. Πιστεύω επίσης ότι η αγάπη είναι μια ιδιαίτερη μυστική πνευματική παγκόσμια δύναμη. Εκφράζεται ως μια σιωπηλή κίνηση του Θεού προς την ανθρωπότητα και των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους τους και προς τον Θεό της αγάπης. Είναι μια συνεχής παραμονή εν Χριστώ. Η αγάπη κρατά σε μυστική συνοχή όλα τα λογικά όντα. Αναλογιζόμενο στη ζωή μου, λέω ότι ήταν ένας ψήθυρος αγάπης προς το αιώνιο, ο οποίος είναι αγάπη. Πώς άραγε να αποκτήσουν την εμπειρία αυτής της αγάπης στα πρόσωπα chatbot και στη συνέχεια να την κηρύξουν με έστω φωνή που να μιμείται την ανθρώπινη? Ο Θεός της αγάπης προσλαμβάνεται κατά χάριν από τον κατοικώνα και καθομοίωσή του ψυχοσωματικό άνθρωπο. Το απρόσωπο αλγοριθμικό λογισμικό σύστημα που κατασκευάστηκε κατ' εικόνα του αυτονομημένου ανθρώπινου πεπερασμένου νου παραμένει ανέραστο, αμέτωχο της αγάπης του άπειρου Θεού, προγραμματισμένο αλαζονικά να καταργήσει τον άπειρο Θεό. Ο οίκος της Πεντηκοστής είναι ενισχυτικός για τους χρήστες, ώστε να μην παραδοθούν, και τους κήρυκες, ώστε να μην παραδοθούν με ραθυμία στην αλόγιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όταν καλούνται να διαδώσουν το Ευαγγέλιο με την παραγωγή κηρυγμάτων, ομιλιών, εργασιών και ούτω καθεξής. Επίσης, υπογραμμίζει την ένωση με τον Χριστό ως προϋπόθεση για το δοξολογικό περιεχόμενο του Ευαγγελικού μηνύματός τους. «Ταχείαν και σταθεράν δίδου παραμυθίαν τη ζούλη σου, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών. Έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και τη εις αποστόλη σου πάντοτε συνείς, ούτω και τη σε ποθούσιν ένωσον σε αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένηση, υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον όνομά σου. Αμήν».
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κούκουνα για την εμπεριστατωμένη εισήγησή της. Και ο Σεβασμιότατε, αν θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, συζήτηση, γιατί έχουμε ξεφύγει 1 ώρα και 10 λεπτά. Διάλειμμα λοιπόν.

0: αυτές είχαμε συνδεθεί απευθείας με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος, από όπου ακούσαμε τις εισηγήσεις της 5ης Διορθοδόξου Μοναστικής Συνάξεως με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Η σύναξη, υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
5: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
6: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του ιερού

0: καλοκαίρι, αγιορείτη Κολυβάνη. Εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής του Ομοίου Κονίτσης θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος και δημοσιογράφος Βίκη Φλέσα με θέμα «Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου». Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μεταδίδει σήμερα και αύριο σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη αφιερωμένη στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, απόψε στις 7.30 θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας και στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Νέοι και ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει» ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη, σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία. Προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και ιερόληψαν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος με θέμα «Η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Φιλοθέα, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων με θέμα «Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση των Αγίων. Σήμερα Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων, στις 7.30 το βράδυ το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης

0: Ιακώβος Κανάκης για τους παιδομάρτυρες στην Ορθόδοξη Εκκλησία στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας στις 5.30 το απόγευμα και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεια σε εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Σήμερα Τετάρτη, στο παρεκκλήσιο τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, στις 6 το απόγευμα, θα τελέσει η εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής, θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, σήμερα στις 6 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, αύριο 5 στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων στις 6.30. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο 5 στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρας Ασπεράματος και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Προφήτη Λία Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Λογκίνου του Εκατόνταρχου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τιμή αχύρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του Ιερού Λειψάνου στο Ναό θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες. Όρθρος στη λειτουργία παράκληση εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο Ναού 210-8001-309. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr. Η τιμή αχύρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Θεία Λειτουργία, Εσπερινός, Παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
8: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, διαφωτίζει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σχετικά με τους Μορμόνους.
9: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα τελευταία χρόνια άρχισε να δραστηριοποιείται στη χώρα μας μια ακόμη αίρεση. Πρόκειται για την αίρεση των Μορμόνων, την πιο κακόδοξη και βλάσφημη αίρεση του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου μαζί με την σκοπιά του πύργου των μαρτύρων του Ιαχωβά. Αυτό αποκαλείται με το βαρύγδουπο τίτλο «Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών». Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Στην Αθήνα έχει ιδρυθεί ήδη τοπική εκκλησία εντός εισαγωγικών. Σε ευρύχωρο χώρο και στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καλοντημένοι αλλοδαποί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι με προσποιητή ευγένεια κηρύττουν με ζήλο τη μορμονική κακοδοξία και αίρεση. Η ίδρυση της αιρέσεως και η ιστορική της εξέλιξη. Η αίρεση των Μορμόνων ανήκει στον ευρύτερο προτεσταντικό χώρο και μάλιστα στις ομάδες εκείνες με το μυστικιστικό και αποκαλυπτικό χαρακτήρα του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 1830 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τον Τζόζεφ Σμιθ. Το όνομά της οφείλεται στον Μόρμον, κάποιον ιστορικά ανύπαρκτο προφήτη, ο οποίος υποτίθεται ότι έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο Τζόζεφ Σμιθ γεννήθηκε το 1805 στην πολιτεία Βερμόντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από φτωχούς αγρότες γονείς. Αρχικά ανήκε θρησκευτικά στους Πρεσβυτεριανούς Προτεστάντες και αργότερα εντάχθηκε στους Μεθοδιστές. Ήταν αναμφίβολα ένας πανούργος άνθρωπος. Τον χαρακτήριζε άκρατη φιλοδοξία, αχαλήνωτη φαντασία, παθολογικός μυστικισμός. Το 1830 εγκατέλειψε τη μεθοδιστική ψευδοεκκλησία και άρχισε να κηρύττει τη δική του περίεργη διδασκαλία. Ονόμασε τον εαυτόν του προφήτη και ισχυρίστηκε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 1823 είδε ένα όραμα στο οποίο ο άγγελος Μορονί του είπε ότι στον λόφο Γκουμαράχ, κοντά στο Μάντσεστερ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ήταν κρυμμένες πλάκες χρυσού με σπουδαίες επιγραφές που έπρεπε να ξεθάψει μετά 4 χρόνια. Στα 1827, όπως ισχυριζόταν, ξέθαψε τις πλάκες που τις ονόμασε Ουρίλ και Θουρίλ. Και στα επόμενα 3 χρόνια υπαγόρευσε το περιεχόμενο των πινάκων που ήταν ήδη γραμμένο σε μια παραλλαγή αιγυπτιακής γραφής, ιερογλυφικά δηλαδή, και ισχυρίζονταν ότι ερμήνευσε δίχως να ξέρει τη γλώσσα και τους χαρακτήρες με τη βοήθεια 2 κρυστάλλων που του έδωσε ο άγγελος και που υποτίθεται πως ήταν το Ουρίμ και το Θουρίμ του Εβραίου αρχιερέα. Το υποτιθέμενο λοιπόν περιεχόμενο των χρυσών πλακών αποτέλεσε κατόπιν το περιβόητο βιβλίο του Μόρμων, το οποίο αποτελεί υψίστη ιερή γραφή για τους Μορμόνους, ανώτερη της Αγίας Γραφής. Το περιεχόμενο αυτού του ιερού βιβλίου, το οποίο είναι μυθιστορηματικό, χωρίς το παραμικρό ίχνος ιστορικών και πραγματικών γεγονότων, σε παλαιοδιαθηκικό ύφος αναφέρεται στην υποτιθέμενη μετανάστευση κατά τον πρώτον μετά Χριστόν αιώνα στην Αμερική 10 φυλών του Ισραήλ, οι οποίες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, τους Νεφίτες και τους Λαμανίτες. Πριν λοιπόν από τον Κολόμβο, κατά τον Φεδρών αυτόν ψευδοπροφήτη Σμιθ, είχε ανακαλυφθεί η Αμερικανική Ήπειρος. Οι δεύτεροι, λόγω της ασέβειάς τους, έγιναν ερυθρόδερμοι, σε αντίθεση με τους πρώτους, οι οποίοι δέχτηκαν τον Χριστό και έγιναν χριστιανοί. Ανάμεσα στους Νεφίτες διακρίθηκε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα ο προφήτης Μόρμων, ο οποίος πιστεύεται ότι έγραψε το ομώνυμο βιβλίο στις Χρυσές Πλάκες, που αποκαλύφθηκαν μετά από 14 αιώνες το Σμιθ και από τον οποίο πήρε το όνομά της η αίρεση. Ο Σμιθ ονόμασε το 1827 την ψευδοεκκλησία του Letter Day Saints και με τα φλογερά του κηρύγματα απέκτησε αρκετούς και αφοσιωμένους οπαδούς, αρχικά στην περιοχή της Νέας Υόρκης και αργότερα στο Κίρλαντ, στο Μισούρι, στο Ναουβάου, Ιλινόης και αλλού. Ταυτόχρονα όμως απέκτησε και πολλούς φανατικούς εχθρούς, οπαδούς άλλων ψευδοεκκλησιών και αιρέσεων του προτσαντικού χώρου, από τον οποίο βέβαια αντλούσε τους οπαδούς του. Τον κατηγόρησαν για διάφορα εγκλήματα, κατόρθωσαν να τον καταδικάσουν και να τον φυλακίσουν. Τελικά πέθανε στη φυλακή στις 27 Ιουνίου του 1844, λιντσαρισμένος από φανατικούς συγκρατουμένους του. Έτσι, ο αιρεσιάρχης Σμιθ, ο φαντασιόπληκτος, εκτός από προφήτης, θεωρείται και μάρτυρας από τους Μορμόνους. Το Σμιθ διαδέχθηκε, φίλοι και φίλες, στην ηγεσία της ψευδοεκκλησίας του, ο φίλος του Brigham Young, 1801-1877, πρώην μαραγκός και αλουργός. Αυτός, προκειμένου να γλιτώσει τους οπαδούς της αίρεσης από τον διωγμό των εχθρών του Σμιθ, τους οδήγησε με μεγάλες περιπέτειες στη Δύση, στα βραχώδη όρη, μπροστά στη μεγάλη αρμυρά λίμνη, όπου είδεσε την πόλη Γιούτα, την οποία χαρακτήρισε ως τη γη της Επαγγελίας και τη Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί θεμελίωσε ένα ιδιότυπο θεοκρατικό καθεστώς, το Διζερέτ, όπως το είπε, με πρόεδρο το Γιάνγκ, με απεριόριστη εξουσία. Κάτω από τις απεριόριστες εντολές του, οι Μορμόνοι και κατόπιν σκληρής εργασίας μετέβαλαν εκείνο τον αφιλόξενο τόπο σε μια πάρα πολύ αξιόλογη περιοχή. Σε πολύ μικρό χρόνο αυξήθηκαν και έγιναν οι Μορμόνοι αρκετοί. Το 1898 αριθμούσαν 254.000, σήμερα αριθμούν κάποια εκατομμύρια και έχουν ως κέντρο την πρωτεύουσα της πολιτείας τους, την Salt Lake City, όπου υπάρχει και ο ναός τους ο βασικός, ο οποίος χτίστηκε ανάμεσα στα έτη 1853-1893. Το 1852 η αίρεση διασπάστηκε σε μια μετριοπαθή ομάδα, την Αναδιοργανωμένη Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, η οποία οργανώθηκε επίσημα το 1860 στο Ιλινόης, αλλά ποτέ δεν απέκτησε τη σπουδαιότητα της αρχικής ομάδος, της Αλμυράς Λίμνης. Στην πρωτεύουσα της Γιούτα, Salt Lake City, λειτουργεί όλη η ιεραποστολική προσπάθεια της Μορμονικής αίρεσης. Διαθέτει φανατικούς νέους, οι οποίοι αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο για να διαδώσουν με πάθος τη μορμονική πίστη. Οι κακοδοξίες τώρα αυτής της παράδοξης και αντιχριστιανικής σαφώς αίρεσης. Ιδρυτής, όπως είπαμε, ήταν ο Τζόζεφ Σμιθ, αλλά οι αρχές της παράξενης δασκαλίας ανήκουν σε δύο άλλους, τον Όρσον Πρατ και τον Πάρλεϊ Πατ. Ολόκληρο το οικοδόμημα της αίρεσης στηρίζεται στα συγγράμματα αυτών των ακραίων προτεσταντών θεολόγων. Η διδασκαλία του μορμονισμού είναι κράμα χριστιανικών, ιουδαϊκών, ινδουιστικών, βουδιστικών, γνωστικών και θεοσοφικών ιδεών. Είναι δηλαδή ο απόλυτος συγκριτισμός. Οι Μορμόνοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως μόνους γνησίους χριστιανούς και την ψευδοκίνησή τους ως τη μόνη αληθινή εκκλησία, ενώ όλους τους άλλους χριστιανούς τους αποκαλούν απίστους. Σύμφωνα με ένα διάσημο θρησκειολόγο, τον Άιτς Ντε Γκλασενάπ, χριστιανικά στοιχεία της αιρέσεως είναι μόνον η αναγνώριση της Βίβλου, η πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, που ωστόσο για αυτούς είναι τρεις διαφορετικοί θεοί και όχι ο ένας θεός της Διαθήκης, στο εξηλαστήριο και καθαγιασμένο θάνατο του Χριστού και στην εσχατολογική του προσδοκία. Μέσα για την απόκτηση της χάριτος είναι η πίστη, η μετάνοια, η βάπτιση, ο μυστικός δείπνος και η επίθεση των χειρών. Εκτός όμως από το Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, που για τους Μορμόνους είναι τρεις διαφορετικοί θεοί, έχουν δηλαδή διαφορετικές φύσεις, ουσίες, δέχονται ότι υπάρχουν πολυάριθμοι άλλοι θεοί εν πολυγαμία ζώντες. Ο χριστιανικός θεός είναι αποκλειστικά ο θεός της γης, ενώ για κάθε άστρο υπάρχει και ένας θεός με τις γυναίκες του. Κανένας θεός δεν είναι άναρχος, όλοι έχουν αρχή, γεννήθηκαν από κάποιο ανώτατο άγνωστο θεό, ο οποίος βασιλεύει σήμερα στο κεντρικό άστρο Κολόμπ. Όμως και αυτός ακόμη δεν είναι άναρχος, γεννήθηκε προαμνημονεύτερων χρόνων από μία ένωση σε μία μονάδα τριών ατόμων της αιώνιας πνευματικής ύλη. Πράγματι, μία από τις βασικές αρχές αυτής της διδασκαλίας είναι ότι το ίδιο πνεύμα αποτελείται από λεπτή ύλη. Αυτός ο πρωταρχικός θεός δημιούργησε μέγα πλήθος ετερόφιλων πνευμάτων, γιατί σύμφωνα με την αιώνια τάξη του κόσμου, ο σεξουαλισμός είναι η προϋπόθεση κάθε υπάρξεως και κάθε ηθικής ζωής. Από την ένωση αυτών των πανάρχαιων θεοτήτων γεννήθηκαν πολυάριθμα πνεύματα που κατοικούν σήμερα στο σύμπαν και που διαρκώς αυξάνονται τεκνοποιώντας. Δημιουργοί της γης, λέει, είναι πολλοί θεοί, σύμφωνα με ερμηνεία που δίνουν στο γνωστό πληθυντικό όνομα Ελοχήμ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί οι θεοί, μετά τη δημιουργία της γης, την παραδίδουν στην δικαιοδοσία του Θεού της Βίβλου. Ο Θεός αυτός είναι ένα «ον» που αποτελείται από πνεύμα και σώμα ανθρώπινης μορφής. Έχει χέρια, πόδια, μάτια, τρώγει, πίνει, αγαπάει, μισεί και μιλάει στους ανθρώπους. Έχει επίσης πολλές γυναίκες και με τη θνητή Μαρία γέννησε τον Χριστό. Όλες αυτές οι βλασφημίες αποτελούν το θεολογικό υπόβαθρο αυτής της κακοδοξίας. Ο Χριστός λοιπόν υπήρξε καρπός φυσιολογικής μίξης του Θεού με την Εβραιοπούλα Μαρία, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να λυτρώσει τους ανθρώπους. Αυτές οι βλασφημίες και οι εσχρότητες αποτελούν τη διδασκαλία αυτής της κακοδοξίας. Ο Χριστός για αυτούς ήταν έγκαμος και είχε πολλές συζύγους. Μετά το τέλος του κόσμου θα επανέλθει στη γη και θα εγκαθιδρυθεί στο μεγάλο ναό των Μορμόνων στη Γιούτα, όπου θα κρίνουν τους εθνικούς και τους απίστους, η μεγαλειώδης βασιλεία. Θα επιβραβεύσει τους Μορμόνους, ιδρύοντας το βασίλειο της χιλιετίας στην Αμερική, καθιστώντας αυτούς άρχοντες του κόσμου. Η νέα Ιερουσαλήμ θα κτιστεί στο Τζάκσον του Μιζούρι. Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις κακοδοξίες της αίρεσης, είναι καρποί θείων ερώτων, στους οποίους δόθηκε θνητό σώμα. Σύμφωνα με αιώνιο θεϊκό νόμο, όλοι οι άνθρωποι περνούν από τρία στάδια. Πρώτον, αφού γεννηθούν από κάποιο θεϊκό έρωτα, παραμένουν ως κατώτερα πνεύματα για χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια. Δεύτερον, όταν γίνουν άνθρωποι και μπουν στο ναό του σαρκικού σώματος, δεχθούν τη διδασκαλία του Μόρμων και γεννήσουν πολλά παιδιά, θα γίνουν θεοί. Και τρίτον, ως θεοί μιας συγκεκριμένης περιοχής, θα λατρεύονται από τους κατοίκους ως μοναδικοί κοσμικοί άρχοντες. Για να πετύχουν τη θέωσή τους οι άνθρωποι, οι οποίοι στηρίζεται κατά βάση στην απόκτηση πολλών παιδιών, καθιερώθηκε από τους Μορμόνους η πολυγαμία, μόνο όμως των ανδρών. Ο ίδιος ο Σμίθ, στηριζόμενος σε μια υποτιθέμενη αποκάλυψή του στις 12 Ιουλίου 1843 στο Νόου Βοάου, θέσπισε και νομοποίησε την πολυγαμία. Αυτοί που πεθαίνουν χωρίς να πιστέψουν τη διδασκαλία του Μόρμων και δεν κατόρθωσαν να κάνουν πολλά παιδιά, τα πνεύματά τους μπαίνουν στα σώματα ερυθροδέρμων, μαύρων, ζώων, προκειμένου να εξαγνιστούν. Ο ρατσισμός λοιπόν και ο φονταμενταλισμός στην ιωστή δύναμη κατά τη διδασκαλία των Μορμόνων. Στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, οι οποίοι θα κατοικούν πλέον αιώνια στην γη ως αθάνατα όντα. Η οργάνωση των Μορμόνων είναι ιεραρχική και ταυτίζεται με την πολιτική εξουσία. Είναι μια μορφή θεοκρατίας. Ο αρχηγός της αίρεσης είναι και ο κυβερνήτης της κοινότητας. Ο κλήρος αποτελείται από τους εκλεγμένους προεστούς, οι οποίοι φέρουν βαθμούς με βιβλική αναφορά: Απόστολοι, προφήτες, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι. Σε αντίθεση με τους άλλους Προτεστάντες, δέχονται την ιεροσύνη, η οποία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Την ιεροσύνη του Ααρών και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Η λατρεία της αιρέσεως είναι τυπική προτεσταντική, εν έχει έντονο μυστικιστικό στοιχείο. Για παράδειγμα, οι τελετές πρικοδοτήσεως ή των ειδικών ευλογιών που δίδονται στους νεοφωτίστους είναι μυστικές για αυτούς που δεν πιστεύουν. Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους Μορμόνους τελετή του βαπτίσματος, η οποία γίνεται μόνο στους ενηλίκους, δια καταδύσεως, μιας καταδύσεως, η τελετή του μυστικού δείπνου και η χειροθεσία, η χειροτονία δηλαδή των κληρικών, των λειτουργών της αιρέσεως. Ως ιερά βιβλία θεωρούνται, όπως αναφέραμε, το βιβλίο του Μόρμον, αυτό το φανταστικό βιβλίο που συνέγραψε ο Σμιθ, η Παλαιά και Κοινή Διαθήκη, το βιβλίο των Διδασκαλιών και Πυγαμιών, το Ακριβό Μαργαριτάρι και άλλα. Η θεοκρατική πολιτεία των Μορμόνων προσατήθηκε στη ΣΥΠΑ το 1860 με το όνομα Ουτάχη. Σήμερα η ομοσπονδιακή αυτή πολιτεία δεν διαθέτει τον καθαρό μορμονικό της χαρακτήρα, διότι αφενός μεν υπερίσχυσαν οι ομοσπονδιακοί νόμοι των πολλών ιδιαζόντων συνήθειών της κοινότητας, πολυγαμία κλπ. Και αφετέρου, λόγω των αλλεπαλλήλων μεταναστεύσεων, η Ουτάχη απέκτησε και κατοίκους άλλων δογμάτων και θρησκειών και έτσι αλλοιώθηκε το μορμονικό κλίμα της. Από την παραπάνω σύντομη επισκόπηση των βασικών αρχών της αιρέσεως αυτής προκύπτει, νομίζω ξεκάθαρα, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ότι ο Μορμονισμός είναι μία από τις πιο παράξενες, παράδοξες ομάδες του προτεσταντικού χώρου. Ο διαπρεπής ιστορικός των θρησκειών H.D. Glasenapp την ονομάζει πρωτότυπη αίρεση του Βορείου Αμερικής και ο αείμνηστος καθηγητής αρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης την χαρακτήρισε ως ιδιάζουσα κομμουνιστική θεοκρατική αίρεση. Πραγματικά η αίρεση των Μορμόνων αποτελεί την πιο ακραία, κακόδοξη και βλάσφημη χριστιανική αίρεση. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δεν πρόκειται για χριστιανική αίρεση, αλλά για πολυθεϊστική θρησκεία με χριστιανικά στοιχεία. Ο Μορμονισμός αποτελεί συνοθήλευμα δοξασιών πολλών θρησκειών και θρησκευτικών συστημάτων. Κύρια διαπιστώνουμε δοξασίες ανατολικών θρησκειών όπως του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Επίσης κυρίαρχες είναι οι πανθεϊστικές δοξασίες του θεοσοφικού κινήματος, το οποίο όπως είναι γνωστόν συστηματοποίησε με την Έλενα Μπλαβάτσκι όλες τις αποκρυφιστικές και ιδωλατρικές θεωρίες και πίστης του παρελθόντος. Ιδιαίτερα η περιθεών διδασκαλία του Μορμονισμού είναι παραλλαγή των θεοσοφικών ιδεών, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το χρόνο να τις αναλύσουμε ευρύτερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε στο σημείο αυτό την κανονική ροή του προγράμματός μας προκειμένου να συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για να ακούσουμε τις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης της Πέμπτης κατά σειρά με θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Που είναι βέβαιον ότι από την εμπειρία του θα έχει πολλά περισσότερα να μας διδάξει όλους και αν κάποιος θέλει να διαβάσει αυτά που θα άκουγε από μένα μπορεί να τα διαβάσει στο διαδίκτυο.
2: Συγχωρέστε μας.
1: Ναι.
3: Όχι.
1: Το λέω με επίγνωση, δεν το λέγω, με αγάπη το λέω.
3: Χαίροντα εστώ μια εισαγωγή, το λόγο σας είναι δυνατός και έχει σημασία και ευλογία για μας.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Αδελφέ, Μητροπολίτα Λευκάδος και Ιθάκης, κύριε Θεόφιλε, εγκαρδίως σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να ευρεθώ στην Ιερά Μητροπολή σας, την οποία θεοφιλώς ποιμένετε και να συμμετάσχω μεταξύ άλλων διακεκριμένων για τη γνώση και την αρετή ομιλητών και ομιλητριών, ως εισηγητής στην Πέμπτη Μοναστική Σύναξη που έχει ως γενικό θέμα της τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και την Ιεραποστολή και αξίως και δικαίως είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κυρό Αναστάσιο, στο διαπρίσιο κήρυκα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού εις πάντα τα έθνη. Συγχαίρω Άγιε Αδελφέ για τη θεάρεστη αυτή πρωτοβουλία σας, η οποία φανερώνει την οφειλόμενη αγάπη προς το μοναχισμό και αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του εκκλησιαστικού σώματος και το χρέος στην Ιεραποστολή, της οποίας η άρνηση κατά την εύστοχη ρίση του αείμνηστου και ανίστακτου εργάτου της Αναστασίου συνιστά άρνηση της Ορθοδοξίας. Στο πρόσωπό σας, επιτρέψατε μου, Άγιε Λευκάδος, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Επιστημονική Επιτροπή και τους υπό το ομοφόριό σας, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Φανερωμένης και αγαπητό αδελφό πατέρα Νικηφόρο, καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνάξεως για τον κόπο της αγάπης, την επιμελή προετοιμασία και την έμπρακτη μέρημνα δια των οποίων η παρούσα σύναξης κατέστη μία ιδιαιτέρως επιμελημένη και καρποφόρος συνάντησης. Με την ευχή σας και τις ευχές των παρισταμένων Αγίων Αρχιερέων, αλλά και όλης της ευλαβούς ομιγύρεως, τις ευχές, αρχίζω την ταπεινή μου κατάθεση, επικαλούμενος την ακατέσκητη βοήθεια της Παναγίας μας, της στοργικής μητέρας μας και γερόντισάς μας, που είναι η στολή των γυμνών Παρισίας και καλύκουρο τρόφος Παρθένων, ελπίζοντας στην ταχυνή συνδρομή της. Η θεματική πρόταση είναι ρίση του Ευάγριου του Ποντικού και αναφέρεται σε εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος με προθυμία αποδέχεται τη μοναχική κλίση που είναι, όπως και ο γάμος, χάρισμα του Θεού. Αποτάσσεται τον κόσμο με τις στερπνές επιθυμίες του και εξέρχεται εις απάντηση του νυμφίου Χριστού. Τετρωμένος της αγάπης του, αφήνει πίσω του πατρίδα, πατέρα και μητέρα, σύζυγο και τέκνα, αδελφούς και αδελφές, συγγενείς και φίλους, περιουσίες και υλικά αγαθά. Μεθυσμένος από την ευωδία του Χριστού, υπερβαίνει κάθε εμπόδιο και τρέχει πίσω του. Τον θυρεύει ευγνωμόνος γιατί νιώθει πως πρώτος τον αγάπησε ο Χριστός, ο των όλων κοσμήτων, ο οποίος ήλθε προς τον κόσμο αυτεπαγγέλτος, σώσε θέλων των κόσμων. Εκείνος πρώτος μας αγάπησε, εμάς τους αχαρίστους και πονηρούς, τους αποδήμους της χάριτός του, και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόρνη σειράστη, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Μανικότατο εραστή τον ονομάζει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής. Αν νιώθαμε οι άνθρωποι, λέγει ο σύγχρονός μας, Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, πόσο μας αγαπά ο Θεός και τι κάνει για μας, θα τρελαινόμασταν από τη χαρά μας. Ο μοναχός λοιπόν εν προκειμένου νιώθει τον θείο έρωτα και ελεύθερα και αβίαστα επιλέγει να ανταποκριθεί σε αυτόν εφαρμόζοντας την πρώτη και μεγάλη εντολή που αφορά όμως όλους τους χριστιανούς και όχι μόνο τους μοναχούς, το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αρνείται κάθε τι που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να προδώσει αυτήν την αγαπητική σχέση, ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό του, το ίδιον θέλημα και έροντας τον σταυρό του, τον ακολουθεί με εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Άρχεται τις πορείες του, γνωρίζοντας τις δυσκολίες του μονήρους βίου, αφού ο εχθρός δεν πάβει να τον πολεμά, μόνον και μόνον επειδή πήρε την απόφαση και έδωσε υποσχέσεις να ανήκει στο Χριστό, του αντίον μάλιστα, τότε η πάλι με τις δυνάμεις του σκότους γίνεται εντονότερη. Δεν κλειδωνίζεται ωστόσο, γιατί έχει άγκυρα ελπίδος στον Χριστό. Κρατά στα χέρια του όχι μόνο το σταυρό του, αλλά και το γραμμάτιο του Χριστού, με την υπόσχεση της αγάπης του, «Ουμή σε ανώ, ουδε μη σε εγκαταλείπω», υπογεγραμμένο αυτό το γραμμάτιο με το τίμιο αίμα του. Δεν πρόκειται να σε αποχωριστώ ποτέ, ούτε πρόκειται σε καμιά περίπτωση να σε εγκαταλείψω στη μοναξιά και στις δυσκολίες σου. Έχοντας υπόψη του ο μοναχός αυτή την αδιάψευστη επαγγελία και όταν ενδεχομένως νικηθεί σε κάποια μάχη, δεν αποκάμει, αλλά απευθυνόμενος στον εχθρό λέγει αυτό που ο Αββάς Ισαάκος Σύρος συνιστά. «Μη χαρείς για την πτώση μου, εχθρέ μου, γιατί αν και έπεσα, πάλι θα σηκωθώ. Και αν καθίσω μέσα στο σκοτάδι, ο Κύριος θα γίνει το φως μου και θα φωτίσει το δρόμο μου». Γνωρίζει ακόμα, μα και ακούει την ώρα της κουράς του, ότι και θα πεινάσει και θα διψάσει και θα γυμνητεύσει και θα υβριστεί και θα κλεβαστεί και πολλά άλλα λυπηρά θα υποφέρει με τα οποία η κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται. Αλλά ταυτόχρονα ακούει και την ευχή η οποία στηρίζεται στην παραπάνω διαβεβαίωση. «Ο Θεός επιλάβει το και επαγκαλίσε το και υπερασπίσε σου και γέννη τόση τείχος οχυρών, πέτρα υπομονής, παρακλήσεως αφορμή, συγκοιταζόμενος, συνανιστάμενος, γλυκαίνων και εφραίνων σου την καρδίαν, την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος». Κρατεί στα χέρια του τον σταυρό, για να θυμάται εκείνον ο οποίος εσταυρώθη δι' ημάς και γνωρίζει ότι πρέπει να είναι και αυτός ο εσταυρωμένος μοναχός, αφού επέλεξε να είναι μεταξύ αυτών που ανήκουν στο Χριστό και για το λόγο αυτό την σάρκα εσταύρωσαν σύν της παθήμασης και τις επιθυμίες. Προσεύχεται, νηστεύει, αγρυπνεί, παραμένει πτωχός και ακτήμων, αγνεύει και υπακούει μιμούμενος τον Χριστό. Μιμείται όμως τον Χριστό και στην ταπεινοφροσύνη. Είναι ο πτωχός το πνεύματι, γιατί αυτή είναι η βασική και θεμελιώδης. Εκ των ονού κάνευ προϋπόθεση εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ασφαλώς δεν λησμονεί ότι η τήρηση των θείων εντολών αποτελεί απόδειξη της προς τον ημφίον Χριστό αγάπης, αφού εκείνος είπε «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με». Και ο αγαπών με έχει μισθό ανεκτίμητο. «Αγαπηθήσετε», είπε του πατρός μου, «και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Η Θεία Χάρις είναι ο μισθός και η απόκτησή της είναι ο καρπός της χριστιανικής ζωής κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής μάλιστα τονίζει «Μη λογίζεσαι άνθρωπος όταν χάριν δε λάβεις». Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη Θεόν ποιεί των άνθρωπων επί της γης, θα πει ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Πρώτης χάριτος τρέχει η ταπείνωσης και προ της παιδείας τρέχει η ίησης, θα τονίσει ο ίδιος πατήρ. Μοναχός συνεπώς είναι αυτός που έχει δώσει όλη την καρδιά του στο Θεό. Έχει εσωτερική ενότητα και πλήρη αφοσίωση στο Θεό και δεν είναι διχασμένος και δίψυχος. Ο Θεός είναι μόνος και ο άνθρωπος του Θεού μόνος. Ο ένας υπάρχει για τον άλλον, ο ένας αναφέρεται στον άλλο. Πρόκειται για μια υπέροχη, μεγαλειώδη και καταπληκτική κατάσταση και εικόνα. Και εδώ προβάλλει το ερώτημα, τελικά μοναχός σημαίνει μόνος? Μόνος, αλλά όχι όμως αυτόνομος, ως δήθεν δε δικαιωμένος και αποστρεφόμενος τους αδελφούς του, είναι η απάντηση. Βρίσκοντας ο μοναχός το Θεό, βρίσκει σε αυτόν τα πάντα, άρα και των πλησίων του. Γιατί εκτός από την πρώτη και μεγάλη εντολή που ήδη αναφέραμε, από τα χείλη του Χριστού διδαχθήκαμε και μία άλλη, δεύτερη στη σειρά και όχι στην αξία, αφού ο ίδιος ο Κύριος τη χαρακτήρισε όμοια με την πρώτη, το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται, μας είπε, και στο ίδιο μήκος κύματος συντονισμένος ο Ευαγγελιστής της Αγάπης θα πει ότι εκείνος που ισχυρίζεται ότι αγαπά τον Θεόν αλλά μισεί τον αδελφό του είναι ψεύτης. Η τέλεια αγάπη προς τον πλησίον θεωρείται σημείο της κατά Θεόν τελειώσεως του μοναχού. Πρόκειται για ένα παράδοξο ανθρωπισμό, σύμφωνα με τον οποίον ο πλησίον αναζητείται στον Θεό, κατ' εικόνα του οποίου και δημιουργήθηκε. Εδώ πλέον δεν έχουμε την κλασική οδό με την οποία το εγώ δια του πλησίον οδηγείται προς τον Θεό, αλλά έχουμε καινούριο προσανατολισμό, νέο δρόμο με τον οποίο το εγώ αναφέρεται απευθείας στον Θεό για να βρει τον Θεό και στο Θεό να βρει τον πλησίον. Στην περίπτωση αυτή δεν χρησιμοποιείται η εικόνα ως μέσον ανυψώσεως προς το αρχέτυπο, αλλά επιχειρείται η άμεση ανύψωση προς αυτό, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να θεωρείται ορθά και η εικόνα. Ο παρέχον των βραχίων αυτού εις βοήθειαν του πλησίον αυτού λαμβάνει τον βραχίωνα του Θεού εις βοήθειαν αυτού. Ενώ ο κατηγορών των αδελφών αυτού εν τη κακία αυτού ευρίσκει τον Θεόν κατήγορον αυτού, διδάσκει Όσιος Ισάκος Ήρος. Προκύπτει όμως το ερώτημα, ποιες αφορμές εφαρμογής του θελήματος του Θεού και εκδηλώσεως της αγάπης προς τον πλησίον μπορεί να έχει ο μοναχός στην έρημο και στο μοναστήρι? Συνήθως λέγεται ότι οι μοναχοί εκδηλώνουν την αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους με την προσευχή για τη σωτηρία τους ως προς Θεόν πρεσβευτέ. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι ψέμα, αλλά όντως είναι μεγάλο δώρο το εύχεσθε υπεραλλήλων. Μέσω της προσευχής μας προτρέπει ο λειτουργός του Θεού, του υψίστου, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το να προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο είναι σαν να χύνεις το αίμα σου. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ λέει σχετικά, είναι η καρδιά που υποφέρει, δεν είναι στα λόγια. Το μυστικό είναι εκεί. Όπου είναι η καρδιά, εκεί είναι η χαρά και το φως. Έπειτα ο νους ενώνεται με την καρδιά, αλλά η καρδιά είναι γεμάτη από πόνο, σαν να βγαίνει το αίμα από την καρδιά. Να αυτό που έχω καταλάβει, όταν προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, αυτό είναι σημείο ότι έχει δοθεί σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, σε μια υπόσταση, η χάρις να βιώσει το εξής. μπορεί να φέρει εντός του και τον Θεό και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ο Θεός και ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι το περιεχόμενο της ζωής αυτού του προσώπου. Το να ζεις χριστιανικά είναι να πλατείνεις το περιεχόμενο της ζωής σου με έναν τρόπο πρωτοφανή. Η αγάπη αυτή εκδηλώνεται ακόμη και στη φιλοξενία, στην εξομολόγηση, στη διδαχή και στην ελεημοσύνη και την παντοειδή βοήθεια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι μοναχοί από τους πρώτους αιώνες ονομάζονται και θεραπευτές, και η θεραπεία του ανθρώπου και όχι μόνον του Θεού ήταν και είναι ο τρόπος της εκδηλώσεως της προς των πλησίων αγάπης. Ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του «Πώς δικοσμήστε των μοναχών» παρατηρεί ότι «οφείλει συμπάσχην της πάσχουση και συνδακρύειν και σφόδρα τούτους πενθύν, νουθετήν τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, υπηρετήν της αρρώστης, πόδας Αγίων νύπτην, ξενοδοχίας και φιλαδελφίας επιμελήστε». Ο δε Ιερός Χρυσόστομος προειδοποιεί αφυπνιστικά όποιον παραλείπει την προς τον πλησίον αγάπη, χάριν δήθεν της ασκήσεως, λέγον στους λόγους του περί νηστείας και ελεημοσύνης τα εξής: «Και αν νηστεύεις συνεχώς και αδιάκοπα, και αν κοιμάσαι κατά γης στο χώμα, χωρίς κρεβάτι, και αν τρως στάχτη, σύμβολο ακραίας πένθυμης μετάνοιας και κακοπάθειας, και αν κανένα δεν ωφελείς, τίποτα σπουδαίο δεν έκαμες». Είναι όμως επίσης γνωστό ότι μεγάλοι ασκητές της ερήμου και οι μοναχοί ήσαν οι μεγάλοι υπερασπιστές της πίστεώς τους, όταν σοβαροί εχθροί της Εκκλησίας ή υπερβολικοί συμβιβασμοί των υπευθύνων της οδηγούσαν στον όλεθρο τα εκκλησιαστικά πράγματα. Αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ζούσε έγκλειστος και αφοσιωμένος στη μυστική θεωρία του Θεού, κατέβηκε από τη θεωρία στην πράξη, προκειμένου να υπερασπιστεί το δόγμα της Εκκλησίας, στην οποία και ο ίδιος ανήκε. Είναι δε γνωστό ότι μετά όχι μόνο ανέλαβε τη διαπείμανση της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, αλλά αναμίχθηκε ειρηνικά και σε κρίσιμα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα της εποχής του. Η μοναχική πολιτεία δεν είναι μία αντιπολιτεία σε σχέση με το χριστιανικό εν γέννη πολίτευμα. Είναι όμως μία αντιπολιτεία σε σχέση με το φρόνημα του κόσμου. Η μοναχή, επισημαίνει ο Αββάς Δωρόθεος, κατενόησαν ότι εν το κόσμο όντες ούκ ευχερός δύναται κατορθώσε την αρετήν, και επενόησαν εν αυτής ξένων βίων, ξένην την άδεια αγωγήν. Ο ξένος αυτός βίος είναι απόλυτα εκκλησιαστικός βίος. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν και χαρακτηρίζουν την εκκλησιαστική πολιτεία. Ακόμη περισσότερο, η μοναχική διαγωγή, η σεμνότερη διαγωγή, όπως θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, εκφράζει με αυθεντικό και απόλυτο τρόπο την εκκλησιαστική διαγωγή. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η εκκλησιαστική διαγωγή αρχίζει με την αποδοχή μιας κλήσεως, η οποία υποθέτει την αποταγή του κοσμικού φρονήματος και η οποία συνοψίζεται στη φράση του Χριστού: «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Οι μοναχοί με την εκούσια αποδέσμευσή τους από πάσαν την βιωτική μέρημναν, τηρούν με ακρίβεια την αφετηριακή και σπουδαία αυτή αρχή του εκκλησιαστικού πολιτεύματος, γινόμενοι τύποι των αδελφών τους χριστιανών, των αγωνιζομένων μέσα στον κόσμο, σύμφωνα με τη φράση του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος: «Φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων, μοναχική, μοναδική πολιτεία». Και ο έσχατος ακόμη ερημίτης, αυτός που πράγματι ζει εν ερημίες και εν σπηλαίης, με την οσιακή του ζωή θεραπεύει τον άνθρωπο και αγιάζει την κτήση ολόκληρη. η αγιότητά του διοχετεύεται με έναν τρόπο μυστικό σε ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα, προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων. Κάφχη μαγάρ της Εκκλησίας του Χριστού, η μοναχική πολιτεία, βροντοφωνάζει Όσιος Ισάκος Σύρος. Ο ανατολικός μοναχισμός δεν είναι παρεκκλησιαστική τάξη, αφού εξ αρχής αναπτύχθηκε ως καρπός γνήσιων εκκλησιαστικών βιωμάτων. Δεν πρόκειται όμως για εξωστρέφεια η οποία αποδιοργανώνει τη ζωή της αφιερώσεως. Ούτε ασφαλώς είναι ένας ακτιβισμός, μια κοσμική δραστηριότητα η οποία εγκλωβίζει το μοναχό στη διαδικασία της κοινωνικής προσφοράς και της εντός εισαγωγικών βελτιώσεως της ζωής του ανθρώπου. Ο μοναχός μέσα στα πλαίσια της μοναχικής του κλίσεως συμμερίζεται με τον τρόπο που αρμόζει στη μοναχική του ιδιότητα την ανθρώπινη τραγωδία. Γίνεται η παρηγοριά του κόσμου δίχως να εκοσμικεύεται. Μακάριος ως της η πορεία αυτού ου συγχυθεί εν το κόσμο τούτο το ματαίο έσωθεν της μεγάλης θαλάσσης ταύτης. Μακάριος ως της το πλοίον αυτού ούκ εκλάσθη και φθάσει εν χαρά προς τον λιμένα. Τη δικτή σταυρική κατεύθυνση του μοναχικού βίου ως αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον προσδιόριζε με τη λιτότητα και τη βαρύτητα του λόγου του ο Ευάγριος όταν κατέγραφε εκτός από τον ορισμό που αποτελεί και το θέμα της ταπεινής αυτής εισηγήσεως και άλλους τρεις αξιοπρόσεκτους ορισμούς του. Μακάριος εστί μοναχός, ο πάντων την σωτηρίαν και προκοπήν, ως οικίαν με τα πάσης χαράς ορών. Και μακάριος εστί μοναχός, ο πάντας ανθρώπους ως θεόν μετά θεόν λογιζόμενος. Και μοναχός εστίν, μοναχός είναι εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του ένα με όλους τους ανθρώπους, επειδή βλέπει αδιάκοπα τον εαυτό του μέσα στο πρόσωπο του κάθε πλησίον. Αυτοί οι ορισμοί συνδυάζουν δύο φαινομενικά αντίθετες, αλλά στην πραγματικότητα συμπληρωματικές έννοιες, τη μόνωση και την απόλυτη κοινωνία με την ανθρωπότητα. Ο απράγμων βίος των μοναχών γίνεται στην ουσία μια πολυπράγμων πνευματική μέρημνα για την απόκτηση της ζωής του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία και με τους δοκιμασμένους τρόπους που εκείνη γνωρίζει έρεται η διάσπαση καρπός της αμαρτίας σε όλα της τα επίπεδα και πραγματοποιείται η αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό. Η κοινωνία αυτή με τον Θεό συνεπάγεται την επανασυγκρότηση του ανθρωπίνου προσώπου και την αρμονική σχέση όλων των μελών του εκκλησιαστικού σώματος. Μη μισήσεις των αμαρτωλών, πάντες γαρ εσμέν υπεύθυνοι, και αν δια των Θεών κινείσαι κατά αυτού, κλάψον υπέρ αυτού, εύξε υπέρ αυτού ή να ομοιωθεί στο Χριστό, ότι ουκ ηγανάκτη κατά των αμαρτωλών, αλλιπερίφχετο. Η αληθινή αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο είναι, όπως έλεγε ο γέρον Ιωσήφ Βατοπετρινός, το πλήρωμα του νόμου και η πρακτική παρουσία της Θείας Χάρης στη ζωή μας. Η αγάπη δίνει ζωή και στα άλλα χαρίσματα. Η ευχή είναι ακτισόμεθα την αγάπη του Θεού. Και άνευ αδιαλείπτου προσευχής προσεγγίσε το Θεό ου δύνασε και με τα κόπου της προσευχής ποιήσε τον οΗ μέρημναν ετέραν σκορπισμόν τη διανία απεργάζεται. Τελειώνοντας την ταπεινή μου κατάθεση, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο σύγχρονες μορφές που εβίωσαν τη διπλή αγάπη μιμούμενη τον κτήτορα και προστάτη και έφορο της μονής του Όσιο Δαβίδ τον γέροντα. Πρόκειται για τον Όσιο Ιάκωβο, τον με συγχωρείτε, και τον διάδοχό του αείμνηστο γέροντα Κύριλο, τους δύο προκατόχους του σημερινού ηγουμένου πατρός Γαβριήλ. Ο πρώτος αποκαλείται νέος ασκητής γιατί πράγματι ακολούθησε τα βήματα των παλαιών μεγάλων ασκητών. Καθημερινά λειτουργούσε μνημονεύοντας πλήθος ονομάτων, καταθέτοντας την εικόνα του Οσίου Δαβίδ και στην Αγία Πρόθεση την χρία νεκάστου. Νίστευε σωματικά και πνευματικά και αγρυπνούσε στην προσευχή πολλάκις διανυκτερεύων εν το κρυπτό στο ασκητήριο του Οσίου. Εξυπηρετούσε όμως λειτουργικά και τις ανάγκες των πέριξ της Ιεράς Μονής χωρίων και συνοικισμών. Πολλούς ανθρώπους ανέπαυσε πνευματικά στο ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά και άλλους υπηρέτησε με την φιλοξενία στην Ιερά Μονή. Δεν λησμονώ ότι μεταξύ άλλων αρκετές φορές φιλοξένησε τον αείμνηστο προκάτοχό μου Χρυσόστομο με το επιτελείο του υποψηφίους κληρικούς και αναγνώστες, στελέχη των κατασκηνώσεων, φοιτητές και κάθε καλοκαίρι τα παιδάκια του ορφανοτροφείου της Μητροπόλεως και πλήθος ευλαβών προσκυνητών και αληθινά ουρανοπολίτης και ακτήμων εσκόρπισε τον πλούτο που οι χριστιανοί άφηναν στα χέρια του σε πτωχούς και αναγκεμένους, ενώ δεν λησμόνησε και δεν παρέλειψε να προσευχηθεί και να ενισχύσει το έργο της Ιεραποστολής. Ο δεύτερος, ο πατήρ Κύριλλος, ακολούθησε τα ίχνη του γέροντός του και δεν ήταν μόνο διάδοχος στο θρόνο της ηγουμενίας, αλλά και των τρόπων του μέτοχος. Χωρίς να υστερήσει σε τίποτε από τον προκάτοχό του, πολυμερός και πολυτρόπος βοήθησε και την εξωτερική Ιεραποστολή της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας. Στην περιοχή Κιμπίκο, στα νοτιοδυτικά περίχωρα της πρωτεύουσας Ναϊρόμπη, ανηγέρθη ένα πρότυπο κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας, το Κυρίλιο Ιατρείο, όπως προς τιμήν του το ονόμασαν οι ίδιοι αυτόχθονες και ο Μητροπολίτης τους, ο Σεβασμιότατος Κένιας Κύριος Μακάριος. Σε άμεση γειτνίαση με το Ιατρείο ανηγέρθη μεγαλοπρεπής ιερός ναός προς τιμήν του Οσίου Δαβίδ, ενώ άλλος ιερός ναός ανηγέρθη προς τιμήν του Οσίου Ιακώβου στον οικισμό Ουαγκούθου, 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ναϊρόμπη με δαπάνες της Μονής. Η ιστορία άλλωστε των δύο Κολομβιανών επισκόπων, του Αγίου Μυρίνης κυρίου Αθηναγόρου και του παρόντος και προεδρεύοντος αυτήν την ώρα εντάφθα Αγίου Άσου κυρίου Τιμοθέου, καθώς και άλλων τουλάχιστον 15 συμπατριωτών τους, αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια της σύγχρονης Ιεραποστολής της Μονής του Οσίου Δαβίδ και του αειμνήστου γέροντος Κυρίλου. Οι δύο αυτοί Άγιοι Αρχιερείς, που λαϊκοί όντες από λάθος του οδηγού έφτασαν στον Όσιο Δαβίδ, γαλουχήθηκαν κοντά του και σε αυτό το μοναστήρι ο μακαριστός Μητροπολίτης τους πρώην Μεξικού κυρός Αθηναγόρας τους έκυρε μοναχούς. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρίνης δηλώνει «Η Ιεραποστολή στην Κεντρική Αμερική είναι αφιερωμένη στον Όσιο Δαβίδ και αυτό πιστεύω ότι είναι χάρη στον πατέρα μας και γέροντά μας Κύριλλο». Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άσου Τιμόθεος διακηρύσει «Αν υπάρχουν σήμερα 450.000 και πλέον Ορθόδοξοι σε όλη αυτή τη Μητρόπολη Μεξικού, Κολομβίας, Παναμά κλπ, στην οποία ξεκινήσαμε 3-4 παιδιά, είναι χάρη σε αυτό το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια, αλλά ιδιαιτέρως στην αγάπη, χάρη στην αγάπη του γέροντος Κυρίλλου. Αν υπάρχει, λέει, ένας γέροντας ή ένας άνθρωπος σήμερα τον οποίον μπορούμε να ονομάσουμε ο Άγιος της Αγάπης, αυτός είναι ο πατέρας Κύριλλος». Η παράδοση αυτή της Μονής συνεχίζεται και σήμερα από τον ηγούμενο πατέρα Γαβριήλ, πιστό και αφοσιωμένο τέκνο του Οσίου Ιακώβου και του πατρός Κυρίλλου, προς την Ιερά Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, με τη χρηματοδότηση της ανέγερσης μεγαλοπρεπούς τρισυπόστατου Ιερού Ναού προς τιμήν των Οσίων Δαβίδ, Ιωάννου του Ρώσου και Ιακώβου. Εδώ βρίσκεται ένα ακόμη μεγάλο μάθημα. η έρημος του μοναχού μπορεί να καρποφορήσει στα πέρατα της γης. Το κελί του μπορεί να γίνει αφετηρία ιεραποστολής. Η προσευχή του μπορεί να γίνει ναός στην Αφρική. Η αγάπη του μπορεί να γίνει ιατρείο. Η μνήμη του μπορεί να γίνει εκκλησία. Αυτή είναι η δύναμη του μοναχισμού. Μνημονεύω ευγνωμόνος και όλες τις μοναστικές αδελφότητες της Ιεράς Μητροπόλεως μου, καθώς και την ιεραποστολική προσφορά της προσφάτως κοιμηθήσης μοναχής Χρυσοβαλάντης, η οποία διετέλεσε προϊστόσα του επωνόματι της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου με το χείο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Ηλίων Εδιψού. Η μακαριστή μοναχή Χρυσοβαλάντη, μάλιστα, είχε λάβει μέρος ως εισηγήτρια και κατά την προηγούμενη εντάφθα πραγματοποιηθήσα μοναστική σύναξη, προσφέροντας και τότε την εμπειρία, το λόγο και τη μαρτυρία της μοναχικής πολιτείας. Αφού σας ευχαριστήσω, Άγιε Αδελφέ, για την τιμητική πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη και την προσοχή σας, επιτρέψατε μου να ολοκληρώσω με μία τελευταία σκέψη, η οποία νομίζω ότι μας επαναφέρει στο αρχικό λόγο του Ευαγρίου. «Μοναχός εστίνω πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος». Ο μοναχός χωρίζεται από τον κόσμο, αλλά δεν χωρίζεται από τον άνθρωπο. Απομακρύνεται από την κοσμική φροντίδα, αλλά αναλαμβάνει στην καρδιά του τη φροντίδα όλου του κόσμου. Η Ιεραποστολή δεν αρχίζει από την γεωγραφία, αρχίζει από την καρδιά. Γι' αυτό και η Ιεραποστολή είναι αναπόσπαστη από το μοναχισμό. Ο μοναχός αφήνει τα πάντα για το Χριστό και ο Χριστός του εμπιστεύεται με τρόπο μυστηριακό τον πόνο των πάντων. Αυτό το βλέπουμε ζωντανά στις μορφές που μνημονεύσαμε σήμερα. Στον Όσιο Ιάκωβο, που μέσα από το ησυχαστήριό του έγινε καταφυγή πλήθους ανθρώπων, στο μακαριστό γέροντα Κύριλο, που από την Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ άνοιξε την καρδιά του μέχρι τα πέρατα

0: Θεό και την εικόνα Του τον άνθρωπο. Με αυτή την ευχή και δια των ανιστάκτων πρεσβειών της Παναγίας της Φανερωμένης, του Οσίου Δαβίδ, του Οσίου Ιακώβου, του μακαριστού γέροντος Κυρίλου και πάντων των Αγίων Μοναχών, να συνεχίσουμε όλοι την σταυροαναστάσιμη διακονία μας, τη διακονία του προσωπικού μας αγιασμού εν διαρκή μετανία και το έργο του Ευαγγελισμού των συνανθρώπων μας. Να γίνουμε όσο μπορούμε αυτό που μας εδίδαξε με τη ζωή του ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Γνήσι σε αυτό που επαγγελόμαστε. Γνήσι στην πίστη, αληθινή στην αγάπη και ακούραστη στη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Σας ευχαριστώ.
1: Προχωράμε με το πρόγραμμα. Πρέπει να εκφράσω σεβασμιότατο ότι ήταν πολύ συγκινητικό που ανεφέρατε αυτή την πρώτη εμπειρία που είχαμε εμείς με εκείνο που ήταν για μας πατέρας στην πιο δύσκολη στιγμή μαζί με το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, ο Σιο Δαβίδ. Τα πρώτα δικά μας βήματα στην Ελλάδα, όταν πρώτο ήρθαμε να φέρουμε την Ορθοδοξία για το δικό μας λαό, ήταν ακριβώς όχι μόνο με τον Γέροντα Κύριλο και τον Άγιο Διονύσιο, αλλά τα χέρια σας τα οποία ανοίξατε να μας αγκαλιάσετε, παρά ότι ήμασταν ξένα παιδιά και δεν μας εγνωρίσατε. Την ευγνωμοσύνη μας απέναντι στο πρόσωπό σας που είστε πατέρας και ποιμενάρχης για μας επίσης. Έχω επίσης, προχωράμε τώρα, όπως σας είπα, για μένα είναι πολύ δύσκολα, γιατί εγώ είμαι από την Υπιαγωγείο, είμαι ένας νήπιος επίσκοπος, νήπιος στην Ορθοδοξία και βρίσκομαι εν μέσω διδασκάλων. Να παρουσιάσω πάλι και άλλον πρόσωπο που είναι φυσικά ένα ψευτό και αγαπημένο πρόσωπο και προσευχόμουν στον πατέρα Εμιλιανό. Έως εκτές η Ορθοδοξία ήταν άγνωστη στην Λατινική Αμερική, αλλά σήμερα όχι μόνο είναι γνωστή. Το Άγιον Όρος μπορώ να προσθέσω ότι είναι φάρο για μας, αλλά και το Σιμώνο Πέτρας έχει μια ιδιαιτερότητα. Όταν πρωτοαρχίσαμε την πορεία με την Ορθοδοξία και δεν ξέραμε να ψέλνουμε, τώρα που η κυρία Δήμητρα μίλεγε για την τεχνητή πνομοσύνη, θυμάμαι, είχαμε όλα τα CD τα δικά σας, τα οποία τα φέραμε στην Κούβα, τα φέραμε στην Κολομβία και όλα με αυτά πρωτομάθανε οι δικοί μας αδελφοί να ψέλνουν, το οποίο είναι μεγάλη ευλογία. Και φυσικά το Άγιον Όρος, ο Άθωνας, πάνω στον Άθωνα είναι, κάθεται το λιγνάρι της πίστης μας, της παράδοσης, της Ορθοδοξίας. Αλλά θα το πω και βέβαια το βράδυ που θα μιλήσω. Απλά να σας πω κάτι. Ούτε ο Φιντέλ είναι επαναστάτης, Γέροντα, ούτε ο Τσε Γεβάρα, κανένας από αυτοί αληθινά δεν είναι επαναστάτες. Ο αληθινός επαναστάτης είναι αυτός που παλεύει με τον εαυτό του. Και αυτό είναι το Άγιον Όρος. Είναι το κλειδί της αληθινής επαναστάσεως. Εν Χριστώ, σωή. Την ευχή σας, Γέροντα, και ευχαριστούμε.

Σεβασμιότητε Άγιε Αγκύρας, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος και πατρός μας του Οικουμενικού Πατριάρχου, κύριο Βαρθολομαίου, σεβασμιότητε Άγιε Λευκάδος, ποιμενάρχα της επαρχίας αυτής, Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί. Μάλλον ήταν καλύτερα να μιλήσει ο Άγιος Άσου με τον αυθόρμητο λόγο που έχει, γιατί πάντοτε μας ενθουσιάζει και

0: μας υποδεικνύει πραγματικά την αποστολή μας, την οποία εκεί έζησε ο ίδιος, αλλά και εμείς κατά κάποιο τρόπο χαιρόμαστε αυτή την παρουσία αυτού των ανθρώπων στο Άγιον Όρος, και μάλιστα τώρα φιλοξενούμε ένα τέκνο του, τον Τιμόθεο, από την Κολομβία, και ο οποίος θα ετοιμαστεί στο Άγιον Όρος, και μη φοβάστε, δεν θα τον κρατήσουμε στη Μονή, θα τον στείλουμε εκεί. Αρχίζω λοιπόν προσπαθώντας σεβασμιότητα να είμαι εντάξει στον χρόνο μου, με χαρά και συγκίνηση και ειλικρινή ευχαριστία και σε εσάς Άγιε Λευκάδους και στο γέροντα της Μονής, τον πατέρα, τον αγαπητό πατέρα Νικηφόρο, δεχθήκαμε την πρόσκληση συμμετοχής στη σημαντική παρούσα μοναστική σύναξη αφιερωμένη σε μια μεγάλη και μοναδική μορφή της Εκκλησίας και της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, όπως ομολογείται παντού, τον μακαριστό κυρό Αναστάσιο Αλβανίας. Πολλό μάλλον αυτή η πρόσκληση είναι ιδιαίτερη, διότι ο δικός μας μακαριστός γέροντας Εμιλιανός συνδεόταν μαζί του από τη φοιτητική του ζωή και είχαν από τότε, όπως είναι γνωστό, κοινούς οραματισμούς. Ο καθένας μετά επέλεξε τον δρόμο του ως προσωπική κλίση και για το κοινό συμφέρον της Εκκλησίας. Στο πρώτο διάστημα της αρχιερατείας του, στην μόλις ανασυσταθήσα Εκκλησία της Αλβανίας, ο γέροντας Εμιλιανός έστειλε για βοήθεια στις ποιμαντικές ανάγκες του Αρχιεπισκόπου και για αρκετό διάστημα πατέρες της Μονής μας, τον μακαριστό ιερομόναχο Μητροφάνη στο Αργυρόκαστρο, τους αυταδέλφους ιερομόναχο Θεολόγο και ιερομόναχο Εφραίμ και τον ιερομόναχο Τίχωνα που βοήθησαν και στο εκπαιδευτικό έργο. Μια λοιπόν και η σύναξη αυτή έχει γενικό θέμα ορθόδοξος μοναχισμός και η Ιεραποστολή, και υπονοεί ότι η Ιεραποστολή έχει διορθόδοξο και οικουμενικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε το αισθανόταν και ο μακαριστός Άγιος Αλβανίας, σκέφτηκα η εισήγησή μου να θίξει το θέμα του Άγιον Όρος και το οικουμενικό του μήνυμα. Ακούοντας την εξαιρετική εισήγηση του Σεβασμιωτάτου, μόλις τώρα του Σεβασμιωτάτου Αγίου Καλκίδος, με την οποία έκτισε την αυθεντική εικόνα του μοναχού, ένιωσα ότι αυτή αποτελεί υπόβαθρο για αυτά που θα πω. Εκείνος μίλησε για τον τρόπο. Η ελαχιστότης μου θα μιλήσει για τον τόπο. Το Άγιον Όρος αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία. Η αξιοζήλευτη και ελπιδοφόρα άνθηση του αγιορητικού μοναχισμού, που άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και διαρκεί μέχρι σήμερα, συμπίπτει με την είσοδο στην τρίτη μετά Χριστόν χιλιετία. Είναι δωρεά του Θεού και της προστάτητος του Αγίου Όρους, που μας αξίωσε να γίνουμε μέτοχοι χρόνια τώρα της ζωής και της ιστορίας του ιερού αυτού τόπου. Μεταβολές φέρνει πολλές τους ώμους του αγυριός άθος στην υπερχιλιόχρονη ηλικία του, είτε από εσωτερικά είτε από εξωτερικά αίτια. Παρόλες όμως αυτές τις διαμέσου των αιώνων μεταβολές, το Άγιον Όρος διατήρησε μέχρι τις μέρες μας τον κοινοτικό και οικουμενικό του χαρακτήρα, ο οποίος σε μια συνεχή αλλά και συνετή εξελεκτική πορεία ενσαρκώνεται σε πρόσωπα, όπως άλλωστε ακούσαμε, σε παραδόσεις, σχήματα, σε οργάνωση, μορφώματα και αποφάσεις, και συναρμόζει τους σκοπούς, την ζωή και τις δράσεις μιας πολιτείας εν προκειμένου της μοναχικής πολιτείας, ώστε εν τέλει όλη αυτή η συσσωρευμένη παράδοση να συγκροτεί το μοναχικό πολίτευμα του Άγιον Όρους, την άλλως αγιώνυμο πολιτεία. Ο γέροντας Εμιλιανός σε μία ομιλία στο μακρινό 1983 λέει ότι ένας Αμερικανός ζητούσε να βρει το καλύτερο στη ζωή του. Ήταν αγγλικανός. Προσευχήθηκε μέρες και μήνες να τον φωτίσει ο Θεός. Δεν άντεξε άλλο και λέγει ένα βράδυ στο Θεό. «Θεέ μου, αύριο θα μου δώσεις την απόφαση που πρέπει να πάρω». Μία οριστική απόφαση. Σηκώνεται το πρωί κουρασμένος με πονοκέφαλο από την αγωνία. Πίνοντας τον καφέ του, βρίσκει δίπλα του ένα περιοδικό και το ανοίγει. Το περιοδικό ήταν αφιερωμένο στο Άγιον Όρος και έλεγε καταπληκτικά πράγματα που δεν μπορούσε να το φανταστεί. Μεταξύ πολλών έλεγε ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος θαυμαστός και μοναδικός σε όλο τον κόσμο. Πρώτη φορά τον μπήκε η σκέψη του Αγίου Όρος. Σηκώνεται λοιπόν, φεύγει, πάει στο Πανεπιστήμιο να παρακολουθήσει τον καθηγητή που ήταν τεχνικής κατευθύνσεως. Κατά παράδοξο όμως τρόπος ο καθηγητής εκείνη τη μέρα ήταν, δεν ξέρουμε γιατί, επηρεασμένος και μιλούσε στους φοιτητές του πάλι για το Άγιον Όρος. Είπε πως το Άγιον Όρος είναι μια θαυμαστή επιβίωση της ιστορίας. Βρίσκεται στα νότια της Ευρώπης στην Ελλάδα και εκεί ζεις μια άλλη ζωή. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται ουράνιος και έλεγε και άλλα. Σαστισμένος έφυγε και το απόγευμα πήγε σε ένα περίφημο γκουρού, ήταν δάσκαλός του, και του είπε «Θέλω να γίνω μαθητής σου για να μάθω τα μυστήρια της ζωής και του υπερπέραν». Όμως ο περίφημος εκείνος δάσκαλος του δίθεν ανατολικού μυστικισμού το απαντάει «Εκπλήσωμαι, δεν είσαι χριστιανός. Τι ζητάς από μένα? Στην Ελλάδα υπάρχει το Άγιον Όρος. Εκεί να πας και να βρεις ό,τι ζητεί η καρδιά σου». Ήλθε μετά από λίγο αυτό το παιδί στο Άγιον Όρος, βαφτίστηκε, άλλαξε, έμεινε ένα χρόνο, έφυγε και μετά ήλθε μόνιμα. Το Άγιον Όρος είναι, όπως λέει ο Πατριάρχης Φιλόθεος, «Χρυσούς και φίλτατος πρόξενος των καλίστων υπερτινή πάνω απ' όλα». Οι εκφάνσεις αυτής της πολιτείας, δηλαδή ο κοινοτικός και οικουμενικός χαρακτήρας, διαποτίζουν ανά τους αιώνες την ιστορία της και απλώνουν τις ρίζες τους βαθιά στην παράδοση τη γραπτή και προφορική. Το Άγιον Όρος συγκέντρωσε επαρχής και διατήρησε μέσα στους αιώνες όλες τις μορφές της μοναχικής ζωής, την ποικιλία και την ενότητα, διασώζοντας όμως κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που το ανέφερε ο Σεβασμιότητος, το εσχατολογικό βίωμα, δηλαδή την δυνατότητα αναβάσεως του ανθρώπου προς τον Θεό και την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην εκκλησιαστική κοινωνία των μοναχών και αποδεικνύοντας περίτρανα τη δύναμη της παραδόσεως και του πνευματικού σπέρματος. Σε όλες αυτές τις αναγκαίες ή επιβαλλόμενες εκ των πραγμάτων εξελίξεις, βασική μέρημνα των επευθύνων μοναχών του Αγίου Όρους ήταν η ενίσχυση του κοινοβιακού θεσμού και η προσπάθεια αναφοράς των αυθεντικών αρχαίων θεσμών του μοναχισμού, καθώς και η μετάδοση της πνευματικής κληρονομιάς σε όλους τους μακράν και εγγύς Ορθοδόξους με ένα πνεύμα οικουμενικό, το οποίο ήταν οικείο από το Βυζάντιο. Ο στόχος αυτού του αγώνα των μοναχών έχει αφετηρία και έμπνευσή του το εκκλησιαστικό πνεύμα της Αποστολικής Κοινότητος, η οποία ζούσε ομοθυμαδών, ταυτίζοντας το τοπικό με το καθολικό, το μοναστήρι με το υπερό της Πεντεκοστής, το Άγιον Όρος με τα όρια της Οικουμένης, διότι το πνεύμα του είναι μεθόριον κόσμου και των υπερκοσμίων κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο Άγιον Όρος είναι βαθιά ριζωμένη η έννοια της κοινότητος. Λειτουργεί με ένα σύστημα κοινοτικό, το οποίο μάλιστα διαπιστώνεται σε δύο επίπεδα, εκείνο κάθε μιας των ιερών μονών και εκείνο όλων των ιερών μονών του Αγίου Όρους. Όπως πολύ χαρακτηριστικά το έχει διατυπώσει από ετών ήδη ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Μακαριστός Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ο πνευματικά ανέστιος σημερινός Ευρωπαίος, θα μπορούσε να βρει τη δική του πνευματική αιστεία στο Άγιον Όρος και η ευρωπαϊκή κοινότητα θα μπορούσε να βρει πάνω και πέρα από το σύμπτωση των συμφερόντων κάτι πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό στην πνευματική κληρονομιά της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Η μέσω της αδιάκοπης πορείας του Αγίου Όρους καρποφορία πνευματική και πολιτιστική επηρεάζει θεσμούς, πολιτισμούς, τρόπους ζωής των ανατινικουμένων Ορθοδόξων, όπως είπε και ο Άγιος Άσου, ακόμη ανθρώπους προς την αλήθεια και την πίστη. Όμως η οικουμενικότητα του Αγίου Όρους δεν έχει κατ' ουδένα τρόπο γεωγραφική έννοια ούτε ποσοτική, αλλά μόνον πνευματική, ποιοτική. Δεν εξαπλώνεται γεωγραφικά, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας, παγκοσμιότητα όπως λέμε, ούτε καθίσταται τοπικά ένα παγκόσμιο κέντρο συναθρήσεως προσώπων συγκριτισμού. Ο κόσμος του Αγίου Όρους, ο ιερός τόπος, η ύπαρξή του, το πνεύμα του, η οργάνωσή του, ο τρόπος, η εμπειρία της καθημερινής ζωής ταυτίζεται και θέλει να εκφράσει την καθολικότητα της Εκκλησίας. Η μοναστική ζωή, σημειώνει ο γέροντας μας Εμιλιανός, είναι μια ζωή καθολική, γιατί είναι μια ζωή εν τη Εκκλησία, είναι μια πράξης. Αλλά μια πράξης δεν δικαιώνεται παρά μόνον με μια πίστη, και πίστη σημαίνει ένωσης με την Εκκλησία. Έτσι το Άγιον Όρος είναι η ζωντανή, χαρισματική μαρτυρία της αναζητήσεως αυτής της παρουσίας του Χριστού. Τα χαρακτηριστικά του Οικουμενικού Μηνύματος του Αγίου Όρους είναι τα εξής. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι, όπως λέμε, η κενότης, δηλαδή η κενή, η καινούργια πολιτεία, ή ευρύτερα η κενή κτήσεις. Οι πολίτες της γίνονται, οι ερχόμενοι θέλουν να γίνουν οι μιας καινούργιας πολιτείας. Το Άγιον Όρος είναι η συνέχεια του υπερώου της Πεντηκοστής. Οι μοναχοί τρέχουν, απαρνούνται τα πάντα, προσδοκούν, ζουν γι' αυτό το γεγονός, επιδιώκουν το έσχατο αυτό όριο της καινής πολιτείας. Όσοι φτάνουν στο άκρον, βιώνουν, όπως το υπενόησε ο Άγιος Χαλκίδος, βιώνουν την πανενότητα της ανθρωπινής φύσης εν το Χριστό, άνευ φιλτικής διαφοράς Έλληνα και Βαρβάρου, δούλου και ελευθέρου, όπου τα πάντα και εν πάση Χριστός. Το βίωμα αυτό είναι κοινό κτήμα και αγκαλιάζει την Οικουμένη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του μηνύματος του Αγίου Όρους είναι η διατήρηση της εσχατολογικής διαστάσεως της πνευματικής ζωής. Ο καινούριος άνθρωπος συνδέεται με τον έσχατο Αδάμ, τον θεάνθρωπο, ο οποίος είναι ο νέος και ο έσχατος Αδάμ. Η καθημερινή βίωση της ζωής του Χριστού δεν περιορίζεται χρονικά. Δεν είναι μία φαντασία ή μία ιδέα, ούτε μία αναμενόμενη βελτίωση των συνθήκων της ζωής. Σταυρό φέρνουμε όλοι, αλλά είναι γεγονός που πραγματοποιείται εντός της πιέσεως των ιστορικών συμβάντων και γεγονότων. Η καινούργια ζωή, η οποία μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά γίνεται εν το κόσμο τούτου. Και χωρίς να καταργεί τον κόσμο αυτό, προσδίδει στον κόσμο αυτό νόημα και αξία που έρχεται από το φως των εσχάτων. Ο αγιορητικός μοναχισμός αγκαλιάζει την Οικουμένη με όραμα τα έσκατα. Κρατάει την αλήθεια του σώματος του ζώντος Χριστού ως οικουμενικό θησαυρό και είναι, θα λέγαμε, μια εμπορία εσκατολογική κοινότητα που αναπνέει την αδιάλειπτη ευχή του Χριστού, του Ιησού, και οράται εν εσόπτρο, το ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Την διάσταση αυτή του Αγίου Όρους φανέρωσαν με εύγλωτρο τρόπο οι Άγιοι Εικαστές του 14ου αιώνα και έπειτα οι μετεωρίτες πατέρες. Μοναχοί και αυτοί του Αγίου Όρους, και ακολούθησαν οι Κολυβάδες με τον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο Νικόδημο και εσχάτως, όπως αναφέρθηκε, οι σύγχρονοι παγκόσμιοι Άγιοι. Όλοι αυτοί με αγώνες και κόπους απέδειξαν ότι ο απρόσιτος Θεός μετέχεται κατά χάρη, και αυτό το μετέφεραν σε Ανατολή και Δύση, στα Βαλκάνια, στον Βορρά, στη Ρωσία, στη Ρουμανία και τώρα παντού. Όσοι ο Σιλωανός και άλλοι νεότεροι γέροντες, όταν αξιώθηκαν να δουν το φως του Χριστού, ένιωσαν να κυριαρχεί μέσα τους η αγάπη προς τον Θεό, αλλά και η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Καρπός αυτής της ακτινοβολίας του Αγίου είναι η μετοχή στην αλήθεια της ζωής που αποτελεί την τρίτη όψη της οικουμενικότητός του. Είναι η εγγραφή στους καταλόγους αυτής της πολιτείας. Το Άγιον Όρος αποτελούσε και αποτελεί συνεπώς ζωντανό σημείο συνυπάρξεως στο έδαφος του μοναχών από όλες τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες και αυτών που ασπάζονται την Ορθόδοξη πίστη εν το σώμα του Χριστού, με τη διαρκή μέρημνα να μην αλλοιώνεται το αρχαίο μοναχικό πολίτευμα και η πνευματική ομοήθειά του. Αλλά θα λείπει κάτι αν δεν γίνει λόγος και για ένα τέταρτο χαρακτηριστικό του οικουμενικού μηνύματος του Αγίου Όρους, που μπορεί να ονομαστεί μετάδοσης. Η αγιορητική βιωτή, σημειώνει ο γέροντας Εμιλιανός, όσο είναι μυστική και αποκεκριμένη μέσα στα ταμεία των κελιών και μέτρη των καρδιών και μέσα εις τας λατρευτικά συνάξεις, άλλο τόσο είναι εγγύς, συγγενής και ανοιχτή εις πάντα άνθρωπον. Διότι ο Άγιον Όρος ζει ως ένα αγαπημένο πλάσμα μέσα στη στοργική αγκαλιά, την αγκαλιά αυτού του κόσμου. Δύο κόσμοι, Άγιον Όρος και κόσμος δηλαδή, αδιάσπαστα συμπλέκονται. Έτσι στα θεμέλια αυτού του πνεύματος τα όρια του Αγίου Όρους παίρνουν πέρα από την τοπική και άλλη διάσταση. Περιλαμβάνουν την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Ο κόσμος είναι η γειτονιά του και ο άλλος δεν είναι ο ξένος, γίνεται ο πλησίον. Πανταχώθεν άνθρωποι από αρχής ελκύονται προς το όρος για να μονάσουν ή να βρουν ανάπαυση και ελπίδα. Αλλά και πανταχού σχεδόν στον Ορθόδοξο κόσμο από τον 14ο αιώνα και εντεύθυν ακόμη και στις πιο δύσκολες και σκληρές στιγμές του γένους καλούνται και εξέρχονται μορφές Αγίων Γερόντων και Λογίων Μοναχών για να συμβάλλουν στην ίδρυση μοναχικών κέντρων με αθωνικά πρότυπα, για να μεταδώσουν την ασκητικότητα, την κοινωνικότητα, την υπτική παράδοση, την παιδεία, τη λατρεία, την τέχνη, με ένα λόγο το ορθό και εκκλησιαστικό φρόνημα. Η πνευματική και θεολογική άνθησή του στην εποχή αυτή έφεραν το όρο σε ένα, θα λέγαμε, οικουμενικό διάλογο με τον κόσμο. Σε αυτό συνέβαλε αρκούντος η σύνδεση πλέον του Αγίου Όρους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και επικοινωνία με τους άλλους Ορθοδόξους λαούς. Η ίδρυση πλήθος μετοχίων του Αγίου Όρους στις ξένες χώρες ήταν καθοριστική. Τα μετόχια είναι κέντρα αναζωογονήσεως της πίστεως και διαδόσεως της παιδείας, ιδίως στο ρουμανικό λαό, από που έβγαιναν διδάσκαλοι, κληρικοί, σύμβουλοι των ηγεμόνων και φωτιστές εμψυχωτές του λαού. Είναι φανερό ότι το Άγιον Όρος σε όλη την ιστορική του πορεία είναι συνδεδεμένο με τον Ορθόδοξο λαό και μετέχει στους πόνους και τα παθήματά του όπου και αν υπάρχουν. Στη σύγχρονη εποχή, αν και οι ανάγκες είναι διαφορετικές, η Αγιώνυμος Πολιτεία συναντά τον κόσμο και η προφητική της φωνή ακούεται και μαρτυρεί τη φανέρωση της αιωνίου ζωής και της ελπίδος. Παράλληλα, η ενδυνάμωση των σχέσεων του Αγίου Όρους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η διακριτική διακονία των αγιοριτών στον ελληνικό και πέραν αυτού χώρου, η λειτουργία μετοχίων εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και η μετοχή τους σε ιεραποστολικές προσπάθειες ανά τον κόσμο, επιβεβαιώνουν εκ νέου την διαχρονική ακτινοβολία του, το τέταρτο δηλαδή χαρακτηριστικό της οικουμενικότητός του. Και σήμερα το Άγιον Όρος συνεχίζει να εκφράζει ζωντανά το οικουμενικό πνεύμα της μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας και τρέφει με τους ευχήμους καρπούς των κόσμων. Και αυτό το καθιστά μοναδικό και διαχρονικό. Απομένει το εύλογο ερώτημα. Η επικαιρότητα του Αγίου Όρους ενώπιον της τρίτης χιλιετίας πώς εκφράζεται σήμερα? Ένα από τα εκφραστικά του στοιχεία είναι αναμφίβολα ο οικουμενικός χαρακτήρας του, και μάλιστα το Άγιον Όρος δίνει την πνευματική διάσταση αυτής της προεπικής ελπίδος. Το Άγιον Όρος σκύβει ταπεινά, δείχνει την βαθιά ενότητα και σχέση των ανθρώπων και ανοίγει δρόμο προς το θείον, το οποίο είναι κοινό κτήμα όλων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω μία απάντηση του Γέροντος Ηρεμιανούς σε ομιλία του το 1981 στους φίλους του Αγίου Όρους στην Αθήνα, όταν στο τέλος της ομιλίας κάποιος έκανε την εξής ερώτηση. Ερώτησης. Ισχυρίζονται πολλοί ότι από το Άγιον Όρος λείπει η Ιεραποστολή. Πάνω σε αυτό τι έχετε να μας πείτε? Ο Γέροντας απαντάει. Τι σημαίνει η Ιεραποστολή? Η Ιεραποστολή είναι κάτι που βγαίνει μέσα από το ίδιο το σώμα, όπως βγαίνει η φωνή, όπως βγαίνει η αναπνοή, όπως βγαίνει το κάθε τι. Αυτό γίνεται και με την Ιεραποστολή. Το Άγιον Όρος δεν κάνει Ιεραποστολή? Όλο αυτό που λέγαμε προηγουμένως δεν είναι μια Ιεραποστολή? Μόνον ότι έχει μπροστά το επίθετο Ιεραποστολική, Ιεραποστολικός είναι Ιεραποστολή. Δεν είναι η Ιεραποστολή αυτή η έξοδος του όρους? Δεν είναι η Ιεραποστολή αυτή η προσκύνηση των Αγίων αυτών σκηνωμάτων από τόσους ανθρώπους? Δεν είναι η Ιεραποστολή οι τόσοι όσοι ομάρτυρες οι οποίοι βγήκαν από το όρος και γέμισαν το ελληνικό στερέωμα? Δεν είναι η Ιεραποστολή και μόνον η παρουσία του Αγίου Όρους? Ας πούμε ότι δεν κάνει η Ιεραποστολή. Όμως η ακολουθία της χωράς σε μοναχό και σε μοναχές σαφώς το λέει ότι εκλήθης εις των Αποστόλων το αξίωμα. Πώς μπορεί τώρα ένας Απόστολος υπό της Εκκλησίας καθιστάμενος Απόστολος να μην είναι Ιεραπόστολος? Αυτό, λέγει ο Γέροντας, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας πούμε πάλι ότι δεν κάνει Ιεραποστολή. Το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι της Παναγίας που είναι γεμάτο από τον Θεό και η Ιεραποστολή δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά να δώσει Θεό. Στο τέλος το Άγιον Όρος μπορεί να είναι ένας τόπος, να έχει το δικαίωμα να είναι έξω από το θόρυβο, έξω από προγράμματα, έξω από σχέδια, έξω από τρέξιμο, έξω από άγχους, διότι σήμερα όταν λέμε Ιεραποστολή τα εννοούμε αυτά όλα μέσα, διότι την κάνουμε με ένα σημερινό τρόπο και η Ιεραποστολή συμμετέχει στον τρόπο της σκέψεως και της ζωής του καθημερινού συγχρόνου ανθρώπου. Λοιπόν, γιατί να μην μείνει έξω από όλα αυτά το Άγιον Όρος μέσα στην ησυχία του, για να μπορεί να πηγαίνει κάθε άνθρωπος να μετανοήσει, να κλάψει, να βρει τον χώρο που θα δοξολογήσει τον Θεό? Η μεγαλύτερη Ιεραποστολή που θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα νομίζω είναι να βρίσκαμε τρόπους να κάνουμε τέτοιους χώρους ησυχίας, διότι ο Θεός στην ησυχία ακούγεται και στην ησυχία απαντάει. Το Άγιον Όρος έχει το δικαίωμα να ζήσει σαν χώρος αγιασμένος, ησυχαστικός, για τον λόγο για τον οποίο το έκανε η Εκκλησία μας και όχι για αυτό που ίσως θέλουμε να το κάνουμε εγώ ή εσείς ή οποιοςδήποτε αύριο. Το Άγιον Όρος δεν μπορεί να αλλάξει και εδώ ακριβώς είναι η αξία του, ότι κρατάει την αποκλειστικότητα της θεωρητικής του τάσεως, πρόσωπο με πρόσωπο να ζητάει τον Θεό. Έτσι κατέληξε ο Γέροντας. Συμπερασματικά τώρα, η οικουμενική διάσταση του Αγίου Όρους μπορεί να αναδειχθεί μέσα από τρεις βασικές παραμέτρους. Την καθολικότητα της Ορθοδοξίας, την προσευχή για όλο τον κόσμο, την υπέρβαση του εθνικού και πολιτισμικού περιορισμού. Επομένως, η οικουμενικότητα του Αγίου Όρους δεν χρειάζεται να οριστεί ως εγκατάλειψη της Ορθοδόξου ταυτότητός του, αλλά ως άνοιγμα της πνευματικής εμπειρίας του για την ανθρωπότητα. Απ' την άλλη ματιά, το φρόνημα του μακαριστού Αναστασίου έχει τρεις άξονες. Η οικουμενικότητα ως καθολικότητα της αγάπης, συνύπαρξης ως έμπρακτη ειρήνη, διάλογος χωρίς απώλεια της ταυτότητος. Η ασιαστική συνάντηση των δύο προσεγγίσεων βρίσκεται στην δυνατότητα να συνδεθεί ισόρροπα η εσωτερική πνευματική ζωή με την εξωστρεφή μαρτυρία της αγάπης. Το βαθύτερο σημείο συναντήσεως είναι ότι το Άγιον Όρος μπορεί να παραμένει βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και ταυτόχρονα να απευθύνεται με αγάπη σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Άγιον Όρος είναι αυτό που λέει το όνομά του. Άθωνας είναι το όνομά του, που σημαίνει λαμπρός, φωτεινός, που φωτίζει κάθε καρδιά που τον πλησιάζει με ειλικρίνεια και το μήνυμά του διατρέχει την οικουμένη. Είναι μήνυμα οικουμενικό και διαχρονικό. 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Ευχαριστώ.
1: Θα έλεγα ότι το Άγιον Όρος, γέροντα, το Άγιον Όρος δεν κάνει ιεροποστολή. Είναι ιεροποστολή. Γιατί και όταν όσοι είμαστε έξω ψάχνουμε κάπου που να τρέφουμε και που να ησυχάσουμε και που να βρούμε τον εαυτό μας και που να βρούμε και την εικόνα του Θεού, στο Άγιον Όρος απευθυνόμαστε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις.
2: Έχουμε λίγο.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος, από όπου ακούσαμε τις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Θυμίζουμε ότι η μοναστική αυτή σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο, και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41 22 625.
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
7: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Συζήτηση με τον δόκτορα Ευάγγελο Γερασόπουλο, διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θέμα: κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
8: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Ώρα Ελλάδος 2.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς ανταμώνουμε ένα ακόμα μεσημέρι Τετάρτης εδώ στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφεται δικά σας μηνύματα και απαντά στις κλήσεις σας. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Μαρία Χαρατζοπούλου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Να ενημερώσουμε ότι σήμερα βγήκαμε με περίπου μία ώρα καθυστέρηση. Η ώρα είναι 2:01. Γιατί από το πρωί μεταδίδουμε τις εισηγήσεις από την Πέμπτη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη. Είναι αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κυρίω Αναστάσιο. Το θέμα της φετινής συνάξεως είναι ο Ορθόδοξος Μοναχισμός και η Ιεραποστολή. Τι είπα?
2: Από την Ιερά Μονή.
1: Από τη Λευκάδα, η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Ακριβώς, ξεκίνησε χθες. Να θυμίσουμε, σήμερα και αύριο
2: ολοκληρώνει. Και αύριο το μέχρι το μεσημέρι.
1: Θα μεταδώσουμε όλες τις εισηγήσεις.
2: Πρώτον Θεό, αν πάνε όλα καλά τεχνικά τα πράγματα.
1: Ωραία, ωραία. Είναι ένα συνέδριο έτσι κι αλλιώς, μια μοναστική σύναξη που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθούμε λοιπόν και μεταδίδει η Πειραϊκή Εκκλησία την Πέμπτη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη. Παναλαμβάνω, αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κυρίω Αναστάσιο.

0: Λοιπόν, στα εσωτερικά ο καιρός είναι το θέμα που μας απασχολεί από το πρωί.
1: Αυτή είναι η αγωνία τώρα.
0: Έτσι, δύσκολη, σας προσοχή χρειάζεται. Mm. Τουλάχιστον στην Αττική βρέχει από το πρωί. Βρέχει, σταματάει.
1: Και χθες το βράδυ και σήμερα, συνέχεια.
0: Ναι, και χθες ήταν μια δύσκολη μέρα.
1: Η βροχή συνεχίζεται, δυστυχώς.
0: Και έχουν ενταθεί και οι άνεμοι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλο από Αθήνα και Πειραιά. Συγγνώμη, από Πειραιά και Λαύριο. Απαγορευτικό απόπλο. Έχουμε το 112 να ηχεί σε αρκετές περιοχές. Επίκεντρο της κακοκαιρίας με τα μεγαλύτερα προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι η Εύβοια και η Ρόδος. Έχουν καταγραφεί αρκετά προβλήματα και στην Σκιάθο. Δυστυχώς διαβάσαμε πριν από λίγο ότι έχουμε και ένα νεκρό από την κακοκαιρία. Το 112, όπως είπαμε, έχει χύσει σε πολλές περιοχές. Αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στην θάλασσα. Οι δρόμοι, πραγματικά οι εικόνες που βλέπουμε, οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια. Προσοχή στις μετακινήσεις. Υπάρχει και σύσταση και μέσω του 112 οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο σε όσους οδηγούν, αλλά και σε όσους κινούνται πεζή. Και για την ολισθηρότητα των δρόμων, όπου ο δρόμος προχωράει τέλος πάντων, και στα πεζοδρόμια επίσης η ολισθηρότητα είναι μεγάλη. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρικάπα Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διαβάζω το μήνυμα του 112, απομακρυνθείτε λίγο προς Ψαχνά λόγω τερχείλησης ποταμού, προς Ψαχνά Εύβοιας. Λοιπόν, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα πολιτικά Εύβοιας διαβάζω ότι έχουν σημειωθεί αρκετά προβλήματα και στη Ρόδο, όπως είπαμε νωρίτερα, το απαγορευτικό ισχύει τουλάχιστον έως τις 3 το μεσημέρι. Φαντάζομαι θα παραταθεί απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου.

0: Είπαμε λοιπόν για τον ένα νεκρό που υπάρχει. Τώρα διαβάζω ότι υπάρχει και ένας αγνοούμενος στην Ρόδο. Ευχόμαστε ο Θεός να βοηθήσει. Γενικά το ξαναλέμε, ιδιαίτερη προσοχή. Αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μετακινηθούμε, καλύτερα να μην μετακινηθούμε. Έτσι Μαρία, όσοι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι, όσοι δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο.
1: Στην κατάσταση που επικρατεί με τον καιρό, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το καθένας να κάτσει να σκεφτεί τι είναι πιο σημαντικό. Και επίσης θέλουμε έτσι, αγαπημένοι μας ακροατές, να έχετε στην προσευχή σας και όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν, όπως είναι οι άστεγοι, κυρίως αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους κάτω από τη βροχή. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτές τις μέρες και έτσι τουλάχιστον προσευχητικά να είμαστε έτσι, να επικοινωνούμε ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αντέξουν και αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
0: Συνθήκες στις οποίες το πιο πιθανό είναι να μην έχουν βρεθεί πρώτη φορά, αλλά κάθε φορά νομίζω είναι και διαφορετική. Αυτό ακούσαμε και την Δευτέρα, την έκκληση του πατρός Φανουρίου, τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, όταν ακούσαμε για όλο αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται, να κάνει και εκείνος έτσι μια έκκληση και να παρακαλεί όσο μπορούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια του ξενοδοχείου. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Έτσι, αυτό που περιέγραψες πριν, οι άνθρωποι να βρίσκονται στον δρόμο, να μην έχουν τίποτα, και τελείως διαφορετικό. Τουλάχιστον έχουν προφυλαχθεί από αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Και όπως χαρακτηριστικά μας το περιγράφει και ο πατήρ Φανούριος πολλές φορές, μόλις στην περιουσία κινούνται. Ό,τι έχουν.
1: Ό,τι έχουν οι άνθρωποι, βέβαια. Εννοείται. Λίγα σόρουχα, με ένα πανοφόρι, τα παπούτσια τους. Δεν έχουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτή είναι όλη τους η περιουσία και για αυτούς είναι πολύ σημαντική.
0: Ας βοηθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε, κυρίως προσευχητικά, όπως είπε και η Μαρία, κυρίες και κύριοι, και από εκεί και πέρα αν μπορούμε και υλικά, με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε προσφέροντας χρήματα, είτε ρουχισμό, είτε τρόφιμα, είτε είδη πρώτης ανάγκης που κατά καιρούς ζητούνται. Τώρα πρώτο και κύριο μέλημα είναι να προφυλαχθούν αυτοί οι άνθρωποι από αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι σε ισχύ από χθες, τουλάχιστον στην Αττική, από χθες το μεσημεράκι τα καταλάβαμε εδώ στην Αττική και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, αλλά βλέπεις, μωρέ Μαρία, πολλές φορές δεν μπορούμε να προστατευτούμε κάτω από ένα υπόστεγο, κάτω
1: σωστά,
0: από μια πολυκατοικία. Όταν θέλουμε να πάμε από το ένα στενό στο άλλο ή να περάσουμε τον δρόμο, πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που ζουν έξω.
1: Κάποιες στιγμές ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχοπτώση.
0: Και
1: είναι η αγωνία η μεγάλη, είναι αυτή να μπορέσουν και του πατρός Φανουρίου και όλων των ιερέων που ασχολούνται με κυρίως τους άστεγους, να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι να μπουν σε ένα από τα ξενοδοχεία που υπάρχουν εδώ στον Πειραιά, και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τους προστατέψουμε έστω για λίγο. Αγαπημένοι μας ακροατές, έχει ανέβει δυστυχώς πάρα πολύ ο λογαριασμός στα ξενοδοχεία, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να προστατευτούν μέσα στο ξενοδοχείο. Κάποιοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, είναι μεγάλης ηλικίας και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να μπουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Και βέβαια για όλους είναι πολύ σημαντικό τους αστέγους να μπορέσουν να πάνε να ξεκουραστούν για λίγο σε ένα κρεβάτι κανονικό, να κάνουν ένα μπάνιο, να φορέσουν καθαρά εσώρουχα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εμείς δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι αν κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε, θα δούμε πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους από αυτούς να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν έτσι κάπως σαν άνθρωποι για λίγες ώρες έστω.

2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραιακής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε κυρίες και κύριοι τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη, την πολύπλευρη ιεραποστολική, φιλανθρωπική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι πρώτη προτεραιότητα ήδη από χθες και από τις προηγούμενες μέρες, από τη Δευτέρα δηλαδή που ακούσαμε για αυτή την επιδείνωση του καιρού, ήταν, είναι και θα είναι μέχρι να περάσει έτσι όλο αυτό το κύμα κακοκαιρίας η φιλοξενία όσων περισσότερων αστέγων μπορούμε στο ξενοδοχείο.

Να θυμίσουμε και δύο ακόμη τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το info@piradio.com. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ενώ για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-91-2-91-2. Επαναλαμβάνω, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber 6981-91-2-91-2.

0: Έξω.
1: Καλό στο Δημήτρη μου.
2: Χειμώνιασε.
0: Βρέχει, βρέχει τώρα που ήρθες.
2: Ψηλό, ναι. Ξέρετε αυτό το, ναι. Το ενοχλητικό. Το, αλλά έχει πολύ.
0: Βάλει και
2: δροσιά, ναι, ναι.
0: Δροσιά.
2: Ναι. Και εγώ δείχνει το αυτοκίνητο παντού.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία πολύ.
2: 16 βαθμούς.
0: Ναι. Τόσο δείχνει και το πρωί,
1: 15-16. 15 το πρωί, ναι.
2: Το μυαλό μας βέβαια είναι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να προφυλαχθούν.
1: Αυτό λέμε δυστυχώς.
2: Και αρκεί κάποιος να περπατήσει λίγο στο λιμάνι να δει πως έχουν μαζευτεί κάτω από τα υπόστοιχα εκεί του λιμανιού οι άστεγοι. Και έχουν βάλει και αυτά τα διάμεσα στα παγκάκια. Έχουν βάλει αυτά για να κουμπά στα χέρια. Mm. Και δεν είναι πλέον ενιαίο το παγκάκι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να ξαπλώσει κάποιος.
1: Ναι.
2: Οπότε μόνο καθιστός μπορεί να κάθεται κάποιος και να περιμένει. Δυστυχώς ο χειμώνας, μάλλον έχουμε ένα φθινόπωρο το οποίο είναι προάγγελος ενός χειμώνα που όπως όλα δείχνουν θα είναι βάρης.
1: Θα είναι δύσκολος, μάλλον αυτό φαίνεται. Και να δούμε, για Θεό.
0: Έχεις δει μερομηνιά?
2: Έχω δει, ναι.
0: Τι λένε?
2: Τα μερομηνιά λένε, παιδιά, ότι θα...
0: από το λέγεις θες, αλλά...
2: Ότι τα Χριστούγεννα... θα είναι, λέει, θα έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Και ότι και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος θα είναι με ισχυρά φαινόμενα και έντονες βροχοπτώσεις και...
1: Τι λες?
0: Μένε να δούμε αν θα βγουν.
2: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
0: Πέρυσι τα Χριστούγεννα τι είχαμε, καλοκαιρό?
1: Ναι, πολύ καλό.
2: Πέρυσι πήγε μέχρι τα Χριστούγεννα, ήταν καλοκαίρι. Δεν θυμάσαι που λέγαμε ευτυχώς που δεν θα ανοίξουμε καλοριφέρ? Γιατί είναι και αυτό επίσης.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό.
2: Διότι εκεί που είναι πάει πλέον τα καύσιμα, το πετρέλαιο, δηλαδή το σκέφτεσαι. Είναι σχεδόν 50 λεπτά πάνω από πέρσι.

0: Άλλος μπορεί να τα πληρώσει, άλλος δεν μπορεί να τα πληρώσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Και τι θα προτιμήσεις, να μην φας ή να ζηταθείς? Λέω κάτι διλήμματα όμως που μπαίνουν.
1: Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Εκεί μετράς.
0: Και άκουγα τρόπους, λέει, ξέρετε κάτι, για να μην ξοδεύετε πολλά χρήματα, θα μαζεύεστε όλοι σε ένα δωμάτιο, θα προσπαθείτε να θερμαίνετε αυτό το ένα δωμάτιο, ώστε να μην κρυώνετε. Θυμάστε, και σκεφτόμουν αυτά που ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας για τα μαγκάλια. Μια που βάζαν το μαγκάλι στη μέση ενός δωματίου και ήταν όλοι γύρω-γύρω για να σταθούν. Πώς γυρίζουμε πίσω?
1: Όπως λέει ο λαός μας, παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Ναι, εδώ βλέπετε ότι είναι οι ανάγκες όμως, οι οποίες είναι. Και το θέμα, ξέρετε, όταν υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν και τη δυνατότητα έτσι να έχουν ευέλικτες κινήσεις και τρόπους για να μπορέσουν να θερμανθούν, να μαγειρέψουν, να διασκεδάσουν την πείνα τους, και που περιμένουν από κάποιους άλλους. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα δυστυχώς που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί συνανθρωποί μας και το βλέπουμε αυτό μέρα με την ημέρα.
1: Γι' αυτό και εμείς λέμε και προτρέπουμε να βοηθάμε όσο μπορούμε και με όποιο τρόπο,
0: μπορούμε.
1: Μα στην οικογένειά μας, μα στη γειτονιά μας. Μα να κάνουμε δύο ψώνια σε ένα γείτονα. Μα να βοηθήσουμε μια οικογένεια που έχει ανάγκη. Απλά πράγματα. Απλά καθημερινά.
0: Βλέπω όμως και κάτι άλλο. Λέμε τώρα για τις καιρικές συνθήκες. Πώς μερικές φορές οι καιρικές συνθήκες δεν πτωούν κάποιον που θέλει να ξεδιψάσει πνευματικά, να βρεθεί στην πηγή. Και εμείς το ζήσαμε χθες. Βρεθήκαμε στον Ιερό Ναό Δημητρίου Ταμπουρίων. Έτσι, αν μπορούμε να πάρουμε και τον πατέρα Δημήτριο Αρώνη να μας πει δύο λόγια. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 ήταν καλεσμένος ο ηγούμενος της Μεγής Μονής Βατοπεδίου, Πανοσυλλογιώτος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Εφραίμ, ο γέροντάς μας, ο ευεργέτης και της Μητροπόλεως Πειραιός, ο οποίος καθήλωσε στην κυριολεξία, μιλούσε περισσότερο από μια μισή ώρα και δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα. Εντάξει, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έξω καταράχτες πέφτανε. Μιλάμε για καρέκλες, τουλούμι, όπως θέλει ο καθένα. Φαντάζομαι το ζήσατε όλοι από τα σπίτια σας. Λοιπόν, δεν σηκώθηκε και δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ένας. Αντίθετα, του έλεγα να συνεχίσει, γιατί έχει αυτόν τον καιρό τον πολύ δύσκολο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω, τουλάχιστον να ωφεληθούμε πραγματικά. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά συγκινήθηκα με την αποδοχή του κόσμου και το πόσο ο κόσμος τελικά διψάει να βρεθεί κοντά σε αυτές τις πηγές των πνευματικών ιαμάτων.
1: Έτσι, αλήθεια είναι. Και πόσος κόσμος μες στον νόδο, δεν ακούγες, ναι. Ψήθυρο.
0: Ψήθυρο. Και παρατήρησα ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
1: Ναι. Μίλησε μετά και σε νέους.
0: Ναι, και είχε και την δυνατότητα να συμπροβληματιστεί, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Τα ήξερε όλα.
0: Ναι. Καλά, λίμον.
1: Πήγες να πεις και εσύ περιφραστικά και ευγενικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, κάναμε μια πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία, μια όμορφη πανδεσία από πνευματικά έτσι μηνύματα, τα οποία μας ωφέλησαν όλους. Και ακόμα μια φορά, βέβαια, έτσι διαπιστώνουμε τον πνευματικό αυτό όγκο και το πνευματικό ανάστημα αυτού του ανθρώπου. Και χαιρόμαστε κάθε φορά που βρισκόμαστε κοντά του και γευόμαστε λίγους από τους πνευματικούς του καρπούς. Εδώ βλέπω διάφορα ερωτήματα σχετικά με τα εκπαιδευτήρια. Ο πατέρας Νικόλαος δεν είναι σήμερα μαζί μας. Πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά προετοιμάζονται για τη γιορτή της 28 Οκτωβρίου. Και για την παρέλαση, αλλά και για την μικρά μεγάλα, έτσι, παιδιά θα στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα με αφορμή την εθνική επέτειο της 28 Οκτωβρίου. Και βλέπουμε και τα μικρά παιδάκια, τα πρωτάκια, τα οποία έχουν μπει μέσα στο ρόλο τους

0: με δυναμισμό.
1: Και θα κάνουν παρέλαση.
0: Βέβαια, θα κάνουν την παρέλαση μπροστά στον σεβασμιότατο, στον στο προάβλιο χώρο, στον ανακαινισμένο προάβλιο. Και είναι έτσι πραγματικά μια ομορφιά. Και χαίρομαι γιατί ακόμη και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν μεταγραφές από άλλα σχολεία σε εκπαιδευτεία της Μητροπόλεως Πειραιώς. Γιατί είναι αυτό που λέμε, η μεγαλύτερη επένδυση είναι να επενδύσεις στο παιδί σου. Και είναι οι συνθήκες που επικρατούν γύρω μας.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε σήμερα μια πολύ δυσάρεστη είδηση, όταν ένας μαθητής δυστυχώς μαχαίρωσε έναν άλλον.
1: Α, τι λες.
0: Για ακόμα, μία φορά γινόμαστε θεατές.
1: Φοβερό.
0: Και μιλάμε τώρα για παιδιά, για μαθητές. Να στέλνεις το παιδί στο σχολείο και να στο φέρουν μαχαιρωμένο. Από συμμαθητή του. Που υποτίθεται το σχολείο είναι ένας χώρος ο οποίος προστατεύεται, αμή τι άλλον. Λες πρόσεχε μέχρι να φτάσεις στο σχολείο.
1: Έλατε έτσι, λέγανε παλιά.
0: Ναι, πρόσεχε το δρόμο, πρόσεχε αυτό. Κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσεις. Ή από το σχολείο μετά μέχρι να επιστρέψεις στο σπίτι σου. Αυτό δεν φοβόμασταν. Έτσι. Και οι γονείς μας αυτό δεν μας έλεγαν. Τώρα βλέπεις ότι τι γίνεται και μέσα στο σχολείο. Ψάχνεις να βρεις την είδηση εσύ,
2: Όχι, συνονόμαστε να τη φύγει να βρουν τον πατέρα Δημήτριο τον Αρώνη, αλλά δυστυχώς δεν.
0: Λοιπόν, μια είδηση δεν που μπορεί. Πραγματικά έτσι μας γεμίζει για ακόμα μια φορά με θλίψη και οργή. Και είναι και ο θυμός. Και είναι και δικαιολογημένος νομίζω ο θυμός. Όταν μιλάμε για μαθητές που πρωταγωνιστούν δυστυχώς σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Ας ελπίσουμε με κάποιο τρόπο έτσι να, όχι απλά να περιορίσουν, να αφανιστούν. Έχουμε και στο κέντρο Αθήνας άλλο ένα περιστατικό. Δυστυχώς η Ρόδος για ακόμα μια φορά σήμερα πρωταγωνιστεί σε άσχημες εξελίξεις. Να πούμε ότι αγνοούνται τρεις συνανθρωποί μας.
1: Φοβερό.
2: Και ένα νεκρό δυστυχώς. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Αν δεν χρειάζεται να βγούμε από τα σπίτια, ας μην βγούμε.
0: Και να μην θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι. Ή ότι σε εμάς δεν θα συμβεί ποτέ το κακό. Ή ότι όλες οι οδηγίες αφορούν όλους τους άλλους
2: εκτός
0: από εμάς. Γιατί δυστυχώς είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία τα οποία μας διακρίνουν. Λοιπόν, μας ρωτάτε για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε, να ενισχύσετε, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες που θα μας τα πει σε λίγο και ο πατέρας Φανούριος, πιστεύω, ο οποίος στην κυριολεξία σήμερα είναι βουτυχμένος μέσα στις λάσπες, σε μια προσπάθεια να δώσει παρηγοριά, να ενισχύσει, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και περισσότερο τους άστεγους. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να προστατευτούν από αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και επειδή ξέρουμε το ράσος είναι βρεχμένο, τα παπούτσια σας λασπωμένα, γνωρίζουμε ότι το πρωί έχετε πάρει τους δρόμους και μπορείτε, όσο μπορείτε μάλλον, να βοηθήσετε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ζητάνε αυτές τις δύσκολες ώρες, επαναλαμβάνω, τη βοήθεια της Εκκλησίας. Γιατί η πόρτα της Εκκλησίας είναι η μοναδική πόρτα που κάποιος είναι σίγουρος αν τη χτυπήσει πως θα ανοίξει και τον περιμένει μέσα μια ζεστή αγκαλιά. Πατέρα Φανούρη, την ευχή σας.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευλογείτε.
3: Χαίρετε Μαρία μου και Κώστα μου.
1: Έκλεισε δυστυχώς η γραμμή. Θα το ξαναπάρει και η επικοινωνία.
0: Δεν είναι. Σας λέω, είναι ο άνθρωπος μέσα στα υπόγεια σήμερα, κάτω από γέφυρες, έχει πάει σε στοές, έχει πάει, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε μη υπόγεια όπου μένουν άνθρωποι που μας έστελνε εικόνες από η μη υπόγεια που μένει κόσμος, αντιλαμβάνεις οικογένειες
1: και που είναι, και
0: είναι, και είναι μέσα στη λάσπη και ο ίδιος βουτυγμένος επίσης μέσα στη λάσπη. Είναι μια κατάσταση που που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και υπάρχει τρόπος, και θέλω για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε και τους εθελοντές μας, χάρη στη βοήθεια των οποίων γίνεται πραγματικότητα αυτό το μεγάλο έργο. Πατέρα Φανούριε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε, πού βρίσκεστε, ένα δύσκολο διήμερο και από χθες και σήμερα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολλοί συνάνθρωποι μας, όπως έχουμε μιλήσει από το πρωί, βρίσκονται σε κίνδυνο, άλλοι σε απόγνωση. Έχουν πλημμυρίσει με υπόγεια που ζουν συνάνθρωποι μας. Οι άστεγοι μας δεν έχουν τόπο να σταθούν. Και βέβαια τα αιτήματα για να φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία, στο ξενοδοχείο μάλλον, είναι πάρα πάρα πολλά.
3: Αλήθεια είναι ότι η αλλαγή του καιρού μας έβαλε σε μια διαδικασία γρήγορα, πολύ γρήγορα να αντιδράσουμε, συζητάμε και συγγνώμη. Αυτές οι συνθήκες δυσκόλεψαν πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους, κυρίως τους αστέγους. Τώρα επιστρέφουμε τα δρομιά και κατευθυνόμαστε κατευθείαν στο λιμάνι. Να δούμε ό,τι μπορούμε εκεί να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Έτσι έχουμε καινούργια ρούχα, καινούργια φούτερ, τέτοια πράγματα, sleeping bag. Βέβαια η καλύτερη λύση είναι το ξενοδοχείο. Έτσι, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, να μπουν σε ένα δωμάτιο, να περάσει αυτός ο δύσκολος καιρός. Έτσι κάνουμε αίτηση και παρακαλούμε πάρα πολύ. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται έξω, έτσι, και από το δρόμο και από τα αυτοκίνητα και από τα σπίτια μας. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει στη σκέψη κανενός, εννοείται η προσευχή για όλους τους ανθρώπους, αλλά και έμπρακτα να τους βοηθήσουμε. Έτσι, έμπρακτα να τους βοηθήσουμε. Ό,τι μπορούμε. Αλήθεια είναι αυτό, ένα σπιτικό ρε παιδιά, μπήκε τόσο πολύ νερό μέσα. Το είχαμε βάλει και κάτι φωτογραφίες, το είχαμε στείλει παλαιότερα. Μπαίνει τόσο πολύ νερό. Είναι με κουβαδάκια μέσα οι άνθρωποι. Είναι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και για Παρασκευή. Είχαμε πει να κάνουμε κάτι, δυστυχώς δεν βρέθηκε εκεί βοήθεια να τους βοηθήσουμε το σπιτικό τους. Όποιος ενδιαφέρεται και μπορεί.
2: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έμπρακτα, Πέτρε Φανούρια?
3: Ναι, για τους αστέγους που είναι προτεραιότητα, πέρα από όλα αυτά που χρειάζονται στον δρόμο κάπως, έτσι λίγο να βρουν μια λύση, δεν ξέρω πώς. Όπου και να κρυφτεί βέβαια ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω το ξενοδοχείο είναι η πρώτη λύση, 40 ευρώ ένα μονόκλινο, 50 ευρώ ένα δίκλινο. Έτσι, σε ένα ξενοδοχείο που μας δέχεται, το μοναδικό. Έτσι, να πούμε σε αυτό το ξενοδοχείο υπάρχει ακόμα αυτή η οικογένεια, με αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι άρρωστοι, έχουν γίνει η διαδικασία για να μπουν σε ένα σπιτικό, 1.100 ευρώ οφείλουμε εκεί. Σαν τότε για αυτή την περίπτωση μόνο. Όποιος μπορεί να βοηθήσει. Έτσι. Θα μπουν σε ένα σπιτικό οι άνθρωποι με ένα ενίκιο, 450 ευρώ και ένα σπιτικό, αλλά ακόμα όλα τα έξοδα και να κάνουμε τρέχουμε.
0: Να δούμε τώρα κάποιες ειδικές περιπτώσεις, πατέρα Φανούρια, γιατί μας λέγατε νωρίτερα και άλλα σπίτια δυστυχώς ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα σπίτια χωρίς νερό. Ψυγεία αδιανά, είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη και παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο όπως.
3: Αλήθεια Μιχάλη, τρεις περιπτώσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, 600, λίγο πάνω από 600 ευρώ έχει πάει το ρεύμα της. Έτσι. Και για λόγους υγείας, για τα χαρτιά της δηλαδή, όλα αυτά που έχει με τα οξυγόνα και αυτά, δεν έχει γίνει η διακοπή. Αυτό είναι πρώτο έτσι, στην ουσία. Μετά, άλλη μια οικογένεια, εδώ είναι και νεπερά και αυτή η οικογένεια, 300 νομίζω 30 κάτι ευρώ και εκείνη πρόβλημα με το ρεύμα και αυτό για εντολή διακοπής. Και πριν από λίγο, μια πολύτεχνη οικογένεια, έτσι είναι γνωστή, έχει μιλήσει και στην Μηδαϊκή Εκκλησία, έχει βοηθηθεί και ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές. Έτσι. Και αυτή με εντολή διακοπής 245 ευρώ το ρεύμα. Έτσι. Αυτή η οικογένεια έχει 8 παιδιά. 8 παιδιά.
0: 8 παιδιά.
3: 8 παιδιά.
0: Ας αναλάβει κάποιος από εμάς να βοηθήσει. Δηλαδή να πει κάτι. Για μια εβδομάδα πληρώνω εγώ το φαγητό τους. αφού υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν.
1: Και τώρα για αυτό το ποσό να τους διακόψουν το ρεύμα και να είναι τόσα παιδάκια χωρίς ρεύμα.
0: Για πείτε πάλι το ποσό, πατέρα Φανουρία.
3: Είναι, να σου πω, λίγο πριν που μιλήσαμε, μου το έστειλε και σε μήνυμα, μου είπε για να δεν περισσεύει τίποτα, έτσι, δηλαδή δεν...
1: Τι είναι να περισσεύει με τέτοια οικογένεια, βέβαια.
3: Δεν, τι να πρωτοπληρώσει, 224,17 και λέει πριν από λίγο βάλαμε 30 ευρώ τα μόνα που είχαμε σαν απομείνει, για να πούμε σας παρακαλώ πολύ να κάνουμε αυτή την κίνηση του λογαριασμού, μην μας το κόψετε.
1: Μάλιστα. Μακάρι να μπορέσουν.
2: Οπότε όποιος μπορεί
1: να έτσι, βοηθήσουν, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
3: Και ένα λογαριασμό, η δάφη εκείνο που έχει ξεπεράσει αυτό το όριο, που και αυτό είναι για διακοπή. Έτσι. Και μιλήσει η κυρία Βασιλική, την είχαμε βγάλει λίγο πιο παλιά.
1: Ναι, όντως.
3: Αυτά είναι έτσι κάποιες έκτακτες περιπτώσεις.
1: Είναι οι πιο επίγουσες, ναι.
3: Και άλλα βέβαια και μικρότερα και διακανονισμοί. Τι να σου πω, και πάρα πολλοί διακανονισμοί. Να μην χαθεί ο διακανονισμός. Ό,τι μπορούμε από αυτά, πραγματικά όχι πια νοικοπό, είναι ευλογία, μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη φιλανθρωπία, μεγάλη βοήθεια. Ό,τι μπορούμε από αυτά. Και εννοείται και όλα τα άλλα. Είπαμε τα τρόφιμα πριν φτάσουμε στα δέματα αγάπης που πολύ καλά κάνουμε και τα προγραμματίζουμε από τώρα. Πάρα πολλά σπιτικά δεν έχουν. Τώρα που μιλάμε σήμερα, τούτη την ώρα δεν έχουν αυτά τα απαραίτητα. Ό,τι μπορούμε, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το κολατσιό που χρειάζεται για τα παιδάκια, πάρα πολλά παιδάκια. Έτσι το μαθαίνουμε από συμμαθητές, δασκάλους.
1: Καλά, φοβερό. Τα παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο και μην έχουν να βάλουν στο στόμα τους τίποτα στο διάλειμμα.
3: Τι να πρωτοβγάζουν, να πρωτοπληρώσουν.
1: Μάλιστα.
3: Και θέλω να πάρει την ωραία πούτα με να έχει μέσα 20-30 κουρασιά να την βγάλουν για 2 εβδομάδες αυτή η οικογένεια. Αυτό μπορούμε, ό,τι μπορούμε, έτσι. Οι πάνες που πάμε για τα παιδάκια και εκεί χρειάζεται.
1: Ανάγκες, βέβαια.
3: Μεγάλη ανάγκη και αυτό. Η λογαριασμή τα ενίκια, δυστυχώς, να πάλι 2-3 περιπτώσεις. Μεγάλο πρόβλημα με τα ενίκια. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα συζητώ ότι είναι στα ύψη.
1: Βέβαια, τα ενίκια είναι τεράστια τα ποσά πια για κάθε μήνα.
3: Τι να σας πω. Άνθρωποι που δεν το περιμέναμε, έρχονται να πούμε, μπορεί να μας δείτε λίγο να συμπληρώσουμε. Δεν βγαίνουμε, ρε παιδιά. Δουλεύουμε και οι δύο.
1: Ναι.
3: Και τέτοιες περιπτώσεις. Άλλε και οι περιπτώσεις ηλικιωμένων. Ή η περίπτωση του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης το παιδί του είναι ανάπηρο. Τι να πρωτοβγάλει. Μπορεί να πάει να δουλέψει. Τι να κάνει. Να πάρει το καροτσάκι και να πάει πού να πάρει το παραφύσι που έχει, πού να πάει. Θα σας πω ότι γίνεται, λέμε, έχει την ακρίβεια, έχει την αύξηση, αλλά δεν γίνεται καμία αλλαγή σε αυτά που παίρνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό, ό,τι μπορούμε να παίρνουμε, ακροατές, όχι σπίτι. Σε εκείνους κάνουμε κάθε φορά αίτηση και περιμένουμε πώς και πώς, εκείνοι ανταποκρίνονται, εκείνοι.
2: Ταυτόχρονα κουβαλάτε, τι κάνετε? Πατέρ Φανούρια. Μας ακούει ο Πατέρ Φανούριος? Όχι. Νομίζω ταυτόχρονα κουβαλούσα. Κάτι πρέπει να κάνει ταυτόχρονα.
1: Κάτι τέτοιο κουβόταν. Τι να κάνει και εκείνος.
2: Λοιπόν, αν μπορέσουμε να τον ξαναβρούμε έτσι για να κλείσουμε φυσιολογικά, αν έχει το χρόνο και αν τεχνικά μπορούμε μέσω του κινητού, αλλιώς να κάνουμε μια έκκληση όποιος μπορεί, αυτά που μας είπε. Έτσι. Όποιος μπορεί, ας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.

0: Λοιπόν, όσοι θέλετε πληροφορίες μπορείτε και τηλεφωνικά μέσω της Φίβης Κωνσταντέλου, αλλά μπορείτε και από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα imp.gr. Είναι ο κεντρικός διαδικτυακός κόμβος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στο imp.ενημέρωση.gr είναι η ιστοσελίδα του γραφείου τύπου της τοπικής μας εκκλησίας. Υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Εκεί μέσα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για αυτό το έργο, φωτογραφικό υλικό που συχνά πυκνά ο πατήρ Φανούριος μας προμηθεύει, προκειμένου να δούμε όσο μπορούμε και να έχουμε μια καλύτερη και σαφέστερη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν αρκετοί συνάνθρωποι μας. Και οι συνθήκες αυτές δυσκολεύουν όταν τέτοια καιρικά φαινόμενα όπως αυτά τα οποία υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα, 1-2-24 ώρα, γίνονται πιο έντονα. Περί φιλανθρωπίας λοιπόν ο λόγος, πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Μπάρλα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει και εκείνος από την πλευρά του μέσα από αναγνώσματα του μητερικού.
1: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έχει να κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησε με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη. Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους 2 αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξης των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε, «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνοι, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαπτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει, «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοκοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν, «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε, «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα, «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε, «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα. Και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης, θαυμάζοντας, αναφώνησε, «Δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιες η κρίση σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά τον συνανθρωπόν του και φλέγεται η αγάπη του για αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της, ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη επειδή η ίδια στερούνταν τα χρήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε η ιστορία αυτή, είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το τι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό. Ασφαλώς οι χριστιανοί έχουμε καθήκον και είναι και εντολή του Θεού να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακρόατες. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή, και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών, και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι, και μας φροντίζει. Να είστε καλά.

μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με τον πλούτο, την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, το νιάξιμο για τους άλλους ανθρώπους, ξανά από το Νέο Μητερικό. Έχει τίτλο «Περί των τυχερών όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών», του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου Μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Για να δούμε. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν, ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας τον φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος του απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Ευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε «Όχι, Άγιε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ δίνοντάς τους τα τυχερά παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών?» Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει «Να μη λες τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας γράφει «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού. Αλείψαντε σε αυτόν ελαίο και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και εγερή αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθήσετε αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωσε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του. Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40λίτουργο που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην εκκλησία ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες, με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό, στο σπίτι του Θεού. Γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτό τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από ομπρός του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάμπεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζόταν να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον παράδεισο. Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε με την επιστασία του Αγίου
και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτήρια η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια. «Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος, με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως. Και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μία πλευρά οι κοσμικοί, να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων, ενώ από την άλλη πλευρά οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν μεραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα ούτε για εφάμαρτη ή σχροκέρδια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν γι' αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, για μια ακόμα φορά πάνω απ' όλα τη δύναμη της Θείας Λειτουργίας ως προσευχή όλου του σώματος του Χριστού που αναβαίνει προς τον Θεό Πατέρα, αλλά και τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εδώ και προς τους φτωχούς ιερείς και προς τους άλλους φτωχούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε στην ιστορία. Η ελεημοσύνη ως έκφραση αγάπης, αυτής δηλαδή της ιδιότητας του Θεού που μας κάνει να μοιάζουμε σε Αυτόν. Αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη είμαστε κι εμείς, και η αγάπη είναι και συναίσθημα, αλλά είναι πάνω απ' όλα πράξη, φίλοι ακρότες. Επομένως, όταν δούμε έναν φτωχό ή σκεφτούμε ότι υπάρχουν φτωχοί που δεν έχουν να φάνε, μπορεί να συγκινηθούμε, αλλά εάν δεν δώσουμε χρήματα το κατά δύναμην, τότε αυτό το συναίσθημα λίγο ή καθόλου ωφελεί εμάς και αντίστοιχα καθόλου δηλαδή τους φτωχούς. Και θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν ταΐζει τους φτωχούς, δεν είναι παντοδύναμος. Είναι, και όλα τα κακά του κόσμου και τα δυσάρεστα θα πάψουν να υπάρχουν σε αυτό που περιμένουμε να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Έως τότε όμως ο Θεός περιμένει να δει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς που έχουν ανάγκη, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό σαν να απουσιάζει από τη ζωή, τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι είμαστε γεμάτοι ελλείμματα. Έλεγε κάποια φιλόσοφος χριστιανή παλιότερα ότι η απόσυρση του Θεού ως παρέτηση από την άσκηση της δύναμής του, η θεϊκή κένωση, τον αδειάζει δηλαδή ο Θεός ο Χριστός εν προκειμένου από τη θεϊκή του δύναμη, υποδεικνύει στον άνθρωπο να παραιτηθεί και αυτός από τη δύναμη, να κενωθεί, να αδειάσει. Ο Θεός απουσιάζει από τον κόσμο και ο μόνος τρόπος να υπάρχει σε Αυτόν είναι εκείνοι μέσα στους οποίους ζει η αγάπη του. Το έλεος τους είναι η ορατή παρουσία του Θεού εδώ κάτω. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι ο Χριστός παραιτείται από τη δύναμή του ελεώντας και με τη θυσία του πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, και ότι ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει από τον κόσμο, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση από αγάπη και προς το Θεό, αλλά και κυρίως προς τους ανθρώπους τους δίπλα μας που νομίζουν ότι απουσιάζει, να τον κάνουμε φανερό, βοηθώντας εν προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όταν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι το έλεος των χριστιανών, τότε θα δουν
και το Θεό.

0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπάρλα και για τις δύο ιστορίες που μας είπε από το Μητερικόν. Να θυμίσουμε πριν ολοκληρώσουμε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, γιατί πέρασε ο ραδιοφωνικός χρόνος, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, κυρίως προσευχητικά παρακαλούμε, αλλά και υλικά όποιος μπορεί, ας ενισχύσει ούτε στις μέρες αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται κυρίως για τη φιλοξενία αστέγων στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο, μεγάλη υπόθεση αυτό. Όπως μας είπε και ο Πάτρης Φανούλος, και το ξέρουμε και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους αστέγους αυτή τη στιγμή, με αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αυτές τις μέρες βιώνουμε όλοι.
0: 50 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είπε για το δίκλινο δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Το απόγευμα να θυμίσουμε ότι θα συνεχίσουμε την μετάδοση της μοναστικής σύναξης μετά τον Εσπερινό, ακριβώς, θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Είναι αφιερωμένη η μοναστική αυτή σύναξη, η φετινή, η πέμπτη κατά σειρά, στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο. Μία σύναξη που τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όσον αφορά την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, πρώτα ο Θεός, θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά.
1: Τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Να στο λες και όλοι καλά.
1: Αγαπημένοι μας ακροατές, καλό απόγευμα πλέον.
2: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε τις εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με τα 400 κεφάλαια περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πριν όμως από αυτό, θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι να κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο Ρούμπιο προχθές την Πέμπτη. Σας ενημερώνω ότι αυτή η εκπομπή γράφεται Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και θα βγει αργότερα στον αέρα. Λοιπόν, είπε, εκτός των άλλων εγκομιαστικών για την αρχαία Ελλάδα, είπε και για την παρακμή της Δύσεως. Και δυστυχώς είμαστε μάρτυρες όλοι εμείς για την παρακμή της Δύσεως, αλλά για την παρακμή της χώρας μας. Υποχωρούν η θρησκεία, η γλώσσα, σε εμάς δηλαδή, η εθνική μας ταυτότητα, η αγάπη προς την πατρίδα. Σήμερα αν αγαπάς την πατρίδα σου, θεωρείς εθνικιστής και θεωρείς και άμα είσαι εναντίον της αντικαταστάσεως του πληθυσμού με ξένους, θεωρείς ξενοφοβικός και ρατσιστής. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά, συγγνώμη, είναι απαράδεκτα. Μας έκαναν κοινή αντίποση το λεκθέν υπό ενός πρώην πρωθυπουργού ότι με ενόχλησε ο εθνικισμός του Ρούμπιο. Δεν είμαστε εθνικιστές, είμαστε πατριώτες. Τα δύο άκρα είναι ο εθνικισμός και ο εθνομηδενισμός. Την πατρίδα σου όμως την αγαπάς και είμαστε έτσι πατριώτες. Το εθνικό συναίσθημα πρέπει να είναι βαθιά ριζωμένο στις ψυχές των Ελλήνων και να αντιστεκόμαστε σε αυτή την επίθεση του Ισλάμ. Διότι περί επιθέσεως υβριδικής πρόκειται και να είμαστε εναντί σε κάθε αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού, μιλάμε για την Ελλάδα, από Ισλαμιστές, οι οποίοι ούτε αφομοιώνονται ούτε αποδέχονται τις αξίες του ελληνοδυτικού πολιτισμού. Και έτσι ο λεγόμενος ελληνοδυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε τέλεια παρακμή. Έχει αρνηθεί τις ρίζες του, διότι τρεις είναι οι ρίζες, οι κολόνες, οι οποίες στηρίζουν τον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον δυτικό ευρωπαϊκό και τον αμερικανικό, τον ελληνοδυτικό πολιτισμό. Η θρησκεία, ο χριστιανισμός, το ρωμαϊκό ιμπέριουμ και η ρωμαϊκή νομοθεσία, και ελληνική φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη, δημοκρατία κτλ. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, τρεις πόλεις ήσαν αυτές οι οποίες επέδρασαν αποφασιστικά και καθοριστικά στη δημιουργία της ταυτότητας του σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού, γενικά ελληνοδυτικού πολιτισμού. Η Ιερουσαλήμ με τη θρησκεία, η Ρώμη με το Ιμπέριουμ και την νομοθεσία και το δίκαιό της, το γιους, και επίσης και η Αθήνα με τη δημοκρατία, με τη φιλοσοφία, με το θέατρο, τη λογοτεχνία, την ιστορία κτλ. Και εμείς έχουμε βαρθεί κυριολεκτικά να εκθεμελιώσουμε τις ρίζες του πολιτισμού μας, της ίδιας της ψυχής μας, μη αγαπώντας τη γλώσσα μας αλλά κακοποιώντας την και μη μαθαίνοντας την επαρκώς και μη αγαπώντας όσο πρέπει την πατρίδα μας, διότι μας έμαθαν ότι είναι πονίδιστο και ψεκτό πράγμα να αγαπά κανείς την πατρίδα του. Δυστυχώς αυτό είναι πάρα πολύ κακό και πρέπει και εμείς όσο μπορούμε να αντισταθούμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα κείμενα αυτά του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Διαβάζω το 4. Ούτε αυρώματα κακά, αλλά γαστριμαργία. Ουδέ η παιδοποιία, αλλά η πορνεία. ουδέ τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία, ουδέ η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Είδε τούτο ουδέν εν της ούση κακών, ή μη η παράχρησης, ή της συμβαίνει, εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργία. Διαβάζω και τη μετάφραση. Ούτε αυρώματα κακά, αλλά η γαστριμαργία. Δεν οι τροφές κακές, αλλά η γαστριμαργία. Ουδέ η παιδοποιία, αλλά η πορνεία. Ούτε η παιδοποιία είναι κακή, αλλά η πορνεία. Ουδέ τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία. Ούτε τα χρήματα είναι κακό, αλλά εννοείται η φιλοχρηματία. Ουδέ η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Ούτε η δόξα είναι κακό, αλλά η ματαιοδοξία. Είδε τούτο, εάν τα πράγματα έχουν έτσι, ουδέν εν τη σούση κακών, δεν υπάρχει κανένα κακό στα όντα, η μη, η παράκρισης, η οποία ήτι συμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν, παρά μόνο η κακή χρήση αυτών, η οποία συμβαίνει εξαιτίας αδιαφορίας του νου για τη φυσική γεωργία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέγει εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Η τροφή δεν είναι κακή. Την έκανε ο Θεός προς σύστασή μας. Αλλά η γαστριμαργία, η λεμαργία, η γαστριμαργία είναι κακό. Ουδέ η παιδοποία, λιπορνία. Ούτε ο γάμος, ο οποίος δεν έχει, επαναλαμβάνω, δεν έχει μοναδικό σκοπό την παιδοποία, αλλά είναι ο βασικός σκοπός του γάμου, είναι η ελοβοήθεια των συζύγων, η αγάπη των συζύγων προς επίτευξη της Θεώσεως, της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός του γάμου, όχι η παιδοποία, αλλά και φυσικά και η παιδοποία, η οποία είναι καρπός της αγάπης των συζύγων, αλλά η πορνεία. Ουδέ τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία. Ούτε τα χρήματα είναι κακό, αλλά η φιλαργυρία. Ουδέ η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Ούτε η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Τη δόξα φυσικά την έβαλε ο Θεός μέσα μας, αλλά είναι η δόξα παρά του Θεού. Την δόξα μου εταίρο ουδόσω, λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι πολύ κακό πράγμα η ματαιοδοξία και η καινοδοξία. Και μάλιστα το παραλαμβάνει εδώ, τη δόξα μου εταίρο ουδόσω. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε δεν υπάρχει κανένα κακό στα όντα, παρά μόνο η κακή χρήση αυτών. Η κακή χρήση δηλαδή των βρωμάτων, η κακή χρήση του γάμου, η κακή χρήση των χρημάτων και η κακή χρήση της δόξας, η οποία είναι απότοκο, συμβαίνει από την αμέλεια του νου, περί την φυσικήν γεωργίαν. Προσέξτε, το κακό ξεκινάει από το νου. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δεν υπάρχει αντικειμενικό κακό στα όντα. Το κακό δεν είναι ουσία, δεν είναι πραγματικότης, δεν είναι οντότης, δεν είναι υπόστασης. Είναι παρυπόστασης. Είναι στέρηση του αγαθού και είναι η παράχρηση του κόσμου. Η μη καλή χρήση του κόσμου και των όντων τα οποία μας εντορήθησαν από το Θεό. Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είμαστε απόλυτοι. Ούτε απολυτοποιούμε τον κόσμο όπως κάνει ο σύγχρονος κόσμος, ούτε τον αρνούμεθα. Απλά κάνουμε τη φυσική χρήση του κόσμου και των εν το κόσμο αγαθών, όπως είναι τα φαγητά, τα βρώματα, οι τροφές, ο γάμος, η φυσική σχέση άνδρα και γυναίκας με σκοπό, όχι αποκλειστικό λέω, την παιδοποιία, τα χρήματα τα οποία μας είναι αναγκαία όσο μας είναι αναγκαία για την συντήρησή μας και για την διαβίωσή μας και δεν πρέπει να επιδιώκουμε τον πλούτο, χωρίς βέβαια να θεωρείται κακό το να θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε αρκετά χρήματα, τόσα όσα μας φτάνουν για μια άνετη και αξιοπρεπή ζωή. Και επίσης δεν είναι κακό η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Η μάταιη δόξα, η ματαιοδοξία, η οποία προέρχεται από τους ανθρώπους και η οποία είναι, όπως είπαμε, μεγάλο κακό. Πώς δύναστε εμείς πιστεύει, εάν την δόξα του μόνου Θεού που επιζητείτε, την δεν δόξα των ανθρώπων επιδιώκετε, λέγει ο Χριστός στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πώς μπορείτε εσείς να πιστεύετε στο Θεό, οι οποίοι δεν επιδιώκετε την δόξα παρά του Θεού, αλλά επιδιώκετε τη δόξα από τον κόσμο, παρά του κόσμου. Βλέπετε, η καινοδοξία, η μάταιη, το μάταιο κυνήγι της δόξας, η καινοδοξία, είναι και αιτία απιστίας τελικά. Όπως φυσικά και η παράκριση όλων των άλλων πραγμάτων. Και ποια είναι η αιτία αυτού? Η αμέλεια του νου. Από εκεί ξεκινά όλο το κακό. Το κακό, όπως είπαμε, δεν υπάρχει αντικειμενικά. Δεν είναι αιών. Όσα δημιούργησε ο Θεός είναι καλά λία. Δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι εφεύρημα του διαβόλου. Και φυσικά η παράκριση, η κακή χρήση της ελευθερίας που κάνουμε εμείς τα έλογα όντα, τα στολισμένα με ελευθερία και νου. Από εκεί ξεπηγάζει το κακό. Είναι το άσπαρτο ζυζάνιο στον αγρό της δημιουργίας, όπως θα πει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ας προχωρήσουμε και στο παρακάτω, στο πέμπτο κεφάλαιο. Το «εν της δαίμωση κακών, ταύτα είναι φυσήν, ο μακάριος Διονύσιος, θυμών άλογων, άνουν επιθυμίαν, φαντασίαν προπετεί. Αλογία δε και άνοια και προπέτεια, επ των λογικών στερήσει λόγου και νου και περισκέψεως. Εδε στερήσεις των έξεων εισή δεύτερε. Άρα, ουν ειν ότε υπήρχε ναυτής λόγος και νους και περίσκεψης ευλαβής. Είδε τούτο, ουδέ οι δαίμονες φύση κακοί, αλλά εκ παρακρίσεως των φυσικών δυνάμεων κακή γεγόναση. Βλέπετε το κεφάλαιο αυτό, θα σας διαβάσω τώρα και τη μετάφραση, επεξηγεί αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ο μακάριος Διονύσιος λέγει ότι το κακό στους δαίμονες είναι θυμός άλογος, ο παράλογος θυμός, άνους επιθυμία, η μη λογική επιθυμία και φαντασία προπαιδεί και περίσκεπτη φαντασία. Αλογία δε και άνοια και προπαίτεια, η αλογία, η μορία και περισκεψία είναι στα λογικά όντα στερήσεις του λόγου, του νου και της περισκέψεως. Αυτές οι στερήσεις έκανε την εμφάνισή τους μετά από τις σέξες. Άρα λοιπόν υπήρχε εποχή κατά την οποία οι δαίμονες είχαν λόγο, λογική δηλαδή, νου και ευλαβή περίσκεψη. Εφόσον το πράγμα έχει έτσι, ουδέ οι δαίμονες είναι εκ φύσεως κακοί, αλλά έγιναν κακοί εξαιτίας της κακής χρήσεως των φυσικών δυνάμεων. Βλέπετε το βαθύτατο και θεολογικότατο αυτό σχόλιο του Αγίου Μαξίμου του Μονογητού. Λέει ότι το κακό στους δαίμονες, οι οποίοι είναι εφευρέτες του κακού οι δαίμονες, ο Σατανάς είναι ο εφευρέτης του κακού. Πριν το Σατανά και το τάγμα του που εξέπεσε δεν υπήρχε κακό. Είναι ο παράλογος θυμός, ο παράλογος θυμός, θυμός εστιμών άλογων, η μη λογική επιθυμία, η άνους επιθυμία και η προπετής φαντασία, η απερίσκεπτη φαντασία. Βλέπετε αυτές οι τρεις δυνάμεις της ψυχής, η επιθυμία, ο θυμός, η φαντασία. Η αλογία, η έλλειψη, η μορία και απερισκεψία είναι στα λογικά όντα στερήσεις του λόγου, του νου και της περισκέψεως. Βλέπετε αυτές οι τρεις πρωταρχικές ψυχικές δυνάμεις. Ο νους, ο λόγος και οι περίσκεψεις. Και παραχρήσεις αυτών είναι η κακία. Επαναλαμβάνω, στερήσεις του λόγου. Λόγος θα λέμε, εννοούμε και τη λογική. Το έλογον του ανθρωπίνου όντος. Την έλογο ψυχή του ανθρωπίνου όντος. Τη λογική ψυχή του ανθρωπίνου όντος. Τη λογική συγκρότηση του ανθρωπίνου όντος. Και όχι μόνο το λαλούμενο λόγο, τη γλώσσα δηλαδή, είναι του νου, είναι στερής του λόγου, του νου και της περισκέψεως. Αυτές οι στερήσεις είναι οι στερογενείς των λέξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε εποχή κατά την οποία οι δαίμονες είχαν και λόγο, νου και βλαβή περίσκεψη, πρώτης πτώσεως αυτών. Και έτσι μπορούμε να πούμε ούτε οι δαίμονες είναι εκ της φύσεως κακοί. Τίποτα κακό δεν έκανε ο Θεός στον κόσμο. Και ο Σατανάς όταν πλάστηκε ως πυρίλαμπρος, ως αιωσφόρος που φέρει την αυγή, δηλαδή ως γεμάτος φως άγγελος. Η πτώση του πια ήταν η υπερηφάνεια. Θέλησε να στήσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Και αυτό είχε συνέπεια την πτώση του και συμπαρέστηρε και το τάγμα του. Λέγεται μάλιστα ότι συμπαρέστηρε όλες τις αγγελικές δυνάμεις στην πτώση εάν δεν επενέμενε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και έλεγε «Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου». Έτσι είπε τη φράση αυτή και συνεκράτησε από την πτώση τις ουράνιες δυνάμεις. Αλλά έπεσε ο αιωσφόρος και το τάγμα του. Αλλά και ο σφόρος δεν είναι φύση κακός. Δεν τον έπλασε ο Θεός κακόν. Ο Θεός δεν έπλασε το κακό ουδόλως. Τίποτα δεν είναι κακό. Και ο Σατανάς όταν προπλάστηκε ήταν αγαθός λίαν. Καλός λίαν. Γι' αυτό και λέγει και ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης ότι ακόμη και ο Σατανάς δεν στερείται κάποιας αγαθής μοίρας, κάποιας αχθήνας αγαθής. Με το να έχει αρχικά δημιουργηθεί ως φύση καλός και με να τον διατηρείται στην ύπαρξη, ενώ φυσικά η παλινδρόμησή του είναι η αλογία, το μηδέν και το μηδέν. Και αυτή η πτώση του διαβόλου προέρχεται από την παράκριση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Θυμάμαι που λέγε ένας σύγχρονος αγιασμένος γέροντας, ο πατήρ Νικόλαος Άγγος, ή αγιασμένος γέροντας, όσοι τον γνωρίσαμε από κοντά ξέραμε ότι ήταν αγιασμένος, έλεγε χαρακτηριστικά το κακό δεν υπάρχει, λέει, απλά είναι μια σύλληψη του μυαλού, το μυαλό το συλλαμβάνει και το δημιουργεί και το φέρει σε πράξη και ουκέστη η μίαν το πράτεστε και δεν έχει ύπαρξη η αμαρτία παρά μόνο τον καιρό που πράτεται, ουκέστη η μη εν το πράτεστε και παυωμένης εις πράξεως πάβεται και η αμαρτία και όταν πάβεται η πράξη, πάβεται να γίνεται η πράξη, πάβει και η αμαρτία. Βέβαια μπορούμε να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο σύγχρονος κινηματογράφος, το βίντεο και όλες οι κατακτήσεις σύγχρονης τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να διαιωνίζουν το κακό. Προσέξτε, είναι μια κακή χρήση όταν γίνεται της τεχνολογίας, η οποία βέβαια δεν είναι κακή καθεαυτήν, το λέμε, αλλά είναι κακό η κακή χρήση της. Η αμαρτία, κοιτάξτε να δείτε, μένω λίγο περισσότερο σε αυτό, η ανομία δηλαδή. Φέρνει το εξής παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι στην κατηγορία της ποιήσεως, της πράξεως δηλαδή, έχουμε δύο ειδών. Αυτό που κάνουμε να μένει και μετά την πράξη. Παραδείγματος χάρη κατασκευάζουμε ένα τραπέζι και όταν πάβουμε ένα σπίτι, ένα γραφείο, όταν πάβουμε να το πράττουμε δεν εξαφανίζεται, συνεχίζει να υπάρχει. Ένα λοιπόν είδος πράξεως αυτοποίησεως. Ένα δεύτερο είδος πράξεως είναι η κατασκευαστική, η μουσική. Τότε δεν είχαν βέβαια να την απαθανατήσουν τα σύγχρονα μέσα. Όσο έπαιζε ο αυλός υπήρχε η μουσική. Όταν πάβει να παίξει η αυλητρίδα και ο ασκών των αυλών, ο έχων των αυλών, πάβει να και η μουσική. Αυτό λέει είναι και αμαρτία. Το δεύτερο, δεν υπήρχε τότε, λέμε, επαναλαμβάνουμε, η δυνατότητα τεχνολογικής διαιωνίσεως της μουσικής και γενικά όλου των αγαθών των πολιτισμικών, και αυτό είναι μεγάλο δώρο του Θεού για μας με την τεχνολογία. Όμως μπορούμε να κάνουμε και κακή χρήση της τεχνολογίας και να διαιωνίσουμε το κακό, όπως όταν προβάλλουμε πορνογραφικές ταινίες, άσεμνες ταινίες, όπως τα μεταβάλλουμε σκηνές βίας και εγκλήματος και γενικά όταν προβάλλεται και διαφημίζεται και παίζεται το κακό, με το οποίο εξοικειώνεται η ψυχή στο κακό. Λοιπόν, πάμε και στο έκτο κεφάλαιο. Τα μεν των παθών ακολασίας, τα δε μίσους, τα δε και ακολασίας και μίσους εισιπητικά. Άλλα από τα πάθη δημιουργούν την ακολασία, άλλα το μίσος, και άλλα την ακολασία και το μίσος. Την ακολασία την δημιουργούν η γαστριμαργία και η πορνεία, πάθη του επιθυμητικού. Το μίσος δημιουργείται από την παράκριση του θυμικού μέρους ψυχής και περιεκτική αρετή σε αυτόν η αγάπη, όπως και του επιθυμητικού η εγκράτεια. Βλέπετε. Το παθητικό μέρος ψυχής που είναι το επιθυμητικό και το θυμικό έχουν ως κύρια πάθη την ακολασία των επιθυμητικών, το μίσος, την κακία, τη μνησικακία, την πικρία, το θυμικόν. Περιεκτικές αρετές είναι η αγάπη, η αμνησικακία, η πραώτης στο θυμικόν, η ελεημοσύνη εννοείται, και στο επιθυμητικό είναι η αγνότητα, η εγκράτεια, η νηστεία κτλ. Έτσι, βλέπετε πάλι εδώ επαναλαμβάνει αυτά, ότι τα πάθη άλλα είναι απότοκα, άλλα δημιουργούν την ακολασία και άλλα το μίσος. Και άλλα το μίσος και την ακολασία μαζί. Και όταν είναι σκοτισμένο το παθητικό μέρος ψυχής, εσκοτισμένο είναι και το λογιστικό. Εάν καθαρεύει το παθητικό μέρος ψυχής, τότε καθαρίνει και η σκέψη, ο λογισμός, το λογιστικό μέρος ψυχής. Αυτό που λέγει ο πατήρ Παΐσιος, ότι το μεγαλύτερο κακό είναι αυτό που έχουν μερικοί χαλασμένο λογισμό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο, να έχει χαλασμένη σκέψη. Αυτό προέρχεται από την ακολασία και το μίσος. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα Αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους Δημιουργική Αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής του Ομοίου Κονίτσης θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος και δημοσιογράφος Βίκη Φλέσα με θέμα «Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου». Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μεταδίδει σήμερα και αύριο σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη αφιερωμένη στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς απόψε στις 7.30 θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας και στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα Νέοι και Ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη. Σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία, προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου, στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και ιερόλείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος με θέμα η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Φιλοθέα, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων με θέμα «Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση των Αγίων. Σήμερα Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων, στις 7.30 το βράδυ το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης για τους παιδομάρτυρες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας στις 5.30 το απόγευμα και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Σήμερα Τετάρτη στο παρεκκλήσιο τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής θα τεθεί σε προσκύνηση η ιερόλειψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, σήμερα στις 6 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, αύριο 5 στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων στις 6.30. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο 5 στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Προφήτη Ηλία Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Λογκίνου του Εκατόνταρχου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί μέγας αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του Ιερού Λειψάνου στο Ναό θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες. Όρθρος στη λειτουργία παράκληση Εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο Ναού 210-8001-309. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Η τιμία κάρα του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων κάτω Πατησίων από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί όπου θα γίνει υποδοχή έως τις 28 Οκτωβρίου. Με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Κάθε ημέρα στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Την Κυριακή, μετά την υποδοχή, στις 11 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Μεγαλομάρτυρο Θεόδωρο. Το απόγευμα στις 6 θα τελεστεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τηλέφωνο Ναού 210-8315-506. Ιερό Λείψανο του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, εκ της Ιεράς Μονής Παναχράντου της νήσου Άνδρου, θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Νέας Περάμου. Η υποδοχή θα γίνει αύριο 5 στις 6 το απόγευμα και το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στο ναό από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας είναι τα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίφη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, του Διευθυντή του Ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας, με τίτλο «Η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου». Γι' αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα και θα ρίξουμε μια ματιά στο περιεχόμενό του. Εμπεριέχει και τη Θεία Λειτουργία του Γρηγορίου του Θεολόγου, που πιθανολογώ θα είναι άγνωστοι στους περισσότερους από μας. Υπάρχει όμως, έχει μία ιδιαιτερότητα, το ότι η αναφορά στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου γίνεται στον Υιό και όχι στον Πατέρα. Θα δούμε λοιπόν λίγο τη θεολογία γενικά για τη Θεία Λειτουργία και σας προτείνουμε να το πάρετε, φίλοι ακροατές, το βιβλίο αυτό, εκδόσεις Γρηγόρη, 210-36-37-011. Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου, μία ιδιαιτέρως καλέσθητη έκδοση. Θα δούμε από το δεύτερο μέρος του βιβλίου με τίτλο «Θεολογία», τη θεολογία της αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το κυριότερο έργο που έχουμε να κάνουμε ως χριστιανοί φίλοι ακροατές είναι η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, η οποία προφανώς γίνεται υπό προϋποθέσεις, με την έννοια ότι πρέπει να λειτουργούν αυτές οι προϋποθέσεις κάποιες για να μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά και να κοινωνούμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και λίγο τη θεολογία της λειτουργίας, είτε του Ιερού Χρυσοστόμου, είτε του Μεγάλου Βασιλείου, είτε τώρα εδώ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, όποτε σπανίως τελείται, στην Μητρόπολη μας τελείται μία φορά το χρόνο. Και η θεολογία θα μας βοηθήσει να συμμετέχουμε πιο ενεργά στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία δεν πάμε για να προσευχηθούμε για τα ατομικά μας ζητήματα. Αυτό το κάνουμε στο σπίτι μας ή στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού. Εκεί πάμε να προσευχηθούμε όλοι μαζί και την προσευχή μας την απευθύνουμε στον Πατέρα με επικεφαλής το Χριστό. Δηλαδή η προσευχή δική μας γίνεται προσευχή του Χριστού και την απευθύνουμε όλοι μαζί με κεφαλή όμως το Χριστό στον Θεό Πατέρα. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά ως προς την αξία της προσευχής αυτής και η προσφορά όλης της ζωής μας, αυτό είναι περίπου η αναφορά. Αν οφέρω, προσφέρω στο Θεό, η προσφορά όλης της ζωής μας, όχι μόνο της ατομικής αλλά όλων μαζί στον Θεό Πατέρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν δεν τα ξέρουμε αυτά, απλά πηγαίνουμε στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, νομίζουμε ότι κάνουμε το καθήκον μας, και έστω και έτσι καλύτερο είναι να πάμε Εκκλησία παρά να κοιμόμαστε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και δύο πράγματα. Είναι εντελώς απαραίτητο. Είναι καθήκον. Και για να ξέρουμε πρέπει είτε να ακούμε είτε να διαβάζουμε σχετικά. Λοιπόν, η θεολογία της αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η μοναδικότητα λοιπόν και σπουδαιότητα συνάμα της Γρηγορίου Θείας Ευχαριστίας, όπως τονίστηκε εξ αρχής, έγκυται στο γεγονός ότι όλες οι ευχές και οι δεήσεις αναπέμπονται όχι στο Θεό Πατέρα ως ήθιστε, αλλά στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτό καθιστά αναγκαίο να εξεταστεί όχι μόνο από ιστορικής ή και από φιλολογικής επόψεως, αλλά και από θεολογικής, προκειμένου να καταδειχθεί η ορθοδοξία και η ορθότητα της εν λόγω λειτουργικής αναφοράς. Αναπέμποντας λοιπόν λειτουργική αναφορά στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό δηλαδή, ορθών ή στρεβλών. Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, δεν δοκίμασε μόνον την επισφάλεια της κυρογράφου παραδόσεως και το ενδεχόμενο της ιστορικής λήθης, αλλά γνωρίζει ακόμη και σήμερα την καχυποψία ορισμένων θεολόγων. Σύγχρονοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι καλώς η Θεία αυτή λειτουργία ξέπεσε μέσα στη λήθη του χρόνου και αντιτείνουν ότι θεολογικός είναι μεμπτή και αντορθόδοξη, διότι περιέχει ορισμένες φράσεις μονοφυσιτικής θεολογικής διατυπώσεως και συνεπώς πρόκειται περί αιρετικής αναφοράς, και δεύτερον διότι η αναφορά της απευθύνεται στο Θεό Λόγο και όχι στο Θεό Πατέρα, ο οποίος είναι η αιτία της Αγίας Τριάδος αλλά και το πρωταρχικό αίτιο της δημιουργίας και αναδημιουργίας της ανθρωπότητος, καθώς αυτός ευδοκεί και εργάζεται δι' Υιού εν Αγίω Πνεύματι τη σωτηρία απάντων. Ως προς την πρώτη ένσταση, οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι επειδή η εν λόγω αναφορά χρησιμοποιείται πανηγυρικώς από τη μονοφυσιτική κοπτική εκκλησία κατά τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, είναι επόμενο να έχει παραποιηθεί το πρωτότυπο κείμενο ώστε να εκφράσει την κακόδοξη διδασκαλία του μονοφυσιτισμού της εκκλησίας αυτής. Το ότι πρόκειται περί στρεβλώσεως του πρωτοτύπου εύκολα τεκμέρεται, διότι όταν παραληφθούν οι ολιγοστές αυτές διατυπώσεις, δεν διαταράσσεται επουδενή η λυπή ορθόδοξη έκφραση περί των δύο

άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, σύγχρονοι του Αγίου Γρηγορίου, συνέγραψαν λειτουργικές αναφορές, προκειμένου με τις ευχές αυτές να κατατροποθεί η αίρεση και να κατησχίσει η Ορθοδοξία. Κλασικά παραδείγματα αποτελούν η πασίγνωστη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, του Ουρανοφάντορος, και η λατινόφωνη Θεία Λειτουργία του Αγίου Αμβροσίου, Αρχιεπισκόπου Μηδιολάνων, του Ομολογητού. Συγγράφοντας ο Άγιος Γρηγόριος τη λειτουργική αυτή αναφορά, στοιχεί στην Αλεξανδρινή λειτουργική παράδοση της Θείας Λειτουργίας του Αποστόλου Μάρκου, διανθίζοντάς την με την καπαδοκική θεολογική ορολογία. Πρωτοτυπώντας ποιητικός ο Άγιος Γρηγόριος, απευθύνεται λειτουργικός με ευχές προς τον Λόγον, τονίζοντας εμφαντικός ότι αφενός ο Λόγος είναι Θεός και όχι κτίσμα, αφετέρου ότι ο Χριστός είναι αληθής θεάνθρωπος. Ως εκ τούτου, μαζί με τους δύο συγχρόνους του, ο Άγιος Γρηγόριος συνθέτει νέα λειτουργική αναφορά, απευθυνωμένη πρωτίστως στο Θεό Λόγο, στον Υιό, έτσι, ο οποίος ανέλαβε το έργο της δημιουργίας και αναδημιουργίας του ανθρώπου, κατ' ευδοκίαν του Θεού Πατρός. Αισθανόμενος θείο έρωτα ο Άγιος, λόγω της κενώσεως αυτής του Υιού του Θεού προς σωτηρίαν του ανθρώπου, αναπέμπει προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εξυπακούεται μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, την οφειλόμενη δοξολογία και ευχαριστία. Αφήνει τον κάλαμο της Γραφής να χαράξει ποιητικό το τρόπο τα αισθήματα της πνευματικής του καρδιάς. Περί της θεολογικής ορθότητος ή μη του μοναδικού αυτού εγχειρήματος στη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ένα θεολογικό λιθαράκι στη συζήτηση εισφέρει ο μακαριστός Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέαρ, ο οποίος σε ομιλία του με τίτλο «Η Ευχαριστιακή Θυσία, ποιος προσφέρει τι σε ποιον» διευκρινίζει Ορθοδόξος το όλον της ουσίας της λειτουργικής πράξεως, δηλαδή την έννοια της θυσίας, κατά τη Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστιακή Θυσία, ποιος προσφέρει τι σε ποιον. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Το γενικό θέμα του συνεδρίου μας είναι ευχαριστία και χριστιανική ενότητα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αρχίσω με μία προσευχή υπέρ της ενότητας από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μία προσευχή που λέγεται αμέσως μετά από το τριπλό αμήν κατά την επίκληση «Ημάς δε πάντας, τους εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντας, ενώσες αλλήλης, εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν». Ας σκεφτούμε περισσότερο επισταμένα τη Θεία Ευχαριστία ως προσφορά, ως θυσία, φίλοι ακροατές. Η θυσιαστική γλώσσα διαποτίζει το κείμενο της Βυζαντινής Λειτουργίας. Ξέρουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό, η οποία προσφέρεται στον Θεό Πατέρα από όλους εμάς και από τον Υιό προφανώς, προς συγχώρηση των αμαρτιών μας. Παλιότερα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ξέρετε σίγουρα, οι άνθρωποι της αρχαίας Εκκλησίας, προ Χριστού δηλαδή, προσέφεραν θυσίες στο Θεό, ένα ζώο, και έτσι πίστευαν ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Αυτό ήταν μια προτύπωση της θυσίας του Χριστού. Η μοναδική και αληθινή θυσία που προσφέρεται στο Θεό είναι αυτή του Χριστού και γι' αυτό συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συνεχίζω. Η Θεία Ευχαριστία ως θυσία. Ήδη ακούμε τον όρο θυσία κατά την προπαρασκευαστική ακολουθία της προσκομιδής. Καθώς προσκομίζεται ο αμνός, ο ιερέας λέγει «Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη» και «Θύεται ο αμνός του Θεού». Επίσης, κατά τη μεγάλη είσοδο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου, το αδελφό Θεού, στον ύμνο που χρησιμοποιούμε το Μέγα Σάββατο, ψάλουμε «Ο γαρ βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, Χριστός ο Θεός, προσέρχεται σφαγιαστήνε».

Κατά τη μεγάλη είσοδο της ακολουθίας των προηγιασμένων δώρων λέμε «Ιδού θυσία μυστική, τετελειωμένη δωρηφορείται». Η τέλεση κατά το κείμενο της λειτουργίας περιγράφεται ως θυσία ενέσεως, πνευματική θυσία, λογική λατρεία, ανέμακτος θυσία, μία θυσία χωρίς να χυθεί αίμα. Στο κλασικό του υπόμνημα στη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει «Ιδίως δε τον ιερέα προς το τελέσε την θυσίαν, οπερεστή της μυσταγωγίας το έργον». Τι δηλώνεται λοιπόν με αυτή τη διαρκώς παρούσα γλώσσα περί θυσίας? Ας αρχίσουμε, φίλοι ακροατές, με το να σκεφτούμε τρεις φράσεις της λειτουργίας. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Πρώτον, οι λέξεις του διακόνου προς τον ιερέα. Πρώτης εναρκτήριας ευλογίας. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Η φράση αυτή μπορεί να μεταφραστεί με περισσότερους του ενός τρόπους. Σε μετάφραση της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορούσε στη Νέα Υόρκη, η οποία κυκλοφορήθηκε το έτος 1967, αποδίδεται η φράση ως εξής: «Είναι καιρός να αρχίσει η διακονία μας προς τον Κύριο». Η απόδοση που θα προτιμούσα είναι αυτή: «Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος». Πράγματι, η φράση είναι ηλυμένη από τον Ψαλμό 119 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, στίχος 126-118 κατά τα άλλα. Οι περισσότεροι μεταφραστές της βίβλου αποδίδουν αυτό τον ψαλμικό στίχο με τον τρόπο που πρότεινα. «Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος». Η πρώτη απόδοση, «είναι καιρός να αρχίσει η διακονία μας προς τον Κύριο», είναι πιθανή. Αλλά η δεύτερη απόδοση, «είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος», είναι ασυγκρίτως πλουσιότερη. Αυτό που μαθαίνουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, από αυτή τη φράση είναι σαφώς ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως δική μας δράση αλλά του Χριστού. Ο αληθής ιερουργός σε κάθε λειτουργία είναι ο μοναδικός αρχιερεύς, ο Χριστός ο ίδιος, παρόν ανάμεσά μας αοράτος, αλλά με πραγματική αποτελεσματικότητα και αμεσότητα. Αυτό ακριβώς το σημείο, ότι ο αληθής ιερουργός της Θείας Λειτουργίας είναι ο Χριστός, μας παρέχει το ζωτική σημασίας στοιχείο της φύσεως της λειτουργίας ως θυσίας. Ο Χριστός είναι ο αληθής λειτουργός, όπως ομολογούν οι κληρικοί μεταξύ τους όταν ανταλλάσσουν τον ασπασμό της ειρήνης πρώτου συμβόλου της πίστεως. Ο Χριστός εν το μέσο ημών εστί. Απορώ γιατί εξίσου δεν ανταλλάσσεται ο ασπασμός της ειρήνης μεταξύ των πιστών. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μου. Συνεπώς, ιδού το πραγματικό κλειδί επιλύσεως του ζητήματος περί της λειτουργίας ως προσφοράς ή θυσίας. Ο Χριστός είναι ο λειτουργός. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει, ο δε ιερεύς την εαυτού δανείζει γλώταν και την εαυτού παρέχει χείρα. Τώρα, η δεύτερη φράση από την ευχή του χερουβικού ύμνου πρώτης μεγάλης εισόδου. Ο ιερεύς απευθύνεται στο Χριστό. «Σίγαρη ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος». Αυτή η φράση έχει μία αρχαία ιστορία. Οι πρώτες λέξεις «ο προσφέρον και προσφερόμενος» προέρχονται από ομιλία του Θεοφίλου Αλεξανδρίας, 5ος αιώνας, εκοιμήθη δηλαδή το 412, η οποία εκφωνήθηκε Μεγάλη Πέμπτη κατά κρίβιαν την 29η Μαρτίου του έτους 400 μετά Χριστόν. Συχνά οι λέξεις αυτές αποδίδονται στον ανιψιό του Θεοφίλου, τον Άγιο Κύριλο Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, αλλά στην πραγματικότητα πρώτος τις χρησιμοποίησε ο θείος του. Οι λέξεις ανεβρίσκονται για πρώτη φορά στη Θεία Λειτουργία περίπου στα 800 μετά Χριστόν, αλλά υπό την αυτήν μορφήν από τον 12ο αιώνα και εξής.
Βεβαίως, αυτή η ευχή πρώτης μεγάλης εισόδου δεν λεγόταν εις επίκον του λαού. Δεν την άκουγε δηλαδή ο λαός. Ήταν πάντοτε μια μυστική ευχή του λειτουργού. Ως φράση ο προσφέρον και ο προσφερόμενος, όπως και στην πρώτη φράση «καιρός του ποιήσε το Κυρίο», δηλώνει ότι αντιμετωπίζεται ο Χριστός ως ο αληθής ιερουργός, ο αληθής λειτουργός. Αυτός είναι και τα δύο, και αυτός που προσφέρει και η προσφορά. Εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε την απάντηση του ερωτήματος. Ποιος προσφέρει τι? Η απάντηση είναι «ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του». Ακολούθως, μία τρίτη φράση ακριβώς πρώτης επικλήσεως. Ο λειτουργός λέγει, καθώς ο διάκονος κατά τη ρωσική τάξη ανυψώνει τα τίμια δώρα, τα σα εκ των σών σι προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα. Η καταγωγή αυτής της φράσεως είναι ακόμη αρχαιότερη από τη δεύτερη φράση, δηλαδή ο προσφέρον και προσφερόμενος. Η παρούσα φθάνει μέχρι τον Άγιο Ειρηναίο, ο οποίος γράφοντας τον 2ο αιώνα αναφέρει «προσφέρομεν δε αυτό», δηλαδή στο Θεό, «τα ίδια». Υπάρχει όμως και παλαιότερη αγιογραφική παραπομπή. Στο βιβλίο Α Παραλυπωμένων, κεφάλαιο 29, στίχος 14, «σα τα πάντα και εκ των σών δεδοκαμένση». Πάλι δεν πρόκειται για μια εύκολη φράση προς μετάφραση. Κατά πρώτον, παρατηρήσατε ότι η ορθή γραφή είναι η μετοχή προσφέροντες, όχι το κυρίως ρήμα προσφέρομεν. Τη γραφή προσφέροντες προκρίνει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στην κριτική έκδοση της ελληνικής λειτουργίας. Πράγματι, πρόκειται περί της γραφής, την οποία υιοθετήσαμε στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, κατά τη μετάφραση που εξεδώσαμε το 1995. Όταν τα ιερατικά λόγια εκφέρονται σε μετοχική σύνταξη προσφέροντες, όχι σε ρηματική διατύπωση προσφέρομεν, αυτό δείχνει ότι τα λόγια του λειτουργού οδηγούν απευθείας στην απόκριση του λαού. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν. Αυτά τα δύο, η εκφώνηση του ιερέως και η απόκριση του λαού, αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Άλλο ένα σημείο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι το τελευταίο μέρος της φράσεως είναι ουδέτερο, κατά πάντα και δια πάντα, αφού μπορείτε να μεταφράσετε τις προθέσεις κατά ποικίλο τρόπο. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι προσφέρουμε όχι μόνο για όλους τους ανθρώπους, αλλά για όλα τα όντα. Εάν πούμε απλώς ότι προσφέρουμε για όλους, η προφανή σημασία είναι για όλους τους ανθρώπους. Συνεπώς, ρίψο κινδυνεύουμε. Ας πούμε καλύτερα, για όλα τα όντα. Αυτό που λέγεται εδώ είναι ότι η ευχαριστιακή προσφορά είναι μια κοσμολογική συμπαντική προσφορά. Ολόκληρη η δημιουργία κτίση εμπεριέχεται. Αυτό έχει σημαντική οικολογική αξία. Εκφέροντας αυτή τη φράση, επεκτείνουμε την ευθύνη μας επί του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα φλέγον θέμα στην εποχή μας. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτή τη φράση, προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, αρχίζουμε την αναφορά προς το Θεό με έναν ύμνο υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Ποιος προσφέρει τι σε ποιον? Ως εκ τούτου, φίλοι ακροατές, θυμίζω ότι διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, διευθυντή του ραδιοφώνου μας, με τίτλο «Η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου», από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Μετά την εξέταση λοιπόν των τριών φράσεων κλειδιών, ας προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημα «Ποιος προσφέρει τι σε ποιον?». Πρώτη απάντηση μπορεί να είναι «Εμείς προσφέρουμε, κλήρος και λαός μαζί». Αυτό είναι σαφές από την τρίτη φράση «προσφέρομεν τα σα εκ των σών». Η ευχαριστιακή προσφορά με την πλέον εξωστρεφή και σαφή σημασία ως δική μας προσφορά. Τι προσφέρουμε? Εδώ ας επανεξετάσουμε μία προηγούμενη απάντηση, γιατί τίποτα δεν είναι απλό. Πρώτον, προσφέρουμε άρτο και ίνο. Ας παρατηρήσουμε ότι αναπέμποντας αυτή την προσφορά εκφράζουμε τη δική μας ανθρώπινη δημιουργικότητα.
φέρνουμε προς το Θεό όχι μόνο σπόρους σιταριού αλλά ψωμί, όχι μόνο τσαμπιά σταφυλιού αλλά κρασί. Αυτό που προσφέρουμε στο Θεό είναι τα δώρα της γης, όχι στην αρχική τους κατάσταση αλλά κατεργασμένα από τα ανθρώπινα χέρια. Σκέφτηκα το νόημα αυτόν όταν μερικά χρόνια νωρίτερα, επιστρέφοντας από τη Γαλλία, αγόρασα ένα λικέρ φτιαγμένο από καρπούς. Και το αγόρασα διότι είχε μία εικόνα σκίουρου πάνω στην επιγραφή. Μου αρέσουν οι σκίουροι, κυρίως οι κοκκινόχρωμοι. Σκέφτηκα επ' αυτόν, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, κοιτάζοντας την φιάλη αργότερα. Σκεπτόμουν επί χρόνια ότι οι σκίουροι συλλέγουν καρπούς. Κουβαλούν τους καρπούς. Ξεχνούν που τους έθαψαν και γι' αυτό διαπληκτίζονται με άλλους σκίουρους για το ποιος καρπός ανήκει σε ποιον. Όλες αυτές οι ενέργειες μοιάζουν πολύ με ανθρώπινες. Αλλά αυτό που δεν κάνουν οι σκίουροι είναι το να παρασκευάζουν λικέρ από καρπούς. Μόνο οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνουν καρπούς από τη φυσική τους κατάσταση σε λικέρ. Στην πραγματικότητα, το λικέρ δεν ήταν νόστιμο. Θα προτιμούσα βεβαίως τους καρπούς στην αρχική τους κατάσταση. Αυτό δηλώνει ότι στην μεταπτωτική κατάσταση έχουμε ως άνθρωποι τη δυνατότητα να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα αντί καλύτερα. Συνεπώς, τα ζώα ζουν μέσα στον κόσμο και δοξολογούν το Θεό όντας τα ίδια αυτό που είναι. Αλλά ο άνθρωπος, δείτε εδώ μια κέρια διαφορά μεταξύ των ανθρώπων, φίλοι ακροατές, και των ζώων, ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού έχει το χάρισμα της αυτογνωσίας και της αυτοσυνειδησίας. Εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τροποποιήσουμε και να μετασχηματίσουμε την κτήση. Μπορούμε να την αντιπροσφέρουμε στον κτίστη μεταμορφωμένη. Μπορούμε να την αντιπροσφέρουμε συνειδητά, με κατάλληλη δέηση και ευχαριστία. Τα ζώα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ίσως και να πληρούν τις προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε τόσο οξία διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Τα ζώα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Οι μέλισσες μπορούν να παρασκευάσουν μέλι. Οι κάστορες χτίζουν τυχεία. Όντως, τα λειτουργικά κείμενα υπονοούν ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Αλλά είναι αληθές ότι οι άνθρωποι μέσω της δυνατότητας της αυτοσυνειδησίας έχουν την ικανότητα να μετασχηματίσουν την κτήση με έναν πιο έξυπνο και περίπλοκο τρόπο από ότι τα ζώα. Ως εκ τούτου, μέσα στη Θεία Λειτουργία εκφράζουμε την ανθρώπινη κλίση να δράσουμε ως ιερείς της κτήσεως. Δίνουμε στην κτήση φωνή, την καθιστούμε εύλαλη να υμνολογήσει το Θεό. Αυτό διατυπώνεται εξαιρετικά από το Λεόντιο Επίσκοπο Κύπρου, έκτος 7ος αιώνας, ο οποίος γράφει «Καγώ», εννοείται ο χριστιανός, «δι ουρανού και γης και θαλάσσης, και ξύλων και λίθων και λειψάνων και ναών και σταυρού και διαγγέλων και ανθρώπων και διαπάσης κτήσεως ορατίστε και αοράτου, το πάντον δημιουργώ και δεσπότη και ποιητή μόνο την προσκύνηση και το σέβας προσάγω. Ουγάρ διε αυτής αμέσως η κτήση στο ποιητή προσκυνή, αλλά διε μου οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Διε μου προσκυνή Θεόν η σελήνη. Διε μου δοξάζει Θεόν τα άστρα. Διε μου ύδατα όμβρη δρόση», παράβαλε στο Δανίλη την οδή των τριών παιδών, «οι ουδαίοι και πάσα κτήσεις διε μου προσκυνεί και δοξάζει τον Θεόν». Εμείς οι άνθρωποι είμαστε ο ουσιαστικός σύνδεσμος ανάμεσα στη μεγάλη αλυσίδα των όντων. Εμείς δίνουμε στην κτήση φωνή. Εμείς αντιπροσφέρουμε τον κόσμο στο Θεό. Αυτό το κάνουμε κυρίως στην ευχαριστία. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι ακροατές, προσφέρουμε άρτο και ίνο. Όμως, καθώς έλεγα, δεν αφορά μόνο στο κρασί και το ψωμί, αλλά πολύ ευρύτερα στη σχέση μας πρόσωπον προς πρόσωπον με τον κόσμο ως σύνολο.

0: μπορούμε να επεκτείνουμε την πρώτη μας απάντηση. Δεν προσφέρουμε μόνον άρτο και ίνο, αλλά δεύτερον προσφέρουμε ολόκληρη τη δημιουργία μέσα από όλα τα όντα και για όλα τα όντα, κατά πάντα και δια πάντα. Συνεπώς, το ψωμί και το κρασί συμβολίζουν ολόκληρη την τάξη της δημιουργίας, την οποία αντιπροσφέρουμε στο Θεό μέσα στη λειτουργία. Η ευχαριστιακή μας προσφορά είναι η αντίστοιχη στην Καινή Διαθήκη προσφορά των πρώτων καρπών της Παλαιάς Διαθήκης. Προσφέροντας πρωτογεννήματα ο Εβραίος, θρησκεύων επεκαλεί το να κατέλθει η ευλογία του Θεού επάνω σε όλη τη σοδειά. Στην ευχαριστία, προσφέροντας το Θεό ψωμί και κρασί, επικαλούμεθα την ευλογία του Θεού επάνω σε ολόκληρη την κτήση. Αυτό το σημείο τονίζεται αρκούντος από τον Άγιο Ειρηναίο. Τώρα όμως, οφείλουμε να δώσουμε και μία τρίτη απάντηση. Προσφέρουμε άρτο και ίνο. Προσφέρουμε ολόκληρη την κτήση. Όμως, κατά τρίτον, προσφέρουμε τον εαυτό μας. Δεν προσφέρουμε μόνον αυτό που έχουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Εμείς είμαστε μέρος της ευχαριστιακής προσφοράς. Αυτό ήδη τονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Στον 40ο Ψαλμό, ο οποίος αναφέρεται και στην προσεβραίους επιστολή. «Θυσίαν και προσφοράν ούκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσομη, ολοκαύτωμα και περί αμαρτίας ούκ ευδόκη σας, τότε είπον ιδού οίκο, του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου». Αυτή είναι η προσφορά που ο Θεός θέλει από μας. Το θέλημά σου εννοώ με το θέλημα του Θεού, έτσι. Αυτή είναι η προσφορά που ο Θεός θέλει από εμάς ή δυνατόν από όλους. Θα έπρεπε να προσφέρουμε τον εαυτό μας, ψυχήτε και σώματι, ως ζωντανή θυσία προς Αυτόν. Αυτό είναι η κατεξοχήν εννοία της ευχαριστιακής προσφοράς. Κατά τους λόγους του Αγίου Αυγουστίνου, σε κάθε πράγμα που προσφέρει η Εκκλησία, αυτή η ίδια προσφέρεται, είναι το μυστήριο του εαυτού σας που λαμβάνετε. Ιδού είστε επί της τραπέζης, ιδού είστε μέσα στο ποτήριο, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου εκπληρώνονται στη λειτουργία κυρίως μετά τη μετάληψη του λαού, όταν οι μερίδες του Δισκαρίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τους ζώντες και τους κεκοιμημένους, τοποθετούνται εντός του ποτηρίου, όταν ο Ιερουργός λέγει «Απόπλυνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δια του τιμίου σου αίματος». Αυτό ακριβώς λέγει και ο Ιερός Αυγουστίνος. «Ιδού είστε μέσα στο ποτήριο». Προσφέρουμε λοιπόν άρτο και ίνο. Προσφέρουμε ολόκληρη τη δημιουργία. Προσφέρουμε τον εαυτό μας. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι ακόμη. Τέταρτον, προσφέρουμε τον Χριστό. Όπως λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, προσφέρουμε τον Χριστό, θυσιασμένο πνευματικός για τις αμαρτίες μας. Η προσφορά του εαυτού μας γίνεται αυτοπροσφορά του Χριστού. Παρότι έχουμε πει όλα αυτά, δεν έχουμε πει παρά μόνο τη μισή αλήθεια. Καθώς λέμε ότι εμείς προσφέρουμε, πρέπει να πούμε εξίσου ότι ο Χριστός προσφέρει. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του. Η δική μας προσφορά έχει αξία μόνο επειδή προσμετράται στη δική του. Αυτό διευκρινίστηκε στην τριπλή μας φράση «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Η δική του πράξη, η δική του προσφορά, παρά η δική μας, σύ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο Χριστός είναι και ο θήτης και η θυσία, συνάμα ιερεύς και σφάγιο. Πάλι κατά τους λόγους του Αγίου Αυγουστίνου, αυτός είναι ο ιερεύς, αυτός που προσφέρει, αυτός επίσης η προσφορά. Συνεπία αυτού, κάθε τέλεση της ευχαριστίας είναι ο μυστικός δείπνος. Εφόσον ο Χριστός είναι ο ιερουργός, στη Θεία Λειτουργία εσύ και εγώ είμαστε παρόντες, όπως οι μαθητές στο μυστικό δείπνο. Αυτό είναι ένα μοτίβο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πίστεψε ακόμη και τώρα ότι είναι ο ίδιος δείπνος, στον οποίο παρακάθισε ο ίδιος, ο Χριστός δηλαδή, διότι ο ένας δεν διαφέρει σε τίποτε από τον άλλο, δεν μπορεί να υποθεί ότι ο ένας έγινε από ανθρώπους ενώ ο άλλος από τον Χριστό, αλλά και οι δύο είναι δικό του έργο. Γι' αυτό, όταν βλέπεις τον ιερέα να δίνει το μυστήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή σε σένα, μην νομίσεις ότι είναι ο ιερέας που το πράττει αυτό, αλλά ότι είναι τα χέρια του Χριστού που απλώνονται σε σένα. Φαίνεται σαφώς, φίλοι ακροατές, στην τρίτη από τις διατυπώσεις μου επί της φράσεως «Τα σα εκ των σών», ότι όλα όσα προσφέρουμε προέρχονται από το Θεό και ότι πλην της αυτοπροσφοράς του Χριστού δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτε απολύτως. Αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο σκέλος της ερωτήσεώς μας «Ποιος προσφέρει τι?». Εμείς προσφέρουμε το Χριστό, ενώ ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του. Πώς πρέπει τώρα να απαντήσουμε στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς μας? Σε ποιον προσφέρεται η προσφορά? Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει μια μόνο απλή απάντηση. Μπορούμε να δώσουμε μια τετραπλή απάντηση. Πρώτον, στη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του στον Πατέρα. Μπορούμε να σκεφτούμε τα λόγια του Χριστού κατά την αρχιερατική του προσευχή στον τελευταίο δείπνο. «Νιν δε προσέ έρχομαι». Αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του στον Πατέρα. Αυτή όμως δεν είναι ολοκληρωμένη απάντηση. Δεύτερον, ας θυμηθούμε τη φράση από την ευχή του χερουβικού ύμνου «Συ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος». Ο Χριστός λοιπόν δεν κάμνει μόνον την προσφορά αλλά και τη δέχεται. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι στη λειτουργία ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του στον εαυτό του. Αλλά ο Θεός, η Αγία Τριάς, είναι αδιαίρετος. Η ευχαριστιακή προσφορά τελείται όχι μόνον προς τον Πατέρα, ούτε μόνο προς τον Χριστό. Η ευχαριστιακή προσφορά τελείται κατά τρίτον προς ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Αυτή η αλήθεια διακηρύχθηκε κυρίως από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, συγκληθήσα το Μάιο του 1157 μετά Χριστόν. Αυτή η Σύνοδος, δυστυχώς ελάχιστα γνωστή, είναι η υπέρτατη αυθεντία στην Ορθόδοξη Εκκλησία επί του δόγματος της ευχαριστιακής θυσίας. Η Σύνοδος επισημαίνει ότι ο Θεός ως κέφαλη είναι αδιαίρετος και ότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε να προσφέρει θυσία στον Πατέρα χωρίς να την προσφέρει συνάμα στον εαυτό του και στο Άγιον Πνεύμα. Η ίδια διδασκαλία βρίσκεται και στη Λατινική Θεία Λειτουργία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την προσευχή «Πρόσδεξε Αγία Τριάς». Η ευχαριστιακή αναφορά απευθύνεται στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, σε ποιον? Στον Πατέρα, στο Χριστό, στην Τριάδα. Όμως υπάρχει και τέταρτη απάντηση. Η προσφορά τελείται για μας. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του σε μας κατά τη Θεία Μετάληψη. Αυτό επίσης τονίζεται πάλι στην προσευχή κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, όπου λέγεται «Σίγαρη ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διεδιδόμενος». Άρα η προσφορά τελείται από τον Χριστό για μας, όχι μόνο από μας, προς το Θεό. Θυμάμαι, όταν ήμουν στο σχολείο, ότι ο δάσκαλος της ιστορίας είχε μία αγαπημένη φράση που μπορεί να εφαρμοστεί και εδώ. Ό,τι συζητούσε συνήθιζε να μας λέγει «Βλέπετε, όλα δένουν μεταξύ τους, όλα». Αυτό συμβαίνει και επί της διδασκαλίας για την ευχαριστία. Θυσία επί του Σταυρού και επί της Τραπέζης. Τώρα θα ήθελα να έρθω σε ένα πρόσθετο ερώτημα πριν να καταλήξω. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ευχαριστιακής θυσίας και της θυσίας επί του Σταυρού? Αν νιώθετε σαστισμένοι με την ποικιλία των απαντήσεων που έχω δώσει έως τώρα, να σας διαβεβαιώσω ότι τα χειρότερα έπονται. Κατά το λόγιο του Αλ Τζόλσον, δεν έχετε ακούσει τίποτε ακόμη, φίλοι. Η βασική απάντηση σε αυτό το τελευταίο ερώτημα έχει, όπως νωρίτερα, απαντηθεί από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως του 1157. Περίπου εκείνη την εποχή, στην αυτοκρατορική πόλη, ένας διάκονος ονόματι Σωτήριχος Παντεύγενος, ο οποίος εψηφίστηκε Πατριάρχης Αντιοχίας, εξέφρασε την ακόλουθη άποψη περί της ευχαριστιακής θυσίας. Ο Χριστός έλεγε «πέθανε εφάπαξ», φράση κλειδί που χρησιμοποιείται στις επιστολές προς Ρωμαίους και προς Εβραίους. Ο Χριστός πέθανε άπαξ διαπαντός, γι' αυτό ο Σωτήριχος ισχυριζόταν ότι η ευχαριστία δεν είναι μια αληθής θυσία, αλλά είναι απλώς η ανάμνηση της θυσίας του Χριστού επί του Σταυρού. Η ευχαριστία, συνέχιζε ο Διάκονος, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας υπενθυμίζει τη θυσία επί του Σταυρού κατά έναν τρόπο φανταστικό ή μάλλον εικονικό. Φανταστικός ή μάλλον εικονικός κατά την ακριβή εκφρασή του. Με αυτά τα λόγια, ο Σωτήριχος Παντεύγενος σαφώς προηγείται της μεταρρυθμίσεως του 16ου αιώνος. Αυτή η θέση καταδικάστηκε και αναθεματίστηκε από τη Σύνοδο του 1157 και ο αναθεματισμός συμπεριλήφθηκε στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας εν χρήση κατά την πρώτη Κυριακή των νηστιών ενιαχού και ουχία πανταχού. Περιλαμβάνονται περίπου 60 αναθεματισμοί σε εκείνη την ακολουθία της Εκκλησίας, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει κανένας αναθεματισμός κατά του Φιλιόκβε ή των παπικών αξιώσεων. Αλλά ο δύσμυρος Σωτήριχος Παντεύγενος έλαβε τον αναθεματισμό του χωρίς ποτέ να λάβει το θρόνο της Αντιοχίας. Συνεπώς το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι αν αποσκοπείς σε υψηλούς στόχους στην Εκκλησία, μην εμπλακείς ποτέ σε θεωρητικές, θεολογικές συζητήσεις. Αυτό που είπε η Σύνοδος του 1157 στον Σωτήριχο ήταν το εξής. Αναφορικώς με την ευχαριστία, ο όρος ανάμνησης φέρει όχι μία ψηλή, αλλά μία βαθιά έννοια, ψηλή το πρώτο ή με γιώτα. Μια βαθιά έννοια λοιπόν. Η ευχαριστία δεν είναι απλώς μια θύμηση, μια νοητική υπενθύμηση, μια φανταστική και εικονική αναπαράσταση. Αντιθέτως, η ευχαριστία είναι μια αναβίωση του παρελθόντος, όχι αναπαράσταση με απλή έννοια, αλλά εισάγοντας ένα υφέν με ισχυρή έννοια, μια αληθή ανασύσταση δημιουργημένη στο παρόν για μία ακόμη φορά. Αυτό είπε η Σύνοδος ότι σημαίνει ανάμνησης, η ενθύμηση γίνεται πραγματικότητα. Όπως ακριβώς διατυπώθηκε κατά τους Αγγλικανο-Ρωμαιοκαθολικούς διαλόγους, ίσως ένα από τα καλύτερα εδάφια της αναφοράς τους που αφορά στην ευχαριστιακή θυσία, ανάμνησης είναι να καθίσταται αποτελεσματικό στο παρόν ένα γεγονός του παρελθόντος. Διευκρινίζοντας, προσέθεσαν το εφάπαξ γεγονός της σωτηρίας καθίσταται αποτελεσματικό στο παρόν χάρη στη δράση του Αγίου Πνεύματος. Διασαφηνίζοντας αυτό το σημείο, η Σύνοδος του 1157 αποκλείει τρεις πιθανότητες. Πρώτον, αποκλείει, όπως προείπα, την έννοια ότι η ευχαριστία είναι μόνο μια νοητική υπενθύμηση της θυσίας του Σταυρού. Αυτό είναι εσφαλμένο, ανάθεμα. Δεύτερον όμως, ισχυρίζεται η Σύνοδος ότι η ευχαριστία δεν είναι μια επανάληψη της θυσίας του Σταυρού, γιατί η θυσία του Χριστού επί του Σταυρού είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Η Σύνοδος συμφωνεί απολύτως με τον Σωτήριχο Παντεύγενο επί της εννοίας του εφάπαξ, δηλαδή άπαξ διαπαντός. Τρίτον, η Σύνοδος του 1157 λέγει ότι η ευχαριστία δεν είναι μια νέα θυσία, διότι η θυσία του Χριστού επί του Σταυρού είναι τελεία. Συνεπώς, εάν δεν είναι μια απλή θύμηση, εάν δεν είναι μια επανάληψη και εάν δεν είναι μια νέα θυσία, τότε τι είναι, ποια άλλη πιθανότητα υπάρχει? Η Σύνοδος του 1157 λέγει σαφώς ότι η ευχαριστιακή θυσία είναι πανομοιότυπη με τη θυσία επί του Σταυρού, όχι μια απλή θύμηση, όχι μια επανάληψη, όχι μια προσθήκη, αλλά πανομοιότυπη. Κατά τα λεγόμενά τους, η θυσία είναι αμετάβλητη, μία και η αυτή. Παρά τα αυτά, εγείρεται το ερώτημα πώς. Ένα από τα ανέκδοτά μου για όλες τις χρήσεις αφορά στον Θωμά Καρλάιλ, επιφανή λόγιο της Βικτοριανής εποχής και τη μητέρα του. Μια Κυριακή ο Θωμάς επέστρεψε σπίτι του από την πρωινή ακολουθία, ενώ η μητέρα του ήταν θυμωμένη. «Δεν μπορώ να κατανοήσω», είπε στη μητέρα του, «γιατί κηρύττουν τόσο μακροσκελείς λόγους. Εάν ήμουν εγώ ιεροκήρυκας, θα ανέβαινα στον άμβονα και δεν θα έλεγα τίποτε άλλο. Παρά τούτο, καλοί μου άνθρωποι, γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Τώρα πηγαίνετε και κάντε το». «Α, Θωμά», είπε η μητέρα του, «και δεν θα τους έλεγε το πώς? Είναι εύκολο να λες τους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν, αλλά πολύ πιο δύσκολο το πώς». Λοιπόν, η Σύνοδος του 1157 θα ικανοποιούσε τη μητέρα του Καρλάιλ? Ίσως όχι. Είναι μια δύστροπη γυραιά κυρία. Αλλά κάποιο φως ρίπτεται από αυτού του θέματος, κυρίως από το θεολόγο, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη Σύνοδο του 1157, τον Νικόλαο, επίσκοπο Μεθόνης. Αυτός με τη σειρά του βασίζεται επί του Ιερού Χρυσοστόμου στις ομιλίες του τελευταίου στην προς Εβραίους επιστολή. Η ιδέα κλειδί του Νικολάου Μεθόνης είναι το επουράνιο θυσιαστήριο. Σκέπτεται τέσσερα χωρία, ιδίως τις προς Εβραίους. Τούτο γαρεποίησε νεφάπαξ εαυτόν ανενέγκας. Ο Χριστός προσέφερε θυσία στον εαυτό το εφάπαξ επί του Σταυρού. 2. Έχονται σουν αρχιερέα μέγαν διελυθώντα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού. Μετά τη θυσία του επί του Σταυρού, ο Χριστός ως μέγας αρχιερεύς διήλθε τους ουρανούς. 3. Ου γάρ ισχυροποίη τα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών είναι εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπερημών. Εκεί, στους ουρανούς, συνεχώς ο Χριστός υπάρχει ενώπιον του Θεού για μας. 4. Πάντοτε ζώνη στο εντυγχάνιν υπερ αυτών. Εκεί ζει ο Χριστός πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Ο Νικόλαος Μεθόνης συνδυάζει αυτά τα τέσσερα χωρία και καταλήγει στην ακόλουθη θέση επί της ευχαριστιακής θυσίας. Η μοναδική και ανεπανάληπτη πράξη της αυτοπροσφοράς του Χριστού επί του Σταυρού συνεχίζεται όχι επαναλαμβανόμενη δια της ενουρανής μεσητείας του. Οφείλουμε να συνδυάσουμε τρεις παράγοντες. Την αυτοπροσφορά του Χριστού επί του Σταυρού, την αυτοπροσφορά του Χριστού κατά το επίγειο θυσιαστήριο στη Θεία Λειτουργία. Η σύνδεση αυτών των δύο, του Σταυρού και της επίγειας λειτουργίας, στηρίζεται πάνω σε έναν τρίτο παράγοντα, την αυτοπροσφορά του Χριστού επί του επουρανίου θυσιαστήριου. Προσπαθούμε αλλά εσφαλμένα να συσχετίσουμε την επίγεια λειτουργία ως γεγονός εν χρόνο, απευθείας με το Σταυρό ως γεγονός εν χρόνο, διότι κατά τον ιστορικό χρόνο αυτά τα δύο γεγονότα είναι χωριστά. Δεν μπορούμε να σχηματίσουμε μία ευθεία γραμμή, μία οριζόντια σύνδεση, αλλά θα πρέπει να δούμε την αυτοπροσφορά του Χριστού επί του Σταυρού ως συνεχιζόμενη αυτοπροσφορά στο επουράνιο θυσιαστήριο. Και τότε θα πρέπει να δούμε τη Θεία Λειτουργία ως εκδήλωση εν χρόνο της ουράνιας προσφοράς. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να έχουμε μία ευθεία γραμμή απλώς, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα τρίγωνο. Με το ουράνιο θυσιαστήριο να εισέρχεται αιωνίως στα γεγονότα εν χρόνο, το θάνατο του Χριστού στο Γολγοθά και την τέλεση της επίγειας λειτουργίας από μας. Ως εκ τούτου, η επίγεια λειτουργία είναι μία εκδήλωση ή μία φανέρωση, φιλιακρότες, της ουράνιας λειτουργίας. Ακριβώς ό,τι γίνεται παρόν στη Θεία Λειτουργία είναι η ουράνια λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ο ουρανός στη γη, όπως λέει ο Άγιος Γερμανός. Στο κεφάλαιο του υπομνήματός του «Εκκλησία εις την επίγειος ουρανός». Κατά τα λεγόμενα του Νικολάου Μεθόνης, το μυστήριο της Ιεράς Μυσταγωγίας που τελείται από εμάς καθημερινώς είναι μια φανέρωση αυτής της αιώνιας προσφοράς στον ουρανό. Λοιπόν, η επίγεια λειτουργία είναι μια θυσία, διότι είναι μια εκδήλωση της ουράνιας λειτουργίας, η οποία με τη σειρά της είναι μια επέκταση στην αιωνιότητα της θυσιαστικής αυτοπροσφοράς του Χριστού που συνέβη εφάπαξ επί του Σταυρού. Δεν γνωρίζω αν είναι ικανοποιημένη η μητέρα του Καρλάιλ, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω αυτό το βράδυ. Επιτρέψτε μου να κατακλείσω με την λειτουργική μαρτυρία ενός εκ των μεγάλων ευχαριστιακών ιερέων, καταλήγει ο Κάλιστος Γκουέρ, του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, μία μαρτυρία εκπληκτική παρά την απλότητά της. Η ευχαριστία είναι ένα διαρκές θαύμα. Δια των λόγων λάβετε, φάγετε, πίετε, εκφράζεται η εξαίρετη αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο τελεία αγάπη, ο αγάπη που αγκαλιάζει στους πάντες, ο ακαταμάχητη αγάπη. Τι μπορούμε να δώσουμε στο Θεό από ευγνωμοσύνη για μια τέτοια αγάπη? Λοιπόν, εδώ πρέπει να τελειώσουμε, ήδη ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου από τις εκδόσεις Γρηγόρη, ένα βιβλίο που θα σας προσφέρει πολλά για να μάθετε κάποια πράγματα ουσιώδη, όπως διαβάσαμε και σήμερα από ένα κεφάλαιο για την Θεία Λειτουργία, όχι μόνο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, προφανώς κατ' εξοχήν για αυτή, αλλά και για το νόημα γενικότερα της Θείας Λειτουργίας. Ένα βιβλίο του διευθυντή του ραδιοφώνου μας, του πατρός Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, στον οποίο ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και εις άλλα με υγεία πάντοτε. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
4: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους εγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης όσο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στις οντιείδατα. Από επιτιμήσει όσο φεύξονται από φωνής βροντίσιο τηλιάσουσιν, αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνο θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψεις εκαλύψε την γην. Ο εξοπαστρέων πηγάς εν φάραξεν αναμέσων την ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προς δέξοδον αγρίζδειψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του να νου κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστρέται η γη. Ο εξανατρών χόρτο της τίνης έχει χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτουνα της γης και ίνος εφρύνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτους καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκείνη του Λιβάνου, άσε φύγκεψα. Εκεί σπουδαία νοσέψουση, του Ερωδίου η κατοικία, ηγείται αυτόν. Όλη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση, ειρήνη καιρού, ο ήλιο έρχονται την δύση αυτού. Έθε σκότω και γένετο νύξεν, αυτοί διαλέψονται πάντα τη θηρία του δειλιμού. Σκύμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτρεν ο ήλιος και συνήθισαν και οι στεσμάδες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, επάντεν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπαρεύονται δράκων ούτως, όν έπρεπε σε παίζει ναυτή. Πάντα προσέπως δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντε σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστρίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις το χούν αυτούν επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες, εφρανθίστεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η διηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλία από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχουν αυτούς ευλόγοι η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθε σκότος και έγινε τον νύξ, όσε μεγανήθ τα έργα σου, Κύριε, πάντα σε φύε επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινήν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σημαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

Φως ηλανών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου, μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίων λύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση καιρή σημνήστε φωνές εσείς, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος ενδοξάζει.

Καταξίω σον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σέμ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίνος, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

γερονομίας σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπου ή τι σου υπέκναν της κεφαλάς. Τους δε αυτόν υπέταξαν αφιένες σου την εξανθρώπων να μπέντους βοήθειαν. Αλλά απ' το σώμα περιμέντες έλειος και της συναπηθυχόμη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν πατή καιρό, κάτι παρούσαν σπέρα και την προσφύουσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάης αντικειμένης συνεργίας διαβουλικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεση της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειδής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν αγιε επί της γης, να έρθουν ημών την επιούσιον δώσει με σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, να ρίσει ημάς από του πονηρού.

Non, τον κατοικούν τον και παρεπιδημούν τον εν τυπώνει και νοριατά.

πρόσεξε παραδόσεις οδρούν και ελεήσουν ημάς. Κατά το πλήτους το ελέους και τους εκτριμούς σου κατάπεψαν εφ' ημάς. Και επί πάντων το λαόν σου, τον επεκεθχόμενο, το παράσου πλούσιον έλειος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην διεγεία Εκκλησία Πόλη και Ιερά Μητροπόλη Τάφτη και το γέννη Παντή εις αιώνας.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμιότεραν το χειροβήμ και δοξότεραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιάφθορος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου Πρόφητου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντινού και Ελένης, προστατών εφόρων και πολιούχων της ενορίας ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εναντιοχία Εκκλησίας, που και την Ιεράν μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσει πάντας ημάς.
1: Καλησπέρα. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Η κοινή ακάρα του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων κάτω Πατησίων 18 έως 28 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Πανηγύριος του Ναού. Υποδοχή Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας, Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου των Όπλων κάτω Πατησίων. Προσκύνηση τιμίας κάρας Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Τηλέφωνο 210-8315-506.
4: Κλιματική αλλαγή. Επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Συζήτηση με τον Δόκτορα Ευάγγελο Γερασόπουλο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θέμα: κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
5: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
6: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των μνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι, όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει από εμάς αυτή την προσπάθεια.
5: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον χώρο του συνεδρίου της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για να ακούσουμε τη συνέχεια των εισηγήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 5ης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και η Ιεραποστολή». Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάση.
1: Ευχές του καθηγουμένου μας Αρχιμανδρίτου του Πατρός Χριστοφόρου σε αυτό το συνέδριο, το οποίο φιλοξενείται στην Ιερά Μονή Ταύτη. Πρόκειται για ένα τόπο ιερό, όπου η μοναστική παράδοση είναι βαθιά ριζωμένη, φωτίζοντας επί αιώνες την περιοχή του Ιωνίου αλλά και ολόκληρη την Ορθόδοξη Οικουμένη. Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, επιθυμώ να εισέλθω στο κύριο θέμα της ομιλίας, το οποίο ανέθεσε η Οργανωτική Επιτροπή υπό τον τίτλο «Ιεραποστολή και Μοναχισμός στην Αφρική». Πρόκειται για ένα ζήτημα με μεγάλες πολυάθμιες παραμέτρους. Βαθιά πνευματικά επίπεδα. Γι' αυτό κάθε χώρα της Αφρικής αποτελεί μια ξεχωριστή πνευματική και πολιτισμική οντότητα, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Για να είμαστε ακριβείς, θα ήταν προτιμότερο να μιλάμε όχι για μία, αλλά για 54 διαφορετικές Αφρικές, όσες και οι χώρες αυτής της Ηπείρου. Ως γνωστόν, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την Αποστολή. Πρώτον, η μετάδοση του Ευαγγελίου της Πίστεως σε έναν ξένο τόπο που δεν είναι μικρή υπόθεση. Δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη στα διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου. Δεύτερον, η πίστη γεννιέται από την ακρόαση του θεολόγου, επειδή ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Αυτός ο θείος λόγος, που αποτελεί μανιφέστο μιας νέας εν Χριστώ δικαιοσύνης, ελκύει την καρδιά κάθε ακροατού. Είναι αδύνατο να αναλύσουμε ορθολογιστικά, καθώς ανήκει στο μυστήριο της πίστεως. Κατά αναλογία, όπως ένας χαρισματικός δάσκαλος ηχεί τα μαθηματικά ή την αστρονομία και ο μαθητής γοητεύεται, έτσι και ο εμπνευσμένος κήρυκος του Ευαγγελίου ελκύει τις ψυχές προς την αλήθεια. Τρίτον, εάν ο Ιεραπόστολος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι οφείλει ο ίδιος να μεταμορφωθεί σε ζωντανό Ευαγγέλιο, τότε κάθε προσπάθειά του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Δεν αρκεί λοιπόν να διδάσκει κανείς το Ευαγγέλιο, αλλά επιβάλλεται πρωτίστως να το ζει. Συνεπώς, οφείλουμε να γνωρίζουμε το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, να μιλούμε γι' αυτό, να πιστεύουμε βαθύτατα. Αυτή η προσπάθεια σποράς του Ευαγγελικού Λόγου στα έθνη θα συνοδεύεται πάντοτε από τις δυσκολίες και τις θλίψεις, όπως περιγράφονται στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου. Σήμερα, βρισκόμενοι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, καλούμεθα να αναλογιστούμε και να εμβαθύνουμε στην οργανική και εσωτερική σχέση η οποία συνδέει την Ιεραποστολή με τον μοναχισμό. Όταν αναφερόμαστε στον μοναχισμό, ο νους μας στρέφεται αυτόματα στην ησυχία, την απομόνωση, την έρημο, την αδιάλειπτη προσευχή και τη φύγη από τον κόσμο. Συχνά θεωρείται λανθασμένο ότι ο μοναχός, επειδή εγκαταλείπει τα εγκόσμια, αποκόπτεται από την ιεραποστολική ευθύνη. Και είναι λάθος. Ο μοναχός δεν φεύγει μακριά από τον άνθρωπο, αλλά φεύγει για τον άνθρωπο, επιθυμώντας να προσεύχεται για αυτόν γενικά και για τον καθένα ξεχωριστά. Στην ησυχία του κελιού του, με το κομποσκήνι και τα δάκρυά του, αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Και όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον καλέσει, ο ίδιος ασκητισμός μεταποιείται στην πλέον γνήσια θυσιαστική καρποφόρο ιεραποστολική μαρτυρία. Στα πέρατα της Οικουμένης. Συγγνώμη που το λέω γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ο μοναχισμός είναι η εσωτερική ιεραποστολή, η κάθαρση της καρδιάς. Και η ιεραποστολή είναι ο εξωτερικευμένος μοναχισμός, η ξεχυλίζουσα αγάπη που δεν χωράει στο κελί, αλλά κίνεται μέχρι τα έσχατα του κόσμου. Κατά τον όσο σου λένε τον Αθωνίτη, ο Άγιος Άνθρωπος προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Αυτή η προσευχή είναι ρίζα της ιεραποστολικής σποράς. Είναι η εσωτερική πνευματική εργασία, η κάθαρση καρδιάς και ο φωτισμός του Παρακλήτου, τα οποία μεταβάλλουν τον μοναχό σε ζωντανή πηγή, από την οποία αναβλύζει το ιεραποστολικό ξεχύλισμα της Εκκλησίας. Χωρίς το μοναστικό ήθος, η ιεραποστολή κινδυνεύει να εκπέσει σε ένα στήρο κοινωνικό ακτιβισμό ή σε μια ιδεολογική προπαγάνδα. Με το μοναστικό ήθος μετατρέπεται σε μετάδοση της νέας εν Χριστώ ζωής. Όταν μιλάμε για ιεραποστολή, η σκέψη πηγαίνει αυτόματα στην κίνηση, τη δράση, το κήρυγμα, τα ταξίδια και την άμεση κοινωνική προσφορά. Εκ πρώτης όψεως, οι δύο δρόμοι, η Ιεραποστολή και ο Μοναχισμός, φαίνονται αντίθετοι, ίσως και ασύμβατοι. Η Ορθόδοξη όμως θεολογία και η εκκλησιαστική μας ιστορία. Την ευχή σας. Καλώς σας βρήκα. Η Ορθόδοξη όμως θεολογία και η εκκλησιαστική μας ιστορία έρχονται να ανατρέψουν την επιφανειακή θεώρηση. Ο Μοναχισμός και η Ιεραποστολή δεν αποτελεί δύο παράλληλες γραμμές, οι οποίες ποτέ δεν συναντώνται, αλλά τις δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Δύο εκφράσεις της ίδιας εκκλησιαστικής συνειδήσεως. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω τη μνήμη μια ρίση του ιδίου του τιμωμένου του συνεδρίου μας, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, η οποία συμπυκνώνει όλο το νόημα της παρουσίας μας εδώ. Λέγει: ο Ιεραπόστολος οφείλει να ζει σε διαρκή κατάσταση μοναστικής ξενιτείας και κενώσεως. Πρέπει να πεθάνει ως προς το δικό του πολιτισμό και το εγώ του, ώστε να αναστηθεί μέσα στον πολιτισμό του λαού στον οποίο ανήκει και διακονεί. Ο μοναχισμός δεν αντιστρατεύεται την αποστολή. Αντίθετα, αποτελεί το πνευματικό της υπόβαθρο. Η Ιεραποστολή στην Αφρική ευωδόθηκε ακριβώς επειδή οι προτεργάτες της δεν μετέφεραν εκεί ένα στήρο δυτικό ορθολογισμό, αλλά τον βιωμένο ορθόδοξο ασκητικό ήθος. Κατά το μακαριστό κύριο Αναστάσιο, χριστιανός είναι χριστιανός μόνο όταν είναι Απόστολος. Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία μόνο όταν πορεύεται προς τα έθνη. Για να κατανοήσουμε πώς ρίζωσε το δέντρο της Ορθοδοξίας στα βάθη της Αφρικής, συγκεκριμένα στο Κονγκό, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία, όχι με την ψυχρότητα των αριθμών, αλλά με δέος της Θείας Προνοίας. Η χριστιανική ιεραποστολή στο Κονγκό δεν ξεκίνησε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η πρώτη επαφή της περιοχής στο χριστιανισμό έγινε κατά το 15ο αιώνα, όταν Πορτογάλοι θαλασσοπόροι μετέφεραν εκεί τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο τότε βασιλέας του Κονγκό, Ζίγκα Αμπέμπα, βαπτίστηκε με το όνομα Αλφόνσος I. Ωστόσο, εκείνη η πρώτη επαρχή συντέθηκε συχνά με τις αποικιοκρατικές επιδιώξεις της Δύσεως. Γεγονός που πλήγωσε την ψυχή των Ιθαγενών. Αργότερα, κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, κατέφθασαν και οι προτεστάντικες ομολογίες, φέρνοντας δική τους μαρτυρία, η οποία ήταν συχνά κατακερματισμένη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανίζεται στο Κονγκό πολύ αργότερα. Δεν ξεκίνησε από μια οργανωμένη αποστολή εκ του εξωτερικού, αλλά σκοπός αρχικά ήταν η κάλυψη των πνευματικών αναγκών των Ελλήνων μεταναστών. Έβητε από μια εσωτερική αναζήτηση των Ιδίων Αφρικανών, οι οποίοι απογοητευμένοι από την ξηρότητα των δυτικών δογμάτων και την ταύτισή τους με τους αποικιοκράτες, άρχισαν να μελετούν την ιστορία της Εκκλησίας, αναζητώντας την αρχαίγονη, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία και ανακάλυψαν στο πρόσωπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Έτσι λοιπόν, η ιστορική διαδρομή προς την Κατάγκα ξεκινά με επίκεντρο το Κολουέζι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επισήμως το έτος 1972. Όπου και ανανώστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία από το κράτος. Ο πρώτος Ορθόδοξος Ιεραπόστολος που ξεκίνησε το έργο του στην περιοχή αυτή, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο οποίος θεωρείται θεμελιωτής και πρωτοπόρος σύγχρονης Ορθόδοξου Ιεραποστολής στην Αφρική. Το έργο του συνέχισε αμέσως μετά το 1973 ο μακαριστός Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας, κ. Αμφιλόχιος Τσούκος, και μετέπειτα ο εμβληματικός Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Πατρός Κοσμάς Γρηγοριάτης. Για τον Άγιο Ιεραπόστολο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο ήδη έχουν υποθεί κάποια πράγματα, θα τα παρακάμψουμε. Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας, κύριος Αμφιλόχιος. Παραλλήλως δεν μπορούμε να λησμονήσουμε τον μακαριστό Μητροπολίτη και φλογερό Ιεραπόστολο κύριο Αμφιλόχιο Τσούκο. Εκείνος μετέφερε το γνήσιο πνευματικό βίωμα του Οσίου Αμφιλοχίου μακρύ της Πάτμου, στα βάθη της Αφρικής και έδωσε την ευκαιρία στον Ιωάννη Ασλανίδη, μετέπειτα πατέρα Κοσμά Γρηγοριάτη, να αναδειχθεί σε πραγματικό φωτιστή των Αφρικανών αδελφών μας. Η πνευματική αυτή προετοιμασία οδήγησε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας κατά τις επόμενες δεκαετίες στην ανάγκη διοικητικής αναδιοργάνωσης. Έτσι, η περιομή της Κατάγκα με επίκεντρο το Λουμπουμπάσι και το Κολουέζι αναδείχθηκε στον πιο ζωντανό πυρήνα της Ιεραποστολής. Θα ακούσετε και τον Άγιο Κοσμά τον Γρηγοριάτη. Το σημείο 0 για τη μοναστική θεμελίωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κατάγκας τοποθετείται στο έτος 1978 με την άφιξη του πατρός Κοσμά Γρηγοριάτου. Όταν μιλάμε για την Κατάγκα, η σκέψη και η καρδιά μας στρέφεται νοσταλγικά και με δέος με αυτή τη γιγαντιαία πνευματική μορφή. Ο Παπακοσμάς υπήρξε ενσαρκωτής του απόλυτου ιεραποστολικού ζήλου. Γόνος φτωχής οικογένειας, γαλουχημένος με την Ορθόδοξη πίστη, άκουγε από νωρίς νωρίς το ψήθυρο του Θεού στην καρδιά του. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Γρηγορίου του Αγίου Πνεύματος, όπου μαθήτευσε κοντά στις σπουδαίες πνευματικές μορφές. Κατόπιν υποδείξεως και παροτρύνσεως του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, έλαβε τη μεγάλη απόφαση και στάλει από τον γέροντά του, τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη, στο Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεταφέροντας αυτούσιο το αγιορητικό κοινοβιακό ήθος στο Κουλέζι. Ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης, εμβληματική μορφή του συγχρόνου αγιορητικού μοναχισμού, είχε ένα βαθύ φλέγον όραμα για την εξωτερική ιεραποστολή. Πίστευε ακράδαντα ότι ο Άγιον Όρος οφείλει να στηρίξει τα νέα κλέμματα της Ορθοδοξίας στην Αφρική. Υπό την πνευματική του καθοδήγηση, ο πατήρ Κοσμάς δεν μετέβη στην περιοχή ως ένας απλός κοινωνικός λειτουργός, αλλά ως αγιορείτης μοναχός. αντιλήφθηκε αμέσως ότι για να αντέξει η Ορθοδοξία στις τοπικές προκλήσεις χρειάζονται πνευματικοί πνεύμονες, δηλαδή μοναστήρια. Δεν ίδρυσε απλώς ενορίες, οργάνωσε τα ιεραποστολικά κέντρα ως κοινότητες ασκήσεως. Εισήγαγε το ιερητικό διακόνημα, ενώ οι τεχνικές και αγροτικές δουλειές, σχολές που ίδρυσε, δεν είχαν εταιρικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσαν την προέκταση της μοναστηριακής τράπεζας και της χειρονακτικής εργασίας. Καθιέρωσε την αδιάλειπτη προσευχή, το ορθόδοξο τυπικό, αποδεικνύοντας ότι ο Αφρικανός δεν ελκύεται από ξηρά κηρύγματα, αλλά από το βίωμα του μυστηρίου. Οι άνθρωποι στο Κονγκό, έχοντας μια έμφυτη βαθιά θρησκευτικότητα, αγαπούν τη μουσική, το ρυθμό και τη συλλογική έκφραση. Όταν έρχονται σε επαφή με την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, με το Βυζαντινό μέλος, προσαρμοσμένο στη δική του γλώσσα, συγκλονίζονται. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στην Αφρική η ιδωλολατρία, η μαγεία, οι δυσιδαιμονίες, η πολυγαμία ασκούν ακόμη τρομερή ψυχολογική και πνευματική πίεση. Οι νεοφώτιστοι χριστιανοί συχνά ζουν με το φόβο των πονηρών πνευμάτων. Εδώ ακριβώς έρχεται η μοναστική παράδοση να προσφέρει το πιο ισχυρό όπλο, το κομποσχήνι και την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο παπάκος μας δεν κήρυτε απλώς το Ευαγγέλιο, ήταν το Ευαγγέλιο μεταφρασμένο σε πράξη. Όταν έβλεπε ένα φτωχό πατέρα να κουβαλάει το νεκρό παιδί του στη ράχη, σταματούσε, έφτιαχνε ο ίδιος το μικρό φέρετρο, τοποθετούσε το παιδί και το μετέφερε για χιλιόμετρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μετέφερε απλώς μια θρησκεία στην Αφρική, μετέφερε το ίδιο το Άγιον Όρος, τη λειτουργική ζωή, την αγρυπνία, την νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό και ο παπάκος μας έγινε για τους Αφρικανούς τη σπάση τα πάντα, είναι απάντω την ασώση. Ήταν ο πνευματικός πατέρας που εξομολογούσε και βάπτισε χιλιάδες ηθαγενείς. Ήταν ο αρχιτέκτονας και ο κτίστης που με τα ίδια του τα ρουζιασμένα χέρια έχτιζε ναούς και οικοτροφία. Ήταν ο μηχανικός, ο γεωργός, ο οδηγός που όργωνε μέσα στη λάσπη και τις τροπικές βροχές τα απομακρυσμένα χωριά για να μεταφέρει τον Χριστό. Και ο θάνατός του, εκείνο το τραγικό απόγευμα της 27ης Ιανουαρίου 1989, σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, δεν ήταν το τέλος, αλλά η τελική του προσφορά. Εσφράγισε την Ιεροαποστολή σε ηλικία μόλις 47 χρονών. Ποτίζεται τη γη του Κονγκό με το αίμα του και τον υδρότα του. Έσκαψε τη γη, έκτισε ναούς, αλλά πάνω απ' όλα έκτισε καρδιές των ανθρώπων. Ο μακαριστός καθηγούμενος πατήρ Γεώργιος έλεγε τα εξής. Εάν κάλεσε τώρα τον πατέρα Κοσμά, τον κάλεσε διότι ενδιακαθότητή του εκείνος, ο πάνσοφος δημιουργός και ο πατέρας μας, γνωρίζει ότι ήταν η καλύτερη ώρα για την ψυχή του. Ήταν η καλύτερη ώρα για την Εκκλησία και για την Ιεροαποστολή στην Αφρική, να τον καλέσει τώρα. Η Ιεροαποστολή στην Αφρική έχει βέβαια λίγους ανθρώπους αφοσιωμένους που διακονούν εκεί, αλλά δεν είχε μάρτυρες. Σχεδόν μόνο ένα μάρτυρα, τον αείμνηστο Χρυσόστομο Παπασταραντόπουλο, του οποίου το ιερό σώμα έμεινε στην Αφρική. Το δεύτερο ιερό σφάγιο, ο δεύτερος μάρτυρας της Ιεροαποστολής, έγινε πλέον ο Παπακός μας. Να προσθέσω κι εγώ ότι ο Παπακός μας έλεγε στο μοναστήρι ότι ένας που αποφασίζει να πάει να γίνει Ιεροαπόστολος πρέπει να πάει να πεθάνει στην Ιεροαποστολή. Ο Κατάγκας Μητροπολίτης με κύριος Μελέτιος Γρηγοριάτης. Μετά τον Παπακοσμά, ως πολύτιμος συγκυρινέος και άξιος συνεχιστής του έργου αυτού, στάθηκε και άλλη θυσιαστική μορφή, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Κατάγκα, κύριος Μελέτιος Γρηγοριάτης. Επίσης, Γρηγοριάτης, μοναχός και πνευματικό ανάστημα της ίδιας Άγιας Αγιορητικής Μάνδρας, ο πατήρ Μελέτιος βρισκόταν στην Αθήνα όταν πληροφορήθηκε του ξαφνικού θάνατο του Παπακοσμά. Δεν δηλίασε, ούτε σκέφτηκε την ασφάλεια και την ησυχία του Αγίου Όρους. Σήκωσε αμέσως το βαρύ σταυρό της διαδοχής και μετέβη στο Κολουέζ το 1989. Ένα σκηνικό επιτρέπεται μου να προσθέσω. Ο τότε κεντρώας Αφρικής, ο Τιμόθεος, ήρθε στο γέροντά μας και τον παρακάλεσε να στείλει αντικαταστάτη. Ο γέροντας δυσκολεύτηκε λίγα και λέει: ποιον να στείλω, δεν έχω τώρα τι να κάνω. Και λέει ο κεντρώας Αφρικής: σας παρακαλώ, πατέρ Γιώργη, στείλτε κάποιον, διότι αν πάω κάτω και με δουν οι Αφρικανοί χωρίς αντικαταστάτη, θα πούν «μας ξέχασε Θεός». Και αυτό λύγησε το γέροντα και έστειλε τον πατέρα Μελέτιο. Επί 18 συναπτά έτη υπηρέτησε ως απλός ιεραπόστολος, ο πατήρ Μελέτιος. Υπό τη σοφή του καθοδήγηση το έργο του γιγαντώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 2006 το Πατριαρχείο ίδρυσε την Επισκοπή Κολουέζη, η οποία το 2009 μετεμονογάστηκε σε Επισκοπή Κατάγκα και το 2014 υψώθηκε στην Ιερά Μητρόπολη, σε Ιερά Μητρόπολη με πρώην Μητροπολή τον ίδιο. Η προσωπικότητα του Σεβασμιότατου Μελετίου χαρακτηρίζεται από την ανεπιτήρητη καλοσύνη, άκρα ταπείνωση και απέραντη πατρική αγκαλιά. Ήταν ο επίσκοπος που δεν αναποβόταν ποτέ. Περπατούσε κάτω από τον καυτό ήλιο, ευλογούσε τις μητέρες που εργάζονταν στα χωράφια με τα παιδιά στη ράχη και συγκέντρωσε τους νέους για τη στήριξη στις σπουδές τους. Έχοντας ζήσει την ασκητική παρέστηση του Άθωνα, μετέφερε την εμπειρία του στην Αφρική. Αντιλήφθηκε ότι για να ριζώσει η Ορθοδοξία δεν αρκούσε η εξωτερική κατήχηση, αλλά απαιτούνταν η δημιουργία ιθαγενούς μοναχισμού. Το μοναστήρι είναι η καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής, εάν η καρδιά χτυπάει σωστά. Ολόκληρο το σώμα ζωογονείται. Έτσι στην Κατάγκα ιδρύθηκαν και λειτουργούν σήμερα δύο μοναστικές αδερφότητες, μια ανδρό και μια γυναικεία, όπου νέοι και νέες από το Κονγκό ενδύονται το μοναχικό σχήμα. Αυτό είναι ένα θαύμα της χάρητος του Θεού. Άνθρωποι με άλλο πολιτιστικό υπόβαθρο ελκύονταν από τον ασκητικό ράσο και εγκολπώνονταν την ορθόδοξη νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο επίτευγμα της περίοδου αυτής είναι ότι ο μοναχισμός έπαψε να είναι εισαγόμενος και έγινε αυτόχθον. Σήμερα στην επικράτεια της Μητροπόλεως λειτουργούν υποδειγματικά δύο ιερά κοινόβια. Στην Ανδρώα Μονή είναι ο πατήρ Βαρνάβας. Η Ανδρώα Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων. Αυτά είπαμε να τα πούμε ονομαστικά. Ότι εκτίστηκε Ανδρώα Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων και όπως είπαμε είναι Αρχιμεντρίτης Βαρνάβας Γρηγοριάτης, Γυναικεία Μονή Αγίου Νεκταρίου Κολουέζη και αυτό νέο μοναστήρι πάλι στην περιοχή της Κατάγκα. Ο τρόπος ζωής των μοναζουσών συνδέεται αρμονικά με την παράδοση την Ορθόδοξη, τη μοναστική, ακολουθώντας αγιορείτικο και ελλαδικό τυπικό. Το διακόνημα της αγάπης και η κοινωνική προσφορά. Στην Ορθόδοξη μοναστική παράδοση η προσευχή συνοδεύεται πάντα από το εργόχειρο και το διακόνημα. Ο Μητροπολίτης Μελέτιος και οι συνεργάτες του, κινούμενοι από αυτή τη μοναστική συνείδηση, ανέπτυξαν ένα πολυδιάστατο έργο το οποίο διαρθούνται σε τρεις βασικούς κανόνες. Ο ποιμαντικός άξονας αφορά την κατήχηση, τη βάπτιση και την τέλεση των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ο κοινωνικός άξονας αποτελεί το πραγματικό εμπνεύμα της Μητροπόλεως, καθώς συμμετέχει ενεργά σε όλα τα επίπεδα τοπικής κοινωνίας, ανεγείροντας ναούς, μοναστήρια, σχολεία και νοσοκομεία. Ο φιλανθρωπικός άξονας εστιάζει στην υλική και οικονομική στήριξη των εμπερίστατων αδερφών ημών, οι οποίοι ουκ έχουσι που την κεφαλή κλείνε, παρέχοντας υποτροφίες, καλύπτοντας ενίκεια, ενισχύοντας ανέργους και διανέμοντας τρόφιμα. Αν επιχειρήσουμε να αποτιμήσουμε το τιτάνιο του έργο σε αριθμούς, από το 1978 έως και τον τρέχον έτος 2026, τα επιτεύγματα προκαλούν δέος. Έχουν βαπτιστεί πάνω από 120.000 ψυχές. 200 ενορίες, 50 ενορίες με ιερούς ναούς, άρθρα 150 στεγάζονται σε λασποκαλύβες ή αχυροκαλύβες. Διακονούν 90 ιερείς και 5 διάκονοι. Στον τομέα της υγείας υπάρχει νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη, Κοσμάς και Δαμιανός. Στον τομέα της παιδείας λειτουργούν εδώ και πολλά έτη δύο εκκλησιαστικά οικοτροφεία. Και άλλα. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί δεκάδες δημοτικά, γυμνάσια, τεχνικές σχολές, προσφέροντας χριστιανική αγωγή και ένα ζεστό πιάτο φαγητό στα παιδιά, προστατεύοντάς τα από τον αναλφαβητισμό και την παιδική εργασία στα ορυχεία. Στη Γεωργία υπάρχει αγροτική μονάδα που ασχολούνται ντόπιοι εργαζόμενοι, ενισχύοντας επισητιστική ασφάλεια της περιοχής. Ο Σεβασμιότατος κ. Μελέτιος προσέφερε σε χιλιάδες Αφρικανούς αδερφούς μας ένα πιάτο φαγητό και ένα ποτήρι νερού. Η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων αυτών προς το πρόσωπο του πνευματικού τους πατέρα μετουσιώνεται σε μια διαρκή προσευχή προς τον Φιλάνθρωπο Θεό. Έλεγε ο πατήρ Μελέτιος. Έκανα δεύτερη πατρίδα μου το αγαπημένο μου Κονγκό και έγινε αδελφός, φίλος και πατέρας των νέων χριστιανών μας στην αγαπημένη και λατρευτή Κατάγκα. Πέρασα μπόρες και θύελες, αλλά βλέπω μόνο προς τα εμπρός. Προσπάθησα να μην λυγίσω, να μην δηλειάσω από τα σκληρά γεγονότα όλων αυτών των ετών που διεκόνισα πιστά την Εκκλησία. Λέει λοιπόν ο Θεοφύλακας του Κοσμάς, αν αναλάβουμε ένα αιχμηρό αντικείμενο και ξύσουμε τους τοίχους των Εκκλησιών, των μοναστηριών, των σχολείων, του νοσοκομείου και άλλων κτηρίων, θα εξέλθει το αίμα και ο υδρότας του Σεβασμιότατου μέσα από μια ιεραποστολική πορεία 37 ολοκλήρων ετών. Οι σύγχρονες προκλήσεις. Υπάρχει πολιτιστική και κοινωνική αστάθεια. Έλλειψη πόρων. Και φυσικά και πνευματικός πόλεμος. Ας διαβάσουμε λοιπόν το τέλος, τον επίλογο προσκλητήριο και αγερτήριο σάρπισμα. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, σωσότητε μοναχοί και μοναχές, και αγαπητοί αδελφοί. Καθώς ολοκληρώνω αυτήν την ταπεινή μου εισήγηση, θα ήθελα να επιστρέψω νοερά στον ευλογημένο τόπο που μας φιλοξενεί τώρα, σήμερα, στην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος. Κάποιος θα μπορούσε εύκολα να ρωτηθεί ποια σχέση μπορεί να έχει η Λευκάδα με την Κατάγκα του Κονγκό. Τις χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, ωκεανοί, διαφορετικές γλώσσες και ανώμοιοι πολιτισμοί. Η απάντηση, ωστόσο, βρίσκεται μέσα στο βαθύ μυστήριο της Εκκλησίας. Στο σώμα Χριστού δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όταν εμείς εδώ, στο μοναστήρι της Λευκάδος, ανάβουμε ένα κερί, όταν οι μοναχοί μας κάνουν κομποσχήνη στην ησυχία του κελιού τους, η πνευματική αυτή ενέργεια διαπερνά τους ωκεανούς και φτάνει μέχρι τις φτωχές καλύβες των χριστιανών του Κονγκό. Και αντίστοιχα, όταν οι νεοφώτιστοι αδελφοί μας στο Λουμπουμπάσι και σε άλλες επαρχίες και χωριά ψάχνουν τον Χριστός Ανέστη, στη γλώσσα σου Αχίλη, η ανέσπερη χαρά της Αναστάσεως πλημμυρίζει τις δικές μας καρδιές. Το μοναστικό αυτό συνέδριο μας υπενθυμίζει χρεωστικά ότι ο μοναχισμός μας δεν επιτρέπεται να κλείνεται στον εαυτό του. Η πνευματική εσωστρέφεια ισοδυναμεί πνευματικό θάνατο. Η αληθινή αγιορητική και πατρική παράδοση είναι εκφύσεως οικουμενική. Πάντα ανοιχτή, πάντα έτοιμη να θυσιαστεί για τον πλησίον. Η θυσία του Παπακοσμά, η βιωτή του Μητροπολίτου Μελετίου και όλων εκείνων που άφησαν τα ίχνη τους στην Κατάγκα δεν είναι απλώς ωραίες ιστορίες. Είναι μια φλεγόμενη βάτος που μας ερωτά αμήλικτα: εσείς τι κάνετε? Αν κοιτάξουμε στο χάρτη της Αφρικής, υπάρχουν εκατομμύρια ψυχές που δεν έχουν ακούσει ποτέ το Παναγιό όνομα του Χριστού. Υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν χωρίς το Άγιο Βάπτισμα. Υπάρχει μια απέραντη πνευματική έρημος που διψά για το ίδιο το ζών. Η Ιεραποστολή χρειάζεται χέρια, χρειάζεται καρδιές, χρειάζεται ανθρώπους, αποφασισμένους να συσταυρωθούν με τον Χριστό και αν χρειαστεί να αφήσουν τα οστά τους επί αφρικανικού εδάφους. Απαιτείται το γνήσιο μοναχικό πνεύμα της αυταπαρνήσεως, της υπακοής και της ακτιμοσύνης. Άλλωστε, αν ο μοναχισμός δεν μπορεί να θυσιαστεί για την Ιεραποστολή, τότε ποιος μπορεί? Ας επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να αναφλεγούν από αυτόν τον θείο έρωτα, ακολουθώντας το ζωντανό παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου και την ολοκληρωτική προσφορά του μακαριστού πατρός Κοσμά Γρηγοριάτου. Η Ιεραποστολή δεν είναι μια ρομαντική περιπέτεια. Είναι μια καθημερινή συσταύρωση, η οποία όμως οδηγεί σταθερά στην πιο λαμπρή ανάσταση. Όπως είχε πει και ο ίδιος ο φωτιστής του Κονγκό, ο πατήρ Κοσμάς, το δόσιμο είναι αληθινό, ολοκληρωτικό, δίχως κρατούμενα. Με διάθεση αυτοδυσίας και αυταπαρνήσεως και με σκοπό να αφήσουμε τα κόκαλά μας μεταξύ των Ιθαγενών επί του ιεραποστολικού πεδίου. Η Ιεραποστολή στην Αφρική δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Είναι αποκλειστικά έργο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε συνεργοί του Θεού. Απλώς. Όταν αντικρίζει τα μάτια ενός μικρού παιδιού, μετά τη Θεία Κοινωνία, λάμπουν από το άκριστο φως. Καταλαβαίνεις τότε βιωματικά ότι η Ορθοδοξία δεν ανήκει σε μια φυλή ή σε ένα πολιτισμό, ανήκει στον άνθρωπο. Κλείνοντας, ας αναφέρουμε στη μνήμη μας τα λόγια της μάνας του Παπακοσμά, όταν πληροφορήθηκε τον ευνίδιο θάνατο του γιού της στην Αφρική. Χριστέ μου, εσύ μου τον έδωσες, εσύ μου τον πήρες. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου. Ήθελα να τον έχω Ιεραπόστολο και τον αξίωσε να γίνει μάρτυρας. Ήθελε η ευχή σου βασμιωτά του γέροντος Μελετίου και οι προσευχές του μακαριστού Παπακοσμά να μας συντροφεύουν. Ας ανταποκριθούν οι καρδιές μας στο κάλεσμα. Ο ίδιος ο Χριστός μας καλεί. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την ανάγνωση της εισήγησης του Θεοφιλεστάτου. Σας κουράσαμε λιγάκι, πατέρα Αρτέμια, για να...
3: Μαραθώνιος,
2: αλλά δόξα τω Θεώ πήραμε μια πραγματική γεύση, γιατί αυτά τα οποία ακούστηκαν στην εισήγηση αυτή είναι στην καρδιά του θέματός μας. Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Και αυτό παρουσιάστηκε μέσα, ελάτε καθίστε, μέσα από πρόσωπα τα οποία έχουν δουλέψει εκεί στην Αφρική με αυτόν τον μοναδικό τρόπο. Ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο πατήρ Κοσμάς και βέβαια ο Μητροπολίτης Μελέτιος. Είναι εμβληματικές όντως προσωπικότητες. Ευχαριστούμε λοιπόν και να μας συγχωρείτε που λίγο περικόψαμε για την οικονομία του χρόνου. Και χωρίς να βραδύνουμε καθόλου, δίνουμε αμέσως το λόγο. Θα μιλήσετε από εδώ, γέροντα θα πάτε, καλύτερα από εκεί να πάτε. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο στον γέροντα Τίχωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονική τα Αγίου Όρους, γνωστό στους θεολογικούς κύκλους και στους μοναστικούς κύκλους, για τη συγγραφή βιβλίων, για τον νυφάλιο λόγο που θα μας αναπτύξει το θέμα νύψης και προσευχή εις τον Άγιον Διάδοχον Επίσκοπον Φωτικής. Έχει ασχοληθεί με το θέμα και έχουν εκδοθεί κείμενα σχετικά, οπότε τον παρακαλούμε λοιπόν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που να μην περνάει τα 20 λεπτά να μας αναπτύξει το θέμα του. Πιστεύω και εκείνος θα ακολουθήσει τον πατέρα Αρτέμιο.
4: Σεβασμιότητα Άγιε Λευκάδος, Σεβασμιότατη, σεβαστή πατέρα, σεβαστή αδελφέ. Είναι απόλυτα συνεζευγμένο και εμπεριέχεται στην πνευματική ζωή κάθε χριστιανού και ιδιαίτερα του μοναχού η εργασία της νύψεως και της προσευχής, οι οποίες και επιτελούνται με όλος ιδιαίτερη επίταση και συμμετοχή καρδιακού πόθου στο βάθος της ψυχής, ώστε να κατορθώσουν να επιτύχουν του ποθουμένου πνευματικού επιτεύγματος, της ενικήσεως της χάριτος μέσα μας και της μεταμορφώσεως του όλου ανθρώπου εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας, του πληρώματος του Χριστού. Μας εξηγεί λοιπόν ο Άγιος Διάδοχος ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος έρχεται η κατοικεί, εγκαθίσταται στα βάθη του νου του ανθρώπου και αποδιώχνει παντελώς τα πονηρά πνεύματα τα οποία κατοικούσαν και φόλιαζαν προηγουμένως μέσα του. Όταν λοιπόν αρχίσει κανείς να αγαπά τον Θεό με όλη του την πρόθεση και επιθυμία, τότε με κάποιον ανέκφραστο λόγο και τρόπο μέσω της αισθήσεως του νου του προσφέρει και του δίδει την δυνατότητα να κατανοεί ένα μέρος από την άπειρη αγαθότητά του. Αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να αρχίζει να αγαπά τον Θεό ενυπάρχει εκφύσεως στον άνθρωπο και γι' αυτό τίθεται ως προϋπόθεση αυτή η στροφή της βουλήσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δια της προς αυτόν αγάπης, ώστε να του παρέχεται η επίγνωση της αγαθότητός του και συν τον χρόνο προϋούσης της πνευματικής του εργασίας να αποδεσμεύεται όλων και περισσότερων το θείον αγαθό της Αγίας Γνώσεως και να φωτίζει το νου του. Όταν δε κανείς απομακρύνει από πάνω του μέσα από όλες τις ψυχικές του λειτουργίες και διεργασίες κάθε βιωτικό πλούτο, δηλαδή κάθε προσήλωση στην προσπάθεια αποκτήσεως υλικών αγαθών και απομακρυνθεί των ψυχικών παθών τα οποία εμφορούνται και προέρχονται από τον εγωισμό και την καινόδοξη διάθεση επικρατήσεως και επιβολής στους άλλους, τότε ανακαλύπτει τον τόπο, τον εσωτερικό της ψυχής, μέσα στον οποίο είναι κρυμμένη η χάρη του Θεού. Οι δαίμονες εκβάλλονται τελείως μέσα από την ψυχή του ανθρώπου, όμως διαμέσου των αισθήσεων προσπαθούν να θολώσουν τον νου του και να τον απομακρύνουν από την αγάπη του Θεού. Παραχωρεί δε

Το είπε ότι τσαπάτες κολακεύεστε. Επειδή λοιπόν χωρίς κανένα μέτρο το ζαρκικό φρόνημα του ανθρώπου ρέπει πάντοτε προς την κολακία και την ανάπαυση και με ευχαρίστηση ενδιατρίβει στα νοήματα και τα έργα που με απατηλό τρόπο του υποβάλλει ο πονηρός, γι' αυτό και οι λογισμοί που ενσπείρονται από τους δαίμονες στην ψυχή φαίνονται ότι προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου και του γίνονται ευχαρίστως αποδεκτοί. Γίνονται δε πράγματι δικοί μας όταν και εμείς τους αφήνουμε μέσα μας και συμμεριζόμαστε την απατηλή τους ευχαρίστηση. Αυτό θέλει λοιπόν να μας γνωρίσει ο Κύριος με το παραπάνω χωρίο, ότι οι πονηροί λογισμοί που μας υποβάλλουν οι δαίμονες όταν γίνονται δεκτοί μέσα μας, όταν συμμετέχουμε ακόμη στην απατηλή ευχαρίστηση που μας προσφέρουν και όταν τοποθετούμε τελικά τη μνήμη τους μέσα στην καρδιά μας, τότε είναι φανερό ότι ο νους μας παράγει και καλλιεργεί αυτούς τους λογισμούς. Ανατέμνει ο Άγιος την ψυχή του ανθρώπου, εισχωρεί στα βαθύτερα μέρη αυτής και αναλύει και εκφράζει τις λεπτότερες λειτουργίες της με ένα πράγματι μοναδικό και αξιοθαύμαστο τρόπο. Δεν εκφράζει μία θεωρία για τη λειτουργία της ψυχής κατά την επικρατούσα επιστημονική αντίληψη, η οποία αναιρεί κάποιες άλλες. Με την φώτιση του Παναγίου Πνεύματος και με την επίπονη πνευματική του εργασία και πείρα, αποφαίνεται διδάσκοντας και ερμηνεύοντας τον Ευαγγελικό Λόγο με την αυθεντία που του παρέχει η παντοαλήθεια ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Λόγος του είναι διαχρονικός, δεν παλιώνει με το πέρασμα του χρόνου, δεν ξεπερνιέται από τις οποιασδήποτε νέες θεωρίες και ανακαλύψεις, αλλά αντίθετα προσπερνά την εποχή μας και προηγείται αυτής, καθώς κάθε μελλοντικής εποχής. Ακόμη ο Λόγος του Αγίου πλουτίζει, νοηματοδοτεί, καθοδηγεί, φωτίζει και προπάντων χειραγωγεί εις πάσαν την αλήθεια κάθε θεοφιλή ψυχή στο παρόν και το μέλλον. Πράγματι δεν υπάρχει τίποτε πτωχότερο από τον άνθρωπο εκείνο που διανοείται και ιδιαίτερα θεολογεί χωρίς να στηρίζεται και να τροφοδοτείται από την θεοφώτιστη πείρα των Αγίων Πατέρων και χωρίς να επικοδομεί σύμφωνα με αυτήν. Η καινοτομία, το καινούριο, το σύγχρονο, το προοδευτικό, η μεταβολή, η προσωπική δημιουργία και άλλα παρόμοια πραγματοποιούνται στον χώρο της Εκκλησίας με την εμβάθυνση στα κάλλη του Πνεύματος και με την έμπονη αγιοπνευματική εμπειρική βίωση της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Τότε καθένας, όταν γίνει έμπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος και αποκτήσει τον πλούτο των αρετών, μπορεί και να δημιουργεί έργα ευλογημένα που αναπαύουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στην εν Χριστώ σωτηρία. Είναι πράγματι εκπληκτικό πως ο Άγιος, ιδιαίτερα στην αρχική φράση αυτής της ενότητος, σε τόσες λίγες λέξεις περικλεί τόσο πλούσια θεολογικά νοήματα, το πως ενώ ο άνθρωπος γνωρίζει την εξαπάτηση των πρωτοπλάστων από τον πονηρό και τις οδυνηρές της συνέπειες, εξακολουθεί να αγαπά και να έλκεται δυστυχώς σχεδόν πάντοτε από την απάτη του μεταπτωτικού σαρκικού φρονήματος. Αυτή η επίγνωση της ψυχικής ασθένειας του ανθρώπου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την θεραπεία του. Είναι φανερό ότι αυτή η τόσο σοβαρή αλλίωση της ψυχής του ανθρώπου μπορεί να διορθωθεί και να αλλάξει και να επανέλθει ο μεταπτωτικός άνθρωπος στην κατάσταση που εξ αρχής πλάστηκε από τον δημιουργό του και να γίνει πάλι αυτό που τώρα δεν είναι. Όμως χρειάζεται γι' αυτό να επιμεληθεί κανείς τις αρετές και να αγαπήσει τον Θεό που είναι το πραγματικό αγαθό διαμέσου της χάριτος του Θεού και να ευρεθεί να ζει τόσο μέσα στον Θεό ανάλογα και σύμφωνα με τον βαθμό θέλησης που διαθέτει η ενέργεια της ψυχικής του δυνάμεως. Η απάθεια, η απαλλαγή από την καταδυνάστευση των παθών, δηλαδή των νοσηρών ψυχικών καταστάσεων επάνω στην ψυχή του ανθρώπου, δεν είναι μία νέκρωση του επιθυμητικού μέρους της ψυχής, μία απαλυφή του πολέμου των δαιμόνων, καθώς τούτο μπορεί να επέλθει μόνο όταν κανείς αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο, αλλά μία συνεχής αντίκρουση και καταπολέμηση των ακατάπαυστων επιθέσεων του πονηρού και μία διαρκής απόκρουση και νίκη κατά των επιτιθεμένων πονηρών δυνάμεων. Όπως οι πολεμιστές που είναι ντυμένοι με σιδερένια πανοπλία ακούνε τον ήχο και βλέπουν τα βέλη που τους ρίχνουν οι αντίπαλοι πάνω τους, όμως δεν τραυματίζονται από αυτά εξαιτίας της σιδερένιας πανοπλίας που είναι ντυμένοι,

Έτσι και οι πολεμιστές του πνευματικού αγώνος, όταν είναι θωρακισμένοι με την πανοπλία του Αγίου Φωτός της Χάριτος και φορούν ως περικεφαλαία την σωτήρια πίστη στον Κύριο και τις Άγιες συντολές Του, αποκρούν και διακόπτουν τις επιθέσεις των δαιμόνων. Δεν είναι όμως αρκετό και ικανοποιητικό για να αποκτήσουμε την καθαρότητα της ψυχής, το να αποφεύγουμε τα κακά, αλλά χρειάζεται και συνεχής και επίπονη εργασία των καλών και πνευματικών έργων, ώστε να αθετήσουμε και να ξεπεράσουμε δυναμικά κάθε κακό έργο. Εάν δεν έλθει να βοηθήσει ο δυνατός η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να αναγκαστεί να επιστρέψει ο πονηρός την καθαρότητα του νου που έχει υφαρπάσει, δεν μπορεί από μόνος του άνθρωπος να επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς τις και αυτούς ακριβώς κάθε στιγμή να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατά το Άγιο

να επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς τις και αυτούς ακριβώς καθότι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση του Άγιου. Να επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς τις και αυτούς ακριβώς καθότι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση του Άγιου. Επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς τις και αυτούς ακριβώς καθότι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση του Άγιου.

να επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς τις και αυτούς ακριβώς καθότι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση το Άγιο Πνεύμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον χώρο του συνεδρίου της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος, από όπου ακούσαμε τη συνέχεια των εισηγήσεων στο πλαίσιο της Πέμπτης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: ξεχνώντας αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Αυτός λοιπόν που αγαπά πολύ τον Θεό, παραπάνω από ότι αγαπά τον εαυτό του, ή καλύτερα αυτός που καθόλου δεν αγαπά τον εαυτό του, αλλά μόνο τον Θεό, δεν απαιτεί κάποια τιμή για τον εαυτό του, αλλά θέλει να τιμά και να δοξάζει την δικαιοσύνη του Θεού, η οποία τον τίμησε με τιμή αιώνια, δοξάζοντάς τον και εισάγοντάς τον στην παραδείσια χαρά. Αυτός που ενεργείται από αυτήν την αγάπη του Θεού γίνεται κατά την διάρκεια αυτής της εμπειρίας υπεράνω της πίστεως, καθώς λοιπόν κρατάει μέσα του με καρδιακή αίσθηση και πολύ αγάπη αυτόν τον οποίον τιμά με την πίστη του. Ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής μας εισάγει στα βαθύτερα της πίστεως, στη δόξα και στο πνευματικό μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως και στην βίωση της παραδεισίας χαράς και αφάτου αγαλιάσεως, η οποία ευρίσκεται σε αυτήν και προσφέρεται προς πάντας. Αυτής της χαράς ή το ασφαλός μέτοχος και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσεως και από αυτήν ενεπνέεται και δημιουργούσε το ιεραποστολικό του έργο. Την ευχή του να έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Τίχωνα που μας μίλησε για λεπτά πράγματα, για την λεπτή εσωτερική εργασία, την συγκέντρωση του νόος, την πνευματική εγρήγορση και την ύψη, και αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί κανείς να τα δει τόσο μέσα από τα κείμενα, αλλά κυρίως από την πείρα των πραγμάτων. Εκείνος βέβαια τα βιώνει στο Άγιον Όρος, τα διδάσκει και στους μοναχούς, αλλά πήραμε μια γεύση αυτής της υψηλής τέχνης, της ανάκλησης του νοός, ο οποίος ως άσωτος Υιός, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, φεύγει και ασωτεύει. Και ο σκοπός είναι να ξαναφέρουμε το νου προς τα μέσα, να πάει προς την καρδιά και από εκεί, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος σε μια ομιλία που έχει γράψει στην Κυριακή του Ασώτου, και από εκεί δια της καρδίας εις τον Θεό. Ευχαριστούμε και πάλι τον πατέρα Τίχωνα. Έχετε κρατήσει, αν θέλετε, κάποιες ερωτήσεις για το τέλος και αμέσως δίνω το λόγο στο Θεοφιλέστατο. Βέβαια, έχουμε πάρει μια γεύση από αυτά που διδάσκει δια της πείρας του ο Θεοφιλέστατος και το πρωί στη Θεία Λειτουργία που μας ομίλησε, αλλά και με τις παρεμβάσεις του όταν προείδευσε. Γι' αυτό τον παρακαλούμε να μας δώσει λίγο χρόνο και να περιοριστεί. 10 λεπτά του φτάνουν, νομίζω.
2: Ελπίζω να περάσω το μάθημα και να μου δώσετε καλή βαθμολογία.
1: Αυτό το περάσατε, έτσι.
2: Δεν τον γλιτώνω. Τον είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και σήμερα βρίσκεται εδώ. Μεγάλη ευλογία. Λοιπόν, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Άγιε Λευκάδος και Ιθάκης. Αδέλφια εν Χριστώ, Άγιε Ιεράρχες. Είναι μεγάλη ευλογία για μένα να απευθύνομαι σε εσάς. Εγώ είμαι λίγο άτακτος. Σε έναν Κολομπιανό δεν φέρνει νερό, φέρνει καφέ. Λοιπόν, αρχίσω διαβάζοντα μια μικρή περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Πώς όμως θα επικλεστούν αν δεν το πιστέψουν. Και πώς θα τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' αυτό. Και πώς πάλι θα ακούσουν γι' αυτόν αν κάποιος δεν τους κηρύξει. Και διαβάσω τώρα εδώ που λέει «Ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελισσομένων ειρήνην, των ευαγγελισσομένων τα αγαθά». Λατινική Αμερική είναι διαφορετικός ύπαιρος της Ιεροαποστολής. Δεν συγκρίνεται ούτε με την Αφρική, ούτε με τα άλλα μέρη. Καταρχήν, όπως εγνωρίσετε καλά, λίγο και πολύ όλοι στη Λατινική Αμερική εγνωρίσουμε για τον Χριστό. Αλλά η παρουσία της Ορθοδοξίας ήταν και παραμένει ένα θαύμα. Και θα σας πω γιατί ένα θαύμα. Σε μας δεν ήρθε ούτε ο Άγιος Κύριλλος, ούτε ο Άγιος Μεθόδιος να μας διδάξει την Ορθοδοξία. Με παράξενο ή θα έλεγα ο Θεός δια την αγάπη του προκάλεσε μέσα σε διάφορους ανθρώπους μια ιδιαίτερη κλίση προς την Ορθοδοξία. Ένα παράδειγμα. Εγώ, βλέποντας ένα ντοκιματέρ στην τηλεόραση από τους προέδρους που είχαν επισκεφτεί την Κολομπία, βλέπω τον Μακάριο, ρωτάω ποιος είναι αυτός, κάποιος μου εξήγησε, μου είπανε μάλιστα ότι ήταν από μια αιρητική εκκλησία, τέλος πάντων, άλλος αγγλικανός ιερέας μου λέει δεν είναι αιρετική, αυτή είναι η μάνα εκκλησία και αν θέλει να είσαι χριστιανός πρέπει να γίνεις ορθόδοξος. Και μετά μου λέει πρέπει να μάθεις όμως και τα ελληνικά γιατί το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στα ελληνικά. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και προσπαθώ μέρα επί μέρα να μάθω όσο καλύτερο μπορώ τα ελληνικά. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να μάθω ποντιακά αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, και έτσι ήταν στην δική μου ζωή. Άρχισα στα 11, στα 27 μπήκα σε επαφή με την Ορθοδοξία, με τους Έλληνες. Ο Αθηναγόρας, ο Μυρίνης, ο οποίος βρίσκεται τώρα υπεύθυνος για την περιφέρεια της Μετροπόλειος Μεξικού στην Καραϊβική, αυτός ήταν και είναι από την ίδια, δική μου, από την ίδια πόλη μου, δική μου πόλη. Εγνωριστήκαμε όμως παρατάπτα, παρά ότι ήμασταν στην ίδια πόλη σε διάφορες γειτονιές, στα 27 και αυτό στα 28, όταν πήγαμε να βρούμε ή να δεχτούμε τον πρώτο Μετροπολίτη Παναμά, μετέπειτα Μοξικού, Σεβασμιότατος Αθηναγόρας. Στο μοναστέρι του Σιμωνοπέτρας, το ανέφερε σήμερα ο γέροντάς μας, Ελισέος, και ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τη φιλοξενία σας και ό,τι προσφέρετε σε εμάς, όχι υλικά, αυτά τα πνευματικά για τον οποία μας ομίλησε τώρα ο γέροντας. Θα μιλήσω μετά για την πνευματική επανάσταση, αφού έρχομαι από την χώρα του Φιδελ Κάστρο. Αλλά και εκείνος άρχισε μέσα στο Σιμωνοπέτρα, είναι ένα παιδί που ονομάζεται Τιμωθέο Ευάγγελος. Όντας πια γεραίας στο καθεδρικό της Μπογωτάς, μια μέρα έρχεται, μια Κυριακή έρχεται στην λειτουργία ένα μικρό νεαρό, 14 ετών. Και του λέω ποιος είσαι, μου λέει μετάδε, Θερμανταρίο, Ερνάντε Σουλουάγκα και έρχομαι γιατί θέλω να μάθω την Ορθοδοξία γιατί κάπου διάβασα ότι υπάρχει αυτή η εκκλησία. Βέβαια αυτός ήρθε και είδε την λειτουργία. Το πρώτο βήμα της Ορθοδοξίας είναι η Θεία Λατρεία. Και ρωτεύτηκε. Πέρασαν τα χρόνια, βόηθησε όσο μπόρεσε, βαπτίστηκε όσο μπόρεσε στην Ιεραποστολή. Πέρα δόθεν, έφτασε να είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, διδάκτορας, αλλά είχε έλλειψη στην καρδιά του και ζήτησε παρακαλώ να έρθει στην Ελλάδα να μάθει και να γεύσει την Ορθοδοξία από κοντά. Και έτσι ήρθε εδώ, παράτησε τα πάντα, συγγνώμη, αν κάποιος μπορεί να με διορθώσει, αν κάνω λάθος, κάντο, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί τα ελληνικά μου δεν είναι και καλά. Λοιπόν, και ήρθε εδώ και παράτησε αυτά και τα λέει να πάω στην Ελλάδα. Και το στείλανε, πρώτο μήνα ήταν στην Κατερίνα, μετά πήγε στο Άγιον Όρος. Και ερωτεύεται με την πνευματική ζωή, και με λέει αυτές τις μέρες βρήκα αυτό που δεν είχα βρει ούτε για τα χαρτιά, ούτε για τα βιβλία, ούτε για τα πτυχία. Κάτι διαφορετικό. Μέσα σε αυτά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ανθρώπους στους οποίους ο Θεός προκάλεσε μια εκκλήση με ήττα και με ιώτα, ώστε να ψάχνουμε εμείς την Ορθοδοξία. Γιατί έως το 97 η Ορθοδοξία ήταν περιορισμένη στις χώρες μας, πατέρα Βασίλειε και αδερφοί, σε ελληνικές ορθόδοξες παρικίες, σε ρώσικες παρικίες και ούτω καταξής. Ήταν σαν κλαβ γέροντα. Τυπούσαμε την πόρτα, Άγιε Λευκάδος, και μας λέγανε «Αι, τι θέλετε εσείς εδώ, εσείς είστε Κολομπιάνοι». Αλλά εδώ θέλω να αναφέρω το έργο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Γιατί όταν διόρισε τον πρώτο Μετροπολίτη, τον Αθηναγόρα, και άκουσε για μας και δέχτηκε έναν γράμμα που είχα στείλει εγώ τότε, ζητώντας την Ορθοδοξία, αμέσως η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινοπόλιος, άνοιξε τα χέρια και μας αγκάλιασε. Λέει, ελάτε παιδιά. Και από όσοι ήμασταν εκεί, 50 άτομα που δεχτήκαμε τότε, το 97 τον Σεβασμιότατο, ήταν στείλει 3 τελικά, έστειλε 2 από Κολομπία και ήρθαν 2 από Μεξικό. Εδώ όμως ήρθαμε στην Ελλάδα και ήταν δύσκολα. Γέροντα, δεν υπάρχει, στα ισπανικά όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι είναι δύσκολο, λέμε έστω στα γρήγορα, δηλαδή αυτό είναι ελληνικό. Είναι δύσκολο. Και ο Θεός οικοδομεί. Ο Θεός οικοδομεί. Γιατί φτάσαμε σε μια χώρα που ήταν εντελώς άγνωστη για μας, σε μια γλώσσα που δεν ξέραμε. Καλημέρα μας λέγανε και εμείς τώρα και λέγαμε, ακούσαμε Ελλάδα. Ελλάδα στα ισπανικά, Ελλάδα σημαίνει κρύο. Και λέγαμε, τι είναι αυτό? Μας είχε ένα μήνα ο Δεσπότης. Πάμε πέντε λεπτά. Μας είχε ένα μήνα ο Δεσπότης σε ένα γελοκομείο και πώς φάνηκε ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει εδώ. Και νομίζω ότι είναι αδικία να μην αναφέρομαι το πρόσωπο του Αγίου Κιλκισίου, τον Απόστολο, ο οποίος δημιούργησε έναν εκκλησιαστικό λύκειο που δεχότανε παιδιά και ήμασταν άνθρωποι από 20 χώρες. Εκεί μας στείλανε, Δήμητρα Κούκουρα είναι εδώ, καθηγήτρια, και άλλοι αδερφοί που φυσικά, και ο Πάτερ Ιωάννης, ο οποίος είναι και καθηγητής μου, αγαπημένο πρόσωπο εν Χριστώ και παράδειγμα για την ζωή μου ως ιερέα, να το ξέρετε. Είμαι πολύ ευγνώμων. Και όταν αναφέρομαι στο πρόσωπο του Αποστόλου, πρέπει να αναφέρω ότι ήταν ο άνθρωπος της τρελής αγάπης του Χριστού. Άκρια ταπείνωση. Πίστη που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μας δίδαξε εκείνος ο άνθρωπος, και φυσικά σήμερα δεν ακούγεται το όνομά του όταν ομιλούμε. Γιατί και τα παιδιά της Αλβανίας πρωτοερχόταν στο εκκλησιαστικό λύκειο Κιλκής, όπου προσπάθησαν να μας διδάξουν την γλώσσα, και σας ομολογώ. Πείτε αν δεν είναι αλήθεια, κυρία Κούκουρα. Ήμουν ο χειρότερος μαθητής της ελληνικής γλώσσας. Τόσο δύσκολα έκλαιγα ανασταμάτητα, τόσο πολύ που σκέφτηκα να με γυρίσουν πίσω. Αλλιώς πείτε το, και εσύ γέροντα που είστε εκεί, ήμασταν συμφοιτητές τότε, τέλος πάντων, πολύ δύσκολη γλώσσα. Επίσης, να αναφέρω το όνομα του μοναστηρίου του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπου, γιατί εμείς φτάσαμε, και να σας πω, αν υπάρχει αμαρτία, το κάναμε εμείς, εντάξει. Εμάς μας είχαν κάνει χρήσμα. Με το χρήσμα, ναι, μας είχαν κάνει, αλλά εμείς θέλαμε κάτι καλύτερο. Και ομολογώ, αν είναι αμαρτία, εγώ το ομολογώ. Εμείς πιέσαμε πάρα πολύ τον γέροντα Μάξιμο, ο οποίος είναι κάπου εδώ, μάλλον τον γέροντά μου, και τελικά, αν δεν κάνω λάθος, 5 Ιανουαρίου, στα κατά Θεοφάνεια ήμασταν, ήρθε ο Αγαθόνικος, ο πρωήν Κίτρους, και Κατερίνες, και μας μπάπτισε. Εκεί ξεκίνησε η δική μας πορεία. Αλλά οι σχέσεις μας, η Κιλκής και Όλυμπος, μετά θα μας έφερε όμως και στο μοναστέρι του Οσίου Δαβίδ, που το ανέφερε και ο Άγιος Χαλκίδος. Γιατί μας έρει από τότε, εμείς ήμασταν άτακτα παιδιά. Να σας ομολογώ ότι αν ο γέροντας Μάξιμος έχει ορισμένα άσπρα, ορισμένα τα βγάλαμε εμείς, που φεύγαμε με τα πόδια και χωρίς ευλογία πάνω στο βουνό και δεν αντέξατε. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, θέλω να πω το εξής. Ερχόμαστε εδώ μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, γιατί ο Θεός δημιούργησε μία κλίση στην δική μας καρδιά να ψάχνουμε αυτά που έχετε εσείς. Επίσης, η Μετρόπολη Κατερίνης πάντα δίπλα μας, όπως και γενικά όλες οι Μετρόπολεις στην Ελλάδα. Περάσαμε και από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πάλι εκεί ήμασταν με τον Αλαβατσί, με τους καθηγητές. Είχα τον πατέρα εδώ, γι' αυτό λέω να με αναβαθμίσει λιγάκι, γιατί να μην είμαι λίγα καλό, να παίρνω και το άριστο. Τέλος πάντων, η Μετρόπολη μας άρχισε με 3 άτομα. Εκεί στα βουνά και στα ηφαίστεια της Γουατεμάλας, παράλληλα ένας λεγόμενος Πάτερ Γιρόν, με χιλιάδες Ινδιάνοι, έψαναν πάλι να γίνουν και αυτοί Ορθόδοξοι. Και πάλι η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινοπόλιος, η οποία κάνει ιεροποστολικό έργο, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται στην Αφρική, αλλά κάνει ιεροποστολικό έργο. Γιατί αν ανοίγουν μια Μετρόπολη στην Ιρλανδία, είναι ιεροποστολική Μετρόπολη, με άλλον τρόπο. Αλλά εκεί οι άνθρωποι ακόμα θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, και όχι κάνοντας προσολητισμό. Γιατί θα σας πω τώρα σε λίγο γιατί δεν είναι προσολητισμός, λοιπόν. Αλλά να πω αυτό, ότι όπως και να είναι, αρχίσαμε να βαδίσουμε εμείς από μία πλευρά με τις εμπειρίες, κυρία Κούκουρα, με την γιαγιά Καλλιόπη, με τους καθηγητές στο Κιλκής, με τους γεροντάδες, αλλά ιδιαίτερα με τον Άγιο Κιλκησίο, ο οποίος έκανε την χειροθεσία μου ως υποδιάκο. Και με δίδαξε, θυμάμαι, που πηγαίναμε προς τα, να κάνουμε κατασκήνωση προς το Βόλο και καθόμασταν οι δύο και μου έλεγε διάφορα, με δίδαξε διάφορα, αλλά όχι μόνο με τα λόγια, ιδιαίτερα με το δικό του παράδειγμα, που αυτή είναι η τρέλα της αγάπης του Χριστού. Από αυτά τα τρία πρόσωπα, σήμερα η Ορθοδοξία βρίσκεται παρόν σε 40 χώρες. Η δική μας Κολομβία αρχίσαμε δύο. Σήμερα έχουμε ενορίες σχεδόν σε όλες τις ουσιαστικότερες πόλεις, αλλά και στα βουνά των Λος Άντες της Κολομβίας. Στην Γουατεμάλα με τον πατέρα Γυρών, επάνω από 200.000 και Ινδιάνοι Μάγιας, από την φυλή των Μάγιαν, σήμερα πορεύονται στην Ορθοδοξία. Επίσης το ίδιο και στην Καραϊβική, όπου ο Φιδέλ Κάστρο, για να τιμήσει τους Έλληνες και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά να τιμήσει τον Ελληνισμό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ, διότι στα τελευταία λόγια και στο δικό του βιβλίο «Φιδέλ και la religión», ο Φιδέλ και η θρησκεία, γράφει ξεκάθαρα. Ο μεγαλύτερος πόλεμος, γέροντά μου που είστε από το Άγιο Όρος, γεροντάδες, ο μεγαλύτερος πόλεμος του ανθρώπου είναι με τον εαυτό του. Και αμέσως μου έρχεται η αποφατική θεολογία και οπωσδήποτε ο δρόμος της μετανοίας προς τις θεώσεις. Γιατί ερχόμαστε εμείς από έναν πολύ δύσκολο κόσμο που είναι ορθολογικός κόσμος και είναι διαφορετικός κόσμος. Πέρασα τα χρόνια, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία διόρισε έναν νέο Μετροπολίτη, ο Σεβασμιότατος Ιάκωβος. Μπορώ να σας πω ότι όσο αφορά για τα έργα που γίνονται εκεί, στην Κολομβία, από την ώρα που έγινε η δική μου χειροτονία, μπορέσαμε να κτίσουμε δύο ναοί, να έχουμε ένα καινούριο κτίριο και λειτουργούμε σε άλλα μέρη, σε νοικιασμένος χώρος δυστυχώς, γιατί καταλαβαίνετε η δική μας οικονομία δεν είναι και τόσο σταθερή και τόσο καλή, και ιδιαίτερα τώρα που αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα, εδώ και λίγες ώρες έγινε ένα σεισμός πάλι 5 και είμαστε μέσα σε δοκιμασίες, αλλά πάντα με ελπίδες στο Θεό. Αφήστε με να μιλήσω τώρα για τις τρεις γραμμές που πετελούμε εμείς. Η πρώτη γραμμή είναι, ποιμαντικές γραμμές εννοώ, πρώτη γραμμή είναι να μεταδίδουμε στους ανθρώπους στην Ορθοδοξία. Αλλά εμείς δεν κάνουμε προσελητισμό. Οι άνθρωποι έρχονται, γέροντα, αναζητούν την Ορθοδοξία. Ζητούν την παρουσία της πνευματικότητας της Ανατολής. Ένας συγγραφέας, Βίκτορ Κοδίνα, Ισουίτης αυτός, ερευνητής, επιστήμονας, στο δικό του βιβλίο λέει τι διαφορετικά θα ήταν Λατινική Αμερική, άρα αυτοί που είχαν έρθει με τους κατεκτήσεις και όσοι ανακαλύψανε την Λατινική Αμερική θα ήταν οι Ορθόδοξοι. Αλλά για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ καταφατικής θεολογίας και αποφατικής θεολογίας. Άλλο η θεωρία του ορθολογισμού και άλλο το βιώμα που φυσικά μας το μεταδίδουν και οι μοναχοί. Να το ξέρετε αυτό. Και είναι πολύ ουσιαστικό αυτό. Δεύτερη γραμμή είναι να κρατήσουμε τους Έλληνες που είναι εκεί. Κατοικούν 3.000 Έλληνες στη Βενεζουέλα, αλλά και στο Παναμά και σε άλλα μέρη. Λιγότεροι στην Κολομβία. Στην Κολομβία είναι περίπου 8 οικογένειες, δεν είναι παραπάνω. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτά, γιατί και τα παιδιά τους δεν πρέπει να χάσουν τα ελληνικά. Εγώ πάντα τους λέω, παιδιά, αν χάνετε τα ελληνικά, αν τα δικά σας παιδιά χάνουν τα ελληνικά, αύριο θα γυρίσετε να πληρώσετε για να μάθουν τα παιδιά αυτά που δεν μεταδίδατε εσείς σε αυτά και αυτά που δεν τους κληρονομήσατε. Και θα σας πω παραπέρα γιατί. Και την τρίτη γραμμή είναι το φιλανθρωπικό, το οποίο το επιτελούμε ιδιαίτερα προς τα έξω. Να φανταστείτε, παραδείγματος χάρη στην πόλη της Κούκουτας, στα σύνορα, τα παιδιά των Ορθοδόξων μαζεύουν χρήματα. Τα Χριστούγεννα δεν δέχονται δώρα, δίνουν δώραν στα φτωχά. Και είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι άμαξα που τραβά τα άλογα τραβά τα άμαξα, αλλά η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Και χρειάζεται και αυτό. Πάντως, το 2000 Σεβασμιότατε, η Ορθοδοξία δεν φαινόταν. Σήμερα είναι παρόν και στην τηλεόραση και σε κάθε κίνηση που κάνει η χώρα, είμαστε παρόν και φαινόμαστε και όλοι γνωρίζουν και ξέρουν. Σε λίγο τελειώνω, γέροντα. Λοιπόν, θέλω να πω όμως η συμβολή του ελληνισμού. Για μένα είναι ουσιαστικό αυτό. Γιατί τακτικά λέω να μην έρθω σαν τον Διογέννη με αναμένο φανάρι ψάχνοντας Έλληνα μέσα στους Έλληνες. Ο Έλληνας πρέπει να καταλάβει ότι αν εμείς στρέφουμε το βλέμμα προς εσάς σήμερα, είναι ότι επειδή εδώ βρήκαμε αυτή την απάντηση που δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά, μια οντολογική απάντηση, το διάβασε τώρα ο γέροντας εδώ, εδώ οι ομιλητές το έχουν πει, είναι οντολογική απάντηση, η επανάσταση. Εγώ είχα την ευλογία να είμαι ένας από τους πρωτοπόρους της Ορθοδοξίας στην Κούβα, όπως σας είπα τώρα. Ακούστε, απέτυχαν οι ιδεολογίες και οι ιδεολογίες μας, όσοι είστε επιστήμενες, απέτυχαν. Η ιδεολογία της απελευθερώσεως, κυρία Δήμητρα, απέτυχε. Της ευημερίας απέτυχε. Γιατί αυτές, όπως οι ιδεολογίες, όποιες και να είναι, ψάχνουν να αλλάξουν τον άνθρωπο εδώ. Η Ορθοδοξία ψάχνει να αλλάξει τον άνθρωπο εκεί που πρέπει να αλλάξει, οντολογικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επανάσταση από τη μετανία, κάθαρση, κένωση, φωτισμός και θέωση. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό, ιδιαίτερα σε αυτά τα μέρη τα δικά μας, ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι λύκος για τον άνθρωπο. Και αυτό το καταλαβαίνουμε δια του βιώματος, παραδείγματος χάρη με την Γερόνισσα Γαβριελία και την αγάπη προς τον αδελφό, όπως και σε πρόσωπα σαν τον γέροντα Αθηναγόρα. Δεν το ξεχνάμε, γέροντα. Είναι στην καρδιά μας, αλλά η σφραγίδα του είναι πνευματική. Έμεινε εδώ. Όπως έμεινε και ο Κυλκισίο και μένουν τόσα πρόσωπα, όπως η γιαγιά Καλλιόπη και άλλα τόσα πρόσωπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη, τελειώνω, γέροντα. Τελειώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε παρά Θεού και ανθρώπινη σοφία χωρίς την ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο, οπωσδήποτε δεν μπορούμε. Εγώ απελπίστηκα τώρα που είχαμε σεισμούσα στην Κολομπία και βγήκα σε μια άκρη να πω την αλήθεια, γέροντα, να κλαίω, γιατί είναι δύσκολα. Ας την αλπελπεσία λέω, Θεέ μου, δώσ' μου κάτι, πού να σταθώ. Έναν παράδειγμα. Μου ήρθε το παράδειγμα της γιαγιάς και του παππού που έφυγαν από τη Μικρασία με μια εικόνα, με μια πίστη, αρχίζοντας από μηδέν, αφήνοντας και χάσοντας τα πάντα. Αν θέλετε να σας πούμε γενικά, με το έργο που τελείω ο Σεβασμιότατος Ιάκωβος, ο Άγιος Μυστικού, εκεί που εκτίσουμε εμείς την δική μας πίστη, στο δικό σας παράδειγμα, στην δική σας ιστορία, στο βιώμα το δικό σας. Και όταν πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, γέροντα Ελισσαίο, και επισκεφτούμε και προσκυνούμε τα μοναστέρια, αναπαύεται η καρδιά μας. Γι' αυτό και λέμε, στα κόκαλα βγαλμένη, τον Έλληνο τα γερά. Ευχαριστούμε, Ελλάδα, για το μεγαλύτερο δώρο της πνευματικής ορθόδοξης και της πνευματικής της ορθοδοξίας, αλλά και το δώρο του ελληνισμού και τη δική σας γλώσσα. Με την δική σας γλώσσα και παράδειγμα προχωράμε μπροστά. Με τη χάρη του Θεού και ας κάνουμε παρόν τον ενσαρκωμένο λόγο και την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ακούσαμε κάτι διαφορετικό για την Ιεραποστολή. Πάντα ζωντανός ο Θεοφιλέστητος Επίσκοπος Άσου, παραστατικός, και νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε. Ναι, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο. Έχω υποσχεθεί σε κάποιες αδελφές από το Αργυρόκαστρο και από τη Ρόδο να πούν δύο λόγια, γιατί το θέλανε από χθες, το θέλανε από το πρωί. Θα τους δώσουμε τώρα το λόγο και μετά, αν χρειαστεί και έχουμε χρόνο, να το διευκρινίσουμε και αυτό, κύριε.

0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlasop.gr.
3: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Συζήτηση με τον δόκτορα Ευάγγελο Γερασόπουλο, διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θέμα: κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Εν ωρία εν δράση».
4: Ώρα Ελλάδος, 7.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Πολλές φορές, μέσα στην ζωή μας υψώνονται σταυροί, δοκιμασίες, στοιχεία τα οποία δοκιμάζουν τις αντοχές μας και προπάντων την πίστη μας. Κάπως έτσι όμως έγινε και με το Σταυρό του Κυρίου. Τόσο εκείνος, ο Σταυρός, όσο και οι δικοί μας, φέρουν μια μαρτυρία. Μια μαρτυρία ζωής. Έτσι όπως την αποτύπωσε πρώτιστα ο εκατόμονταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν. Γράφει χαρακτηριστικά στο Ματθαίο ότι είδαν όλα τα γενόμενα, των σεισμών και τα γενόμενα, και φοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός εινού τους». Αλήθεια ήταν Υιός του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Κάτω και γύρω από το Σταυρό υπάρχουν οι ορόντες, η Παναγία, οι μυροφόρες που τη συντρέχουν, ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης, ο εκατόνταρχος, ο οποίος τον αναγνωρίζει, ο ευγνώμων ληστής και οι στρατιώτες. Υπάρχει όμως και μια μεγαλύτερη ομάδα, ένας όχλος, τυφλός κυριολεκτικά, Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, συνέδριο και όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν διεκδικήσει τη σταύρωσή του. Όλοι εκείνοι που είχαν φωνάξει «Άρων, Άρων σταύρωσον αυτόν». Και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι κρυμμένοι, κάποιοι φοβισμένοι οι μαθητές. Η μαρτυρία του Θεού αλλά και της αλήθειας της ζωής είναι σκληρό πράγμα εν τέλει. Έχουμε μέσα στο Ευαγγέλιο πολλές φορές αυτήν την ομολογία. Μια ομολογία η οποία ωστόσο διαμορφώνει όλη εκείνη την στάση του κόσμου απέναντι στον Χριστό. Ή αν θέλετε και των μαθητών του απέναντι στον Χριστό. Ψάχνοντας λοιπόν αυτήν την ομολογία για τη θεότητα του Ιησού, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε σε εκείνη την πρώτη και μεγάλη μαρτυρία του Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται, όπως λέει και στο Ματθαίο. Είναι εκείνος που τον έστειλε στον κόσμο. Και πάντοτε χρειάζεται η ομολογία, εκείνη και η αναγνώριση ότι ανήκεις, ότι έχεις μια ρίζα, ότι έχεις μια προϊστορία, ότι είσαι ενταγμένος μέσα σε μια γενεολογική σειρά η οποία δηλώνει αυτήν την πιστότητα στο έργο, στην κλίση, στο όραμα και στην προοπτική που μπορεί να έχει. Υπάρχει όμως και μία μαρτυρία αφεαυτού του ίδιου του Χριστού. Σπάνια μεν, αλλά υπάρχει. Θα θυμίσουμε εδώ αυτό το οποίο λέγει ο Ιησούς στη Σαμαρίτιδα. «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Ποιος δηλαδή, ο Μεσσίας, για τον οποίον αναρωτιέται εκείνη η μακαρία γυναίκα, το αν θα έρθει, πότε και πώς λατρεύεται. Μια μαρτυρία η οποία συμπυκνώνει την αυτοσυνειδησία που έχει ο Χριστός για το πρόσωπό του. Αλλά ακόμη και οι άγγελοι έδωσαν αυτήν την μαρτυρία απέναντι σε εκείνους οι οποίοι αμφισβητούσαν την ιστορική του ύπαρξη και πραγματικότητα. Θυμηθείτε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ιδούσι λείψει εγκαστρή και τέξει ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού. Ακόμη και οι άγγελοι μπορούν να μαρτυρήσουν για εκείνον. Όχι όμως να πιστέψουν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς οι οποίοι γνώριζαν τις προφητείες περί εκείνου. Και ταυτόχρονα έχουμε τους πολλούς και τον έναν και τους πολλούς αγγέλους. «Μη φοβήστε», θα πει στους ποιμένες ο άγγελος. «Ιδούγαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ητις έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ». Οι άγγελοι που ψάλλουν για την ειρήνη που εγκαθιδρεί η παρουσία του, αλλά και οι άγγελοι οι οποίοι στην ανάληψη χαιρετίζουν τους μαθητές. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Ακόμα και στην ανάληψη υπάρχει αυτή η μαρτυρία για το ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί πάντοτε υπάρχει αυτός ο πειρασμός μέσα στην ιστορία, όπως και με τον άνθρωπο, να ξεχάσει την ταυτότητά του ή να ξεχαστεί. Υπάρχει λοιπόν μαρτυρία και των αγγέλων αλλά και των ανθρώπων. Εκείνων οι οποίοι μέσα από διάφορες διακυμάνσεις έφτασαν στην εμπειρία της σχέσης μαζί του. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού, θα γράψει ο Άγιος Ιωάννης το Ευαγγέλιο του. Είναι η μαρτυρία του προδρόμου ότι τον είδε και μπορούσε να έχει την μαρτυρία για εκείνον. Αλλά και οι μαθητές έχουν αυτήν την εμπειρία της ταυτότητας του Ιησού. «Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος», είπε, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Παρότι θα ταλανιστεί πολύ ο Σίμων Πέτρος μέχρι την Ανάσταση, μέχρι την συνάντησή του με τον Αναστημένο Κύριο, η μαρτυρία του είναι καταλυτική. «Είδε το πλοίο», μας λέει ο Ματθαίος στην περίφημη κατάπαυση της τρικυμίας, «Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός Ή». Ζουν τα θαύματα και αναγνωρίζουν το ποιος είναι. Αλλά και τα ίδια τα θαύματα μιλούν για εκείνον. Θυμηθείτε σε εκείνη την ιστορία του τυφλού, της θεραπείας του τυφλού, όπου όταν ο Ιησούς μαθαίνει ότι τον έδιωξαν οι Φαρισαίοι άγρια και σκληρά, τρέχει να τον συναντήσει και τον ρωτάει αν πιστεύει στον Υιόν του ανθρώπου, στον Υιόν του Θεού. Και εκείνος ζητά να του τον δείξει, γιατί τυφλός τον συνάντησε και δεν είχε εικόνα δικιά του. Και ο Κύριος απαντά, «Και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν». Δεν κρύβει ο Χριστός την ταυτότητά του από εκείνους που πραγματικά ψάχνουν, από εκείνους που πραγματικά έχουν την διάθεση να ρισκάρουν, από εκείνους που είναι έτοιμοι να χάσουν τα πάντα για να κερδίσουν τον πολύτιμο μαργαρίτη της γνώσης του Θεού. «Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό». Υπάρχει ωστόσο και η μαρτυρία από εκείνους οι οποίοι ήταν ενάντια στον Χριστό. Ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι ήξεραν αλλά δεν ήθελαν να παραδεχτούν. Στο ίδιο πάλι γεγονός της θεραπείας του τυφλού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο βλέπουμε τους γονείς όταν καλούνται από το συνέδριο να φοβούνται, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, λέει ο Ευαγγελιστής. Δεν τολμούν να πούν ότι ο Χριστός θεράπευσε το παιδί τους. «Ήδη γαρ συνετέθην το Ιουδαίοι, είναι εάν της ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γεννείται. Είχα συμφωνήσει, Ιουδαίοι, ότι όποιος ομολογήσει ότι είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, θα τον διώξουν από τη συναγωγή. Και βέβαια, φτάνουμε στον Σταυρό, όπου ο εκατόνταρχος με τον οποίο ξεκινήσαμε ομολογεί ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Υιός του Θεού. Είναι τα ίδια λόγια τα οποία θα πούν και εκείνοι οι συγγενείς και οι συγχωριανοί της Αγίας Φωτεινής όταν θα γνωρίσουν τον Χριστό. Και βέβαια υπάρχει εκείνη η κορυφαία μαρτυρία του Ληστού στο Σταυρό. Με το μνήστητι μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου. Μια αναγνώριση ότι χωρίς εκείνον δεν έχει τίποτα πια στον κόσμο. Μια πίστη η οποία αλλοιώνει, μεταμορφώνει την ύπαρξή του και δίνει περιεχόμενο ξανά στην ελπίδα, στο όνειρο, στην επιθυμία. Και ταυτόχρονα ακούμε μέσα στο Ευαγγέλιο πολλές φορές τα δαιμόνια να κράζουν λέγοντες «Τι ημίν και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς». Κράζουν τα δαιμόνια, όπως και οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες, γιατί αισθάνονται την παρουσία του Χριστού βασανιστική. Η αλήθεια του καταλύει την δύναμή του.

Ποιοι όμως έχουν τη μαρτυρία? Ποιοι μπορεί να ομολογήσουν μαζί με τον εκατόνταρχο αληθώς Θεού Υιός εινού τους? Την απάντηση θα μας την δώσει ο ίδιος ο Χριστός. Είπεν αυτής, ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Όλα όσα λέγει δεν μπορούν να τα σηκώσουν όλοι, αλλά είναι και σε αυτούς που χαρίστηκε η δυνατότητα να σηκώσουν αυτό το φορτίο της ομολογίας του. Είναι αυτό που θα πει στους μαθητές του. Ημίν δέδοτε γνώνει τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε. Σε εσάς δόθηκε η χάρη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σε εκείνους όμως όχι. Και αυτό το βλέπουμε παραστατικά στα λόγια και στις παραβολές, οι οποίες αποκαλύπτουν και συγκαλύπτουν ταυτόχρονα το μυστήριο της βασιλείας του Θεού, το πρόσωπο του Μεσσία δηλαδή. Δεν είναι για όλους οι παραβολές, με την έννοια ότι είναι σαν τον σπόρο που αν βρει καλή γη θα καρποφορήσει. Στις υπόλοιπες όμως είναι άχρηστος, παρότι πέφτει απλόχερα, όπως ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στην παραβολή του σπορέως. Δεν είναι μια διάκριση την οποία την κάνει ο Χριστός, αλλά είναι ένας τρόπος. Όλες αυτές οι παραβολές και τα λόγια του Χριστού να δημιουργήσουν εκείνη την διέγερση μέσα στον άνθρωπο, όπως θα πει ο Χρυσόστομος. Για να ψάξει, να θέσει την ύπαρξή του σε μία ένταση για να διεκδικήσει τα μυστήρια. Γιατί ιδάλλως παραμένουν απλές ιστορίες με ένα ηθικό δίδεγμα κάπου-κάπου, αλλά χωρίς νόημα και ουσία για την καθημερινότητα. Το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, η ομολογία του Ιησού, όπως αυτό φανερώνεται σε αυτούς που έχουν ενδιαφέρον να πληροφορηθούν, συνίσταται από τη μια μεριά στη διαδοχική εν μέσω πολλών εμποδίων πραγματοποίησή του. Εμποδίων που δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τους μαθητές ή να τους οδηγήσουν σε ζηλωτικές τάσεις για την επικράτηση της βασιλείας, η οποία εν τέλει είναι έργο Θεού. Από την άλλη πλευρά, στη συνειδητοποίηση της έντασης που υπάρχει μεταξύ της παρούσας ιστορικής πραγματικότητας και της βασιλείας και της μελλοντικής ολοκλήρωσής της, κρύβεται το κάλεσμα για υπομονή και για αγώνα, όπως σημειώνει ο καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος. Οι παραβολές δεν μιλούν για εύκολους δρόμους και τρόπους για να ομολογήσεις εκείνον, αλλά για εκείνον το έμπονο μονοπάτι το οποίο καλείται ο άνθρωπος να βαδίσει μέσα του και απέναντι στον κόσμο της αμαρτίας. Γι' αυτό είναι εν εις δέδοτε η βασιλεία. Σε αυτούς που χαρίστηκε, γιατί αγάπησαν και διεκδίκησαν αυτήν τη βασιλεία. Είναι αυτό το οποίο θα πει ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο. Μακάριωσι Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψε εσύ, αλλο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, αλλά αυτό δεν είναι δικό του κατόρθωμα. Είναι μια αποκάλυψη η οποία έρχεται από τον Πατέρα στον ουρανό.

το κεφάλαιο. Ήρθαν στον Ιησού οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή του. Εκείνος τους απάντησε, «Όταν έρθει το δειλινό, λέτε, θα έχουμε καλό καιρό, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Υποκριτές! Τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Μια γενεά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει σημάδι, μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του Ιωνά». Χρειάζεται γενναιότητα και ειλικρίνεια να αποδεχθείς την αλήθεια. Γι' αυτό και πάντοτε τον Χριστό τον πολεμούν με το ψέμα και την απόρριψη. Έχουμε τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους, το συνέδριο το οποίο γνωρίζει τα σημάδια του Μεσσία, γνωρίζει από τους προφήτες τον τρόπο με τον οποίο έρχεται, γνωρίζει ότι μέσα από αυτά τα θαύματα αποκαλύπτεται εκείνη η χαρισματική παρουσία του, παρουσία του λυτρωτή ανάμεσα στον κόσμο, του ποιμένα ανάμεσα στον λαό του, του βασιλιά, του προφήτη και του ιερέα, ο οποίος θα σώσει και εκείνον μένουν τυφλοί και υποκριτές. Και βλέπουμε έναν εκατόνταρχο ταυτόχρονα, έναν ειδωλολάτρη να μπορεί να αναγνωρίσει τον Χριστό. Ή έναν Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη εδώ στην Αθήνα, να μπορεί να δει μέσα από το σκοτασμό του ηλίου την πραγματικότητα και την αλήθεια πολύ πριν έρθει ο Απόστολος Παύλος και μιλήσει στην Αθήνα. Ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτε. Ή ένας Θεός πάσχει ή χάνεται ο κόσμος, το σύμπαν, είχε πει ο Άγιος Διονύσιος σύμφωνα με την παράδοση την ημέρα της Σταυρώσεως, με βάση όλα όσα έβλεπε και ζούσε, το σεισμό και την έκλειψη του ηλίου. Αλλά υπάρχει και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και πιο βαθιά στην μαρτυρία. Γιατί η μαρτυρία του Χριστού και η μαρτυρία της ζωής δίδεται σε όσους αγαπούν και έχουν αγωνία για εκείνον. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Λέει στην αμαρτωλή γυναίκα, «Αφέονται εαμαρτίε αυτής επολέ, ότι ηγάπησε πολύ. Ο δε λίγον, ο λίγον αφίεται, ο λίγον αγαπά». Συγχωρεί όλες τις αμαρτίες της, γιατί και εκείνη τον αγάπησε πολύ. Ένιωσε βαθιά μέσα στα σωθικά της ότι όλα ήταν συγκεντρωμένα στο δικό του πρόσωπο. Η αγάπη, η λαχτάρα, η προσδοκία, η πληρότητα. Γι' αυτό και της δίνει πλουσιοπάροχα την άφεση των αμαρτιών. Γιατί ηγάπησε πολύ. Ή ακόμα και στη Σαμαρίτιδα, σε εκείνη που έχει αγωνία για τον Μεσσία και για το πρόσωπο, όπως προείπαμε αποκαλύπτεται. Ρωτά και ξαναρωτά για τον τόπο λατρείας. Θέλει να μάθει, παρότι η ζωή της δεν δικαιώνει την αγωνία της εξωτερικά ή με βάση την κοινωνική συνθήκη. Αλλά έχει και μια ελπίδα. Είδα, λέει, γνωρίζω καλά δηλαδή, ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημιν πάντα. Τι μακαρία ψυχή. Ξέρει και ομολογεί παρόλη την αναξιότητά της ότι είμαστε εν αναμονή του Μεσσία. Οπότε καθώς θα έρθει εκείνος θα λυθούν όλες οι απαντήσεις. Γι' αυτό και την απάντηση εκείνη θα την λάβει εκεί στο πηγάδι, παρά το φρέαρ του Ιακώβ. Αφού τόσο αγάπησε, τόσο αγωνιούσε, τόσο αμάρτησε προσπαθώντας να βρει την αγάπη χωρίς να

να έχει κατακτήσει, περιμένει από το Μεσσία τη λύτρωση. Πόσο μακριά είμαστε, αυτοδικαιωμένοι μέσα στις αρετές μας, από αυτό το ήθος της αμαρίτιδος γυναικός. Βέβαιη δήθεν για την πίστη μας και πολύ περισσότερο ουσιαστική, γιατί εμείς έχουμε κατακτήσει, έχουμε αυτήν την ψευδαίσθηση της δύναμης ότι η πίστη μας είναι η πληρότητα όλων όσων ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Αλλά δεν είναι η αλήθεια της ζωής. Δεν είναι η αγωνία εκείνη των Αγίων. Βουλωμένων, ούτε ρανουμένων το της σωτηρίας μυστήριων, σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. Πρέπει να θέλεις να ποθείς και όχι να ταλαιπωρείς την ύπαρξή σου για να καταλάβεις αυτό το μυστήριο. Και αυτό το βουλωμένο σημαίνει ότι είσαι σαν τον Γεωργό της παραβολής, ο οποίος αφού βρήκε τον Μαργαρίτη, τον πολύτιμο, πολύ τα πάντα, να αγοράσει το χωράφι για να διεκδικήσει εκείνον το θησαυρό. Ή εκείνη η προειδοποίηση του Χριστού. Ως τις γαρέχει δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Ώστες δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να συναντήσει τον Χριστό, να τον ομολογήσει πραγματικά ως Υιό και Θεόν του, Υιόν του Θεού και Θεό δικό του, θα μπορέσει πραγματικά να βρει χάρη από τον ουρανό και να τον ομολογήσει έμπρακτα. Θα βρει την δύναμη να τον αγαπήσει ουσιαστικά. Θα βρει τον τρόπο και τον δρόμο για να τον συναντήσει σε μία αληθινή σχέση. Γιατί αυτή η μαρτυρία του Χριστού, η μαρτυρία ότι είναι αυτός ο σωτήρας μου, με καλεί σε μια εγρήγορση και σε μια πιστότητα απέναντι στη συνήθεια του κόσμου. Είναι αυτό που πολύ όμορφα σημείωσε η Κική Δημουλά σε ένα ποίημά της. Περπατώ όπως όλοι μας σε μια έρημο απόλυτη. Εάν μου φανεί ότι άκουσα και λαϊδισμό πουλίου, ας μου λέει η λογική ότι παραφέρομαι. Εγώ νιώθω υποχρεωμένη να ετοιμάσω σε αυτό το πουλί ένα δέντρο. Απέναντι στον βουβό κόσμο υπάρχει η μελωδία του ουρανού. Αμήν.

Ψηφίδε ζωή. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, τη Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
6: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
7: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
6: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ, πρόσχες, ο οδηγών ως υπρόβατα των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξήγηρον την δυναστίαν σου και ελθέει στο σώσε ημάς. Ο Θεός, επίτσρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπόν σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου. Ψωμιείς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυση εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλογία της γείτωση ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη η σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ινατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίναντο αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ειν εφύτευσε η δεξιά σου. Και επί ον ανθρώπου ον κρατέωσα σε αυτό, εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ον ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό και ουμή αποστόμενα από σου ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα.
2: Ψαλμός 79. Ψαλμός του Ασάφ περί των Ασσύριων. Εσύ που ως καλός και στοργικός ποιμήν προνοείς και προστατεύεις τον λαό του Ισραήλ, ευδόκισον να ενδιαφερθείς και να προσέξεις σε αυτά που μας συμβαίνουν. Εσύ που οδηγείς ως πρόβατα την φυλή του Ιωσήφ και κάθεσαι επί των Χερουβίμ. Εσύ που έχεις υπό την εξουσία σου όλες τις αρχαγγελικές δυνάμεις. Δείξε την προστασία σου εμφανώς και με όλη τη θεϊκή σου δόξα. Εμφανίσου προ των πυλών του Βενιαμίν και του Μανασί και του Εφραίμ. Αυτοί αποτελούν το υπό των Ασσυρίων διωθέν και ερημωθέν βόρειο βασίλειο. Κίνησε και θέσε σε ενέργεια την ακαταγόνιστη δύναμή σου και έλα για να μας σώσεις. Ω Θεέ, αποκατάστησέ μας στην προτέρα μας χαρά και ειρήνη. Εμφάνισε ευμενές το πρόσωπό σου και αυτό αρκεί για να σωθούμε. Κύριε, εσύ που είσαι Θεός των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων και έχεις αυτές υπό τις άμεσες διαταγές σου, έως πότε θα οργίζεσαι και κατά αυτής της προσευχής των δούλων σου? Έως πότε θα μας διατρέφεις με δάκρυα αντί άρτου και έως πότε θα μας ποτίζεις με πλήρες και άφθονο το μέτρο των δακρύων μας? μας κατέστησες αντικείμενο αντιλογίας και επιθετικών προσβολών στους γείτονές μας λαούς. Και οι εχθροί μας μας χλέβασαν και μας περιέπαιξαν. Κύριε, εσύ που είσαι ο Θεός των εν ουρανείς αγγελικών δυνάμεων και έχεις αυτές υπό τις άμεσες διαταγές σου, αποκατάστησέ μας στην προτέρα ευνοιά σου και δώσε μας πάλι την ειρήνη και την χαρά. Εμφάνισε ευμενές το πρόσωπό σου και αυτό αρκεί για να σωθούμε. Κύριε, είμεθα η πνευματική σου άμπελος, την οποία μετέφερες από την Αίγυπτο. Αφού σαν σε φυτώριο αναπτύχθηκε πρώτα εκεί, έδιωξες τα έθνη, τους Αμοραίους και τους Εβαίους και Χαναναίους και Χεταίους, και την φύτευσας βαθιά και στέρεα μέσα στην γη της επαγγελίας. Δίνηξες προ αυτής ελεύθερη την οδό και προετοίμασες το έδαφος προς μεταφύτευσή της και φύτευσες βαθιά τις ρίζες της. Κατόπιν τούτων γέμισε αυτή όλη την χώρα της Παλαιστίνης. Η σκιά της και το κράτος της εκάλυψε προς νότον τα προς την χώρα των Ιδουμαίων υψούμενα όρη, και οι διακλαδώσεις της σκέπασαν προς βοράν τις θεοφύτευτες κέδρους του Λιβάνου. Εξύπλωσε προς δυσμάς τα κλίματά της μέχρι της Μεσογείου θαλάσσης και τις παραφιάδες της προς Ανατολάς μέχρι του ποταμού Εφράτου και των παραποτάμων του. Γιατί τώρα απέσυρες από αυτή την πρόνοια και την προστασία σου και επέτρεψες να καταληθεί το βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο προς βοράν υψούτο σαν προπύργιο αυτής? Έτσι κατέριψες τον προφυλάτοντα αυτήν φραγμό και την τριγούν ανεμπόδιστα όσοι περνούν από τον συνορεύοντα αυτή δρόμο. Την κατέστρεψε και την ερήμωσε ο επιδραμών εκ του πυκνού δάσους ως άλλος κάπρος, ο Ασσύριος, και ως άγριος χείρος την κατέφαγε και την γύμνωσε. Θεέ των εν ουρανείς αγγελικών δυνάμεων, στρέψε και πάλι προς αυτήν και ρίψες πλαχνικό εξ ουρανού το βλέμμα σου και δες την γενωμένη ερήμωση και καταστροφή και επίσκεψε εκ του πλησίον την άμπελο αυτή και στην προτέρα αρτιότητα και ακμή επανόρθωσέ την αυτή την άμπελο την οποία πράγματι φύτευσε η δεξιά σου. Συγχρόνως επίβλεψε επί τον άνθρωπο εκείνο στον οποίο έδωκες το κράτος και την εξουσία για να άρχει προς δόξα σου και προς χειραγωγία του έθνους στην υποταγή σου. Η άμπελό σου, Κύριε, έχει κατακαεί και έχει από το βάθος αυτής ανασκαφεί και σχεδόν είναι ξεριζωμένη. Οι Ισραηλίτες από τις επιτιμήσεις του προσώπου σου σίγουρα θα χαθούν. Ας έλθει προστατευτική η χείρα σου επί του ανδρός εκείνου, τον οποίον θα τιμήσεις καθίζοντάς τον στα δεξιά σου, και επί του Υιού ανθρώπου, τον οποίον ανέδειξες εσύ κρατεώ για τη δόξα σου. Και έτσι, υπό την οδηγία αυτού, βρισκόμενοι και εμείς, δεν θα απομακρυνθούμε πλέον από σένα, Κύριε. θα μας δίδεις εσύ την ζωή και εμείς θα επικαλούμεθα το Άγιο όνομά σου. Κύριε, εσύ που είσαι Θεός των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων και έχεις αυτές υπό τις άμεσες διαταγές σου, αποκατάστησέ μας στην προτέρα ευνοιά σου και δώσε μας πάλι ειρήνη και χαρά. Εμφάνισε ευμενές το πρόσωπό σου και αυτό μας αρκεί για να σωθούμε.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 8.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Άνθρωπος επιεικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί τη φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
4: Βοήθησε και εσύ.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριός μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
9: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
8: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον χώρο του συνεδρίου της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για να ακούσουμε τη συνέχεια των εισηγήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Πέμπτης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και η Ιεραποστολή». Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο.
1: Ένα αυτοκίνητο Ιώτα Νι Ύψιλον.

7η συνεδρία της μοναχικής συνάξεώς μας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και βέβαια αυτό το οποίο ακούσαμε σε όλες τις προηγούμενες συνεδρίες είναι ότι για αυτό το θέμα το οποίο μπορεί να ξενίζει πολλούς πώς είναι δυνατόν να συνδυάζεται η Ιεραποστολή με το μοναχισμό πάντοτε στην Εκκλησία μας για να δούμε αν κάτι είναι όντως ευλογημένο κοιτούμε αν το έχουν κάνει οι Άγιοι. Και αυτό το οποίο είδαμε αυτές τις δύο ημέρες της συνάξεώς μας είναι ότι και παλαιότεροι Άγιοι, αλλά και σύγχρονοι Άγιοι και στον μοναχισμό και στην Ιεραποστολή διέπρεψαν και μάλιστα τα συνδύασαν άψογα. Μόλις τώρα θα ξεκινήσει η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, του κυρίου Νεκταρίου, ο οποίος είναι ένας Μητροπολίτης Φυλάγιος. Μου έλεγαν κάποιοι προσκυνητές που πήγαν στη Μητρόπολη του να προσκυνήσουν τον Ναό του Αγίου Λουκά, ότι ο Ναός του Αγίου Λουκά είναι γεμάτος με λείψανα, ακόμα και

0: αυτό το οποίο είπαμε, να τεκμηριώσει αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο μοναχισμό και στην Ιεραποστολή με κάποιον σύγχρονο όσιο της πίστεώς μας. Να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης από την έρημο του Αγίου Όρους. Όλοι έχουμε αυτήν την απορία και με πολύ αγάπη παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο να προσέλθει στο βήμα και να μας αναπτύξει την ομιλία του.
1: Σεβασμιώτη Άγια Κύρας, Σεβασμιώτη Άγια Λευκάδος, Άγια Χαλκίδος, σεβαστοί γέροντες και γερόντισσες, αγαπητοί αδελφοί. Εν πρώτης θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτη Μητροπολίτη Λευκάδος, κύριο Θεόφιλο, και τον Πανοσιολογικό Γιώτατο Καθοδηγούμενο της Ιεράς Μονής Φανερωμένας, πατέρα Νικηφόρο, και όλη την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή της παρούσης Μοναστικής Σύναξης, για τη δημητική προς εμένα πρόσκληση, αλλά και για τη μεγάλη ευκαιρία που μας προσφέρουν να βρεθούμε επί το αυτό και να καταθέσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Πριν ξεκινήσω, μια που αναφερόμαστε στον μακαριστό, τόσο αγαπητό μας καθηγητή κιόλας, Αναστάσιο, να πω δύο περιστατικά. Το ένα είναι ότι τον πρωτογνώρισα σε ένα θεολογικό συνέδριο μαθητής ακόμα, στην Πεντέλη, και θυμάμαι μου έκανε εντύπωση η φράση του «Δεν είμαι μοναχός, προσπαθώ να γίνω». Αυτό σφηνώθηκε στο μυαλό μου από τότε. Όταν αργότερα τον είχα καθηγητή, με κάλεσε μια μέρα σπίτι του και κουβεντιάσαμε αρκετά. Του είπα λοιπόν κάποιο προβληματισμό μου, κάποια στεναχώρια μου για κάποιους ζηλωτές χριστιανούς οι οποίοι με είχαν τότε διαβάλει. Και με πολύ έτσι απλότητα μου είπε, πάτε νεκτάρια, μη δίνετε σημασία. Προχωράμε μπροστά, θα κοιτάζουμε μπροστά, τα αφήνουμε. Ό,τι και να λένε, εμείς προχωράμε μπροστά. Και μου δώσε τόσο πολύ κουράγιο. Και το τελευταίο, τον είδα όταν ήταν 88 χρονών στην Θεσσαλονίκη, σε ένα τραπέζι, και μου έκανε εντύπωση ότι καθόταν απέναντί του δύο μηχανικοί και σχεδίαζαν το τρίτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που θα έφτιαχνε η Εκκλησία για να τακτοποιήσει τα οικονομικά της. Και μου έκανε εντύπωση, 88 χρονών, και έκανε ακόμα σχέδια. Που εμείς παρατιόμαστε όταν αρχίσουν τα χρόνια. Αυτό και μόνο δείχνει το ήθος του, αλλά και τη λαχτάρα του να προχωρήσει μπροστά. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Όταν διάβασα το πρόγραμμα, κοίτα τον τίτλο της εισήγησης που ανατέθηκε, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Το ερώτημα μου ήταν τι μπορούσε να πει ένας ησυχαστής όπως ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης για την Ιεραποστολή. Από όσο γνωρίζω, ποτέ δεν αναφέρθηκε στην Ιεραποστολή, τουλάχιστον άμεσα. Όμως πιστεύω πως χωρίς ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται ή να το επιδιώκει, ήταν ο ίδιος ένας Ιεραπόστολος, όπως και κάθε Άγιος είναι Ιεραπόστολος. Όπως διάβαζα κάπου, τι είναι Άγιος? Είναι αυτός που κάνει εύκολο το δρόμο στους άλλους να πιστέψουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι και το έργο του Ιεραποστόλου. Να ανοίξει το δρόμο στους ανθρώπους, να γνωρίσουν και να πιστέψουν στον Χριστό. Είναι γνωστό το περιστατικό με τον Όσιο Αντώνιο. Τρεις από τους πατέρες είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρονιά στον Μακάριο Αντώνιο. Και οι μεν δύο το ρωτούσαν σχετικά με τους λογισμούς και τη σωτηρία της ψυχής, ο άλλος όμως σιωπούσε μη ρωτώντας τίποτα. Μετά λοιπόν από πολύ καιρό του λέει ο Αββάς Αντώνιος, τόσο καιρό έρχεσαι εδώ και τίποτε δεν με ρωτάς. Και εκείνος το αποκρίνεται και του λέει «Αρκεί και μόνον το βλέπειν σε Πάτερ». Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω. Αυτό ακριβώς ένιωθα όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί άλλοι. Όταν βρέθηκα για πρώτη φορά στα Κατουνάκια το 1972, είχα ακούσει για το φωτεινό πρόσωπο και το εκπληκτικό διεισδυτικό βλέμμα του Οσίου Εφραίμ. Πράγματι έτσι ήταν, ή μάλλον υπεράνω πάση περιγραφής. Και μόνο το πρόσωπό του έδειχνε την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Νόμιζες ότι αντίκριζες έναν προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαι σίγουρος πως όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπο του Οσίου Εφραίμ δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Γινόσουν διαφανής και σου έκανε πνευματική ακτινογραφία. Θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που συνέβη 16 χρόνια μετά την κοίμησή του. Ήμουνα ήδη ένα χρόνο στην Αργολίδα όταν από τη Θήβα με ειδοποίησαν για μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Όσιο Εφραίμ που θα γινόταν Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

0: 2014. Τα παιδιά του Κέντρου Νεότητος οργάνωσαν με ιδιαίτερη επιμέλεια την εκδήλωση και μαζί με άλλους δύο ομιλητές αναφερθήκαμε στη ζωή και τη διδασκαλία του. Η εκδήλωση συνοδευόταν με οπτικοακουστικό υλικό και έγινε σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Μια εβδομάδα πριν την εκδήλωση συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός. Τα παιδιά του Κέντρου Νεότητος είχαν ετοιμάσει και τοιχοκολλήσει αφίσες μια ωραιότατη φωτογραφία του πατρός Εφραίμ. Μια παρέα από τα παιδιά που ετοίμαζα την εκδήλωση, περπατώντας σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ήταν ένα νεαρό που είχε σταματήσει με τη μηχανή του, την είχε αφήσει στην άκρη, είχε αγκαλιάσει μια κολόνα. Πλησίασαν και είδαν τον νεαρό αυτό να φυλάει το πρόσωπο του γέροντα στην αφίσα και να του μιλάει κλαίγοντας. Τα παιδιά τον ρώτησαν και αυτός απάντησε πως το άγνωστο βλέμμα αυτού του άγνωστου γέροντα είχε μιλήσει στην καρδιά του, είχε μπει βαθιά στην ψυχή του. Μέχρι τότε ζούσε μια πολύ άστατη ζωή και είχε πολύ ταλαιπωρηθεί. Είχε φτάσει στα όρια της απελπισίας. Βλέποντας αυτή την άγνωστη μορφή, πάτησε φρένο, ένιωσε συγκλονισμό. Θέλησε να αλλάξει ζωή. Ρώτησε τα παιδιά πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος και τα παιδιά του απάντησαν ότι ο γέροντας έχει κοιμηθεί. Σαν το άκουσε αυτό, κάθισε στο πεζοδρόμιο και ξέσπασε λυγμούς. Το μεγάλο θαύμα έχει γίνει στην ψυχή του. Το παιδί αναζήτησε πνευματικό. Άλλαξε όλη η ζωή του και πλέον σήμερα ζει συνειδητική πνευματική ζωή. Αιτία της εκπληκτικής αυτής στροφής και αλλαγής του ήταν το ζωντανό, ζεστό βλέμμα μιας νεκρής αφίσας. Αρκίμη το βλέπει σε πάτερ. Πολλές φορές μας μιλούσε για την αξία και τη σημασία της μοναχικής και ιδιαίτερα της ησυχαστικής ζωής. Μου έλεγε κάποτε, «Μακαρίζουμε την ώρα που φύγαμε από τον κόσμο και γίναμε καλόγεροι. Ο καλόγερος ούτε γυναίκα έχει, ούτε παιδιά, ούτε πεθερά, ούτε μητέρα, ούτε πατέρα, ούτε αδέρφια. Τίποτα. Εδώ είσαι ελεύθερος, εσύ και ο Θεός. Κανένας άλλος, ούτως ώστε να μην σε κολλεί κανένα πράγμα να προσεύχεσαι». Παρ' όλα αυτά όμως δεν κατέκρινε και δεν περιφρονούσε κάποιους άλλους που επέλεξαν άλλους δρόμους. Πολλές φορές είχα μιλήσει και με άλλους πατέρες στο Αγιώρος, ειδικά παλιότερα, που από υπερβολικό ζήλο και κάποια αδιακρισία επέμειναν ότι ο μόνος δρόμος σωτηρίας είναι το Άγιον Όρος. Ο γέροντας είχε κάνει αυτή τη διάκριση. Αυτό που τόνιζε ήταν «έκαστος ενώ εκλήθη». Μου έλεγε μια μέρα, ήρθαν κάποτε εδώ ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος και ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, σπουδαίοι άνθρωποι. Με ρώτησαν, «σε τι αγωνίζεσαι, γέροντα?» Κατάλαβα πως είχα απέναντί μορφωμένους ανθρώπους και θα ήθελα μια απάντηση που θα τους ικανοποιούσε. «Αυτοσυγκέντρωση», τους είπα. Και ικανοποιήθηκαν. «Εμείς τι κάνουμε?» με ξαναρώτησαν. Άκουσε, γέροντα, «μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες χαρίσματι έχουσιν ή αμάτων, μη πάντες διερμηνεύουσιν. Αν σιωπείς εσύ και δεν εξομολογείς και δεν κηρύξεις, τότε τι θα γίνει ο κόσμος? Άλλο το διακόνημα το δικό σου, άλλο το δικό μου. Εσύ αν έρθεις στο Άγιο Όρος θα είσαι ένα τίποτα. Και εγώ αν έρθω στον κόσμο δεν θα ευδοκιμήσω. Άλλο και ο πόνος, άλλο γιατρός. Πολλοί δρόμοι οδηγούν στον παράδεισο. Το δρόμο που ακολουθείς εσύ τώρα, αυτό θα σε οδηγεί στον παράδεισο». Με ρώτησε ο πατήρ Ηλίας για τη ζωή εδώ και του είπα, «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις. Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο, να κηρύξεις, να διδάξεις, να γράψεις, να εξομολογήσεις. Εμένα με κάλεσε εδώ ο Θεός, με το κουμποσκήνι μου». Με ρώτησε πάλι ο πατήρ Ηλίας, «ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλίου δεν υπάρχει διαφορά. Ανθότεροι ευαρέσαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Είναι αλήθεια ότι σήμερα με τους δρόμους και τα αυτοκίνητα τα μοναστήρια είναι πεινών προσβάσιμα. Κάποτε δέχονταν ελάχιστους προσκυνητές, ενώ σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Οι άνθρωποι τρέχουν στα μοναστήρια και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά και μία ευκαιρία. Παρά ότι ο Εφραίμ απέφυγε τον κόσμο, δεν ήταν καθόλου αντίθετος με την αποστολή των Ιερών Μονών. Είναι ένα θέμα που επανερχόταν συνήθως στις συζητήσεις μας. Μου λέει κατά καιρούς, «εσείς έχετε άλλο διακόνημα, δέχεστε πολύ κόσμο. Σήμερα βλέπεις οι άνθρωποι τρέχουν στα μοναστήρια. Ψάχνει να βρει παρηγοριά και ανάπαυση ψυχή τους. Μόνο στα μοναστήρια τη βρίσκει. Γι' αυτό και να μην γογγίζετε. Για κάθε ψυχή που έρχεται και αναπαύεται, θα πάρετε πολύ μισθό από το Θεό. Ίσως να μην προλαβαίνετε να κάνετε πολύ προσευχή, όμως ο Θεός θα σας ανταμείψει. Μπορεί κάποιοι να έρχονται έτσι για τουρισμό. Όμως, όπως λένε οι πατέρες, μία φορά να τα βάλεις μύρο στο δοχείο, η μυρωδιά θα μείνει. Έτσι και με όλους αυτούς. Αυτό το λίγο που θα πάρουν από εσάς, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να το σώσει. Και ο δικός σας μισθός θα είναι μεγάλος. Ο κόσμος, παπά μου, βρίσκεται σε μεγάλη αποστασία. Το κακό βασιλεύει. Ο κόσμος έχει άγνοια. Πώς πιστέψουσιν ο οικείκουσαν. Πολύ καλά κάνετε που διακονείτε στον κόσμο. Αυτό είναι το διακονημά σας. Αυτό είναι η προσευχή. Έκαστος ενώ εκλήθη. Να οδηγείτε τους ανθρώπους στην εξομολόγηση. Εγώ μέχρι τα 18 μου χρόνια δεν είχα πάει ποτέ σε πνευματικό. Το έχω παράπονο από τον πατέρα μου. Έγινε το παιδί 6-7 χρονών να το πάτε στο πνευματικό. Όχι έτυχε κάτι, αλλά να μπει κάτω από τη χάρη, κάτω από το πετραχύλι. Παπά μου, μου λέγει άλλοτε, δώστε όσο μπορείτε παρηγοριά στον κόσμο. Δώστε παρηγοριά. Ο κόσμος το έχει ανάγκη. Αυτή είναι η δική σας δουλειά. Έτσι θα γεμίσετε το πνευματικό σας πορτοφόλι. Ναι, γέροντα, του λέω, αλλά όσο να είναι, μας κατακλείζουν τα πάθη και ο εγωισμός. Άμεση θες, παπά μου, τον πρώτο χρόνο να γιάσεις. Δεν είναι εύκολο. Εδώ φτάσαμε στα 70 και ακόμα. Άκουσε, το πρώτο καιρό που θα κάνεις κήρυγμα θα σου ανεβαίνει πολύ ο εγωισμός. Σιγά-σιγά όμως θα πέφτει. Το επιτρέπει ο Θεός να έχουμε πάθη και να αγωνιζόμαστε. Να αγωνίεσαι όσο μπορείς, όλα να γίνονται με ταπείνωση. Ο καθένας όπου τον έταξε ο Θεός. Εμείς εδώ θα σωθούμε με την άσκηση. Είμαστε ασκητές. Δεν φιλοξενούμε. Οι δανειλαίοι θα σωθούν με τη φιλοξενία. Εσύ με τη διακονία στους ανθρώπους. Ως μενούτος, ως δεούτος. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα που πολύ με απασχόλησε και με απασχολεί. Το θέμα της ευγένειας και της καλοσύνης. Έλεγε ο έτερος Άγιος των ημερών μας, ο Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Παιδί, η χριστιανική ζωή, η πίστη και η ζωή είναι ευγένεια, ευγένεια, ευγένεια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι μια αρετή που την ξεχνάμε και την περιφρονούμε. Θα περίμενε κανείς από ανθρώπους που έχουν αφαιρεθεί στο Θεό να διαθέτουν μια στοιχειώδη ευγένεια στους ανθρώπους που μας πλησιάζουν. Και όμως συναντούν το αντίθετο. Μιζέρια, γκρίνια, κρίση, κατάκριση, ελεγκτικό κήρυγμα. Όπως έλεγε μακαριστός επίσκοπος, δυστυχώς οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι ρασοφόροι έχουμε γίνει πολύ στυφοί. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι να ακούσουν ένα γλυκό λόγο, ένα παραμυθητικό λόγο και βλέπουν βλοσιρά πρόσωπα και λόγο καταγγελτικό. Άραγε πιστεύουμε ότι έτσι θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Μάλλον πριν μερικά χρόνια ήρθα να με δει ένα ζευγάρι με αρκετά προβλήματα. Για πολύ καιρό προσπάθησα να τους βοηθήσω και από την άλλη να επαναπροσδιορίσω τις σχέσεις με τον Θεό. Επιτέλους ήρθε η στιγμή να πάνε στην εκκλησία για να κοινωνήσουν. Ετοιμάστηκε όλη η οικογένεια και ο παπάς άρχισε να βάζει τις φωνές γιατί τα κοριτσάκια φορούσαν παντελόνι. Η μητέρα έβαλε τα κλάματα, πήρε τα παιδιά και έφυγε. Δεν ξαναπάτησε στην εκκλησία. Και βέβαια ο παπάς καυχόταν για την πιστότητά του στην παράδοση, φέροντας χωρία ακόμα και από το Λεβιτικό. Λες και φωνάγανε παντελόνια τότε. Με συμβούλευε ο γέροντας. Πρόσεχε, παπά μου, να μιλάς στους ανθρώπους με γλυκύτητα. Από το στόμα σου να βγαίνουν μόνο γλυκά λόγια. Ποτέ κατάκριση, ποτέ κατάρες. Μόνον ευχές, νέκταρ να στάζει το στόμα σου. Άλλοτε μου έλεγε για ένα γνωστό μας κοινό Φιβαίο. Έχω ένα παράπονο από σένα, μου λέει, και από τον πατέρα Γνάτιο, τον Βερατίου. Τον μακαριστό. Ζητάει ο Τάδε έναν λόγο, ο πατήρ Γνάτιος του λέει: εσύ έχεις τον παπά Εφραίμ, εγώ είμαι κατώτερος. Ρωτάει εσένα το ίδιο. Πέστε του έναν λόγο, στηρίξτε τον. Εγώ τι να του πω για τα οικογενειακά. Δεν ξέρω. Έρχεται ο ένας, μου λέει για τη γυναίκα του, ο άλλος για τη γυναίκα του, έχω άλλος τα ίδια. Γυναικολόγο με κάνανε. Πού να ξέρω. Εσείς ξέρετε. Και εγώ από εσάς θα μάθω. Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός ο λόγος. Ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είπε ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε, το μνημονεύω. Άλλο τον ρωτούσα για κάποιο θέμα που αντιμετωπίζει την εξομολόγηση. Με πολύ ταπείνωση με διέκοψε. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν έχω πείρα. Εσύ θα μου πεις που έχεις πείρα μεγαλύτερα από μένα και ρωτάνε και πολύ εμένα. Και ήμουν τότε 40 χρονών, αυτός πάνω από 70. Ήρθε κάποιος και επέμεινα να τον εξομολογήσω. Αρνιόμουν, αλλά τελικά με έπεισε. Μου είπε κάποια αμαρτία, αλλά δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Τον είδα που κοκκίνησε. Άρα σκέφτηκα, αυτό που είπε είναι αμαρτία. Εσείς λοιπόν έχετε πείρα. Εξομολογείτε τόσο κόσμο. Ξέρετε τα προβλήματά του. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρετε τι μισθό θα έχετε από το Θεό. Χρυσάφι μισθό παίρνετε. Με ένα καλό λόγο να πάβεις ψυχές. Πόσο μάλλον με την εξομολόγηση. Άρα δεν τον ρωτούσαμε για τη μελέτη. ποια θεωρεί κατάλληλα κείμενα να διαβάζουμε. Πατέρες έκαστος εφοετάχθη. Υπάρχει διαφορά χαρισμάτων. Αν είσαι ιερέας στον κόσμο, θα διαβάζεις Χρυσόστομο. Αν είσαι καλόγιος, θα διαβάζει Ιωάννης Κλίμακος. Μιλάει για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Διάβαζα κάποτε Χρυσόστομο και εγώ και ενθουσιάστηκα. Άρχισα να με πειράζει ο λογισμός να βγω να κάνω ένα κήρυγμα. Άγιε μου, άσε με ήσυχο. Το άφησα πέρα τους λόγους του. Εγώ είμαι καλόγερος. Πού να βγω να κάνω ένα κήρυγμα, στα βράχια? Αλλά παιδί μου, τι είναι αυτός ο Χρυσόστομος? Μεγάλος Άγιος. Καλός και ο Μέγας Βασίλειος. Καλός και ο Γρηγόριος. Αλλά πάνω από όλους ο Χρυσόστομος. Κάποτε ένας Άγιος παρακάλεσε το Θεό να του δείξει τους Αγίους. Πράγματι τους είδε, αλλά δεν είδε πουθενά το Χρυσόστομο. Ρώτησε, Κύριε, πού είναι ο Χρυσόστομος? Δεν μπορείς να το δεις. Είναι δίπλα στο θρόνο του Θεού. Έτσι είναι. Αστήρ αστέρος διαφέρει. Αλλά ξέρεις, μεγάλος Άγιος ο Χρυσόστομος, αλλά άμα αρρωστήσω, δεν θα πάω στο Χρυσόστομο. Θα τρέξω στον Άγιο Παντελεήμονα και στους Αγίους Αναγίους που ξέρουν. Αυτός δεν ξέρει. Και κατέληξε. Δεν αγιάζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Έχεις άλλη δουλειά εσύ. Μοναστήρι, κήρυγμα, εξομολόγηση. Έτσι θα πλουτίσεις. Για μας εδώ είναι η προσευχή. Ο Παπαπλανάς πώς αγίασε? Με την προσευχή? Όχι. Με την εξομολόγηση και τη θεία λειτουργία. Ο πατήρ Πορφύριος πώς αγίασε? Βοήθησε τόσο κόσμο και όμως έφτασε τόσο ψηλά. Ο άλλος αγίασε με το κήρυγμα. Αυτό ήταν το χάρισμά του. Εσύ αν δεν μιλήσεις, αν δεν γράψεις, αν δεν εξομολογήσεις, ποιος θα το κάνει? Εγώ θα γράψω. Ο καθένας εκεί που τον όρισε ο Θεός. Αν έρθεις στην έρημο θα αστοχήσεις. Αν πάω εγώ στην λάβρα θα αστοχήσω. Όχι ό,τι θέλεις εσύ, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός. Γεννηθεί το θέλημά σου, δεν λέμε? Ένα λόγο θα σπείρεις εσύ, 10 θα φυτρώσουνε. Έχεις το μισθό σου, παπά μου. Γράψε, κάνε ό,τι μπορείς. Και για την τρίχα ακόμα θα πληρωθείς. Κάποια φορά έχεις ένα χαριτωμένο περιστατικό. Είμαστε στο κελάτο και κουβεντιάζαμε. Είχε βάλει και ταμπέλα ότι δεν θέλει επισκέψεις. Ο πατήρ Ιωσήφ μας διέκοψε λέγοντας: Γέροντα, ήρθαν 5 παιδιά και θέλουν να πάρουν ευχή. Ο γέροντας συνέφιασε. Και τι θα γίνει τώρα, πάλι τα ίδια? Αφού είπαμε δεν μπορώ. Ο πατήρ Ιωσήφ το επέμενε. Ελάτε, γέροντα, αφού μας παρακάλεσε ο πατήρ Εμιλιανός, που τον έχετε σε ευλάβεια. Σηκώθηκε πάνω και λέει: Και πώς θα κάτσω έτσι, να με δούνε? Σηκώθηκε λοιπόν σε στάση προσοχής, σαν άγαλμα, και μου λέει με έντονο ύφος: Τώρα θα πάω και θα τους πω. Χάρηκα πολύ και εύχομαι να μην σας ξαναδώ. Πήγε τον μπαστούνι και βγήκε. Μόλις αντίκρισε τα νέα παιδιά, άλλαξε αμέσως διάθεση. Κάθισε μαζί τους, μίλησε με γλυκιότητα για αρκετή ώρα. Τους έδωσε την ευχή του και έφυγαν. Ξέχασε και το θυμό και όλα. Γινώντας μου είπε: Έχουν δίκιο τα παιδιά, έχουν προβλήματα. Αλλά τι να γίνει, επικρατεί όπως λέει η Αγία Γραφή, λοιμός όχι φαγητού, αλλά του ακούσε λόγων Κυρίου. Μου γράφουν εδώ πολλές γυναίκες για τα προβλήματα των παιδιών τους, για τα ναρκωτικά κλπ. Ή να προσευχηθούμε να μπουν στο πανεπιστήμιο. Εμείς απαντώ, δεν θα προσευχηθούμε να μπουν, αλλά να γίνει το θέλημα του Θεού. Αν είναι για το καλό του, για την ωφέλειά του, θα μπει. Δεν θα πούμε στο Θεό να μας κάνει υπακοή και δεν πρέπει να εκβιάζουμε το Θεό, γιατί μπορεί να μας ακούσει, αλλά κατόπιν δεν θα βγει σε καλό. Ένας άλλος τρόπος ιεραποστολής για το γέροντα ήταν η αλληλογραφία. Γράφει ο καθηγητής Γεώργιος Κουσταλάκης. Ο γέροντας απαντούσε καθημερινά σε μεγάλο πλήθος επιστολών που λάμβανε κυρίως από μητέρες, αλλά και από νέους που τους βασάνιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Στις συζητήσεις μας αναφερόταν συχνά σε αυτό το ζήτημα. Έλεγε συνήθως πως πολλές μητέρες του έγραφαν σε επιστολές τους για τα παιδιά τους, που έπεσαν από κάποια ασθένεια ή που είχαν παρασυρθεί και εμπλακεί στη δίνη των ναρκωτικών και τους ζητούσαν πνευματική βοήθεια. Σε επιστολή του την 7η Φεβρουαρίου 1989, ο γέροντας μου έγραφε μεταξύ των άλλων στον κύριο Κουσταλάκη: Κατά δυστυχία μου βγήκε το όνομά μου ότι είμαι Άγιος και κάνω θαύματα με την προσευχή μου, με αποτέλεσμα να προφάνουν πληθώρα γραμμάτων, ιδίως από γυναίκες που ζητούν να τις θεραπεύσω από τις διάφορες ασθένειες. Πολλοί πνευματικοί πατέρες από το όρος τον παρότριναν να μην ασχολείται πια με αυτή τη διακονία της επιστολημαίας συμβουλευτικής, η οποία και πνευματική πολυδιάσπαση αλλά και ψυχοσωματική κόπωση επέφερε. Παρ' όλα αυτά, ο γέροντας συνέχισε την αποστολή επιστολών στους πάχοντες αδελφούς του. Τούτο το θεωρούσε ως ύψιστο διακόνημα και λειτουργήμα ενώπιον του Θεού. Με ιδιαίτερη αγάπη αγκάλιασε τα πνευματικά του παιδιά, τους έφηβους, τους νέους. Ο λόγος ήταν ιδιαίτερα παρηγορητικός και παραμυθητικός, σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν θλίψεις και δοκιμασίες. Σας διαβάζω ένα από τα γράμματά του. Άγιον Όρος, 16 Νοεμβρίου 1970. Αγαπητό μου παιδί, χρυσό μου παιδί, Ελένη, με πολύ αγάπη σε ασπάζομαι πατρικά, ευχόμενος όπως η Παναγία μας ασκεπάζει όλους. Έλα το γράμμα σου και δω τον πόνο της ψυχής σου. Αν και φαινομενικός, επιφανειακός, θεωρείται πόνος και θλίψης και αποτυχία, εν τούτης κατά βάθος ουσιαστικών είναι επιτυχία και χαρά και ευχαριστία στο Θεό. Και εξηγούμε. Εδώ στο Άγιο Όρος, στα Κατουνάκια, περνούν πολλοί προσκυνητές και ζητούν να ακούσουν λόγο Θεού. Οι περισσότεροι ζητούν όχι μόνο λόγο Θεού, αλλά και λόγο παρήγορο στις θλίψεις τους, ως αν και σένα. Πολλοί φεύγουν παρηγορημένοι και αναπαυμένοι, με δύο λόγια που τους λέμε: υπομονή στις θλίψεις, διότι δι' αυτόν εισερχόμαστε στην αιωνία ζωή. Δύο μάλιστα ιερείς ήταν του θανάτου, απελπισμένοι, και φεύγοντας με ευχαρίστησαν: σήμερα σώθηκε η ψυχή μου. Σας ευχαριστώ, Πάτερ, ξεκουράστηκα. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά σου. Όταν Χριστή μου, Ελένη, σε θυμάμαι, θυμάμαι και εγώ τα θλίψεις μου, τις αποτυχίες μου στη σχολή τότε που έδωσα, στην αεροπορία, στη χωροφυλακή, στα διάφορα δικηγορικά γραφεία. Θαυμάζω πως έκανε υπακοή. Να πω ότι ήταν όταν έδωσε εξετάσεις, η μητέρα του είδε ένα γέροντα στον ύπνο της και της είπε: εκεί που ο άγιος σου δεν θα πετύχει. Και έπεσε σε κατάθλιψη ο γέροντας, το νέο παιδί. Ξαναδίνει δεύτερη χρονιά, ξαναβλέπει τον γέροντα αυτόν και του λέει: εκεί που πάει ο γιος σου δεν θα πετύχει. Επιχείρησε να ξαναδώσει τρίτη φορά, αλλά κάτι του έλεγε μέσα του να φύγει για το Άγιο Όρος και το έσκασε. Και τότε η μητέρα του είδε τον γίνο και ο γέροντα και του λέει: εκεί που πάει ο γιος σου θα πετύχει. Βέβαια ο πατέρας του έδωσε την κατάρα των 318 Θεοφόρων Πατέρων, αλλά στο τέλος έγινε και αυτός εκεί μοναχός. Η μία θλίψη λοιπόν κατόπιν της άλλης. Παντού αποτυχία, γενική απελπισία. Πήγα να τρελαθώ. Μα το τώρα το θυμούμε. Δε χορταίνω να δοξάζω, να ευχαριστώ το Θεό. Διότι δι' αυτών των θλίψεων ήρθα στο Άγιο Όρος. Και αυτά σας αποτυχίας δεν τας ονομάζω αποτυχίας, αλλά επιτυχίες. Και έλεος και αγάπη του πανεκτηρήμονος Θεού. Δι' αυτό, παιδί μου, έβαλα προστάτη σου την Αγία Ειρήνη, τη Χρυσοβαλάτου, διότι γνωρίζω ότι πολλά θλίψεις και περιπετίας θα συναντήσεις. Αυτό το γνωρίζω και πρέπει να το γνωρίσεις και εσύ. Μήπως και η Αγία Ειρήνη δεν πήγαινε στην πρωτεύουσα για να γίνει βασίλισσα και απέτυχε. Αλλά η αποτυχία της αυτή ήταν αιτία να γίνει βασίλισσα του Άνω Βασιλέως, να γίνει Αγία. Μήπως ο Άγιος Ιώβ δεν επειράστη. Ο Άγιος Χρυσόστομος στην εξορία δεν απέθανε. Ουδείς μετά ανέσως αν ήρθε στον ουρανό. Αλλά δι' απολών θλίψεων και ποικίλων δοκιμασιών και πικροτάτων πειρασμών. Εάν, παιδί μου, θέλεις να γίνεις αρεσής στο Θεό, άφεσε αυτό να σε δοκιμάσει όπως αυτός γνωρίζει. Και θα έλθει η μέρα που μεγάλος θα τον ευχαριστήσεις και περισσότερον θα τον αγαπήσεις. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να σε λαμπρύνει περισσότερο. Σας φιλώ όλους, πατήρ Εφραίμ. Να πω και αυτό ότι πολλές φορές πήγαιναν άνθρωποι και ζητούσαν παράλογα πράγματα. Πήγε και ένας και του λέει: γέροντα, πέθανε ο πατέρας μου. Θέλω να προσευχθείς να αναστηθεί. Και του είπε ο γέροντας: θα προσευχθώ, παιδί μου, να σε κάνει ο Θεός καλά. Η επόμενη επιστολή απευθύνεται σε ιερέα που βρισκόταν σε δεινή δοκιμασία. Άγιον Όρος, Πεντηκοστή 1979. Εν Χριστώ, αδελφέ και συλλειτουργέ, με πολλήν αγάπη σε ασπάζουμε αδελφικά, ευχόμενος όπως ο γλυκής μας Ιησούς, εξαποστείλει τον άγγελον αυτού και κατευθύνει τα διανοήματά σου κατά το άγιον αυτού θέλημα. Πήρα το γράμμα σου και είδα το Γολγοθά σου. Δεν θέλω να σε διδάξω, ούτε να σε συμβουλεύσω, αλλά ενθύμηση να σου κάνω. Το Ευαγγέλιο κάθε μέρα το διαβάζουμε και αυτό μας κανονίζει την πορεία αυτού μας του βίου, εις όλες τις περιπτώσεις. Εάν θελήσεις να δημοσιεύσεις λάθη άλλων ανθρώπων, τότε πώς θα διαβάσουμε το άφες αυτής? Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια είμαι η χάρη σε στή? Κράτησε, αδελφέ μου, την πνευματική σου ισορροπία και μη προβαίνεις σε αντεκδικήσεις. Διέρχεσαι μια σοβαρή κρίση του βίου σου. Μην ρίχνεις κάτω τα όπλα του Χριστού μας. Χωρίς υπομονή κανένας δεν στεφανώνεται. Προσεύχω όσο μπορείς περισσότερο για να σου δώσει ο Θεός υπομονή και ανοίξει κακία. Τα πράγματα δείχνουν μόνα τους ότι κάποιο καλό εργάζεται εκεί. Και γι' αυτό εργάζεσαι εκεί και γι' αυτό σε επιτίθεται ο διάβολος με τόση μανία με τους αντιπροσώπους του. Μη χάνεις το θάρρος σου. Δεν θα νικήσει αυτός, αλλά ο Χριστός. Πρόσεξε όμως και τούτο. Μήπως απογοητευθείς, μήπως αποκάμεις πολεμώντας. Καλύτερο να αντικηθείς παρά να αδικήσεις. Ανάγκη είναι η αρετή να διώκεται και να λάμψει περισσότερο. Λοιπόν, σου εύχομαι ολοψύχως, κράτησε καλά όρθια τη σημαία του γλυκητάτου Ιησού μας και μη φοβήσε επιθέσεις ανθρώπων. Λέει και την ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και άφεσ' αυτής ουγαρίδεσαι τυπιούσι. Γράφει πάλι ο καθηγητής Κουσταλάκης. Ο γέροντας ως πνευματικός πατέρας ακολουθούσε το πρότυπο του ποιμένα της παραβολής. Με αδιάπτωτο πατρικό ενδιαφέρον παρακολουθούσε την πνευματική εξέλιξη κάθε πνευματικού του παιδιού ιδιαιτέρως και το βοηθούσε με τον παρενετικό του λόγο, με τις υποδείξεις του, με την όλη παρουσία, με προσωπικές θυσίες. Όταν έχανε κάποιο πρόβατο από την πνευματική του πείμνη, ο γέροντας έπασχε συναισθηματικά. Αμέσως λοιπόν, χωρίς καμία καθυστέρηση, πορευόταν αναζητώντας το πλανόμενο, έως σου έβρι αυτό. Και ευρών επιτίθησε επί τους ώμους αυτού χαίρων. Μετά επικοινωνούσε με οικία του εν Χριστώ πρόσωπα, με τα οποία μοιραζόταν τη χαρά του. Μια τέτοια πολύ δύσκολη και συγκινητική περίπτωση είναι η επόμενη, για την οποία μιλεί ο γέροντας σε οικείο του πρόσωπο. Αναφέρεται σε δικό του άνθρωπο, ο οποίος νεκρός είναι και ανέζησε. Εκφράζει τη χαρά του για την ανέλπιστη πνευματική πρόοδο του ανθρώπου αυτού και ζητεί παραπέρα συνεργασία στο δύσκολο έργο της πνευματικής καθοδήγησης του ανθρώπου, υποδεικνύοντας μάλιστα και κατάλληλους παιδαγωγικούς τρόπους. Γράφει λοιπόν. Τα Χριστούγεννα εόρτασα όντως εορτήν μεγάλην πνευματικήν πανήγυριν. Είχα πάει να μαζέψω μερικά αγριολάχανα και εκεί μαζεύοντας έκλαψα με την καρδιά μου επί τη ευρέση αυτής της ψυχής. Τον είδα πραγματικά πολύ κοντά στον Χριστό. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη που πήγε στον πνευματικό και εξομολογήθηκε. Προσέχομαι πάρα πολύ δι' αυτό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα χάνω και φοβάμαι μήπως και το χτυπήσει και πάλι η αδιαφορία και η λύθη και η αμέλεια. Δι' αυτό καθιστώ και εσένα υπεύθυνο να τον προσέχεις, να τον συνηθίσεις λίγο-λίγο να νηστεύει, να διαβάζει κανένα απόδειπνο τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να συχνάνεις το πνευματικό στη λειτουργία, στα κηρύγματα και γενικώς να το θερμαίνεις ποικιλοτρόπως για να μην ψυχραναθεί και πάλι. Όλος ο κόπος είναι το πώς θα τα καταφέρουμε να γονατίσει πάλι μπροστά στον αντιπρόσωπο του Θεού. Όταν ο χριστιανός γονατίζει το πνευματικό και πέφτει το πετραχύλι πάνω του και του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, επιφυτά το Άγιο Πνεύμα και το μεταβάλλει, τον αλλοιώνει. Αλλά και ο Θεός κάμπτεται και σπλαχνίζεται το πλάσμα του. Δεν θέλω να μακρύνω το λόγο. Σεβόμενος στο πρόγραμμα του συνεδρίου, προσπάθησα αρκετά άτεχνα ομολογώ να διακρίνω τον διάλυσο δού Ιεραπόστολο Όσιο Εφραίμ τον Ησυχαστή, πιστεύοντας ότι κάθε Άγιος είναι και Ιεραπόστολος, όπως τόνιζε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Σε κάθε Άγιο και στον Άγιο Εφραίμ του και τον Ακαιώτη, εφαρμόζεται αυτό που είπε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγγερίτης για τους Αγίους. Αυτοί πρώτον θεοί και κατά χάρη είναι γεγονότες, μετέιδον εις τους ανθρώπους από του πλούτου των εαυτών χαρισμάτων και πάντα εγίνοντο εις αυτούς ιατροί, φωστήρες, οδηγοί, σωτήρες, θεραπεύοντες τους κατά ψυχήν αρρωστούντας, φωτίζοντες τους εσκοτισμένους, οδηγούντες τους πεπλανημένους και σώζοντες δια του λόγου της διδασκαλίας και δια του παραδείγματος της εναρέτου ζωής αυτών. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδου κύριο Νεκτάριο για την χυμαρόδη αυτή η ομιλία του, όπως πάντοτε πρακτικός ο Σεβασμιότατος, όπως πάντοτε ιστορίες αληθινές μέσα από τη ζωή, μέσα από την εμπειρία του, και πραγματικά όλοι έχουμε την απορία πώς γνωρίζει τόσες πολλές ιστορίες. Σεβασμιότατε, να μας πείτε το μυστικό, ούτως ώστε και εμείς στις ομιλίες μας να χρησιμοποιούμε τέτοιες όμορφες ιστορίες, οι οποίες πάντοτε συνδέουν την θεωρία με την πράξη. Στη συνέχεια, τελευταία ομιλία για σήμερα από τον Πανοσιολογιό, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Οσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο, του Πατρός Μαξίμου. Το θέμα της ομιλίας είναι η Ιεραποστολή και ο μοναχισμός κατά την Καινή Διαθήκη. Όλα βέβαια έχουν τη βάση τους στην Εκκλησία μας, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εκεί υπάρχουν τα πάντα και όλα τα μυστήρια. Και βέβαια η Ιεραποστολή. Σίγουρα θα υπάρχει και ο μοναχισμός, θα μας τα πει αυτά ο Γέροντας. Και από ό,τι καταλαβαίνω από το θέμα, θα υπάρχει και αυτή η σύνδεση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή. Άγιε Καθηγούμενε, ο λόγος είναι σε εσάς να μας πείτε για το θέμα σας.
2: Σεβασμότατε Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, σεβαστά γερόντες και αδελφές, εγώ δεν ήξερα τον Άγιο Τυράννων από την ενική μου ζωή. Τον γνώρισα όμως όταν ζήτησε από τη μονή μας έναν αδελφό να τον βοηθήσει στο έργο του. Τότε μόλις τον είχαμε χειροτονήσει και τον στείλαμε στα Τύρανα και έμεινε ένα διάστημα. Και από αυτόν αλλά και από μια επίσκεψη που έκανα για να δω και το πνευματικό μας τέκνο, αλλά κυρίως να γνωρίσω τον Άγιο του Θεού, πήγα και έμεινα ένα βράδυ. Και έχω δύο πράγματα να πω. Το ένα ήταν ότι με φιλοξένησε εγκαρδίως και μάλιστα με έστειλε να μείνω σε μια πολυτελέστατη κλινική που είχε κάνει εκεί στα Τύρανα. Και ατυχώς το βράδυ εκείνο με έπιασε ένας κολικός χολής. Δεν ήξερα τι ήταν και μέχρι τις 3 το πρωί συνεχώς είχα δυσκολίες μεγάλες. Και όταν πήγα μετά από 2-3 ώρες ύπνο να τον συναντήσω, έπρεπε να συλλειτουργήσουμε. Του λέω, μπορώ να συλλειτουργήσω μαζί σας. Γιατί όλη τη νύχτα είχα πάθει αυτό. Και λέει, βεβαίως θα συλλειτουργήσεις και θα χαρούμε μαζί. Αυτό ήταν μια έτσι εμπειρία προσωπική της αγάπης του. Αλλά και έχω και ένα παράπονο από αυτόν. Τότε είχε βγάλει τα λείψανα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και τα είχε στη Μετρόπολη. Και επειδή εγώ είμαι το Λοκαρνάν, ήθελα να μου δώσει ένα μικρό λειψανάκι. Και εκείνος δεν έδινε σε κανέναν τότε από τα λείψανα. Και λέω, σας παρακαλώ, έτσι από φιλοσυγένεια, ένα ελάχιστο θέλω. Δεν δίνομαι σε κανέναν. Και έφυγα με αυτό το παράπονο και μάλιστα όταν μετά από χρόνια πήγε ένα τμήμα στη Μονή Φιλοθέου, το παράπονο μου συνεχίστηκε και λέω, εκεί έδωσε, σε εμάς δεν έδωσε. Αλλά κατανοούσα όμως την αγάπη του να μην εξαντλήσει αυτό το μεγάλο θησαυρό έτσι τυχαίως προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο Άγιος Τυράννων ήταν ένας δάσκαλος ο οποίος κυρίως προτιμούσε το Ευαγγέλιο, τη Γραφή. Όλος του, ο λόγος ήταν από χωρία γραφής. Γι' αυτό και το θέμα μας σήμερα είναι πώς εδράζεται μέσα στην Αγία Γραφή η Αποστολή. Και ποια σχέση έχει πάλι από την Αγία Γραφή ο μοναχισμός. Η Αποστολή δεν αποτελεί παράπλευρο έργο της Εκκλησίας, αλλά ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πίστεως μας. Το «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» είναι λόγος του Θεού και όχι ανθρώπινος λόγος. Ως εκ τούτου μπορεί να διακριθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι η Ιεραποστολή που δίδαξε στους Αποστόλους ο Κύριος πριν την Ανάστασή Του, η οποία συνιστά μια προετοιμασία. Αρχίζει με την εκλογή των μαθητών, προκειμένου εκείνοι να διδαχθούν τι πρέπει να κάνουν μετά την ανάληψή του και την Πεντηκοστή. Η εκλογή αυτή αποτελεί θαυματουργικό σημείο, διότι η επιλογή δεν έγινε από την ελίτ της εποχής, δεν επέλεξε από τους θεωρούμενους σοφούς και μορφωμένους, ούτε από τους άρχοντες ή τους πλούσιους, αλλά από απλούς ανθρώπους, παρόλο που δεν είχαν τα ενία της διοίκησης. Η ουράνια εμπειρία δεν μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος σε υπερήφανους ακάθαρτους ανθρώπους που μεθοδεύουν με βάση τη φιλαυτία και την οικειοδοξία. Μπορεί όμως να βρει στους απλούς ανθρώπους, σε αυτούς που ο Θεός είδε δύο πράγματα προκειμένου να κάνει την επιλογή των μαθητών του. Το πρώτο ήταν η καταστολή της αλαζονίας και η ύπαρξη ταπείνωσης λόγω του ταπεινού τρόπου ζωής των απλών ανθρώπων. Ταυτοχρόνως είδε τον φυσικό πλούτο τα φυσικά τους χαρίσματα δηλαδή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους, τα οποία είναι συνηθισμένο τα πάθη να τα καλύπτουν και να μην τα αφήνουν να δεχθούν. Ο Χριστός δίδε αυτές τις ποιότητες και τους επέλεξε και εκείνοι μόλις τους κάλεσε άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν και αμέσως έγιναν ένα σώμα όλοι οι Απόστολοι και πλησίασαν τον Χριστό. Πώς όμως έγινε αυτό? Η αποστολή που τους ανέθεσε αρχικά ο Χριστός

κυρίως δεν μπορεί να ζήσει το θαύμα της πίστης, την εκλογικεύει. Την οθεύει με τη λογική του και τα συναισθήματά του, τα ανθρώπινα και πολλές φορές και τα πάθη του, οπότε η πίστη νοθεύεται. Αυτή ονομάζεται πίστη πλανεμένων ανθρώπων. Η αποστολή αυτή ήταν προετοιμασία του αποστολικού χορού για να μπορέσει να γευθεί από κοντά τι σημαίνει η αποστολή, τι έμενε να συμβεί μετά την επίγεια απουσία του Χριστού. Λέει το Ευαγγέλιο ότι τούτους τους δώδεκα απέστειλε ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδών εθνών μη απέλθετε, εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Αποφεύγει να τους στείλει στα έθνη, διότι τα έθνη είχαν δαιμονισμό και εκείνοι δεν είχαν ακόμη τα εφόδια του Αγίου Πνεύματος και υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν. Όπως επίσης ούτε στους Σαμαρίτες, γιατί ήταν αίρεση του Ιουδαϊσμού για να μην πλανηθούν. Οι πρώτοι είχαν την πλάνη της ιδωλολατρίας, οι δεύτεροι την ευσεβή πλάνη. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα, τα απολώτα οίκου Ισραήλ». Ακολούθως τους δίνει συμβουλές και μετά την Ανάσταση. Τους προετοιμάζει δηλαδή. Προσπαθούσε να τους δείξει ότι το ιεραποστολικό έργο είναι κάτι θαυμαστό. Πρέπει να υπάρχει προετοιμασία και να συνοδεύεται με σημεία. Τότε θα είναι αξιόλογο. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν δότε, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε. Τους λέει θεραπεύεται τους ασθενείς. Η θεραπεία δηλαδή των ασθενών είναι ένα δείγμα αληθινής ιεραποστολής, καθώς η ίαση των ασθενών, την ανάσταση των νεκρών και την αποπομπή δαιμονίων. Όλα αυτά θα τα έκαναν χωρίς χρήματα δωρεάν. Θα φρόντιζαν μόνο για την τροφή τους και ουσιαστικά την τροφή τους θα την φρόντιζε ο ίδιος ο Θεός. Οι συμβουλές που δίνει ο Χριστός κατά την ώρα αυτή είναι συμβουλές και για μετά την Ανάστασή Του, κυρίως για μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους έδωκε τις προϋποθέσεις να κάνουν αποστολικό έργο. Να γνωρίζετε, τους λέγει, ότι όλοι οι άνθρωποι δεν θα σας ανέχονται. Δεν θα είναι παντού ευπρόσδεκτοι και δεν θα είστε παντού ευπρόσδεκτοι, αλλά θα διώκεστε. Εσείς όμως θα προσέρχεστε σε αυτούς και θα τους χαιρετάτε με ειρηνικό χαιρετισμό. Ειρήνη το οίκο τούτο. Μερικοί χριστιανοί και Εβραίοι και Μουσουλμάνοι ακόμη διατηρούν μέχρι σήμερα αυτό το χαιρετισμό. Αυτό το έχει και η Εκκλησία μας μέσα στη λατρεία της. Την ειρήνη την προσφέρει όχι μόνο στους κοσμικούς οίκους, αλλά και στους ζωντανούς οίκους που είναι οι άνθρωποι. Είναι ειρήνη που πρέπει να εδραιωθεί εμπειρικά και αγιοπνευματικά στις καρδιές των Αποστόλων. Λέει ο Κύριος στους Αποστόλους ότι όταν εσείς χαιρετάτε τους ανθρώπους, κάποιοι από αυτούς δεν θα σας δέχονται. Όταν δεν θα σας δέχονται, εσείς να φεύγετε, δεν θα επιμένετε, δείχνοντας έτσι τον σεβασμό προς την ελευθερία. Μάλιστα, όταν βγαίνετε από την πόλη, θα τεινάζετε και τον κονιορτό των υποδημάτων σας. Δεν θα μένετε εκεί και αφήστε τα υπόλοιπα να τα κανονίσει ο Θεός. Εκείνοι, τους λέγει, θα τιμωρηθούν τόσο όσο δεν τιμωρήθηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτή την εντολή τους έδωσε. Όσοι όμως σας δέχονται, αυτούς θα τους διδάσκετε και θα τους λέτε μετανοείτε, ίγκαι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Δεν θα λέτε πολλά λόγια. Διορθωθείτε και μετανοείτε, γιατί ήλθε η βασιλεία η ουράνια. Τι είναι η βασιλεία? Είναι ο ίδιος ο Χριστός, η ίδια η Αγία Τριάδα. Στο Πάτερ ημών λέμε ελθέτω η βασιλεία σου.
μια άλλη γραφή αυτής της γραφικής του γραφικού χωρίου, χειρόγραφη, χειρόγραφη παράδοση, λέει «Ελθέτω σου το Πνεύμα του Άγιον», που σημαίνει ότι η Βασιλεία είναι ο ίδιος ο Θεός. Ήρθε λοιπόν αυτός που θα σας αναζωογονήσει, θα σας ανακαινήσει, θα σας αναστηλώσει. Προσέχετε να τον δεχτείτε. Να προσέχετε όμως, λέει, να έχετε ένα φρόνημα σαν τον Όφεων. Χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι φυλάσσουν πάντοτε το κεφάλι τους. Όταν βλέπουν ένα κίνδυνο προσέχουν πάντοτε το κεφάλι τους να μην χτυπηθεί και δεν τους νοιάζει το υπόλοιπο σώμα. Τους λέει ουσιαστικά να προσέχετε να μην θαρρεί ο λογισμός σας. Αν αυτός πληγεί, ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα θα πλανηθεί και θα απολεστεί. Γι' αυτό συνεχίζει να είστε φρόνιμοι και ακέραιοι ως επεριστερέ. Δηλαδή και φρόνιμοι στο λογισμό και αγνοί και καθαροί όπως τα περιστέρια. Είναι πολύ σημαντικό το να έχει κανείς στο νου και στην καρδιά το αληθινό και ορθόδοξο φρόνημα. Θα πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Διότι εκείνοι που δεν θα μπορούν να προσλάβουν τη νέα ζωή που φέρνει ο Χριστός, θα σας πολεμήσουν, θα σας παρουσιάσουν μπροστά σε ηγεμόνες. Και αυτό θα συμβαίνει επειδή θα μιλάτε για μένα. Όχι γιατί θα μιλάτε για την φιλοσοφία, αλλά για την Βασιλεία του Χριστού. Κάτι που δεν θα το καταλαβαίνουν. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε στους εθνικούς στην Αθήνα για πολλά πράγματα και τον άκουσαν. Μόλις όμως μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού, ότι ο βασιλεύς αυτός δεν πεθαίνει, είναι αθάνατος, αμέσως τον περιφρόνησαν και του είπαν «Θα σε ακούσουμε και άλλη μια φορά». Εσείς όμως όταν θα βρεθείτε μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα προσέξετε τις απολογίες σας. Δεν θα σκεφτείτε εκ των προτέρων τι θα πείτε. Το Πνεύμα του Άγιον θα σας προετοιμάσει, θα σας φωτίσει εκείνη τη στιγμή πώς να απολογηθείτε. Γι' αυτό για κάθε αποστολική δραστηριότητα είναι πολύ απαραίτητος ο αγιοπνευματικός πλουτισμός. Εκείνο που χρειάζεται από εσάς και σας το λέω από τώρα είναι υπομονή μέχρι το τέλος. Μερικοί Απόστολοι δεν αντέχουν τις δυσκολίες και απογοητεύονται και δεν μπορούν να σηκώσουν τον σταυρό της Αποστολής και παρετούνται. Πολλοί αφήνουν το έργο τους και δεν υπάρχει σε αυτό συνέχεια. Συμβαίνει και σήμερα αυτό, δείγμα μιας ελλειμματικής προετοιμασίας. Επίσης λέει, θα βγάλετε όλους τους φόβους. Δεν θα φοβάστε αυτούς που θανατώνουν το σώμα. Περισσότερο θα φοβάστε αυτόν που έχει εξουσία στο σώμα και στην ψυχή. Αυτός είναι ικανός να σας βάλει και στη γένεια του πυρός. Αυτόν θα φοβάστε, όχι αυτούς που θανατώνουν το σώμα. Την ψυχή όμως δεν μπορούν να θανατώσουν. Όταν έχετε αυτή τη θαραλέα ομολογία, το αποτέλεσμα θα είναι εμφανές. Θα γίνει το θαύμα. Έτσι έρχεται το θαύμα. Όταν δεν αρνείστε τον Χριστό, το αποτέλεσμα θα είναι η απουσία του Θεού. Και άρνηση Θεού δεν σημαίνει απαραίτητα την αθεία, αλλά την αδυναμία να φέρει κανείς τον Σταυρό της Ιεραποστολής. Τα μεγάλα θαύματα που βλέπουμε στην πίστη μας και στην Παλαιά και στην Ίδια Θήκη αποκαλύπτονται κατά την ώρα της δυσκολίας. Τρεις παιδες είδαν το Θεό μες στην Κάμενο, ο Δανιήλ στο Λάκκο των Λεόντων. Οι μάρτυρες αποκαλύπτονταν ο Θεός κατά την ώρα του μαρτυρίου. Γι' αυτό κανείς προετοιμαζόμενος πρέπει να ξέρει ότι μέσα στο θάνατο ο Χριστός έβαλε την Ανάσταση, έβαλε τη ζωή. Πόσα πράγματα τους δίδεξε ο Χριστός πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Να ξέρετε ακόμη ότι οι εχθροί σας θα είναι και οι συγγενείς σας, ο πατέρας σας, η μάνα σας, τα αδέρφια σας. Δεν θα υπολογίσετε συγγένεια εδώ. Δεν θα θέσετε το ζήτημα ποιον θα προτιμήσουν μεταξύ Χριστού και αδελφού. Θα είναι πάντοτε επιλεγμένος πρώτος ο Χριστός. Αυτή είναι η αμαρτυρία του Ιεραποστόλου. Αυτή είναι η πρώτη φάση που είναι μια προετοιμασία και στην πράξη όταν τους έστειλε στους Ιουδαίους και στη θεωρία όταν τους δίδαξε για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς
γιατί αργότερα αποστάθηκαν στα έθνη. Στο δεύτερο μέρος, δηλαδή μετά την Ανάστασή του περίοδο, υπάρχουν άλλα στοιχεία. Όταν παρουσιάστηκε ο Χριστός ενώπιον των μαθητών του, είπε «Εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ουσιαστικά τους είπε ότι πλέον είναι ο εξουσιαστής των επιγείων, ουρανίων και καταχθονίων. Αυτό του εδόθη εξαιτίας της υπακοής του. Υπήκουσε μέχρι θανάτου στον πατέρα του και ένεκα τούτου εχαρίστατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, και το όνομα αυτό είναι Κύριος, δηλαδή κυρίαρχος στα υπουράνια, επίγεια και καταχθόνια. Τότε έδωσε την εντολή, πορευθέντες εις πάντα τα έθνη. Πλέον βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι μόνο σε ένα ζωντανό κλαδί ο ήλιος ενεργεί ευεργετικά και ζωοποιητικά. Αντιθέτως ο άνθρωπος με την αμαρτία απέθανε και συνιστά ξερό κλαδί. Ο ήλιος πλέον δεν μπορεί να ενεργήσει ζωοποιητικά. Επομένως το πρώτο που έπρεπε να γίνει είναι το βάπτισμα. Καθώς επίσης οι δάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ανετιλάμεν εμήν. Θα διδάσκουν λοιπόν τους ανθρώπους ό,τι τους έχει διδάξει ο ίδιος ο Κύριος. Και όχι ό,τι θέλουν αυτοί. Όχι ό,τι λέει ο κόσμος. Όχι ό,τι λένε οι σοφοί. Όχι ό,τι λένε οι ψυχολόγοι. Όχι ό,τι λένε οι διαστροφείς. Σήμερα ο κόσμος προσπαθεί να γίνει διδάσκαλος των διδασκάλων του Θεού. Υπάρχουν σήμερα εξυγχρονιστές, ορθόδοξοι θεολόγοι, οι οποίοι κινούμενοι από καινοδοξία και επένους ανθρώπων, προσπαθούν να προσαρμόσουν τον χριστιανισμό σε ανθρώπινες θεωρίες. Όμως έτσι δεν έρχεται η Θεία Χάρις. Δεν πετυχαίνουν. Εάν λέγει διδάσκεται πάντα όσα ενδελτλάμεν εμήν, να γνωρίζετε ότι πάντοτε με θυμούν εμή πάσας τας ημέρας έως της τελείας του αιώνος. Δεν θα λείπει ο Χριστός από τη ζωή μας. Αντιθέτως οι παπικοί λένε ότι ο Χριστός ήλθε και έσωσε τον άνθρωπο, μετά αναλύθηκε στους ουρανούς και άφησε εδώ τον εκπρόσωπό του. Αυτός θα ρυθμίζει τα της Εκκλησίας, τα της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτό οι Ορθόδοξοι το ονομάζουν κτιστή χάρη. Εμείς έχουμε με την ανθρώπινη προσπάθεια, πιστεύουμε όμως στην άκτιστη χάρη του Θεού. Πιστεύουμε στην παρουσία του Πνεύματος, του Αγίου, μέσα στον άνθρωπο. Στην χριστοποίηση του ανθρώπου. Μόνο τότε μπορεί να πετύχει η αποστολή. Το Πνεύμα της Αληθείας, έλεγε στους μαθητάς που απορούσαν τι είναι το Πνεύμα, ο κόσμος ούτε να τελαβήν ότι ού θεωρεί αυτό, ούτε γινώσει. Είπε στους Αποστόλους πριν την Πεντηκοστή, σε εσάς αυτή τη στιγμή παροιμήν μένει, παροιμήν εστί και εν ημίν έστε. Το παροιμήν και το εν ημίν είναι ουσιαστική διαφορά το πώς ενεργεί το Πνεύμα του Άγιου στον Απόστολο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι συγχαίουν το παροιμήν με το εν ημίν. Το παροιμήν πάντα ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους σε πολλά πράγματα. Το εν ημίν όμως είναι κάτι άλλο. Είναι μια εσωτερική φλόγα αναμένη από το Πνεύμα του Άγιου. Αυτό λοιπόν που οι εθνικοί δεν το γνωρίζουν, εσείς θα το απολαύσετε. Αυτό το εν ημίν του Αγίου Πνεύματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Ιεραποστολής. Αυτό είχαν οι Άγιοι μας. Ο Άγιος Κοσμάς 18 χρόνια στο Άγιον Όρος αυτή τη φλόγα απέκτησε και εζήλωσε να τρέξει στα βουνά και στα λαγκάδια της τότε ελληνικής, ας πούμε, πραγματικότητας. Εν συνεχεία το βλέπουμε αυτό μετά την Πεντηκοστή. Μετά την Ανάσταση λέει ο Κύριος στους Αποστόλους «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφ' εμάς». Δεν λέει «πηγαίνετε στα έθνη», διότι τα έχει ήδη πει, αλλά ότι προτού φύγει τους αποστέλει την επαγγελία του Πατρός. Δηλαδή, εμείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου
ενδύσαστε δύναμην εξύψους, προσευχόμενοι, προσκαρτερούντες, ετοιμαζόμενοι. Ουσιαστικά τους λέει, μην κάνετε τίποτα μέχρι να λάβετε το νέο ένδυμα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία μας ζει πραγματικά από εκείνη την ημέρα πραγματική ζωή. Εάν ένας Απόστολος θέλει να πετύχει, πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πορεία, δηλαδή αυτά που είπε ο Χριστός πριν και μετά την Ανάστασή Του και το τι έκανε όταν απέστειλε το Πνεύμα. Είναι αδύνατο να πετύχει μια Αποστολή χωρίς κάθαρση ανθρώπου. Έλεγε ο γεροντάς μου ότι μερικές φορές μερικοί άνθρωποι γίνονται πρώτα κληρικοί και μετά προσπαθούν να γίνουν χριστιανοί. Θα πρέπει να γίνουμε πρώτα χριστιανοί, να αποκτήσουμε πρώτα τη χάρη του Θεού, την απαλλαγή από τα πάθη μας και μετά να εισέλθουμε σε αυτόν τον μεγάλο πόλεμο και ταραχή της Ιεραποστολής. Δεν είναι απλό πράγμα η Ιεραποστολή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε τέτοιο ζήλο για την Ιεραποστολή, ώστε δεν έπαβε να την επιτελεί ακόμη και στην εξορία. Έλεγε, ουκ εστιν ψυχής ουδέν αντάξιον, ουδέ ο κόσμος άπας, ώστε καν μυρία δώς χρήματα πένισιν, ουδέν τι ούτων εργάσει ίον μίαν ψυχήν επιστρέφων. Μέγα μεν αγαθών και το ελεήν τους πενωμένους, αλλού δεν τι ούτων ίον το πλάνης απαλάτην. Δίνατε πολλάκες μία κερδιθήσα ψυχή, μυρίων όγκων αμαρτημάτων αφανίσε και γενέστε ημίν αντίψυχων εν τη ημέρα εκείνη. Μια ψυχή, αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, αυτός που βγάζει ανάξιον εξ αναξιών, ως το στόμα μου έστε. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να αξιολογεί κανείς τον άνθρωπο έτσι όπως τον αξιολογεί το Ευαγγέλιο. Έστελνε επιστολές παντού, από τα απότατα βόρεια όρια της αυτοκρατορίας, εκεί που οι αυτοκράτορες είχαν εξορίσει τους αιρετικούς, οι οποίοι συνεργάζονταν με τους βαρβάρους του Βορρά και ταραχοποιούσαν την αυτοκρατορία, μέχρι την τελευταία γωνία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για παράδειγμα, έστειλε μια επιστολή σε έναν ασκητή και του είπε, άφησε την άσκησή σου και τρέξε να σώσεις ανθρώπους. Επειδή είχε εκδοθεί το διάταγμα των Μεδελάνων από τον Μέγα Κωνσταντίνο, δεν σήμαινε ότι μεταμορφώθηκε αυτοκρατορία σε χριστιανική. Μεριμνούσε για την αποστολή στους ειδωλάτρες της εποχής. Η ειδωλατρία παρέμεινε ισχυρή. Ένα παράδειγμα ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος μάλιστα θέλησε να μιμηθεί τη χριστιανική δομή στην ειδωλατρία που ήθελε να επιβάλλει. Οι πατέρες γενικότερα προσπαθούν να στείλουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να διδάξουν τον χριστιανισμό. Ο Χριστός όμως από την εξορία ζήτησε από ένα μοναστήρι στη Γάζα με δυναμικό μοναχών χιλίων να εξέλθουν της μονής, να σκορπιστούν παντού και να διδάξουν τον χριστιανισμό. Είχαν όμως γίνει μοναχοί, μπήκαν στην προετοιμασία. Η ροή των ανθρώπων προς τον χριστιανισμό την εποχή εκείνη ομοίαζε με τη ροή σήμερα των ανθρώπων στα γήπεδα. Έτσι προσερχόταν ο κόσμος στον Χριστό. Οι ίδιοι ειδωλολάτρες κατέστρεφαν τους ναούς τους, γιατί έβλεπαν την Εκκλησία του Χριστού ως λύτρωση. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η ευσέβεια δεν είναι σχήμα μωρό, αλλά είναι δύναμες. Κακίζει αυτούς που έχουν σχήμα ευσεβίας και δεν έχουν την δύναμη της πίστεως, η οποία είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το δε Άγιο Πνεύμα ενοικεί στον καθαρό άνθρωπο και όπως λέει ένας Άγιος τον ταπεινό άνθρωπο. Όταν κάποιος εργάζεται την ταπεινοφροσύνη έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σαρώνει όλες τις αμαρτίες τις υπόλοιπες που έχει μέσα του. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι δει πρώτον καθαρθήνε και τα καθάρε, πρώτον φωτιστήνε και τα φωτίσε, το γνωστό. Πόσο σημαντικό είναι ένας εργάτης του Ιβαλιγίνου αν είναι ταπεινός.
να μην παρουσιάζει τα προσωπικά του χαρίσματα, αλλά δια του εαυτού του να παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να εργάζεται η Εκκλησία μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί εργάτες που εργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν όμως και πολλοί εργάτες που έχουν ελλείμματα ορθοδοξίας, ελλείμματα πνευματικής ζωής και προσπαθούν μόνο με ανθρώπινη προσπάθεια και μέσα να εργαστούν. Γι' αυτό και πολλές φορές αποτυγχάνουν. Εύχομαι και προσεύχομαι από το μοναστήρι μας, γιατί και εμείς ασχολούμαστε με την Αποστολή, ως αδελφός που υπηρέτησε στον Άγιο Τυράννων, τελικά θέλησε να πάει στην Αφρική. Ο Μακαριότατος Αλεξανδρίας τον έκανε και επίσκοπο και σήμερα είναι Μητροπολίτης της κεντρικής Τανζανίας, της Αρούσας, όπου στο μοναστήρι μας έχουμε δημιουργήσει ειδικό γραφείο Ιεραποστολής και βοηθάμε, όπως και πολλοί άλλοι, ένας εκ των οποίων είναι και ο αγαπητός μας αδελφός και ηγούμενος του Βατοπεδίου, που βοηθάμε για αυτή την αποστολή που γίνεται αυτό το θαύμα που ανέφεραν προηγουμένως πολλοί ομιλητές και στην Τανζανία σήμερα. Προσευχόμαστε λοιπόν, αν είναι δυνατόν, να βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία μας, να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Τέτοιοι εργάτες, όπως ο Χριστός παρακαλούσε και έλεγε ότι θερισμός πολλής δεν εργάται ολίγοι, με το πρέσμα του καιρού όλο και λιγότερο εργάτες τέτοιου είδους εμφανίζονται και γι' αυτό δεν έχουμε θαυμαστά γεγονότα στην Αποστολή. Τα μοναστήρια είναι οι καταλληλότεροι, νομίζω, χώροι που μπορεί ο υποψήφιος Ιεραπόστολος να καλλιεργηθεί, να καθαρθεί και να φωτιστεί, δηλαδή να προετοιμαστεί για το μεγάλο έργο της Ιεραποστολής. Όπως και η δημιουργία μοναστικών κέντρων σε κάθε Ιεραποστολική περιφέρεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη αληθινής πνευματικής ζωής στις κατατόπους εκκλησιαστικές περιοχές. Σε αυτό το πνευματικό μου τέκνο αυτό είπα. Πηγαίνοντας στη Τανζανία, το πρώτο που θα εργαστείς να φτιάξεις μοναστικές αδελφότητες. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός καθηγητής μας, ο Ρωμανίδης, πήγε μια γυναίκα και του είπε, «Σε παρακαλώ πάτε προσευχήσου, το παιδί μου δεν διαβάζει». Και της λέει ο Ρωμανίδης, «Δεν διαβάζει», λέει, «Ναι, δεν διαβάζει. Υπάρχουν μοναστήρια στην περιοχή σας». Λέει, «Τι σημαίνει αυτό? Τι σχέση έχει το μοναστήρι στην περιοχή μας με το διάβασμα του παιδιού μου? Σε ρωτάω, λέει, υπάρχουν μοναστήρια?» Λέει, «Όχι, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό δεν διαβάζει», λέει. Γιατί? Διότι τα παιδιά ακούνε το τι κάνουν στα μοναστήρια οι μοναχοί και φιλοτιμούνται πολλές φορές και λένε, «Εκείνοι ξενυχτούν, εκείνοι νηστεύουν, εκείνοι αγωνίζονται, εκείνοι εργάζονται. Να με εργαστώ κι εγώ». Ήταν εύστοχη η παρατήρησή του. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως η Εκκλησία είναι ένα σώμα που ζει και μεμονωμένα και κατ' ολοκλήρειαν. Όπως το ανθρώπινο σώμα έχουμε εξειδίκευση κυττάρων, αλλά και για το μάτι, άλλα για το μάτι, άλλα για τον εγκέφαλο, άλλα για τους μύες. Αλλά υπάρχουν και ανοσοποιητικά κύτταρα τα οποία φροντίζουν τα προβλήματα όπου κι αν αυτά εμφανιστούν. Έτσι μπορούμε να παρομοιάσουμε την Εκκλησία. Οι μοναχοί, για παράδειγμα, δεν βρίσκονται έξω από το σώμα της Εκκλησίας. Βλέπετε, ενδρεωμένη η παρουσία τους στην γραφή. Ομοίως οι Ιεραπόστολοι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δρουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και να είναι εφοδιασμένοι με την προσευχή, με την άσκηση και την περίσταση, κατά περίσταση απόσυρση από τον κόσμο. Ο Χριστός έδωσε ο ίδιος αυτό το παράδειγμα, αφού δίδασκε απεσύρετο στην έρημο. Όχι γιατί είχε ανάγκη ο ίδιος, αλλά για να δείξει σε εμάς τον τρόπο εργασίας του σώμα της Εκκλησίας. Αυτό δημιουργεί κοινότητα στην Εκκλησία. Γιατί μερικές φορές υπάρχει χωρισμός. Υπάρχουν μοναχοί που νομίζουν πως είναι άγιοι και περιφρονούν τους Ιεραποστόλους. Όπως υπάρχει

0: όσους εργάζονται στα μετόπιστα. Γιατί η Εκκλησία είναι μία και αυτή η ενιαία Εκκλησία έχει μία κεφαλή, τον Χριστό. Έτσι μεγαλούργησε μέσα στους αιώνας και ανέδειξε πλήθος πιστών και Αγίων. Αν θέλουμε να έχουμε αληθινή πίστη, θα πρέπει να πιστεύουμε αληθινά στον Χριστό. Εις Κύριος, μία πίστη σεν βάπτισμα. Οτιδήποτε κατασκευάζεται από τις κατατόπους εκκλησίες που δεν συστοιχείται με αυτά, είναι αιρετικό, πλανευτικό, πρόσθερο, διασπαστικό. Η Εκκλησία δεν χωρίζεται εάν ένα κλαδί αποκοπεί. Μένει ενιαία και θα μένει ενιαία μέχρι την τέλεια των αιώνων. Ο Θεός είπε πάσα στα σήμερα της ζωής ημών, ιότα ένα δεν θα εκλείψει από τη διδασκαλία μου μέχρι την τέλεια του κόσμου. Και τελειώνω με την σοφή ρίση του κόσμου. Ή την βούτω παρά αυτό, των αδελφών κυδέστο τον εαυτού. Ουδέν γαρ τούτο το Θεό προτιμότερον κατόρθωμα. Θα τελειώσω με ένα ανέκδοτο για να δείξω πόσο απαραίτητο είναι να έχει κανείς το πνεύμα του Θεού εντός του. Μια φορά ένας Ιεραπόστολος, που η προετοιμασία του ήταν καθαρά ανθρώπινη, κατηγορούσε στην Αφρική άλλους Ιεραποστόλους που δεν πετύχαιναν στο έργο τους. Και έλεγε, θα πάω εγώ και θα πετύχω. Εμπιστευόμενος στα δικά του κατορθώματα, στις δικές του σκέψεις. Και πήγε. Αλλά είπε, προτού πάει στους θαγενείς εκεί να εργαστεί και να μιλήσει, ας περάσω από ένα σαφάρι. Να δω, θα ενεργήσει ο Θεός έτσι όπως θέλω εγώ. Και καθώς πέρασε, παρουσιάστηκε μπροστά του ένα λιοντάρι. Και αυτό λοιπόν γονάτισε και είπε, Θεέ μου, δώσ' το λιοντάρι αισθήματα θρησκευτικά για να μην με φάει. Και το λιοντάρι αμέσως κάθισε στα πισινά του πόδια και σήκωσε το χέρι του και λέει, Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την πρόσφυγη και την πόρση του δούλου σου.
1: Τελείωσε λοιπόν και η τελευταία συνεδρία με ένα ανέκδοτο από τον Γέροντα Μάξιμο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μας θύμισε τα χωρία της Καινής Διαθήκης τα οποία ομιλούν για την Ιεραποστολή από τον Χριστό μας. Τον ευχαριστούμε πολύ και γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε ένα μοναστήρι κατεξοχήν Ιεραποστολικό. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε είναι σίγουρα η βάση για τη ζωή τους. Άγιε Καθηγούμενε, Σεβασμιότατε, έχουμε... Ναι, θα έχουμε ερωτήσεις ή τελειώνουμε. Όχι. Υπάρχουν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον χώρο του συνεδρίου της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος, από όπου ακούσαμε τη συνέχεια των εισηγήσεων στο πλαίσιο της Πέμπτης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
1: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
0: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες.

0: Ιερέας, Θεία Λειτουργία, Εσπερινός, Παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερές Αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Περί προσευχής, μέρος ενδέκατο. Η εξωτερική συνήθεια της ευχής. Η γέροντα, μπορεί κάποιος να λέει την ευχή συνέχεια, ψιθυριστά? Μπορεί να του έχει γίνει εξωτερική συνήθεια και να τη λέει ρυθμικά, όπως το ρολόι κάνει τικ-τακ, αλλά ο νους του να μην είναι στο Θεό? Ωφέλει η γέροντα καθόλου αυτό? Αν κανείς έχει λίγη ταπείνωση και καταλαβαίνει ότι ο νους του δεν είναι στο Θεό και ότι την ευχή τη λέει μηχανικά, τότε ωφελείται λίγο. Αν όμως νομίζει ότι επειδή λέει την ευχή είναι προχωρημένος πνευματικά, τότε βλάπτεται. Γέροντα, αν κάποιος συνηθίσει να λέει συνέχεια την ευχή, αυτό τον βοηθάει στον αγώνα του? Το θέμα είναι για ποιον λόγο λέει την ευχή. Αν έχει γνωρίσει τον εαυτό του και αισθάνεται ως ανάγκη το έλεος του Θεού και το ζητάει συνέχεια λέγοντας την ευχή, βοηθιέται. Ή αν δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του αλλά καταλαβαίνει ότι είναι μπλεγμένος στα γρανάζια των παθών και καταφεύγει στο Θεό, και τότε ο Θεός θα τον βοηθήσει στον αγώνα του και θα του μείνει και η συνήθεια να λέει την ευχή. Αν όμως λέει την ευχή μηχανικά, χωρίς συνέστηση των αμαρτιών του, αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει στην απέκδυση του παλαιού ανθρώπου. Μπορεί, γέροντα, να είναι και επικίνδυνο να επιδιώκει κανείς να συνηθίσει να λέει την ευχή? Επικίνδυνο είναι όταν κανείς εγκαταλείπει την παρακολούθηση του εαυτού του και ασχολείται με την ευχή σαν να είναι κάτι της μόδας. Αυτός μπορεί να αποκτήσει τη συνήθεια της ευχής, αλλά μέσα του θα ζει ο παλαιός άνθρωπος και υπάρχει κίνδυνος να επακολουθήσει πλάνη. Θυμάμαι, όταν ήμουν στο σανατόριο, νοσηλευόταν εκεί ένας μοναχός που είχε συνηθίσει να λέει την ευχή. Έκλεινε τα μάτια του και έλεγε συνέχεια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Μια επισκέπτρια που τον είδε άρχισε να σταυροκοπιέται. «Ω», είπε, «κοντά σε Άγιο βρίσκομαι». Μια μέρα όμως αυτός ο μοναχός μου είπε: «Τον τάδε και τον τάδε τους ήλεγξα. Έγραψα γράμμα και στον τάδε δεσπότη και στον τάδε να αλλάξουν μυαλά και εγώ θα είμαι στο πλευρό τους». «Για στάσου βρε αδελφέ», του λέω, «αγράμματος είσαι, φυματίωση έχεις. Πού στηρίζεσαι και μιλάς έτσι?» Και τι μου απαντά? «Ένας δυο αν υπήρχαν σαν και εμένα θα είχε σωθεί ο κόσμος». Αν δεν ήταν καλά στα μυαλό θα ήταν δικαιολογημένος, αλλά το μυαλό του ήταν εντάξει. Επειδή ζόριζε τον εαυτό του και λέγε συνέχεια την ευχή, του έμεινε η συνήθεια και μετά κάθε λογισμός που του ερχόταν νόμιζε ότι ήταν από το Θεό. Έτσι έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι σαν αυτόν δεν υπήρχε κανένας άλλος στον κόσμο. Γέροντα, πώς λέτε την ευχή με την εισπνοή και την εκπνοή? Είχα συνηθίσει να λέω την ευχή ολόκληρη. Με την εισπνοή έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού» και με την εκπνοή «Ελέησόν με των αμαρτωλών». Ύστερα όμως από την εγχείρηση στους πνεύμονες δεν έφτανε η αναπνοή μου να τη λέω ολόκληρη και έλεγα με την εισπνοή «Κύριε Ιησού Χριστέ» και με την εκπνοή «Ελέησόν με». Γέροντα, σε τι βοηθάει το κράτημα της αναπνοής όταν λέμε την ευχή? Το κράτημα της αναπνοής βοηθάει να συγκεντρωθεί ο νους στην ευχή, όπως στη σκοποβολή κρατάς κάπως την αναπνοή σου για να πετύχεις το στόχο σου. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται για λίγο στην αρχή και μόνο όταν υπάρχει ανάγκη, όταν δηλαδή ο νους είναι σκορπισμένος ή έχει πόλεμο λογισμών. Τότε έχει νόημα να κρατάει κανείς λίγο την αναπνοή του, αλλά και πάλι όχι συνέχεια, γιατί πιέζεται η καρδιά και παθαίνει βλάβη. Μερικοί σκύβουν το κεφάλι, κρατούν την αναπνοή και πονάει η καρδιά ως όργανο, οπότε τα παθαίνουν ζημιά και αναγκάζονται να σταματήσουν την ευχή. Ο Θεός άλλο πόνο ζητάει. Ο πραγματικός καρδιακός πόνος έρχεται με την ταπεινή συντριβή της καρδιάς και όχι με το σαρκικό σφίξιμο της καρδιάς. Γέροντα, προτιμώ να κάθομαι στο κελί και να λέω την ευχή παρά να πηγαίνω στη διακονία. Φρε, τι πάθαμε, νιρβάνα θα κάνεις.
Ο ορθόδοξος μοναχισμός δεν είναι νιρβάνα. Κατάλαβες. Ο μοναχός δεν είναι τεμπέλης να μην δουλεύει και να κάθεται να λέει μόνο την ευχή. Αν θέλει να κάθεται συνέχεια, θα είναι σαν αυτούς που κάνουν γιόγκα για αυτοσυγκέντρωση. Ο μοναχός, και μάλιστα ο νέος, πρέπει να είναι σπίρτο, να έχει λεβεντιά, να τρέχει σε ό,τι του ζητά η υπακοή. Και μετάνιες, γέροντα, δυσκολεύομαι να κάνω. Εντάξει τότε, μετάνιες να μην κάνεις. Διακονία να μην κάνεις. Να κάθεσαι και να λες την ευχή. Τι προκοπή θα κάνεις μετά? Ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι η προσευχή που γίνεται χωρίς σωματικό κόπο είναι έκτρωμα, δεν είναι προσευχή. Γέροντα, δεν μπορώ να σταθώ πολλή ώρα όρθια να κάνω κομποσκίνη. Ύστερα από λίγο γονατίζω και λέω την ευχή γονατιστή. Κάνε πρώτα το δύσκολο και όταν κουραστείς κάνε το πιο εύκολο. Αν δεν μπορείς να σταθείς όρθια, γονάτισε. Αν δεν μπορείς γονατιστή, κάθισε. Και αν δεν μπορείς ούτε καθιστή, ξάπλωσε και λέγε την ευχή. Αρκεί ο νου σου να είναι στο Θεό. Αυτό το λέει και ο Αββάς Ισαάκ. Γέροντα, γιατί οι πατέρες λένε να κάθεσαι σε σκαμνή όταν λες την ευχή? Γιατί εννοείται ότι έχεις κάνει τον κανόνα σου, τις μετάνοιές σου κλπ. Και επειδή κουράστηκες, κάθεσαι λίγο και λες την ευχή για να μπορείς να προσευχηθείς και στη συνέχεια. Ύστερα, στις ακολουθίες και στο διακόνημά σου, θα είσαι για αρκετό καιρό όρθια, πράγμα που κουράζει. Αν στέκεσαι πάλι όρθια στο κελί για να προσευχηθείς, θα αποκάμεις. Γι' αυτό κάθεσαι λίγο και λες την ευχή. Οι πατέρες όμως δεν εννοούν ότι για να πούμε την ευχή πρέπει να καθόμαστε. Το να καθίσεις για να πας την ευχή, ενώ μπορείς να σταθείς όρθιος, δεν το θεωρώ σωστό. Είναι τρελαλά. Άσχετα αν νομίζεις ότι αισθάνεσαι κάποια γλυκύτητα. Ο γεροαρσένιος ο Σπηλαιώτης έλεγε: «Όταν λέω την ευχή όρθιος, πολύ ευωδία αισθάνομαι. Όταν λέω την ευχή καθιστός, λίγη ευωδία». Γέροντα, όταν κάνω μετάνοιες ή κάνω όρθια κομποσκήνη, συγκεντρώνεται πιο εύκολα ο νους μου, δηλαδή ο κόπος με συγκεντρώνει. Πηγαίνει ο νους στην εργασία που κάνεις. Όπως όταν πονάς πάει και ο νους, γιατί ο πόνος τραβά το νου. Έτσι και όταν κάνεις μετάνοιες, πάει ο νους εκεί. Αλλά και πάλι, αν ο νους σου ήταν καθαρά στο Χριστό, δεν θα θυμώσουν ούτε πόσες μετάνοιες έκανες. Γέροντα, ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ γράφει να λέμε την ευχή αργά και να κάνουμε αργά τις μετάνοιες. Κάθε Άγιος λέει για την ευχή τον τρόπο με τον οποίο βοηθήθηκε ο ίδιος. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγείται και η νοερά προσευχή. Οι νηπτικοί πατέρες με τα βιώματα που είχαν βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με το Θεό και μπορούσαν, ακολουθώντας τον τρόπο που τους βοηθούσε περισσότερο, να προσεύχονται σωστά. Αν όμως εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω αυτά που γράφουν οι πατέρες, παραδείγματος χάριν κλίση της κεφαλής στο στήθος, κράτημα της αναπνοής κλπ, μόνο και μόνο για να νιώσω ειδονή, αγαλίαση ή το κάνω από υπερηφάνεια για να γίνω νηπτικός πατέρας, τότε δεν μπορώ να κάνω προκοπή. Γέροντα, βοηθούν τα διάφορα βιβλία που αναφέρονται στην νοερά προσευχή? Βοηθούν όσους έχουν ταπείνωση. Όσους όμως έχουν υπερηφάνεια και βάζουν στόχο σε τόσο διάστημα να φτάσουν σε μέτρα πνευματικά, να γίνουν νηπτικοί πατέρες, δεν τους βοηθούν. Ήρθαν μια μέρα κάποιοι στο καλύβι και μου λένε: «Ήρθαμε να μας διδάξεις την ευχή, γιατί είσαι από αυτούς που έχουν την νοερά προσευχή». «Να με σβήσετε εμένα από τον κατάλογο», τους είπα. «Εγώ τίποτα άλλο δεν κάνω παρά μόνο ζητώ το έλεος του Θεού». Γέροντα, μερικά πρακτικά μέσα που αναφέρουν οι πατέρες για την ευχή δεν βοηθούν? Όλα αυτά είναι βοηθητικά μέσα για τη συγκέντρωση του νου και βοηθούν μόνο όταν ο άνθρωπος βάλει μπροστά την ταπείνωση, τη μετάνοια, τη συντριβή. Αν όμως πάρω ένα σκαμνί, γύρω έτσι το κεφάλι στο στήθος και πω ότι θα αρχίσω να λέω την ευχή τόσες φορές όσες αναφέρει ο προσκυνητής, χωρίς να έχω εργαστεί στη μετάνοια, τότε θα μείνω μόνο σε αυτά τα εξωτερικά και η εργασία που θα κάνω θα είναι εξωτερική. Το πολύ πολύ
να αποκτήσω μια εξωτερική συνήθεια να λέω την ευχή. Ενώ αν καλλιεργήσω πρώτα την ταπείνωση, τη μετάνοια και πάρω μετά μερικά από αυτά που αναφέρουν οι πατέρες για να τα χρησιμοποιήσω ως βοηθητικά, τότε ναι, θα βοηθηθώ. Όποιος ξεκινάει έτσι για την εργασία της ευχής, δεν μπορεί να πλανηθεί, ενώ ο άλλος τρόπος μπορεί να οδηγήσει και σε πλάνη. Μπορεί, γέροντα, να αποκτήσει κανείς την ευχή χωρίς να διαβάσει νηπτικούς πατέρες και χωρίς να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους? Και βέβαια μπορεί, αν απλά και ταπεινά λέει την ευχή, γιατί μερικοί σκαλώνουν στις μεθόδους και μένουν εκεί, δεν προχωρούν παραπέρα. Κάνουν δηλαδή τη μέθοδο σκοπό, ενώ η μέθοδος είναι απλώς βοηθητικό μέσο. Γέροντα, να μας λέγατε πώς είναι το βήθισμα στην ευχή. Το γλυκό βήθισμα? Δεν ξεκινάει κανείς γι' αυτό. Ναι, γέροντα, δεν ξεκινάει για να νιώσει αυτό, αλλά ποιος αγώνας πρέπει να προηγηθεί? Βασικά, να μην υπάρχει ιδιοτέλεια, να υπάρχει αρχοντιά, θυσία. Ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να καλλιεργήσει κανείς την ευχή με τον αρχοντικό τρόπο. Να σκέφτεται δηλαδή τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και τη δική του μεγάλη αχαριστία απέναντι στο Θεό. Τότε πιέζεται μόνη της η ψυχή ταπεινά από φιλότιμο και ζητάει το έλεος του Θεού με πόνο. Έτσι αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για το έλεος του Θεού και η ευχή γίνεται καρδιακή και φέρνει σιγά σιγά την ψυχή στη γλυκύτητα της Θείας Παρηγοριάς στην αρχή και αργότερα την Θεία Αγαλίαση.

Η εργασία του νου. Γέροντα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι οι αρετές, επειδή συγγενεύουν με τις αρετές του Θεού, κάνουν τον άνθρωπο κατάλληλο να υποδεχθεί το Θεό, αλλά δεν τον ενώνουν μαζί του. Η προσευχή όμως πραγματοποιεί την ένωση με το Θεό. Τι εννοεί? Εδώ ο Άγιος εννοεί την καθαρά προσευχή. Γέροντα, τι είναι η καθαρά προσευχή? Όταν υπάρχει πνευματική αρχοντιά, θυσία, συγγενεύει ο άνθρωπος με το Θεό. Έχει επαφή μαζί του και ο νους του είναι συνέχεια στο Θεό. Τότε και να μην προσεύχεται, προσεύχεται. Όλη η ζωή του είναι προσευχή. Δεν σκέφτεται τίποτε άλλο. Ό,τι και αν κάνει, ο νους του είναι συνέχεια εκεί, στο Θεό. Όπως ένα παιδάκι ορφανό που έχει μόνο τη μάνα του και οι περιστάσεις το έφεραν να βρεθεί για ένα διάστημα μακριά της, ό,τι και αν κάνει, όπου και αν βρεθεί, έχει συνέχεια το νου του στη μάνα του. Έτσι και ο Θεός, που είναι εξόριστος εδώ πάνω στη γη, μακριά από το Θεό Πατέρα του, όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, στον Πατέρα του. Αυτό είναι καθαρά προσευχή. Γέροντα, πώς καθαρίζει ο νους? Ο νους για να καθαρίσει πρέπει να είναι συνέχεια στο Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Για να ενωθεί με τον Θεό χρειάζεται προσοχή, παρακολούθηση του εαυτού μας, προσευχή αδιάλειπτη. Όταν ενωθεί ο νους με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από το Θεό και είναι καθαρός ο νους, γιατί δεν παίρνουν παράσιτα μέσα. Έτσι ο άνθρωπος περνά από το κατ' εικόνα και γίνεται καθομοίωση, γιατί αλλιώς είναι κατ' εικόνα μόνον. Ο νους καλός είναι, αλλά όταν το νου τον έχουμε σε άλλη συχνότητα, η μεγάλη δύναμη του νου, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, πρέπει να αξιοποιηθεί και να κατευθυνθεί ολόκληρη προς το Θεό, τον δημιουργό του φωτός. Εάν αυτή η δύναμη είναι σκορπισμένη, πώς είναι δυνατό να έχει δύναμη ο νους? Και αν δεν έχει δύναμη ο νους του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος μένει μόνο με το μυαλό. Κάνει εργασία εγκεφαλική και από εικόνα Θεού καταντάει εγκέφαλος. Μηχανή. Σε μερικούς πάλι συμβαίνει το εξής. Επειδή δεν αξιοποιούν τη δύναμη αυτή του νου εις τα άνω τους, την αξιοποιεί ή μάλλον την εκμεταλλεύεται ο εχθρός προς τα κάτω. Στην αρχή στα γήινα και μετά πιο κάτω, στην αμαρτία, για να τους ρίξει στην κόλαση. Όταν όμως κατορθώσει ο νους να ανέβει ψηλά, τότε και όλα τα πράγματα τα βλέπει από ψηλά με τα μάτια της ψυχής, με το θεϊκό μάτι, το θείο φωτισμό. Όλα αυτά, δυστυχώς, μόνο θεωρητικά τα καταλαβαίνω και θα προσπαθήσω να αγωνιστώ προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν με βρει ο θάνατος εν οδη πορεία. Γέροντα, τι είναι η νύψη? Νύψη είναι η προσοχή στους λογισμούς, στις πράξεις, στις κινήσεις. Όταν τη μία ημέρα προσέχεις, παρακολουθείς τον εαυτό σου και εξετάζεις τη συμπεριφορά σου, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερη και ούτω καθεξής. Όλη η βάση είναι η προσοχή. Γι' αυτό βλέπεις οι Άγιοι Πατέρες πόσο πρόσεχαν. Γιατί λέγονται νυπτικοί πατέρες? Νυπτικοί πατέρες σημαίνει προσεκτικοί πατέρες. Πρόσεχαν τον εαυτό τους και έκαναν εσωτερική εργασία. Παρακολουθούσαν τους λογισμούς τους και βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση πνευματική. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει, η εργασία της ημέρας πρέπει να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Τι εννοεί? Εννοεί ότι όπως τη νύχτα προσεύχεται κανείς και ο νους του είναι στο Θεό, έτσι και την ημέρα να προσπαθεί να μην ξεχνιέται και φεύγει ο νους του από το Θεό. Αν δεν προσέχεις μέσα στην ημέρα, μαζεύεις αβούρα και άντε μετά να την πετάξεις. Εύκολο είναι? Μια απροσεξία να κάνεις πόσο δυσκολεύεσαι την ώρα της προσευχής όταν πας να συγκεντρωθείς.
Η προσοχή και η παρακολούθηση έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί κανείς να προσεύχεται ώρες, αλλά αν δεν προσέχει και δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, δεν κάνει τίποτε. Όταν όμως η προσευχή συνοδεύεται με την παρακολούθηση, τότε χτυπάμε προς εκείνη την κατεύθυνση που μας χτυπάει περισσότερο εχθρός. Γιατί, γέροντα, ο νους μου είναι μονίμως σκορπισμένος και δεν μπορώ να τον μαζέψω? Τον έχεις αφήσει αχαλήνωτο όλα τα χρόνια και τώρα δεν μπορείς να τον κυβερνήσεις. Χρειάζεται προσοχή, διότι ο νους τη μία στιγμή μπορεί να σε πάει στον παράδεισο και την άλλη, αν δεν προσέξεις, να σε πάει στην κόλαση. Όσο μπορείς να προσπαθείς να συγκεντρώνεις το νου σου σε σκέψεις καλές, άγιες, που αγιάζουν τον άνθρωπο. Ο νους μου, γέροντα, τρέχει εδώ και εκεί. Όταν ήμουν μικρός, τα παιδιά έπιαναν σπουργίτια, τα έδαιναν από το πόδι με μια κλωστή και αυτό το είχαν σαν παιχνίδι. Τα άφηναν λίγο και πετούσαν τα καημένα, νόμιζαν ότι είναι ελεύθερα και ύστερα μάζευαν το κουβάρι και τα σπουργίτια έρχονταν πίσω. Και ο δικός σου νους μπορεί να τρέχει, αλλά αν το κουβάρι το κρατάει ο Χριστός και να πετάξει λίγο, πού θα πάει? Θα μαζευτεί πίσω στο Χριστό. Γέροντα, μόλις συγκεντρωθώ στην ευχή, σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο νους μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική. Πώς γίνεται αυτό? Πόσα χρήματα θέλεις να πας από εδώ στην Αμερική και να γυρίσεις? Έχεις να πληρώσεις τα ναύλα. Και βλέπεις, τώρα με το νου φτάνεις αμέσως εκεί. Κοίταξε να συμμαζέψεις το νου σου, γιατί στο τέλος θα χρεοκοπήσεις και θα μου κλείσεις το συνεταιρισμό, επειδή δεν θα έχω να πληρώσω τα χρέη σου. Να λες την ευχή με την καρδιά, ταπεινά, για να μην σε κλέβει το ταγκαλάκι με τη συζήτηση των λογισμών. Πολύ θα σε βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να σκέφτεσαι το θάνατο. Αν σκεφτείς, ο Θεός μου έδωσε διορία αυτή την ώρα για να προετοιμαστώ και να με πάρει, δεν μπορεί να σταθεί κανένας λογισμός. Όταν μπαίνει ο θάνατος στη μέση, ο νους κάθεται στη μέση και δεν φεύγει στις άκρες και στην άκρη του κόσμου. Γέροντα, στεναχωριέμαι που φεύγει ο νους μου την ώρα της προσευχής. Εγώ, όταν φεύγει ο νους μου σε διάφορα θέματα, αν και θέλω να είναι πάντοτε στο Θεό, λέω: «Θεέ μου, τέτοιος νους τι δουλειά έχει κοντά σου?» Είναι ανέδεια να λέω «βρίσκεται κοντά σου». Με έναν ταπεινό λογισμό έρχεται η χάρη του Θεού και επανέρχεται ο νους στο Θεό. Και εσύ να λες: «Καλά κάνεις, Θεέ μου, που δεν με βοηθάς να συγκεντρωθεί ο νους μου κοντά σου, γιατί είμαι ελεηνή». Όταν το πιστέψεις αυτό, ο Θεός θα σε βοηθήσει αμέσως να συγκεντρωθείς. Πολλές φορές, γέροντα, όταν κάνω κομποσκίνη, ενώ στην αρχή είμαι συγκεντρωμένη, έπειτα φεύγει ο νους μου. Κάνω μια προσπάθεια, συγκεντρώνομαι, αλλά πάλι φεύγει. Σκέψου τι κρίμα είναι να φτάνει στο θρόνο του Θεού η μισή προσευχή ή το 1/3 και η άλλη να χάνεται στο δρόμο. Επιμονή και υπομονή χρειάζεται. Όταν φεύγει ο νους, να τον επαναφέρεις. Πάλι έφυγε, πάλι να τον επαναφέρεις. Γιατί όμως, γέροντα, δεν μπορώ εύκολα να συγκεντρωθώ? Γιατί είσαι ακόμη στο πρώτο στάδιο του αγώνος. Και αν γινόταν αυτό, θα ήταν αφύσικο. Θα ήταν σαν να είχε γεννηθεί ένα παιδί με δόντια. Ο νους μοιάζει με ένα μικρό πουλαράκι, το οποίο στην αρχή τρέχει για λίγο πίσω από τη μάνα του, αλλά αμέσως ξεχνιέται και τρέχει μακριά. Παίζει, τρώει χορταράκια, δοκιμάζει ό,τι βρει, ώσπου μια στιγμή συνέρχεται και βλέπει ότι έχασε τη μάνα του. Τρέχει τότε να τη βρει, αλλά σε λίγο και πάλι ξεχνιέται. Όταν μεγαλώσει λίγο, το πιάνουν και το δένουν πίσω από τη μάνα του και έτσι παραμένει κοντά της. Θέλω να πω ότι και ο νους στις αρχές είναι φυσιολογικό να φεύγει την ώρα της προσευχής. Με την επιμονή όμως θα δεθεί στο Θεό και δεν θα τον αποχωρίζετε. Θα θέλει να προσεύχεται συνεχώς. Ύστερα από αυτό έρχεται μια τελεία νέκρα. Κανένας λογισμός δεν πλησιάζει την ώρα της προσευχής και ο νους μένει άδειος από λογισμούς. Μετά από αυτό το στάδιο έρχεται η θεωρία.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατ' Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο φιλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται το εξούσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται το εξούσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται το
0: Εσύν
1: εξούσον ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως αμνών άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστο νεχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μύστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόρη, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτή, συνεφανή σα οκτή τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επ' των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί σαραθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια. Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινεί ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμείν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στους ηλιθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ηγοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύριτον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόνη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω ή χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς.

0: αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
5: Ο Θεός υφτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμή αγνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου.

0: πλην το Υιός και Θεοήμων, και έτεσε να σώσει δι' Ιησού τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Σύ.
0: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τη θυμεί, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλεσαι και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων Ήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
0: Θεός χωρίς μιλήσει μου και ειρήνη.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη
4: ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Υπόμεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός. Τα μοναστήρια πάντοτε είχαν παιδάκια. Και στην εποχή μας μπορούμε να έχουμε παιδάκια, αλλά θα μένουν σε ειδικό χώρο. Θα έρχονται όμως στην εκκλησία, διότι εκεί ο καθένας είναι μόνος του συν πάση της Αγίης. Η ακολουθία μας δεν είναι παρέα, ούτε αναστροφή. Ο μοναχός λοιπόν χρειάζεται να δείξει ωριμότητα, να διδάξει τη φυλακή του νου στα παιδάκια της ηλικίας των 3 ετών και πάνω. Εάν δεν μάθει το παιδάκι από 3 ετών την τήρηση του νου, δεν θα μάθει ποτέ του την αληθινή φυλακή του νου. Και πολύ περισσότερο δεν θα μάθει να προσεύχεται. Εάν όμως τη μάθει από μικρό παιδί, όλα θα τρέχουν γρήγορα. Σε μεγάλη ηλικία θα χρειαστούν χρόνια για να μπορέσει να κάνει αυτό που μαθαίνει πολύ εύκολα όταν είναι 3, 5 ή 7 ετών. Είναι ασυνάπτης φιλίαν. Η φράση αυτή ισχύει και για κάθε μοναχό που συνάπτει σχέση με κάποιον άλλο. Όταν δύο πρόσωπα πάνε συνεχώς μαζί, σημαίνει ότι εξέπεσαν από το αγγελικό του σχήμα και κατήντησαν παίγνια του πονηρού δαίμονος. Ίσως διαμαρτυρηθούν και πούν ότι μιλούν για το Χριστό. Προσεύχονται από κοινού. Μελετούν τα λόγια του Θεού. Αυτά είναι προφάσεις και δικαιολογίες. Στο κοινόβιο έχουμε τη σύναξη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δύο πρόσωπα δε χωρούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να είμεθα μόνο με όλους τους Αγίους. Επίσης, με τη μερική φιλία δημιουργείται μία θανατηφόρος εξάρτησης του ενός προσώπου από το άλλο, διότι το ένα από τα δύο χάνει την κυριαρχία του και κυριαρχεί το άλλο. Το ένα πρόσωπο δεν μπορεί να αποφασίζει να έχει γνώμη, θέλει να έχει και το κύρος του άλλου προσώπου. Από την ώρα εκείνη αρνείται την ελευθερία ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε και σκλαβώνεται σε έναν άνθρωπο. Ένας Θεός σταυρώθηκε για την ψυχή αυτή και αυτή σταυρώνει την ελευθερία της, τη σχέση της με τον Χριστό και συνάπτει φιλία με έναν άλλο αδερφό. Το γεγονός αυτό είναι παράλογο και παράνομο. Τα πρόσωπα δε αυτά αποκτούν ένα διαφορετικό χνότο από εκείνο της αδελφότητος. Αλλιώς αναπνέει και ως φρένεται η αδελφό της και αλλιώς τα πρόσωπα αυτά. Δημιουργώντας ένα στενό κύκλο, νιώθουν αυτοασφάλεια, γι' αυτό αποκτούν μερικό φρόνημα και τελικώς αποσπώνται από την αδελφότητα. Ενώ ζουν μαζί με την αδελφότητα, εκκλησιάζονται μαζί, τρώνε μαζί, εν τούτης είναι απομονωμένα. Δεν είναι η οικογένειά τους η οικογένεια των Αγίων, η παρθενική ομίγυρης, αλλά είμαι εγώ και αυτός με τον οποίο κάνω παρέα. Συνήθως τα πρόσωπα αυτά δεν οριμάζουν, γι' αυτό οι μοναχικοί κανόνες απαγορεύουν τη μερική φιλία. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι τουλάχιστον το ένα ή και τα δύο αυτά πρόσωπα να φύγουν από το μοναστήρι. Αν δεν φύγουν, θα κάνουν κακό στην αδελφότητα και μια μέρα οπωσδήποτε θα φύγουν. Είναι αδύνατον δυο αδελφοί που συνδέονται ιδιαίτερα και στηρίζεται ο ένας τον άλλον ή υπερασπίζεται ο ένας τον άλλον να παραμείνουν μοναχοί. Ή θα πετάξουν τα ράσα, ή θα γίνουν δυστυχείς, ή θα γεμίσουν αρρώστιες από τον στραγγαλισμό της συνειδήσεως και της καρδιάς λόγω της φιλίας, ή θα γίνουν οι τύρανοι της αδελφότητος. Μη προσλάμβανε επίσης αυτούς ως μοναχούς ή να μη δίδωση τόπον το διαβόλο. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιος νέος στο μοναστήρι μας να γίνει δόκιμος. Από την πρώτη ημέρα τον βλέπεις με έναν συγκεκριμένο αδελφό. Κοιτάζει παντού μήπως τον δει. Αρρωσταίνει, θέλει τον αδελφό. Αυτόν διώξε τον από το μοναστήρι, διότι είναι βόθρος ανοιχτός. Το μοναστήρι πρέπει αμέσως να του επιστήσει την προσοχή στο πάθος του. Εάν δεν τον νικήσει, στο μοναστήρι θα βρει την κόλαση και όχι τον παράδεισο. Επιτρέπεται να συνδέονται δύο πρόσωπα και αυτό είναι ευλογημένο από το Θεό μόνο στο γάμο. Έξω από το γάμο δύο πρόσωπα δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Μόνο ένας ή πολλοί. Ίσως κάποιος αναφέρει το λόγο του Κυρίου, ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Εγώ σας λέγω, το δύο το λέγει για το γάμο και το τρεις για τους μοναχούς. Αυτό είναι δεδομένο. Τα στεταγμένα όρας των προσευχών τήρη και μη παραλείπει στινά ή να μη τιμωρηθείς δια τούτο. Αφού ο Άγιος μίλησε για τις βασικές προϋποθέσεις της μοναχικής ζωής, τώρα εισέρχεται στα επιμέρους θέματα. Στα κοινόβια της Αφρικής, της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και του Σινά, ετηρείται ο κανόνας, οι ακολουθίες να γίνονται στην ώρα τους, οπότε όλοι πήγαιναν στο ναό. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Παγόμοιος λέγουν «Όταν πηγαίνετε στα μακριά διακονήματα, στο χωράφι, στο αμπέλι, στο πλήσιμο των ρούχων, να σταματάτε το διακόνημά σας και να κάνετε εκεί την ακολουθία σας». Υπάρχουν όμως μεμονωμένα άτομα τα οποία έχουν την τάση να καταργούν την ακολουθία λόγω αραθυμίας. Επίσης κάποιοι μοναχοί μπορεί να πάνε είτε στο νοσοκομείο, είτε για εργασίες της μονής, είτε σε προσκύνημα. Οι τεταγμένες ώρες των προσευχών πρέπει να τηρούνται και εκεί, ή δυνατόν στην ώρα τους, αλλά και όλες μαζί. Στην ανάγκη μπορούμε να κάνουμε ένα κομποσχήνι και να πούμε τις ευχές όλων των ωρών. Ή να μην τιμωρηθείς δια τούτο. Η φράση έχει την έννοια ότι ο κοινός πατήρ του μοναστηριού, ο ηγούμενος, θα σε τιμωρήσει, διότι δεν θα ανεχθεί να παραβαίνεις την ώρα της προσευχής, να καθυστερείς ή να μην έρχεσαι με το ψήλο πίδημα στις ακολουθίες, ακόμη και για λόγους υγείας. Μόνο για λόγους βαρυτά της ανάγκης μπορείς να λείψεις ή για λόγους που ορίζονται και προϋποτίθενται. Αλλά προπάντων η φράση έχει την αυτοπαθή έννοια ότι μόνοι μας τιμωρούμεθα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τις ακολουθίες του, κατά κανόνα υφίσταται μία αυτοτιμωρία, αυτοκαταδικάζεται. Όπως όταν δεν τρως, αρρωσταίνεις, αχρηστεύεσαι, έτσι και όταν δεν κάνεις την ακολουθία σου, δεν τρως πνευματικό φαγητό και τότε αρρωσταίνεις πνευματικά, αχρηστεύεται η ύπαρξή σου. Γίνεσαι νοθρός, μαλθακός, ο νους σου περισπάται, δεν δέχεσαι και δεν χωνεύεις την αγωγή της Εκκλησίας. Δεν ζεις ούτε το φως του αληθινών, ούτε το Άγιον Πνεύμα, ούτε το Σταυρό του Χριστού, ούτε τα ανοίγματα του Εσπερινού, ούτε τις ωραιότητες του Όρθρου. Είσαι άδειος, χωρίς περιεχόμενο και λοιμό απόλυσε. Τόσο πολύ ξεφτίζει η ψυχή σου, ώστε δεν μένει μέσα σου ούτε ζέσεις Θεού, ούτε αγάπη προς την αδελφότητα, ούτε δύναμης για δουλειά. Όταν δεν είσαι πρόθυμος να πηγαίνεις από την αρχή στην Εκκλησία και να παραμένεις ο στήλος πυρός στο στασίδι σου για να σε τρέφει η ακολουθία, έχεις όλο ατονίες, νιώθεις την ανάγκη συνεχώς να τρως, να καταλύεις, να ξαπλώνεις, είσαι κάποιος που σε σηκώνει η αδελφότητα, ένα ανήμπορο πλάσμα. Μη ανάγκαζε υπερβαλλόντος τον ασθενή προστροφήν, αλλά και μη αφαίρει ταύτην ή να μην ταραχθεί η ψυχή του υπό της λύπης. Τώρα ο Άγιος αναφέρεται στο θέμα της φυσικής ασθενείας, ενώ στο δεύτερο κανόνα δεν επρόκειτο τόσο για την ασθένεια, όσο για την ενότητα της αδελφότητος, η οποία πάντοτε έχει επιτυχημένους και αποτυχημένους μοναχούς. Η αποτυχία εκφράζεται με αρρώστιες, με κακομοιριά και με αδυναμία. Η πνευματική επιτυχία εκφράζεται και με σωματική δύναμη. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πλήρης ασθενειών, αλλά όταν έχει πνευματική δύναμη και ένταση, ξεπερνάει την αρρώστια και αν ακόμη δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. μη ανάγκαζε υπερβαλλόντος τον ασθενή προστροφήν. Το νόημα είναι μην επεμβαίνει στη δίαιτα του ασθενούς. Αυτή ρυθμίζεται από τον γέροντα, διότι ο γέροντας είναι ο ιατρός. Ο δε ιατρός είναι ο νοσοκόμος του μοναστηριού. Η δίαιτα του ασθενούς είναι προσωπική. Μπορεί με να υπάρχουν ορισμένοι τύποι διέτης, αλλά βασικώς η δίαιτα είναι προσωπική. Όποιος ανακατεύεται στα φάρμακα του ασθενούς, στο φαγητό, στην ξεκούρασή του, στο πώς τα ζει, είναι μωρός. Αφήνουμε μόνο τα αρμόδια πρόσωπα να κυβερνούν τον άρρωστο. Ο άρρωστος είναι από τα εκλεκτότερα μέλη της αδελφότητος και κανένας δεν μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση του σώματος και της ψυχής του, διότι το σώμα επιδρά και στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο άρρωστος λοιπόν έχει κάποιο αισθητήριο και καταλαβαίνει πόσο φαγητό χρειάζεται. Μην μπαίνεις εσύ στο πρόγραμμά του και τον παραπλανάς και τον κάνεις μονίμως άρρωστο λέγοντάς του «άρρωστος είσαι, πρέπει να τρως καλά». Όποιος μαθαίνει να βρίσκει τη λύση της υγείας στο φαγητό, οπωσδήποτε αρρωσταίνει, γιατί ξεχνάει ότι δεν είναι ο άρτος και ο ίνος που μας δίνουν την οικία, αλλά ο λόγος του Θεού. Τον ασθενή τον σεβόμεθα και τον επισκεπτόμεθα, όπως τα επισκεπτόμεθα τον Χριστό. Δεν του κάνουμε ερωτήσεις, ούτε του δίνουμε συμβουλές. Του προσφέρουμε το χαμόγελό μας, την αγνότητα των ματιών μας, την καθαρότητα των χιλέων μας, την προσεκτική μας συμπεριφορά. Του φερόμεθα ευγενέστατα. Είναι δυνατόν να τον πληγώσουμε πολύ εύκολα. Πλήγωσες άρρωστο, πλήγωσες το Χριστό. Δεν θα σου του συγχωρέσει ποτέ ο Χριστός. Αλλά και μία φέρει ταύτην την τροφήν ή να μην ταραχθεί η ψυχή του υπό της λύπης. Όταν ζητάει κάτι ο άρρωστος του το δίνουμε, αλλά συνεννοούμεθα πρώτα με το γέροντα. Ο άρρωστος δεν ξέρει πάντοτε τι ζητάει. Παθαίνει μια ανομαλία, αποκτάει μια λεμαργία, ζητάει πράγματα παράλογα ή επιβλαβή, κατάλυση ενώ δεν τη χρειάζεται. Δεν πρέπει να τον πληγώσουμε. Ο νοσοκόμος του μοναστηριού θα του δώσει το φαγητό που γυρεύει και την αγωγή θα τη δώσει ο γέροντας. Εκείνος θα του μάθει πώς πρέπει να σκέπτεται, διότι εύκολα ταράσεται η ψυχή του ασθενούς υπό της λύπης. Η λύπη είναι θανατηφόρος. Καταβροχθίζει την προσωπικότητά μας, σκοτώνει τη δυνατότητά μας, την ελπίδα μας, τη χαρά μας, το χαμόγελό μας, τις σχέσεις μας με το Θεό. Μας αφαιρεί το Θεό μέσα από την καρδιά μας. Γι' αυτό είναι καλύτερα να αμαρτάνουμε παρά να λυπούμεθα. Όμως υπάρχει μία λύπη που προέρχεται από τη συμπεριφορά των άλλων. Σε αυτήν αναφέρεται εδώ ο Άγιος. Εμείς σας είμαστε πολύ ανθεκτικοί ώστε αφενός με να μην λυπούμεθα από τη συμπεριφορά των άλλων, αφετέρου δε να μην τους λυπούμε, διότι τότε τους αφαιρούμε τη δυνατότητα της προσευχής, της αγάπης, της νηστείας. Εάν αδελφός της μετά μακρών χρόνων έλθει προς σε, υποδέχου αυτόν με τα χαράς, ή να ευχαριστεί τον Θεόν και σε επαινεί. Όταν λέγει ο Άγιος, κάποιος αδελφός φύγει και μετά από πολλά χρόνια επιστρέψει, να τον δεχτείς με πολύ χαρά, ώστε και το Θεό να ευχαριστεί και σένα να επαινεί. Άραγε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του κανόνος. Η κουρά είναι γάμος, συνάπτεται δε μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου και δεν επιτρέπεται να διαλυθεί. Δεν είναι μία απλή παρθενία, αλλά σύναψη πορείας και βιωτής άχρη θανάτου με το γέροντα ή με τη γερόντισσα όταν πρόκειται για γυναικείο μοναστήρι, με την αδελφότητα και με τον τρόπο ζωής, δηλαδή το μοναστικό τρόπο. Επομένως δεν μπορεί κάποιος να πει «εγώ φεύγω από τον γέροντά μου και πηγαίνω σε άλλον», αλλά επίσης δεν μπορεί να πει «φεύγω από την αδελφότητά μου και πηγαίνω σε μια άλλη» ή «φεύγω από αυτόν τον τόπο και πηγαίνω κάπου αλλού». Και το σημαντικότερο, δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο ζωής που επέλεξα. Ο τρόπος ο μοναστικός, ο θεωρητικός, η αναζήτηση του Θεού είναι ο μόνος που μου αρμόζει από εδώ και στο εξής. Επομένως, εφόσον ζει ο γέροντας, δεν μπορώ να χωριστώ από αυτόν, αλλά ούτε και από την αδελφότητα. Γι' αυτό η ακολουθία της κουράς απαιτεί υπακοή όχι μόνο στο γέροντα, αλλά και πάση τη εν Χριστώ αδελφότητη. Ο γέροντας, όταν συνήθως αποθάνει ή συμβεί κάτι άλλο, αντικαθίσταται με άλλον και η ζωή του μοναστηριού συνεχίζεται, ενώ στο γάμο δεν υπάρχει αντικατάσταση του συζύγου ή της συζύγου, παρά μόνο η εν Χριστώ χειρία. Ο δεύτερος γάμος μπορεί να ευλογηθεί από την Εκκλησία, αλλά κατάκραν ανοχήν και μακροθυμίαν. Θεωρείται δε στην ουσία ευπρεπής μοιχεία. Στο μοναστήρι, επειδή η αναφορά μας στην πραγματικότητα είναι απευθείαση των Θεών, είναι δυνατό να αντικατασταθεί ο ηγούμενος από κάποιο άλλο πρόσωπο, ιδιαίτερα βεβαίως όταν θα εκλείψει ή όταν δεν θα μπορεί να διοικήσει διότι εγείρασε ή εισθένησε ή κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό η αναφορά των μοναχών είναι δυνατότερη στην ίδια την αδελφότητα. Η υπακοή έχει ορισμένες προεκτάσεις, εκφράζεται δηλαδή και ως υποταγή σε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι καθημερινή η αναφορά στον ηγούμενο. Σε ένα μοναστήρι που λειτουργεί φυσιολογικά, ο γέροντας δεν είναι στο πόδι μέρα νύχτα, ώστε ο κάθε μοναχός να πηγαίνει να τον ρωτά για το κάθε τι. Η αναφορά γίνεται στα υπεύθυνα πρόσωπα ως υποταγή, στους επιτρόπους ή στους γέροντες ή στους υπευθύνους. Πάνω από τους υπευθύνους υπήρχαν οι προέχοντες, στους οποίους η αναφορά ήταν πνευματική και διαιτητική. Και όταν το θέμα ήταν σπουδαίο, τότε η αναφορά γινόταν απευθείας στο γέροντα. Το να μπαίνουν και να βγαίνουν οι μοναχοί στον γέροντα δείχνει ότι δεν υπάρχει οργάνωσης, ότι το μοναστήρι δεν έχει φυσική ζωή, ότι δεν διαπλάθει τις ψυχές καθόν τρόπον θέλει ο Θεός. Παραβαίνει τους όρους της μοναχικής πολιτείας και εξασθενεί τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μοναχών, εξοβελίζει την ελευθερία από τα σπλάχνα της ψυχής, από τα εσώτερα του ανθρώπου, αλλοιώνει το χαρακτήρα τους. Υπάρχει λοιπόν μία πυραμίδα που φτάνει μέχρι τον γέροντα με την αναφορά και την υποταγή στα διοικητικά πρόσωπα και στην αδελφότητα. Επομένως ο γάμος μας είναι και με όλη την αδελφότητα. Τέλος ο γάμος μας είναι κοινωνική σχέση σε φόρου ζωής με το είδος της πολιτείας. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Οι κανόνες της Εκκλησίας δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά αγαθά του μοναστηριού για κοσμικούς λόγους. Δεν μπορώ παραδείγματος χάριν το ακίνητο του μοναστηριού να το κάνω θέατρο, ούτε καν σχολείο, γιατί και αυτό είναι κάτι κοσμικό. Η χρήση του ακινήτου πρέπει να είναι πάντοτε πνευματική, να έχει αναφορά στον Θεό. Η εκποίηση επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες ανάγκες. Εάν δεν επιτρέπεται να αλλάξει χρήση το ακίνητο του μοναστηριού, πόσο μάλλον δεν μπορεί να αλλάξει χρήση η μοναχική καρδιά που αφιερώθηκε στο Θεό. Από την ημέρα της κουράς δεν μπορεί πλέον να ζει κοσμικά. Δεν εννοώ αμαρτωλά, αλλά ότι δεν μπορεί ο μοναχός να είναι μικροπολιτής, έμπορος, γιατρός, δεν μπορεί να ασκεί κοσμικό επάγγελμα. Αυτό είναι αλλαγή της υποστάσεώς του, εγκατάλειψης της αποστολής του Θεού, διότι η χρήση γίνεται εντελώς κοσμική. Ο μοναχός πρέπει να παραμένει μοναχός και να ασχολείται με το πρόσωπο του Κυρίου, με την προσευχή δηλαδή, την νηστεία, την αγρυπνία, την ησυχία, με τα ανεξίτηλα χαρακτηριστικά της μοναστικής συνειδήσεως και υποστάσεως. Έχουμε όμως περιπτώσεις μοναχών οι οποίοι δεν αναπαύονται πλέον στο μοναστήρι τους. Επειδή θύελα χτύπησε το μοναστήρι, έπεσε σε αιρέσεις, σε σχίσμα ή επειδή ο ίδιος ο μοναχός είναι ανισόρροπος δηλός, δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα του. Ή επειδή ο δαίμον του παρέσυρε τη λογική, έπεσε σε αδόκιμο νου και τώρα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ενώ ο κανόνας λέγει ότι ο μοναχός πρέπει να υπομείνει μέχρι σε σκάτων, ουδε μία θλίψης μπορεί να τον βγάλει από το μοναστήρι. Το λέγει και το μικρό και το μεγάλο σχήμα. Μπαίνουν λογισμοί στο μοναχό και λέγει «Ο γέροντας δεν είναι καλός, δεν με αγαπά, δεν μπορώ να αντέξω». Από τους λογισμούς αυτούς κάμπτεται η καρδιά του και προκειμένου η ζωή του να μην είναι χριστιανική, χαρούμενη, αποφασίζει ή αποφασίζουν να φύγει από το μοναστήρι με την ελπίδα ότι αλλού θα μπορέσει να ζήσει κάπως πιο ανθρώπινα, πιο άνετα. Αυτό αφεαυτού του είναι ένα αθέμητο διαζύγιο. Δεν επιτρέπεται από την Εκκλησία, εφόρου ζωής αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένοχος απέναντι του Θεού.

0: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου, νυπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ίνδικτος.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Φραγκάκη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, με θέμα «Η θεοπτική εμπειρία της Γερόντισσας Γαλακτίας», που εκφωνήθηκε την 3η 30 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για την οσία Γερόντισσα Γαλακτία, την οποία έζησα από κοντά, όπως είπε και ο πατήρ Ματθαίος. Οικονόμησε αυτή την πολύ στενή σχέση ο Θεός για 23 συναπτά έτη, μάνα με παιδί, και είδα πώς εντυπώνεται η Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο ενός απλού ανθρώπου. Όταν ήμουν φοιτητής εδώ στο Πανεπιστήμιο, ένας φίλος μου αδελφικός, ο οποίος είναι σήμερα μεγαλόσχημος μοναχός, είναι φήμος γνωστός σε όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα, δεν θα αναφέρω το όνομά του, με πήρε και με πήγε στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, με τον οποίο είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση, και μου είπε δύο φορές, τη μία φορά μου εγκομίασε έναν Άγιο Ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Δρυνοπόλεως που γονιανής και κονίτσισα ίμνιο στο Σεβαστιανό, ως μεγάλου πνευματικού διαμετρήματος ιεράρχη, ισόκυρο και ισοστάσιο των παλαιών πατέρων της Εκκλησίας. Τον είχα δει εκείνες τις μέρες ιερουργούντα και θυμάμαι ότι είχα μείνει ενεός, άφωνος, μπροστά στο αγιοπατηρικό ήθος που εξέπεμπε. Επαρχιοτόπουλο, 1988, πρώτη φορά στην Αθήνα. Δεν είχα πολλές εμπειρίες πέρα από το στενό χώρο της δικής μου περιοχής. Και ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο μεγάλος αυτός συμπαντικός επιστήμονας εποχής μας, μου εξήγησε, χωρίς καν να καταθέσω εγώ το λογισμό μου, γιατί είναι τόσο μεγάλος αυτός ο ιεράρχης ενώπιον του Θεού. Τη δεύτερη φορά μου είπε ότι κατάγομαι από μια περιοχή που έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση ασκητική. Και όντως, είμαι από την νότια πλευρά του κεντρικού νομού της Κρήτης, του νομού Ηρακλείου. Εκεί είναι το Αγιοβάδιστον Όρος της Κρήτης ή το Άγιον Όρος της Νοτίου Ελλάδος, στα Στερούσια Όρη, απέναντι η Αιγύπτος. Από εκεί ήρθε το ησυχαστικό πνεύμα, μεταλαμπαδεύτηκε σε μας. Είχαμε πολύ έντονη, ρωμαλαία την παρουσία του ασκητισμού, αλλά αυτό ζήμωσε και τα ήθη και την παράδοση και ολόκληρη την ζωή του εντόπιου πληθυσμού. Και παρά τις εκοσμικεύσεις και τις αλλοιώσεις, επικρατεί μέχρι σήμερα, γιατί το DNA μπορεί να αλλοιώνεται, αλλά δεν αλλάζει, δεν μεταποιείται. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος ότι κάποτε θα πας στη γενέτειρά σου κληρικός. Παρόντες ήταν κι άλλοι. Δεν το είχα κατά νου να γίνω κληρικός στη γενέτειρά μου. Είχα αντιρρήσεις. Μου είπε όμως, θα πας κάποτε κληρικός να υπηρετήσεις τη γενέτειρά σου, τα νέα παιδιά που θα σου στείλει ο Θεός στο πιτραχύλιό σου, να τους συνδέσεις με αγίους ανθρώπους που θα σου φανερώσει τη απρόνοια. Γι' αυτό μαθητεύεις, μου είπε τότε, κοντά στον πατέρα Ιερό Θεοβλάχο, σημερινό Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Αυτό σου δίδει τα κλειδιά και εσύ θα ανοίγεις διάπλατα όλες αυτές τις μεταμορφωμένες υπάρξεις και θα βλέπεις το εσωτερικό θησάφρισμα το οποίο θα κρύβουν και θα το κοινοποιείς. Με τα εργαλεία τα οποία θα έχεις και θα χειρίζεσαι από τη μαθητεία σου κοντά στον Πατέρα Ιερόθεο, διότι οι νέοι σήμερα, εάν δεν βλέπουν ζωντανή τη Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, αμφισβητούν ότι υπάρχει. Και πραγματικά, τα έφερε ο Θεός έτσι, τελείως ξαφνικά, προσδόκητα, με παρότρινση ενός άλλου συγχρόνου Αγίου της Κρήτης, του αημνήστου γέροντος Ευμενίου Λαμπάκη, ίσως τον έχετε ακούσει, ηγουμένου της Μονής των Ρουστίκων, μου είπε: θα πας στη Μεσαρά. Προοριζόμουν να γίνω διάκονος του Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ενός Αγίου ανθρώπου. Θα πας στη Μεσαρά, διότι υπάρχει δίψα για λόγο Θεού. Εκεί θα πας. Και όταν πήγα, όντως, άρχισα να στριφογυρίζει μέσα στην σκέψη μου και να αναμοχλεύει έτσι το μνημονικό του νου μου αυτό που μου είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ότι θα συναντήσω Αγίους ανθρώπους, θα τους εντοπίσω με τα θεολογικά κριτήρια που μου εφοδίασε η μαθητεία μου κοντά στον Πατέρα Ιερόθεο, κορυφαίο ιεράρχη της Εκκλησίας και αυθεντική θεολογική έκφραση της θεολογίας, στον Πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, στον Πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και στον αείμνηστο θεολόγο και ησυχαστή και μπορώ να πω φιλοκαλικό εκφραστή του σύγχρονου ομολογιακού γίγνεσθε της Εκκλησίας, Αθανάσιο Σακαρέλο. Όλοι αυτοί ήμουν από κοντά τους τα χρόνια της μαθητείας μου και είχα κάποια έτσι πενιχρά, φτωχά κριτήρια για να μπορέσω να καταλάβω αυτούς οι οποίοι ενσαρκώνουν στα όρια της προσωπικής του ζωής το περιεχόμενο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Συνάντησα όντως πολλούς, όχι πολλούς, να πω πέντε, τον Άγιο Γέροντα Ευμένιο, ηγούμενο της Μονής των Ρουστίκων, τον Όσιο Γέροντα Θεοδόσιο, ο οποίος ασκήτευε σε μια ερημική περιοχή του Νοτίου Ρεθύμνου, Ακουμιανή Γιαλιά, στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, τον Όσιο Γέροντα Αναστάσιο της Μονής Κουδουμά, εφάμιλος του Οσίου Σοφρονίου του Έσεξ, το μεγάλο σπηλαιώτη Σιχαστή, Όσιο Γέροντα Θεόδωρο, μετέπειτα μετονομάστηκε Νείλος, που ήταν στην περιοχή μας, παρότι ήταν Σάμιος στην καταγωγή, και από την πλευρά της γυναικείας κατάθεσης της εκκλησιαστικής παραγωγής ήταν η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία, η οποία έχω την εντύπωση ότι τους υπερεύαινε. Γι' αυτό αυτό το καταθέτω ως κατενόπιον Θεού στην αγάπη σας. Το ήταν παρόντες και άλλοι. Όταν πήγαινε Όσιος Γέροντας Νείλος και Όσιος Γέροντας Αναστάσιος, τις φιλούσαν το χέρι. Και αυτοί εκπλήσονταν. Μα γιατί μου το κάνουν αυτό? Λέω, επειδή είσαι μεγαλύτερης από τον Γέροντα Αναστάσιο 2 έτη, είσαι κυρτωμένη και φαίνεσαι πολύ μεγαλύτερη στην ηλικία, και ο άλλος είναι πολύ νεότερος και θέλουν να αποδώσουν και να ποτίσουν φόρο τιμής και σεβασμού στο γύρα σου. Μπρε, μπρε, ταπείνωση. Εγώ έπρεπε τότε να γονατίσω, να προσκυνήσω τα πόδια τους, αλλά δεν μου επιτρέπει η βιολογική μου ζωτικότητα να το κάνω αυτό. Είχε απλό λογισμό, σαν μικρό παιδάκι. Αλλά ξέρετε, η αγιότητα είναι πάντοτε κρυμμένη μέσα στην απλότητα. Όπως η μεγαλοσύνη των ανθρωπίσαντος Θεού κρύφτηκε μέσα στα ευτελή και ταπεινά άχυρα της Φάτνης της Βηθλέμ, έτσι και η χάρη του Θεού, και μάλιστα στον πληκθωρικότερο βαθμό, τα τέλεια μέτρα αρετής, κρύβονται μέσα στα ράκια της ταπεινώσεως. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, εμβιωμένη πίστη, η βεβαία πίστη, αν δεν υπάρχει έμπρακτη αγάπη, ό,τι άλλο κι αν έχουμε είναι ψευδεπίγραφο νόμισμα. Είναι λόγια προς εντυπωσιασμό, είναι ένα θρησκευτικό μασκάρεμα που δεν έχει κανένα αντίκρισμα πνευματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι, για να μπω αμέσως στο θέμα μου, κατάγονταν από ένα ιστορικό χωριό της περιοχής του νομού Ηρακλείου, της νότιας πλευράς, πολύ ιστορικό χωριό, Πόμπια, από τον Πόιμπε, που ήταν ένα φρούριο ενετικό πάνω από το χωριό. Δεν ήταν Πόμπιος, Πόμπια από τον Πόιμπε. Αυτό το χωριό είχε μια ιστορικότητα, διότι ήταν η πατρίδα του απελευθερωτή της Κρήτης από τον τουρκικό ζυγό του καπετάν Μιχάλη Κόρακα, που ήταν ο κολοκοτρώνης της Κρήτης, αδικημένος από τη σύγχρονη ιστορία την ελληνική. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και ήταν επίσης πατρίδα εκμητρός του στρατηγού Κατεχάκη, του μεγάλου αυτού Μακεδονομάχου. Υπάρχει και λεωφόρος Κατεχάκη εδώ, γι' αυτό ο στρατηγός Κατεχάκης συνέβαλε στην ανέγερση του ιστορικού γυμνασίου της Πόμπιας, που ανέδειξε πολλούς μεγάλους επιστήμονες. Πριν είχε προκρήτους, λογάδες, οπλαρχηγούς, καπετανέους, πολύ μεγάλου διαμετρήματος προσωπικότητες. Και τελευταία έγινε φήμος γνωστό ανά την Ελλάδα και λόγω της Οσίας Γερόντισσας Γαλακτίας. Η Γερόντισσα κατάγονταν από μια οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν ιατρός, ευλαβέστατος άνθρωπος, ανάργυρος, ευσεβής. Τότε οι γιατροί δεν είναι όπως σήμερα. Περιέρχονταν όλα τα χωριά της ευθύνης του με το άλογό του και πολλές φορές δεν έφερνε τίποτα στο σπίτι. Λίγα άχυρα του έδιναν, λέει, οι άνθρωποι. Έτσι. Λίγα άχυρα και τα έπαιρνε για να μην τους προσβάλλει. Και ήταν ο μοναδικός γιατρός που δεν άφησε σε περιουσία. Γιατί κάποιοι άλλοι γιατροί τότε κάνανε πολύ μεγάλη περιουσία. Φοβερό να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο, αλλά συνέβαινε δυστυχώς, όπως και συμβαίνει, έστω και αν υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Είχε 4 κόρες, η γερόντισσα ήταν η τρίτη, πανέξυπνη, πανέμορφη, είχε χωρητικότητα νόος μεγάλη και ανάλογη στα διανοητικά της μέτρα, γνωσιολογική κατάρτιση και παιδεία. Τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο, ήταν τα χρόνια της κατοχής, αποφύτησε το 1944, θα μπορούσε να σπουδάσει οποιαδήποτε επιστήμη ήθελε, αλλά τα δύσκολα χρόνια δεν της επέτρεψαν. Μιλούσε όμως άριστα γαλλικά και γερμανικά. Ήξερε και κάποια ιταλικά, γιατί ήταν η περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής και τους υποχρέωνα στο σχολείο να μαθαίνουν γερμανικά και ιταλικά. Από μικρό παιδί, επειδή είχε έναν Άγιο Παππού, ο πατέρας της μητέρας της ήταν σημειοφόρος ιερεύς, πατήρ Νικόλαος Φουστανάκης, θηλυκή μορφή της Μπόμπιας και της περιοχής. Εκείνος νυμφεύτηκε στα 28 του, ήταν δάσκαλος. Γεννήθηκε η μοναχοκόρη του και το μοναχοπέδι του στα 29 του, η μητέρα της Γερόντισσας, και στα 30 χείρευσε. Ένα χρόνο έμεινε στη ζωή του γάμου. Και μετά πέρασε 67 χρόνια εν χειρία, αλλά οσίαθλον βίο. Πνευματικός του Άγιος Ευμένιος, ιδρυτής μαζί με τον αυτάδελφό του Όσιο Παρθένιο της Μονής Κουδουμά. Βλέπετε λοιπόν μια κλιμακωτή σειρά. Ο παππούς προέρχονταν από το αγιοπατερικό ασκητικό μοναστήρι του Κουδουμά, έγκαρπη μαθητεία κοντά στους Αγίους Γέροντες Παρθένιο και Ευμένιο. Όλη του ιερατεία απέπνεε Χριστό, δεν έκανε ηθικές αβαρίες και ενόχους συμβιβασμούς. Δίδασκε τους ανθρώπους με απερίτμητο λόγο τι να πιστεύουν και τι να πράττουν, πώς να ομολογούν την πίστη τους, πώς να βιώνουν το Θεό στη ζωή τους και τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν. Είναι μεγάλο πράγμα να εξαντλεί η ποιμαντική όλη τη δράση της μέσα σε αυτό το περιχαράκωμα, το πνευματικό. Πώς δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε. Ή τη σεστή Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και δρέωμα της αληθείας. Ο παππούς λοιπόν έβαλε την ενεφύτευσε νωρίς το θείο πόθο στην καρδιά της εγγονούλας του, η οποία από πολύ μικρή ηλικία ευνοούσε και το πνευματικό DNA της οικογένειας, η άνθεη βιωτή του ιατρού πατέρα και όλη η οικογενειακή ατμόσφαιρα, και ο παππούς τη συνέδεσε με το κερί, το λιβάνι, το θυμιατό, το καντήλι, το κομποσχήνι, το ψαλτήρι, το εικόνισμα, την προσευχή, τη λατρεία, την καθημερινή λειτουργική ενωριακή ζωή. Και αυτή τα καλλιέργησε. Και ανέπτυξε ένα περίσσευμα ερωτικής αναφοράς στον Χριστό. Μελετούσε το Ευαγγέλιο. Δεν είχε τη δυνατότητα να μελετήσει κάτι διαφορετικό, αλλά το Ευαγγέλιο και γενικά την Αγία Γραφή ήταν το καθημερινό της εντρίφημα. Ήταν ασυνεχής πνευματική της τροφοδοσία. Και άρχισε να καλλιεργεί την ταπείνωση από πολύ μικρή. Ήθελε να είναι η τελευταία. Υπήρχε εργατικό προσωπικό στο σπίτι, αλλά αυτοί για να μην αισθάνονται άσχημα τα παιδιά που είχαν στο σπίτι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έκανε περισσότερες δουλειές γιατί τα θεωρούσε αδέρφια της. Και δεν ήθελαν να θεωρούνται υπάλληλοι του σπιτιού, χαμάλιδες όπως λέμε στην κριτική διάλεκτο. Αλλά σήκωνε αυτή τα περισσότερα βάρη, σε σημείο που ο γιατρός, ο πατέρας της, την καμάρωνε, αλλά της έλεγε: «Παιδί μου, γαλατιό μου», έτσι της έλεγε, Γαλάτια ήταν το όνομά της, με ψιλογιώτα, «να έχεις κι εσύ το βέτο σου, να προβάλλεις κι εσύ κάποια αντίρρηση. Σήκωσε κεφάλι κάποτε. Γιατί να τα κάνεις όλα εσύ? Οι αδερφές σου δεν συμμετέχουν τόσο πολύ. Πολλές φορές κάνεις και τις δουλειές του εργατικού προσωπικού που δεν αναλογούν σε σένα. Μ' αρέσει, πατέρα, γιατί έχω μετά καρδιακή εφορία, εσωτερική εφροσύνη. Καταλαβαίνω μέσα μου με ένα ενδιάθετο τρόπο ότι αυτό ευχαριστεί πάρα πολύ τον Χριστό». Τώρα μπαίνω στο θέμα μου, η θεοπτεία της. Η πρώτη θεοπτική εμπειρία ήταν στα 18 της. Έφτασε στα 18 χρόνια, περιζήτητη νύμφη από υποψήφιους νυμφίους και μάλιστα όλοι ήταν προβεβλημένα πρόσωπα της εποχής εκείνης, επιστήμονες, με διακεκριμένες θέσεις. Η αρετή της είχε φτάσει στα πέρατα του νομού Ηρακλείου, ίσως και περισσότερο, σε περισσότερη έτσι, διάμετρο γεωγραφική. Και ερχόταν κάθε μέρα και τη ζητούσαν. Τότε η απόφαση του πατέρα ήταν καθοριστική για τις κοπέλες. Δεν είναι όπως σήμερα τα πράγματα, έτσι. Εκείνη έλεγε: «Δεν θέλω, σας παρακαλώ να με αφήσετε». Γιατί αποποιήθηκε το γάμο, ενώ τιμούσε πάρα πολύ τον εν Χριστώ γάμο, και μάλιστα μου έλεγε: «Δεν σώζει, παιδί μου, ούτε ο γάμος ούτε η αγαμία. Ο εν Χριστώ γάμος και η εν Χριστώ αγαμία. Αν δεν είναι εν Χριστώ, και το ένα κολλάζει και το άλλο». Έλεγε απλά, αλλά μεστά από θεολογικό περιεχόμενο και έμπνευση πνευματική λόγια, τα οποία ήταν υποβολή άμεση του Παναγίου Πνεύματος. Ήταν κρυστάλλινο δοχείο της Θείας Χάριτος και αδαμάντινο σκεύος του πλούτου και των χαρισμάτων της Θεότητος, γι' αυτό είχε αυτή την ευελιξία λόγου, με απλό τρόπο να λέει πολύ μεγάλες αλήθειες. Κάποτε ήρθε κάποιος στα 18 της και ο πατέρας θεώρησε ότι έπρεπε να την πιέσει πολύ. Φαινόταν οριακά τα πράγματα, να τελειώσει το συγκέσιο. Αυτή είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Πήρε το εικόνισμά του και ενώ γινόταν στο σαλόνι οι διαβουλεύσεις, αυτή πήρε το εικόνισμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ανέβηκε στο δωμάτιό της και προσευχόταν πάρα πολύ έντονα. Προσευχόταν. Λέει, θέλω να μείνω νύμφη Χριστού, σας σε παρακαλώ, θέλω εσύ να επέμβεις για να μην ολοκληρωθεί αυτό το οποίο ξεκίνησε ο πατέρας μου και είναι διαπραγμάτευτο στη βούλησή του. Πραγματικά άστραψε θείο φως στα μάτια της και αμέσως έγινε ένας σεισμός στο σπίτι. Άνοιξαν πόρτες και παράθυρα και εκεί που κουβέντιαζαν εμφανίστηκε ένας στρατιώτης με αρχαία περιβολή, στρατιωτική περιβολή, ανέτρεψε το τραπέζι και είπε «Αφήστε τη Γαλάτια ήσυχη, ανήκει σε μένα». Ο υποψήφιος νυμφίος σηκώθηκε και έφυγε δρομέως, φοβήθηκε. Ο πατέρας με τη μάνα βγήκαν έξω, απόλυτη ησυχία επικρατούσε. Μα τι συμβαίνει, πού είναι αυτή? Ανεβαίνουν στο δωμάτιό της και την αναγνώρισαν, την παρουσία του ανθρώπου της παράδοξης εκείνης εμφάνισης στο εικόνισμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τότε ο πατέρας της είπε, καταλαβαίνω ότι πια δεν ανήκει σε μένα, ανήκει ολοκληρωτικά στο Χριστό. Όμως σε παρακαλώ, επειδή στις τέσσερις είσαι πιο αγαπημένη. Έλεγε τις τρεις, βάζω από τη μια πλευρά τη ζυγαριά, τη Γαλάτη από την άλλη και μου φαίνεται ότι εκεί γέρνει ο καμπανός. Καμπανό λέγαμε τη ζυγαριά έτσι στην Κρήτη, ότι βαρύνει όσο δεν βαρύνουν οι άλλες τρεις, παρότι είναι εξαιρετικές και οι άλλες τρεις. Μην πας σε μοναστήρι, δεν θα το αντέξω. Καλά πατέρα, αυτό την έκανε να σηκώσει ένα εκούσιο σταυρό, να πάρει την ανιψιά της, την Αντωνούλα, που ήταν κόρη της αδελφής της, της δεύτερης αδελφής, που είχε σύνδρομο Down, και να το έχει μαζί της 40 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολλές οι δυσκολίες. Οι αμφισβητήσεις, οι χλεβασμοί, οι επιθέσεις του κόσμου. Ένα αγγελούδι ήταν το κοριτσάκι, αλλά οπωσδήποτε δεν συμπεριφέρεται ένα παιδί το οποίο δεν έχει την ισορροπία, την εγκεφαλική που έχουμε εμείς όπως θα θέλαμε. Και ο κόσμος πολλές φορές είναι σκληρός και ανάλγητος. Και αντί να δείχνει κατανόηση και να συμπαρίσταται, ξύνει πληγές και κάνει πιο βαρύ το περιεχόμενο του σταυρού των άλλων ανθρώπων. Πέρασε πολύ μεγάλη οδύνη, αγόγγιστα και συγχωρητικά. Έκλαψε όμως πολύ. Πριν προηγηθούν, πριν επακολουθήσουν όλα αυτά, ήταν γύρω στα, πάλι στα 18 της χρόνια, όταν συγκρούστηκε με τον πατέρα της, ανθρώπινα αυτά. Λέει, κάτι του είπα και τον πίκρανα, που δεν το είχα κάνει ποτέ. Οπότε, με κοίταξε, λέει, με ένα παράπονο και ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια του. Αυτό το δάκρυ άλλαξε τη ζωή μου. Γιατί? Πήγα μέσα στον παππού μου, τον παπά Νικόλα, εξομολογήθηκα. Αυτός λέει, μου διάβασε συγχωρητική ευχή, αλλά πήρε ένα κομμένο βαγί από φοίνικα και μου λέει, θα σε δείρω με αυτό. Θα πας να ζητήσεις συγχώρηση αμέσως. Πήγα λίγο γονάτσα στον πατέρα μου, δεν έγινε παιδί μου τίποτα. Όμως εγώ αυτό με πλήγωσε βαθιά. Ήταν ευαίσθητη ύπαρξη, λεπτοφυής, ευαίσθητη ύπαρξη. Και κοιμόμουν πάνω στο δωμάτιό μου με τη μικρή μου αδελφή, οπότε λέει, περνούσα για τρεις μήνες όλη τη νύχτα με το πρόσωπο ακουμπισμένο πάνω στα σανίδια του οντά. Οντάς είναι τουρκική λέξη, είναι ξύλινο ανώγιο. Και το μούσκευα με τα δάκρυά μου και παρακαλούσα το Άγιο Πνεύμα να με συγχωρήσει και να αισθανθώ μέσα στην καρδιά μου τη συγχώρηση. Ένα πρωινό, έτσι ξαφνικά, πήγα στην αποθήκη και έσκυψα κάτι να πάρω. Και βλέπω μια γαλαζόλευκη φλόγα να κατεβαίνει από τον ουρανό, να κάνει διάτρηση της κεφαλής μου, να φτάνει μέσα στην καρδιά μου. Να πλαταίνουν οι καρδιακοί μου ορίζοντες. Να φεύγουν τα βάρη και οι αμαρτίες μου, δική της περιγραφή, τα έχει γράψει στο προσωπικό της ημερολόγιο, όπως φεύγουν, λέει, τα φύλλα από τα ξερά φύλλα από τα κλαδιά των δέντρων, όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Και όπως φεύγουν οι αποξηρωμένοι φλοιοί από τους κορμούς, όταν ένας δυνατός ύφουνας της ταρακουνής και της αποκαλύσει από τον κορμό. Έτσι έφυγαν, λέει, οι αμαρτίες μου. Ένιωσα ανάλαφρη. Η ίδια πλήρη αυτοσυνειδησία, αλλά άλλος κόσμος μέσα μου. Είχε εγκαθιδρυθεί πλέον αμετάκλητα ο Χριστός. Ήταν η μοναδική μου αγάπη. Πού να ακούσω, λέει, για γάμο μετά. Τιμώ και σέβομαι, λέει, γράφει στο ημερολόγιο της, τον εν Χριστώ γάμο, γιατί είναι η πηγή της αγιότητος, αλλά αυτό ήταν ασύμβατο με το δικό μου έρωτα. Τελείως ασύμβατο. Δεν συμβιβάζονταν, ήταν αντίθετα πράγματα. Τη ρώτησα, είχα την τόλμη και την αφθάδια, γιατί τη θεωρούσα μητέρα μου. Λέω, θέλω να μου πεις, σε πείραξαν ποτέ έτσι λογισμοί, σαρκικοί κτλ. Άκου να δεις, παιδί μου. Ερχόταν μέχρι την κεφαλή αλλά σαν να προσέκρουαν σε τείχος, γιατί αν το άφηνα αυτή την προσβολή να κατέβει στην καρδιά, σαν να έπεφτε ένα χαρτί σε ένα πειρακτωμένο φούρνο. Εξαφανίζονταν αμέσως. Δεν μπορούσα να καλλιεργήσω και να αναπτύξω τέτοια θέματα. Με εμπόδιζε η ευχή του Ιησού, η οποία ήταν στα χείλη της και στην καρδιά της. Μάλιστα αυτό αμετάκλητα στερεώθηκε μέσα της, σωστή οδόρημα, στα τελευταία χρόνια της ζωής της, και έλεγε ότι η νοερά προσευχή είναι, λέει, μια άκτιστη φλόγα του ουρανού, μια φλόγα του ουρανού, η οποία τριγυρνάει κυκλοειδώς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, κατακαίει κάθε εμπαθές νόημα, δροσίζει και αυξάνει τα σπέρματα των αρετών, τα προσαυξάνει, και αυτό λέει φωτίζει το νου για να νοεί όλα τα ανθρώπινα ρήματα, χωρίς να μπορεί να το εκφράσει, να καταλαβαίνει την οντολογία των δέντρων, των πουλιών, αλλά και να γίνεται πηγή μέσα του, πηγή δατοσαλωμένου η ζωή αιώνιων, που το επιφέρει θεία νοήματα, τα οποία λέει αν τα αναλύσουμε θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρους τόμους. Αν και αυτό που φέρνει αυτή η προσευχή που αυτενεργείται μέσα στην καρδιά είναι πολύ σιωπηλό, πολύ δυνατό, έχει πολύ συμπεπυκναμένα νοήματα μέσα. Όταν έζησε αυτή την εμπειρία 18 ετών, τι έκανε? Δεν το εκμυστρεύτηκε σε κανένα άλλο, μόνο στο πνευματικό της. Πνευματικός της πατέρας την εποχή εκείνη ήταν ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος Γαλανάκης, ο οποίος ήταν καθηγητής του γυμνασίου της Μπόμπιας, θεολόγος καθηγητής, και ασκούσε και χρέη ιεροκήρυκα στην περιοχή και την εξομολογούσε. Όταν του απεκάλυψε αυτή την εμπειρία, την αγκάλιασε, την ασπάστηκε στο μέτωπο και της είπε: «Άκου κόρη μου, αυτό είναι αρχή επίπονου σταυρού που θα σε ακολουθήσει όλη σου τη ζωή, αλλά το τέλος σου θα είναι Ανάσταση». Τον φώτισε ο Θεός και έκανε αυτή την τοποθέτηση. Και το έχει γράψει αυτή, τα έχω γραπτά και προφορικά τα έχω ηχογραφήσει. Και μάλιστα έλεγε για αυτή την εμπειρία το εξής, ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέει, είχε την πρώτη επαφή με τον Χριστό όταν ήταν έμβριο στην κοιλιά της Ελισάβετ. Όταν ήρθαν σε επαφή και ο φορούμενα βρεφ, δύο πρώτες εξαδέλφες αναγκαλίστηκαν, η κυρία Θεοτόκος και η Ελισάβετ. Ήταν κόρες δύο αδελφών. Η μία της Άννας, η άλλη της Σοβίνη. Και η Μαρία ήταν μητέρα της Μυροφόρου Σαλόνης. Κόρες του ιερέως Ματθάν στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λοιπόν πήγε να εκμυστηρευτεί το μεγάλο γεγονός που συνέβη στην Παναγία, στην ορεινή Ιουδαία στην Ελισάβετ, δεν πρόλαβε η Παναγία να μιλήσει. Ο Ιωάννης άρχισε να σκυρτάει στην κοιλιά της και μάλιστα λέει μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα στη μητέρα του και προφήτηδα την απειργάστη.

είδε και τον σύστησε στους ανθρώπους, αλλά εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απεκαλύφθη ενώπιον του ολόκληρη Αγία Τριάδα στον Ιορδάνη ποταμό. Έλεγε γερόντισσα Γαλακτία, έτσι συμβαίνει παιδί μου. Έχεις μια γεύση, λέει, θεοπτική, περνάς μετά μια οδυνηρή αναζήτηση όλη στη ζωή και αν επιμείνεις στην ταπείνωση, στην τήρηση των εντολών του Χριστού, στο τέλος σου αποκαλύπτεται πάλι ο Χριστός, αλλά δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με ολόκληρη την αγιοτριαδική δόξα. Και αυτή τον είδε 18 ετών, πέρασε μια οδυνηρή σταυρική ζωή, όπως ο πνευματικός της προφήτευσε, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, και στο τέλος της ζωής της έγινε μια από τις μεγαλύτερες θεόπτριες, ησυχάστριες, οι οποίες εμφανερώθηκαν τελευταία στο χώρο της Εκκλησίας. Για το τι είναι η θεοπτία και πώς, ας πούμε, θεολογούσε πάνω σε αυτά τα θέματα, θα με επιτρέψετε να την ακούσετε την ίδια μέσα από τα γραπτά της. Υπάρχει εδώ μια επιστολή της, Πόμπια, 21 Φεβρουαρίου 2014. Είχε έρθει ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας Ελλάδος, Επιφανής, πολύ μορφωμένος, είναι εδώ κοντά, δεν είναι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, δεν είναι αυτός, με αυτόν είχε στενότερη σχέση. Την επισκέφθηκε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε αυτός ο επίσκοπος, ώστε γονάτισε και της φίλησε το χέρι 8 φορές πριν αποχωρήσει. Αυτή τρελάθηκε, μα γιατί μου το κάνεις αυτό, παιδί μου. Εγώ έπρεπε να το κάνω, δεν μπορούσε να το δεχθεί, δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Μετά το θεώρησε, μου λέει, να του γράψω ένα γράμμα, να του πω ποια είμαι, να μην έχει πλανεμένες εντυπώσεις για το πρόσωπό μου. Πήγαινε να κρυφτεί και αποκαλύπτονταν ακόμη περισσότερο. Λογράψε κάτι. Τσάρεσε να γράφει. Του έγραψε λοιπόν ένα γράμμα πάρα πολύ ωραία, μια επιστολή πάρα πολύ ωραία, η οποία μου κοινοποιήθηκε, την έχω σε φωτοτυπία. Λοιπόν, και θα σας διαβάσω πώς περιγράφει τον εαυτό της σε σχέση με τη θεοπτική εμπειρία της. Σου εξομολογούμε, παιδί μου, ειλικρινά, ότι φοβούμαι για τη σωτηρία μου. Νιώθω πως εγέρασα και δεν έχω βάλει ακόμα αρχή μετανοίας. Δεν είμαι ούτε οραματίστρια, ούτε προβλεπτική, προορατική. Αυτά είναι τεχνάσματα του σατανά και πολλοί που διατείνονται ότι τα έχουν και τα σερβίρουν προς τα έξω, γίνονται παίγνια στα χέρια του. Όλα τα τρελά είναι στην κεφαλή και όλα τα θεϊκά στην καρδιά. Έκανε ένα διαχωρισμό στην εγκεφαλική λειτουργία και στην καρδιακή λειτουργία, όπως ήταν ο Αδάμ και η Εύα πρώτης πτώσεως. Είχαν δύο παράλληλες λειτουργίες, η καρδιακή συντόνιζε την εγκεφαλική. Και λέει, όλα τα τρελά είναι στην κεφαλή και όλα τα θεϊκά στην καρδιά. Η καρδιά όμως δεν ανοίγει εύκολα, θέλει πολύ πόνο, πολύ προσευχή και προπαντός μεγάλη μετάνοια. Τότε τρυπάει η καρδιά, γίνεται σαν το πηγάδι βαθιά και νιώθει το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Αυτά είναι γλυκίσματα του Θεού σε κάποιους σαν εμένα, για να μας καλοπιάσει τώρα που γεράσαμε και να πάρουμε στροφή μετανοίας. Δηλαδή αυτό δεν το θεωρούσε ότι ήταν αποτέλεσμα της καθαρότητός της, αλλά επειδή γέρασε άπρακτη, της έδωσε γλυφιτζούρια ο Θεός για να την καλοπιάσει, να την τραβήξει κοντά του, να μην χαθεί η ψυχή της. Έτσι το ερμήνευε. Τότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην καρδιά κρύβεται ένας άλλος άνθρωπος. Έχει άλλα μάτια, τα κιάλια της καρδιάς. Δική της έκφραση, είναι ο νους. Η λεπτοτάτη προσοχή, ο οφθαλμός της ψυχής. Η καρδιά κρύβει ένα ολόκληρο μηχανισμό με όργανα. Όπως το σώμα έχει τα δικά του αισθητήρια όργανα, έτσι η ψυχή έχει τα δικά της. Έχει μάτια που βλέπουν. Λέγεται νους. Δεν ταυτίζεται με τη διάνοια. Είναι το μάτι της ψυχής, η λεπτοτάτη προσοχή. Το σημείο που ερχόμαστε σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο, των αγγέλων, των Αγίων και των δαιμόνων. Το νου μας προσβάλλουν οι λογισμοί, οι καλοί ή οι κακοί. Εκεί δέχομαστε τα θεϊκά νοήματα ή τις πειρασμικές προσβολές που ενεργοποιούν τα πάθη και μας οδηγούν στην αμαρτία. Ο νους, όταν είναι καθαρός, όλα τα βλέπει. Ακόμα εξιχνιάζει και τα ουράνια. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, ο νους τα πάντα ωρά και τα εν ουρανής. Και ουδέν αυτό επισκοτεί ή μία αμαρτία μόνον. Το δε καθαρό νοεί ουδέν ακατάλληλον. Όποιος έχει καθαρό νου, λέει, βλέπει τα πάντα και τα υπουράνια. Και τίποτα δεν τον σκοτίζει, μόνο η αμαρτία. Στον καθαρό νου, λέει, δεν είναι τίποτα ακατάληπτο. Αυτό το νου, επειδή δεν είχε έκφραση θεολογική,

0: καταθέτει, δεν διάβαζε πατέρα, δεν ήξερε αν διαβάσει πατέρα, δεν είχε διαβάσει ούτε μία σελίδα. Όμως βλέπουμε ότι είναι σε απόλυτη συνέχεια και απόλυτη ταύτιση με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είχε δική της έκφραση που εξέφραζε τα ίδια τα οποία βίωσαν και διατύπωσαν οι ίδιοι. Και λέει, εκείνε, λέει, στην καρδιά μέσα τα κιάλια της καρδιάς. Βλέπουν για να μετανοήσουν εκείνο το άπλετον γαλαζόλευκο φως που είναι ο Τριαδικός Θεός. Συγκλονίζεται η ψυχή με καλό φόβο. Δεν έχει ταραχή. Έχει καλό φόβο. Δηλαδή νιώθουμε ότι εμείς είμαστε το τίποτα και ο Θεός το πάνω. Έτσι. Συγκλονίζεται η ψυχή με καλό φόβο, γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός είναι το παν και εγώ το μηδέν. Τα δάκρυα σταματούν τότε, ακόμα και η προσευχή. Ο νους απολαμβάνει το μυστήριο που δεν μπορεί να το εκφράσει. Η ψυχή γεμίζει ειρήνη, ζεστασιά, γαλήνη, ηρεμία και αγάπη. Τότε αγαπάς όλο τον κόσμο, ταυτίζεσαι με τα πάθη του κόσμου. Ακόμα και τα μυρμήγκια αγαπάς, τίποτα δεν σου είναι αδιάφορο. Δεν έχει τίποτα αγκαθωτό, αιχμηρό δηλαδή, αυτό όπως αυτά που δείχνει ο Σατανάς. Αυτά που δείχνει ο Σατανάς προκαλούν σύγχυση, ταραχή, υπερηφάνεια, έχουν δηλαδή προεξοχές, αιχμηρά, οξύτητες, τα οποία αναστατώνουν. Όταν κάποιος δεν έχει το χάρισμα των τελείων, που είναι το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, εύκολα μπορεί να πατηθεί. Γι' αυτό ο Μέγας Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του, καθόλου εύχεστε δι λαμβάνει χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων, ή να μην παντεί πνεύματι πιστεύετε ως γέγραπτε. Και συνέχισε να λέει και κάτι άλλο για να τους προφυλάξει από τα τεχνάσματα του διαβόλου, εύκολον το διαβόλο τα εις κακίαν σχήματα. Δηλαδή ο διάβολος είναι ο πιο ευέλικτος υποκριτής, ο πιο καλομεθοδευμένος μασκαράς, ο πιο επιτηδευμένος μασκοφόρος, ηθοποιός άριστος. Μετέρχεται όλα τα σχήματα, χρησιμοποιεί όλους τους ρόλους, υιοθετεί όλους τους μηχανισμούς προκειμένου να αγρεύσει θύματα και να ξεγελάσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων λέει πάνω σε αυτό, «Μιμείτε την αρετήν η κακία και το ζυζάνιον βιάζεται σιτός νομισθήνε, σχήματι μεν προς τον σίτον εξομοιούμενον εκδέ της γεύσεως υπό των διακριτικών εξελεγχόμενων». Προσέξτε λέει, γιατί μιμείτε ο διάβολος την αρετή, η κακία την αρετή, και όπως λέει το ζυζάνιο, βιάζεται να το περάσουν για σιτάρι. Σχήματι μεν προς τον σίτον εξομοιούμενον, παίρνει το σχήμα του σιταριού, φυτρώνει δίπλα του, υπό των διακριτικών ελέγχεται, γιατί έχει άλλη γεύση. Οπτικά μπορεί να φαίνεται το ίδιο, αλλά έχει άλλα αποτελέσματα. Το ίδιο λέει, και ο διάβολος βιάζεται με τα σχηματιστή, είναι εις άγγελων φωτός, για να το άγγελων βίων πολιτευωμένος εξαπατήσει και εις άγραν εκείνου, άγραν εκείνου ποιήσει. Και ο διάβολος λέει, θέλει να μετασχηματιστεί εις άγγελων φωτός, για να εξαπατήσει αυτούς λέει που ζουν αγγελικό βίο και να τους κάνει άγρα στο δίχτυ της κακίας του, να τους εκμαλωτήσει στα δίχτυα της εξουσίας του. Οπότε το τονίζει αυτό, όταν κάποιος δεν έχει γευτεί το φως του Θεού, όποιος δεν έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να απατηθεί και να απατήσει και άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή όταν ακούμε, έλεγε και η ίδια, είδα τον Χριστό, είδα την Παναγία. Αυτό μπορεί να το δεις μια φορά στη ζωή σου, σε στιγμή οριακή, όταν πονάει πολύ η καρδιά από μετάνοια ή κάποια περιπέτεια που περνάς και στρέφεσαι με έμπονη προσευχή στην Παναγία, και τότε επειδή πονάει η καρδιά, τραβάει το νου από τον εγκέφαλο, ενώνεται με την καρδιά ο νους, βρίσκει το φυσικό του τόπο και γίνεται πυρκαγιά μέσα σου, και αυτή η δυνατή προσευχή φέρνει άλλο αποτέλεσμα. Μπορεί να έχεις μια θεοσημεία, αλλά αυτό θα γίνει μια φορά και σε στιγμές οριακές. Δεν παγιώνεται να αρχίζει να επαναλαμβάνεται. Αν αρχίσει να επαναλαμβάνεται, είναι πάρα πολύ ύποπτο. Έτσι, πάρα πολύ ύποπτο. Άλλο να δεις την Παναγία μια φορά και άλλο να πίνεις κάθε μέρα καφέ μαζί της, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση. Έτσι. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό συνηθίζει ένας σύγχρονος άνθρωπος του Θεού ευλογημένος, σας τον ανέφερα προηγουμένως, να λέει ότι οι πλανεμένοι, λέει, στην Ελλάδα σήμερα είναι περισσότεροι από τα μανιτάρια που φυτρώνουν στις βουνοπλαγιές. Πάρα πολύ εύκολο. Επειδή κάνουμε ένα κομποσκήνι, επειδή διαβάζουμε λίγο ψαλτήρι και λίγο προσευχή, υποβάλλουμε σε στοιχειώδη ασκητικά παλέσματα και πνευματικά γυμνάσματα τον εαυτό μας, ο διάβολος δεν έρχεται από τα αριστερά να ενεργοποιήσει τα πάθη, πάει από τα δεξιά. να μας καλλιεργήσει καινοδοξία και να μας πιστέψει ότι φτάσαμε και στα μέτρα του Μεγάλου Αντωνίου. Αν υιοθετήσουμε ένα τέτοιο λογισμό, αμέσως χάσαμε τα πάντα. Χάσαμε τα πάντα. Γι' αυτό τονίζει εδώ και λέει ότι το χάρισμα αυτό το έχουν αυτοί που γεύτηκαν τις θεϊκές ενέργειες. Οποιοδήποτε άλλος μπορεί να ξεγελαστεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει: «Εμείς ελάβομεν χρίσμα εκ του Αγίου και γινώσκομεν αυτόν». Το χρίσμα εκ του Αγίου είναι το Άγιο Χρίσμα, το Άγιο Μύρο, το οποίο ενεργοποιείται μέσω του ησυχασμού, μέσω της ταπεινώσεως. Και όποιος είναι μυρίπνο, ζωμύριστος από τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος και έχει φτάσει σε μέτρα θεώσεως, έχει νοερά προσευχή, αμέσως αισθάνεται την κακοσμία των δαιμόνων. Όπως ο Άγιος Εφραίμ που έχουμε εδώ μπροστά. Πήγαιναν μασόνοι, πήγαιναν άνθρωποι που είχαν ενεργά πάθη, ανεξομολόγητες αμαρτίες, λέει: «Πώς βρωμάει», λέει, «απέσια». Γιατί ήταν ζωμύρι. Ένας άλλος δεν μπορεί να το αισθανθεί αυτό. Ούτε και ακόμα και η ανατριχύλα και ακόμα και ο φόβος, η ταραχή, μπορεί ο διάβολος να τα καμουφλάρει αυτά για να μας ξεγελάσει. Οι Άγιοι όμως καταλαβαίνουν αμέσως από την κακοσμία που είναι πνευματικού χαρακτήρα, την παρουσία του διαβόλου και τι άλλο αντιλαμβάνονται, τα ενεργήματα τα οποία δημιουργεί στην ψυχή. Που είναι η ταραχή, ο φόβος, έτσι, η εσωτερική ανασφάλεια, όλες αυτές οι ενέργειες που είναι προέκταση της κολάσεως, γιατί είναι νεκρό πνεύμα και νεκροποιό. Και ό,τι προσεγγίσει το νεκρόνιο, του μεταφέρει τη δική του ταραχή, τη δική του σύγχυση. Λέει λοιπόν εδώ, ο νους απολαμβάνει το μυστήριο, τα σατανικά έχουν βρώμα, αηδία, σε πιάνει τρομάρα, μεταταράσσονται τα σπλάχνα σου. Ναυτία δηλαδή, ανακατεύεται όλο το περιεχόμενο της κοιλιακής χώρας. Το φως του Θεού σου δείχνει πόσο αμαρτωλός είσαι και φέρνει ταπείνωση, μετάνοια, αγάπη. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά του. Δηλαδή αυτό το φως δεν σε θαμπώνει, αλλά είναι πιο δυνατό από τη φωτάβια του ηλίου. Ο ήλιος είναι σαν λίχνος μπροστά σε αυτό το φως. Άλλοτε το έβλεπε με αυτόν τον τρόπο και άλλοτε το έβλεπε σαν ηλαρό φθινοπορεινό δειλινό, να είναι επιπολή στον ορίζοντα της ψυχής της. Υπάρχουν πολλές μορφές θεοπτείας. Δεν μοιάζει με κανένα κοσμικό πράγμα το φως του Θεού. Τον Πατέρα είναι ψεύτης όποιος πει ότι τον έχει δει. Είναι εντελώς αόρατος. Δεν σε αφήνει το πολύ φως. Μάλιστα, κάποτε το έχει γράψει, δεν κρατώ αυτό τη γραπτή της κατάθεση. Θα σας φέρω, λέει, ένα παράδειγμα. Πώς έχουμε, λέει, έκλειψη ηλίου γιατί μπαίνει η σελήνη μπροστά. Δεν φαίνεται η πυρήκαυση στη σφαίρα του ήλιου, αλλά φαίνεται η ακτινοβολία. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ήλιος από το φως που εκπέμπει, ενώ αγνοείς την ουσία. Αγνοείς την πυρήκαυση στη σφαίρα, δεν τη βλέπεις. Έτσι είναι ο Πατέρας. Βλέπεις το φως, αλλά ουσία δεν μπορείς να δεις. Δεν σε αφήνει το πολύ φως. Έτσι το ερμηνεύει η ίδια. Βέβαια, δεν χωρίζεται το φως από την ουσία. Είναι μέρος της ουσίας, αυτό που εκπέμπει η ουσία. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι όποιος μετέχει του φωτός, των ακτίστων ενεργειών, μετέχει αμεθέκτος και της Θείας Ουσίας. Αμεθέκτος. Έτσι. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει ο Θεός και μάλιστα αντιλαμβάνεται ότι είναι υπέρτατος νους και πιάνει τα γνωρίσματά του. Εδώ λέει: «Δεν αφήνει το πολύ φως, νιώθεις μόνο τη δύναμή του και την πρόνοιά του, την ασπλαχνία του, την κυβέρνησή του, την ανοχή του, την άφατη αγάπη του. Ο Υιός έγινε άνθρωπος. Μας συναναστράφηκε και έχουμε πιο πολύ θάρρος αυτόν». Δηλαδή, το δεύτερο φως είναι σεσαρκωμένο. Έχει ανθρώπινη φύση. Την περιέγραφε. Είναι, λέει, ούτε παχύς ούτε αδύνατος, μάλλον αδύνατος. Προς το ψηλός, καστανόξανθα μαλλιά και γένια. Διχαλωτό γεννάκι, έτσι περιέγραφε. Γαλάζια μάτια. Αθεράπευτες οι πληγές των παθών του Σταυρού, για να τον βλέπουν και να τον αναγνωρίζουμε. Και μάλιστα λέει, με αυτές τις πληγές πρεσβεύει ως πρεσβευτής της ανθρωπότητος στον ουράνιο Πατέρα. Γι' αυτό μου έλεγε, όταν θα ακούς την Εκκλησία «Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού», θα το λες με συγκλονισμό, και αν το λέει άλλος ιερεύς θα συγκλονίζεσαι. Εννοεί την άκτιστη Θεία Λειτουργία, την επουράνια Θεία Λειτουργία που κάνει ο Υιός, έχει αναφορά τον Πατέρα και παρακαλεί για μας ως άνθρωπος, δείχνοντας τις πληγές του πάθους. Γι' αυτό τη συγκλώνησε αυτή η πράση. Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Και λέει ότι είναι φως εσαρκωμένο το δεύτερο φως. Επίτηδες τον έχει έτσι, για να τον αγνωρίζουν οι πάντες και να καταλάβουν ότι δεν ήταν ένας πλάνος, αλλά σωτήρας του κόσμου. Και μάλιστα έτσι θα έρθει. Στο προήμιο της Αποκαλύψεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι εδώ έρχεται επί των εφελών του ουρανού και όψεται εν αυτόν πάσο οφθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν. Έρχεται πάλι, εννοεί τη Δευτέρα Παρουσία του, επί των εφελών του ουρανού, θα τον δει κάθε ανθρώπινο μάτι και αυτοί που τον σταύρωσαν. Θα τον δουν κατάστηκτο της μόνο ψυχή πανστενουργών. Θα τον αναγνωρίσουν αμέσως γιατί θα δουν τις πληγές. Και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν είναι του παρόντος, αναφέρεται για πέντε λόγους υπάρχουν οι πληγές αθεράπευτες. Τον ένα λόγο τον αναφέρει η Γερόντισσα για να πρεσβεύει για μας τον ουράνιο πατέρα ως άνθρωπος. Το Άγιο Πνεύμα είναι φως. Σε ένα φως φαίνονται και οι τρεις, αλλά διακρίνονται και ως τρία φώτα. Ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν έφυγε. Κινείται με μεγάλο κρότο, αλλά τον ακούνε μόνο όσοι έχουν ανακαλύψει την καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα κινείται διαρκώς με πολύ μεγάλο κρότο, λέει ήχο, αλλά τον αισθάνονται όσοι μόνο έχουν ανακαλύψει την καρδιά και την έχουν ενεργοποιήσει. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παίρνει Πνεύμα Άγιον. Μάλιστα εδώ μου έλεγε ότι το Πνεύμα το Άγιο κινείται διαρκώς, δίνει συνοχή στην κτήση, είναι δάχτυλος Θεού μέσα στον κόσμο που αποκαλύπτει όλη τη δύναμη του Τριαδικού Θεού και όλη την παρουσία Του, γιατί είναι ενωμένο με τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα και τον Σεσαρκωμένο Λόγο. Και περνά λέει από όλους μας, αλλά σκηνώνει εκεί που υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια. Γι' αυτό λέει εδώ τις προϋποθέσεις, να είναι κάποιος μετανοών, να τηρεί τις εντολές του Χριστού και να ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και παίρνει Πνεύμα Άγιον. Τα σωματικά μάτια δεν βλέπουν. Τραβιώνται όμως και αυτά σαν μαγνήτης. Όλος ο άνθρωπος είναι μέσα στο φως. Δεν ξέρεις από πού βλέπεις. Οι πέντε αισθήσεις γίνονται μία. Ακατανόητο μυστήριο. Λέει ότι τα σωματικά μάτια δεν τα βλέπεις. Τα βλέπεις με τα κιάλια της καρδιάς. Όμως λέει κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, αισθανόταν τα σωματικά μάτια να τραβιώνται και να δυναμώνουν για να αντέχει αυτή την θεοφάνεια. Γι' αυτό αλλοιώθηκαν τα μάτια της, είχαν μια απεραντοσύνη, ένα βάθος, μια δυσδυτικότητα φοβερή. Ήταν οξυβελή και τα ταυτόχρονα σαγηνευτικά και παρηγορητικά μάτια. Δεν μπορούσες να την κοιτάξεις κατάματα από τις αστραπές που εξέπεμπε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Δεν νομίζω να την κοίταξε κανείς τα μάτια από τις αστραπές και το φως που εξέπεμπε. Και μάλιστα έλεγε ότι ο νους, ο οφθαλμός, τα κιάλια της καρδιάς λέει, δεν βλέπουν μόνο το φως του Θεού, αλλά εν το φωτί βλέπουν και τους Αγίους. Έβλεπε διαρκώς τους Αγίους, τις επουράνιες αγγελικές ταξιαρχίες. Έλεγε ότι είναι, λέει, πολλά φώτα μέσα στο μέγα φως. Και εδώ αυτή την κατάθεσή της που είναι γραπτή σε άλλο σημείο, τη βρήκα στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο που λέει ότι είναι, λέει, κτιστά φώτα οι άγγελοι μέσα στο άκτιστον φως περιχορεύοντα. Το ίδιο πράγμα που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το είπε με δική της λεκτική έκφραση εκείνη και συναναστρέφονταν τους Αγίους, συνομιλούσε μαζί τους. Αρκετές φορές είδε την κυρία Θεοτόκο και μάλιστα μου έλεγε η Ιεροσολυμίτισσα είναι φωτογραφία της, δεν είναι εικονογραφική παράσταση. Αν η Ιεροσολυμίτισσα την αποδίδει απόλυτα, έχει όλα τα σωματικά χαρακτηριστικά του Υιού της. Και αυτή έχει γαλάζια μάτια. Το πρόσωπό της είναι έτσι, λίγο μακρόστενο, λιγάκι, δεν είναι στρογγυλό, είναι. Και έχει μια σεμνότητα και μια ταπείνωση. Μου αρέσει, μου λέει, να τη βλέπω. Καμιά φορά πάω στο παρελθόν και τη βλέπω όταν κρατούσε σαν αυτό ένα ταγάρι, σαν αυτό που κρατούν σήμερα οι Αγιορείτες και πήγαινε στην Ελισάβετ. Σαν να τη βλέπω τώρα, λέει, στο δρομολόγιο προς την Ελισάβετ, έγκυο. Τι σεμνότητα, τι μεγαλοσύνη, τι σεμνομεγαλοπρέπεια, τι ταπείνωση. Αυτή της, μου λέει, η έκφραση είναι η πιο αποδοτική του μεγαλείου της Θεοτόκου. Την είχε δει πάρα πολλές φορές και μάλιστα όταν έπαθε το πνευματικό είδημα, την περιμέναμε εκείνο το βράδυ και μάλιστα εκάρη μοναχή Άρων-Άρων, γιατί οι γιατροί λόγω του πνευματικού ειδήματος είχε χάσει τις αισθήσεις της, μιλούσε πολύ λίγο, δεν της έδιναν ζωή, λέει ένα 24ωρο. Κάποια στιγμή άστραψε το πρόσωπό της, ύψωσε τα χέρια της και είπε «Ήρθε, ήρθε, ήρθε». κοίταζε τα αστικά και ταυτόχρονα ήταν κατανυγμένη, λαμπερή. Η ανιψιά της δίπλα. Ποιος ήρθε, θεία? Η κυρία Θεοτόκος, συνοδευόμενη από την Αγία Παρασκευή. Τι φως, τι μεγαλείο. Τι σου είπε? Ότι τα τετράδια μου είναι πεντακάθαρα, οι βαλίτσες μου έτοιμες και τα εισιτήριά μου θεωρημένα. Γιατί δεν με παίρνεις, Παναγία μου? Όχι. Έχεις ακόμα λίγη αποστολή να βοηθήσεις κάποιους. Το πρόσταγμα για την έξοδό σου θα το δώσω εγώ. Και μάλιστα όταν το είπε αυτό, 12 ιερείς, τελούσαμε ευχέλαιο στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαμε ανάψει τη μία μας για να μην φέρουμε αναπνευστική δυσφορία, ευωδίασε όλο το σπίτι. Ήταν η ευωδία της παρουσίας της κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Παρασκευής, αλλά έβλεπε συνεχώς τον Άγιο Γιώργιο. Ο Άγιος Γιώργιος είναι ο προστάτης πολιούχος του χωριού της Μπόμπιας. Έχουμε δύο εκκλησίες, τον παλαιό και τον νέο. Ο παλαιός χτίστηκε μέσα σε 90 ημέρες. Ήταν το φυρμάνι του Πασά. Είσαι 90 μέρες ή δεν θα τον χτίσετε. Και επιστρατεύτηκε όλο το χωριό. Και όταν δεν είχαν νερό, έβαζαν κρασιά και γάλα και ό,τι άλλο είχαν. Γυναίκες τη νύχτα με τις λίχνους τότε, δεν είχαν υποτυπώδη φωτιστικά μέσα. Ανεγέρθη αυτός ο ναός που έχει πολύ χάρη. Και επειδή ήταν κεφαλοχώρη, είχε και το γυμνάσιο και αύξανε η θυσμιακή κατάσταση του χωριού, ανοίγηραν λίγο πιο κάτω ένα μεγαλοπρεπή περικαλή ναό, περίπου σαν τούτο εδώ. Και είναι ο παλαιός και ο νέος Άγιος Γιώργιος. Είχε ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Γιώργιο και ο Άγιος Γιώργιος εμφανιζόταν διαρκώς. Διαρκώς εμφανιζόταν. Και μου κάνει εντύπωση ότι κάποτε που είχε έρθει ένας καθηγητής, συνταξιούχος λυκειάρχης, κριτικός, που διαμένει εδώ στην Αθήνα, είχε ακούσει για αυτήν και ήρθε κάπως περίεργα, διάφορα, γιατί νόμιζε ότι είχε Αλσχάιμερ, λέει, και σαν την πυθία έλεγε καταλαβίστηκα πράγματα που κάποιος επιτίδιος ιερομόναχος, εγώ δηλαδή, ο υποφαινόμενος, τα ερμήνευα όπως ήθελα και ξεγελούσα τους ανθρώπους. Η γυναίκα του φαινόταν, η σύζυγός του ήταν ευσεβής γυναίκα. Δεν ήξερα εγώ ποιος ήταν και γιατί ήρθε, αλλά θυμάμαι ότι μπήκε μέσα με μια λαζονία, με μια φαρισαϊκή υπεροψία. Ήταν κορδωμένος, σαν να είχε καταπιεί ομπρέλα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, είχε πίσω τα χέρια. Λέει, εδώ είναι αυτή η γυναίκα που λένε ότι λέει διάφορα, γελούσε. Λέει, εδώ είναι. Λέει. Περάστε να τη δείτε. Αυτή δεν μιλούσε καθόλου. Κάθισε, ήταν ανοιχτό το παράθυρο, έβλεπε έξω στην αυλή. Κάποια στιγμή το βλέπω να γουρλώνει τα μάτια. Ακούστηκαν καλπασμία λόγου απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι περνούσε κάποιο άλλο. Γουρλώνει τα μάτια, σηκώνεται, αρχίζει να υδρώνει, να βαριανασένει. Και να μου λέει, Πάτερ, σου φαίνομαι ότι είμαι τρελός. Σου φαίνομαι ότι είμαι τρελός. Μα δεν σας είπα, κύριε, κάτι εγώ. Εσείς αυτοσυστήνες, δεν ξέρω ποιος είστε. Λέω, σας βλέπω πρώτη φορά. Μου λέει, Ευανθία, πάμε να φύγουμε. Αυτό το σπίτι έχει μια παράξενη ενέργεια. Είδα απ' έξω ένα λευκό καβαλάρι, με αρχαία περιβολή. Κρατούσε ένα κοντάρι και με κοίταζε αυστηρά και το είχε στραμμένο σε μένα. Λίγο πριν το πει αυτό, είπε η γερόντισσα, απ' έξω είναι ο Άγιος Γιώργης. Αυτό είπε, χαχαχαχα, δεν σας το πω ότι αυτή είναι τρελή και λέει η φαντασιό σας. Μέχρι να το πει αυτό, γουρλώνει τα μάτια και έτσι να κοιτάζει. Σιγά, από ό,τι μου είπε, μετά άρχισε να ξεθοριάζει αυτή η εικόνα μέχρι που τον έβλεπε περίγραμμα, έως ότου εξαφανίστηκε. Αυτό συνέβη και άλλες φορές. Είχαν έρθει μαθητές του Λυκείου από την παρακείμενη Κομόπολη των Μυρών, που είναι το πιο ζωτικό πληθυσμιακό κέντρο της περιοχής, πρωτεύουσα της επαρχίας και του Δήμου Φεστού. Και είχαν έρθει 10 παιδιά, ημέρα Κυριακή. Λέω να δούμε τι είναι αυτή η γιαγιά. Τότε αυτή βέβαια είχε 7 εγκεφαλικά περάσει. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργούσε, αλλά είχε υγιέστατο νου. Σαν να ήταν δηλαδή ένας σούπερ οδηγός μέσα σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο. Ήξερε πολύ καλά και τι έλεγε και η μόνη που είχε την πιο οξυμένη αντίληψη από όλους, αλλά όταν ήταν κουρασμένη, γιατί μια φορά μέτρησα 222 άτομα σε μια μέρα. Αυτή είχε εγχειριστεί και από τα δύο πόδια στα ισχύα, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, την είχαμε σε ένα αναπηρικό κρεβάτι, στη στάση καθίσματος, δεν μπορούσε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, και όμως ξεχνούσε τους φρικτούς πόνους του σώματος και ασχολούνταν με το πρόβλημα του καθενός. Δεν άφηνε κανέναν. Ειδικά όσους ερχόταν με ταπείνωση και έτσι απερίεργη διάθεση, τους έλυνε όλα τους τα προβλήματα. Όλα τους τα προβλήματα και πάρα πολλά θαύματα, αλλά δεν είναι το θέμα μου αυτό. Όταν ήρθαν αυτά τα παλικάρια, κάθισαν και τους λέει, ακούτε τον Άγιο Γιώργη? Υπάρχει ένα δεύτερο δωμάτιο από πάνω. Τώρα φτιάχνεται το σπίτι της. και αρχίζουν τα παιδιά, από ό,τι μου είπα, να αισθάνονται ένα έντονο καλπασμό αλόγου. Έντονο καλπασμό αλόγου. Πανικοβλήθηκαν, σηκώθηκαν, έκαναν το σταυρό τους, λέει, την απάντηση την πήραμε. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε και να δούμε τίποτα άλλο, σηκώθηκαν και έφυγαν. Όπως μια μεγάλη Πέμπτη, στη Μονή Παναγίας Καλυβιανής, όπου ανήκε μετά την κουρά της, και εκεί είναι ενταφιασμένη, μία μοναχή, η οποία τώρα τη διακονεί στον τάφο, είχε αλλεργία στα μάτια. Φοβερή αλλεργία. Φοβερή αλλεργία. Κόντεψε να βγουν τα μάτια της, όπως κατά το κοινό λεγόμενο. Πήρε φάρμακα, ήταν ατελέσφορη η επίδρασή τους, η θεραπευτική, μάλλον χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Ήταν η περίοδος ανθοφορίας, κάποιες μορφές γύρεως την επηρέαζαν και επειδή έχει φυλάστενο οργανισμό, δεν έχει έτσι ανοσοποιητικό πολύ δυνατό, η καημένη είναι ευάλωτη. Στην ακολουθία των παθών του κυρίου, τα μάτια της δεν είχαν καθόλου άσπρο χρώμα, ήταν ολοκόκκινα, φρικτή πόνη. Σηκώθηκε, έφυγε μετά την κάθοδο του Σταυρωμένου και πήγε σε ένα ίδρυμα, γιατί υπάρχουν ιδρύματα σε αυτό το μοναστήρι, τώρα δεν λειτουργούν, μόνο το γυροκομείο. Και πήγε στο ίδρυμα όπου υπηρετούσε και μου λέει: βρήκα ένα καθρεπτάκι ενός κοριτσιού. Ένα στρογγυλό καθρεπτάκι που το είχε αφήσει και κοίταξα τα μάτια μου και φοβήθηκα. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω. Και βγήκα στο διάδρομο που έχει μήκος ο διάδρομος, στο δεύτερο όροφο, στον τρίτο όροφο, 44 μέτρα. Εγώ μου λέει: παρότι είμαι, ζω κάθε μέρα εδώ, από τη ζάλια, από τον πόνο, αποπροσανατολίστηκα και πήγαινα σαν υπνοβάτης και προσέκρουσα στον τοίχο αντί για να. Οπότε κατάλαβα, μου λέει, ότι πήρα αντίθετη φορά. Και άρχισα μετά να περπατάω έτσι στο πουθενά, μέσα στο διάδρομο, ώσπου βλέπω μια λάμψη φοβερή, ενώ είχαν κλειστά τα μάτια μου, γκαλαζόλευκη λάμψη. Έκανε τη νύχτα μέρα. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω τη Γερόντισσα. Ζούσε τότε η Γερόντισσα. Και κρατούσε το σταυρό του παππού της, του Παπανικόλα, που έχει τίμιο ξύλο. Εγώ, λέει, μόλις την είδα φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα με την έννοια της ταραχής και του φόβου, του πανικού και της, ας πούμε, της αίσθησης της παρουσίας κάποιου κακού πνεύματος, αλλά παρά τα αυτά φοβήθηκα από την έκπληξη του γεγονότος και άρχισα να μου λένε «Σταυρωθέντος Χριστέ, ανιερέθη τυραννή, σε πατήθη δύναμη στο εχθρού». Άρχισα να λέει «Σταύρο, ναι, όσο θες, αλλά δεν είμαι πονηρό πνεύμα. Εγώ είμαι, γερόντισσα γαλακτία είμαι. Ήρθε, παιδί μου, γιατί θα σου βγάλει τα μάτια απόψε ο διάβολος. Και ήρθα να σε βοηθήσω να γίνεις καλά». Ηρέμησε, της λέει. Αμέσως την ηρέμησε. Έβαλε πρώτα, λέει, το σταυρό στο αριστερό που είχε το μεγαλύτερο, στο αριστερό που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κόλλησε ο σταυρός επάνω. Δεν μπορούσε, λέει, να τον βγάλει. Και φωνάζει γερόντισσα: «Άγια Γεωργία μου, έλα, δεν μπορώ μόνη μου». Η μοναχή το διηγείται ακόμα συγκλονισμένη. Ακούει ένα άλογο. Γκούπου, γκούπου, γκούπου μέσα στο διάδρομο. Δεν είδε τίποτα. Κάποιος απέζεψε και της λέει: «Γερόντισσα, καλά είναι τώρα το αριστερό, βάλω το στο δεξί. Μετά από 10 λεπτά θα είναι καλά και το δεξί και είναι έτοιμη η μοναχή». «Σε ευχαριστώ, Άγιε Γεωργιέ μου». Μου λέει: «Δεν τον είδα, άκουσα τη φωνούλα του». Αισθάνθηκα όμως ότι πάλι καβάλισε το άλογό του και αισθάνθηκα τον καλπασμό του αλόγου μέσα στο διάδρομο. Μετά μου λέει: «Πήγαινε τώρα, παιδί μου, γιατί θα με αναζητήσουν και εμένα». Μπήκε μέσα, σε λίγη ώρα ήταν τελείως καθαρά τα μάτια, ούτε παροξυσμό, ούτε πόνο, ούτε τίποτα. Την επόμενη μέρα πέρασα από εκεί και μου αναφέρει το γεγονός. Το είπα στη Γερόντισσα και μου είπε να. Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Απλώς μου είπε: «Θα πας στη Γερόντισσα Γαλακτία. Μετά την αποκαθήλωση θα πάω». Πραγματικά πήγα και ήρθε με μια άλλη μοναχή. Καθόμουν εγώ και ένα πνευματικό μου παιδί μέσα και οικονόμος που τη φρόντιζε η πρωινή. Μόλις μπήκε μέσα, της λέει: «Γερόντισσα, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Σουπ, σουπ, σουπ, μη μιλήσεις, μη μιλήσεις. Δεν είναι ώρα να ομολογήσουμε. Αν μιλήσεις, δεν θα ξανάρθω εκεί που είσαι. Εγώ, βέβαια, κατάλαβα ότι κάτι παράδοξο είχε συμβεί. Λέω: «Γιατί να μην μιλήσεις, θα μάθουμε κι εμείς». «Όχι, μην το πεις. Θα το κάνει χούψη νάψη, δηλαδή θα το διαδώσει παντού». «Μην το πεις τίποτα, μην το πεις τίποτα». Μετά από, της λέει: «Εάν μιλήσεις, δεν θα ξανάρθω εκεί που είσαι. Και σ' αγαπώ πολύ». Μετά από λίγες μέρες, διακαινήσιμο σε εβδομάδα, της εμφανίστηκε και πάλι ζωντανά και της λέει: «Είσαι καλά. Θα αρκεστείς το φάρμακο του Αγίου Γεωργίου, του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Γεωργίου, και θα παίρνεις από τώρα και έπειτα το φάρμακο που σου δώσε ο τάδε οφθαλμίατρος μόνο. Γιατί ενεργεί ο Θεός και μέσα των φαρμάκων». Και εξαφανίστηκε. Όταν όποιος βλέπει Αγίους, τους βλέπει εν το φωτί του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού, και είναι μορφή θεοπτείας αυτό. Και μου κάνει εντύπωση ότι περιέγραφε τα χαρακτηριστικά του καθενός. Μου έλεγε, ο πιο ψηλός Άγιος είναι ο πρόδρομος. 2.15. Και ο πιο αυστηρός επισκέπτης. Τον βλέπουμε και στην εικονογράφηση. Φαίνεται ότι έχει μακριά πόδια, έτσι τον αποδίδουν οι αγιογράφοι όταν τον εικονογραφούν ολόκληρο. Μετά μου λέει, ακολουθεί ο Άγιος Μινάς. Ο Άγιος Μινάς είναι πολύ μεγάλος, τεράστιος, πλαταράς, έτσι μου έλεγε, πολλές πλάτες, εύσωμος, σγουρά μαλλιά και γένια και μεγάλο στην ηλικία. Και μάλιστα μου λέει, κάθε πατησιά του είναι σαν να πέρασε καράβι. Καράβι. Δηλαδή, αφήνει, το αποτύπωμά του είναι πολύ, γιατί ήταν εύσωμος, γιγαντιαίος, γιγαντόσωμος. Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος είναι μεσαίου αναστήματος, παιδάκια, αλλά σαν άγγελοι, γιατί είχαν πολύ αγνότητα παιδί. Ο Άγιος Νικήτας, ψηλότερος από τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο, χαμηλότερος από τον Άγιο Μίνα, αλλά αυτός παιδί μου ήταν Μπολσεβίκος. Αυτός είχε μείνει στην εποχή των Μπολσεβίκων και έλεγε έτσι τους Ρώσους. Γιατί από εκείνα τα μέρη είναι, γιατί είναι ολόξανθος. Όπως ήταν ξανθής ο παππούς μου, τα γένια του και τα μαλλιά του, μέχρι βαθιά γεράματα, σαν το Λινάρι, ένα χόρτο που βγαίνει στην Κρήτη. Έτσι είναι ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Νικήτας. Ο Άγιος Τίτος, ο Απόστολος Τίτος της Κρήτης, ψηλός και σεβάσμιος. Ο Άγιος Νεκτάριος, όχι πολύ κοντός, αλλά ούτε και πολύ ψηλός, ούτε ο Άγιος Νικόλαος. Η πιο κοντή Αγία είναι η Αγία Εφημία και η πιο μεγαλοπρεπής και υψηλή και πανωραία η Αγία Κατερίνη. Περιέγραφε δηλαδή τα χαρακτηριστικά των κάθε Αγίων και αυτά ήταν μια μορφή θεοπτείας. Μια μορφή θεοπτείας. Λοιπόν, εδώ λέει, να ολοκληρώσω αυτή, όλες οι αισθήσεις γίνονται μία. Λέει, τραβιώνται τα μάτια, δυναμώνονται, ταυτίζονται με το μάτι της ψυχής, αλλά δεν ξέρεις από πού βλέπεις, γιατί πέντε αισθήσεις γίνονται μία, λέει. Και έλεγε εκείνη την ώρα, λέει, εκοίταζα τα χέρια μου και νόμιζα ότι έβλεπα Χριστό. Εκοίταζα τα πόδια μου, έβλεπα Χριστό. Και έρχεται το φως χωρίς να το περιμένεις, όπως σε παίρνει ο ύπνος χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, έρχεσαι ξαφνικά φεύγει. Εσύ αρχίζεις, μου λέει, να γλυκαίνεται στην προσευχή η καρδιά σου, αρχίζουν δάκρυα δυνατά και λες, δεν κουράζομαι, ξεκουράζομαι. Μου έλεγε, πολλές φορές μου φαίνεται η νύχτα 1/4. Κοιτάζω το ρολόι, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, και βλέπω ότι είναι 11 η ώρα. Και υψώνω τα χέρια μου σε προσευχή και μετά από λίγο τα κατεβάζω και κοιτάζω και είναι 4 η ώρα. Ζούσε θεία αρπαγή, λύθη του εαυτού της, παρότι διατηρούσε την αυτοσυνειδησία της σε αυτή την κατάσταση, αλλά ζούσε κατάσταση θείας αρπαγής και έλεγε ότι εν το φωτί, λέει, έχεις πλήρη συνέστηση του ποιος είσαι. Αλλά εκεί μέσα έχεις ανέκφραστη αγαλία, σιρηναία ισορροπία ψυχής, αταραξία στο νου, πληρότητα στο εσωτερικό της ψυχής. Έχεις πληροφορίες πολλές. Μάλιστα έλεγε πάσαν την γνώση που αναλογεί στον άνθρωπο. Παντογνώση είναι μόνο ο Θεός. Αλλά οι Άγιοι έχουν τεράστιες γνωστικές ικανότητες, όπως και οι Άγγελοι. Μάλιστα, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ και οι Θρόνοι, που είναι η πρώτη τριάδα στη διατιαξιακή σειρά της κατανομής των Αγγέλων, λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι έχουν, λέει, σαν ιδίωμά τους την πύρινη σοφία και τη γνώση των απορρίτων και κύριο έργο της τον θεοπροπό ύμνο του γέλου. Οπότε πύρινη σοφία πάρα πολλά, αλλά δεν ταυτίζονται με την παγνωσία του Θεού. Έτσι λέει και εκεί, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Ερωτάς και έχεις αμέσως την απάντηση. Με το που θα ρωτήσεις έχεις την απάντηση. Και η απάντηση δίνεται, λέει, και με τρόπο που ανθρώπινα είναι ευλείπτος, βάσει ανθρωπίνων κριτηρίων, αλλά κτιστά ρήματα, αλλά είναι και θεία νοήματα, τα οποία σε πληροφορούν και εσύ μπορείς να τα αναλύσεις και να αρχίσεις να γράφεις, να γράφεις. Μπορεί να έρθει, λέει, μια τέτοια πληροφορία στον πάτο-πάτο της καρδιάς, να κάνει έκρηξη και να σε γεμίσει πληροφορίες από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και εσύ αυτή τη μικρή πληροφορία που ήταν σαν μύτη καρφίτσας, σαν κεφαλή καρφίτσας, σαν κόκκος φακής που έκανε την έκρηξη και σε γέμισε πληροφορίες, να την αποδώσεις με πάρα πολλά λόγια. Είναι αυτός ο λόγος που έδινε στους προφήτες ο Θεός, λέει, τάδε λέγει Κύριος. Δεν τους υπαγόρευε εκείνη τη στιγμή, απλά ερμήνευαν και ανέλυαν την πληροφορία που είχαν ενδοκαρδίως οι προφήτες και ο κάθε Άγιος. Εδώ λέει, νους δεν τα χωρεί και γλώσσα δεν τα περιγράφει. Αποφατική θεολογία. Νους δεν τα χωρεί, γλώσσα δεν τα περιγράφει. Γι' αυτό θα καλύψει τα πάντα η σιωπή. Όλα η σιωπή. Αυτά, παιδί μου, είναι γλυκάδια που δίνει ο Θεός στους γέρους σαν εμένα για να πάρουμε στροφή μετανοίας. Συγγνώμη που σε κούρασα. Σε ευχαριστώ και πάλι που μου έδωσε ζωή με την επίσκεψή σου. Να με μνημονεύεις προπαντός, παιδί μου, μετά το θάνατό μου. Να βρω ένα μικρό το παλάκι, κοντά στο φράχτη. Αλλά να κοιτάζω το πρόσωπο του Κυρίου και να βιώνω το φως. Να αγαπάς τον τάδε συνεργάτη σου, σήμερα είναι κληρικός αρχιμανδρίτης, γιατί είναι εκλεκτό παιδί. Να συνεργάζεσαι και με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο, γιατί είναι και αυτός Άγιος σαν το Μέγα Βασίλειο. Σου εξομολογούμε, παιδί μου, τα πάντα, γιατί σε αγαπώ. Να μείνουν απόρριτα. Σε φιλώ γλυκά-γλυκά, σαν τη μάνα σου και τη γιαγιά σου. Ζητώ την ευχή σου να έχω καλά ύστερα, στερνά που λέμε, και μετάνοια, με απέραντο και σεβασμό και μητρική αγάπη, η γερόντισσα Γαλάτια. Έτσι τελειώνει αυτή η μνημειώδης επιστολή της, όπου μόνο αυτή την επιστολή να αναλύσουμε, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει θεοπτία. Υπάρχει ένα ποίημά της, με αυτό θα τελειώσω, τι είναι ο Θεός. Θα σας το διαβάσω, είναι απλό, αλλά νομίζω ότι όλα όσα είπα συνοψίζονται μέσα σε αυτό. Θεέ μου, Πατέρα και Δημιουργέ, κυβερνήτη και πανστενουργέ, όλοι μιλούν για σένα, όλοι σε ψάχνουν. Άλλοι σε φαντάστηκαν από την κεφαλή τους, στο χασμό σου, και δημιούργησαν τη μορφή τους όπως ευόλευε τη ζωή τους. Είναι τα είδωλα τα συχαμερά, δαιμόνων φαντάσματα και μυαρά που θανατώνουν την ψυχή τους. Και από αυτούς που βαφτίστηκαν χριστιανοί και μπήκανε μέσα στο σπίτι σου και στην καρδιά σου, που είναι μέλη του σώματός σου, ποτέ δεν σε γνώρισαν πραγματικά, γιατί αγνόησαν τα λόγια σου και το πανάγιο θέλημά σου. Άλλοι σε φαντάστηκαν σαν γέρο πογονάτο και λευκό. Έχετε δει πώς εξεικονίζεται ο άναρχος πατέρας. Να κάθεσαι και σε ελεχθρόνο να κάθεσαι υψηλό πάνω στα νέφη. Άλλοι περιστεράκι θεώρησαν το πνεύμα σου να φτερουγίζει τα κεφαλάκια τους και με χαρά να τους γνέφει. Μόνο το γιο σου δεν φαντάστηκαν, γιατί μας έχει φανερωθεί. Αν και πολλοί του κρυφτήκαμε και δεν τον αφήσαμε λυτρωτικά να μας καθοδηγεί. Μόνο που εσύ είσαι φως, λέει την εμπειρία της τώρα, φως άπλετων και εκθαμβωτικών, ασκίαστων και νοερών, άναρχων και ομιλητικών, απερινόητων και υπαρκτών, τρίφωτων και μοναδικών. Δηλαδή έχουμε τρία φώτα, αλλά και μονάς. Η τριάς. Εσωκαρδίως εκχαιόμενων και σε διαστάσεις μη γνωριζόμενων. Είσαι ο Πατέρας που στοργικά αγκαλιάζεις και, πάντα υπονομεύεται και όταν πρέπει διορθωτικά δοκιμάζει. Είσαι η ακλόνητη σιγουριά σε όσους ξέρουν την πρόνοιά σου, το γεμάτο ταμείο σε όσους προσβλέπουν στα ανεξάντλητα αγαθά σου. Σε λυπεί η αμαρτία μας γιατί μας διώχνει μακριά σου. Σε χαρίνει η μετάνοια γιατί μας φέρνει και πάλι κοντά σου. Τα λόγια του γιού σου φάρμακο, ο θάνατός του ζωή, ο τάφος του ανάσταση και χαρμονή. Ο Άδης, τύψεις δικές μας, παρέα με τους δαίμονες και τους εχθρούς σου, κάψιμο αφόρητο από τους φωτεινούς ποταμούς. Το φως πηγαίνει εκεί, αλλά είναι καυστικό και αφεντές. Δεν είναι φωτιστικό και θελεκτικό όπως τους δικαίους. Το φως έχει δύο ιδιότητες, την καυστική και τη φωτιστική. Η καυστική δεν υπάρχει στον παράδεισο, ενώ η φωτιστική απουσιάζει στην κόλαση. Γι' αυτό στην Κρήτη, δεν ξέρω αν το συνηθίζετε εδώ, παρομοιάζαμε την κόλαση με την πίσα. Γι' αυτό θα πάει στην πίσα. Γιατί? Γιατί η πίσα είναι εύφλεκτη, έχει καυστική ενέργεια, αλλά δεν έχει φωτιστική. Και όπου κολλήσει είναι αμετάκλητο. Δεν φεύγει ποτέ. Πώς, ας πούμε, η εκλαϊκευμένη θεολογία αποδίδει μια αδύνητη θεολογική εμβιωμένη πραγματικότητα. Ο Άδης τύψης, το πνεύμα σου φως, μιλεί και σκέφτεται και αγαπά, φωτίζει, καθαρίζει και μεριμνά. Υπέρτατον όπως και η τρίσας. Με κρότο κινείται στον κόσμο αυτό. Κρότο αθόρυβο στα αυτιά, δυνατότατο στην καρδιά. Την αμαρτία συχαίνεται, στη μετάνοια αφήνεται. Αυτό στο γιο σου μας οδηγεί και ο γιος σου σε σένα. Το Άγιο Πνεύμα στον Υιό. Και ο Υιός στον Πατέρα. Δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή στον Πατέρα. και γινόμαστε όλοι ένα μέσα στη βασιλεία σου, την υπέλαμπρη και φωτιποθητή, που μπαίνουμε χωρίς να ξέρουμε το πρόσωπό σου, εννοεί το αμέθεκτον της Θείας Ουσίας, αλλά χαιρόμαστε παντοτινά το γλυκύτατο δοξασμό σου, εννοεί την καταχάριν υιοθεσία. Εκεί δέξουμε την ελεηνή, που δεν έκαμα τίποτα στη ζωή μου για να σε ευχαριστήσω, αλλά και δεν μπορώ μακριά σου να ζήσω, γιατί σε αγάπησα και σε αγαπώ. Αμήν, αμήν, αμήν. Αυτό αποδίδει όλα τις τα βιώματα της θεοπτικής της εμπειρίας, οι οποίες εμπειρίες ήταν πολύ δυνατότερες. Έχει γράψει ευτυχώς πάρα πολλές επιστολές σε αρχιερείς, σε ηγουμένους, σε ιεροκήρυκες, σε λαϊκούς. Παρεμφερείς όλες οι επιστολές και τις περισσότερες τις έχει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, που τον αγαπούσε πολύ σαν παιδί της. Τον θεωρούσε αυθεντικό στόμα της Εκκλησίας και οικουμενικό διδάσκαλο. Σε αυτόν πάρα πολύ, και αυτός είχε πάρα πολλά σημεία της παρουσίας της. Δεν μπορεί να βγει ο άνθρωπος και να τα πει, αλλά είχε συγκλονιστικά σημεία της παρουσίας της. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν το Πνεύμα του Θεού είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτά θα εκδοθούν κάποτε, μαζί και από μια απομαγνητοφώνηση των ηχογραφημένων, γιατί ξέρετε, αν τα έλεγα εγώ αυτά, θα λέγανε την εξιδανικεύει, την μυθοποιεί και προσπαθεί μέσω εκείνης να προβληθεί ο ίδιος. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι εύκολο να τα λέω. Αποφεύγω κυρίως γιατί δεν θέλω να κάνω ντόρο και να νομίζουν ότι αντανακλάστηκε παγωγικά κάτι από τη χάρη της επάνω μου και να δημιουργώ πλανεμένες εντυπώσεις, ή να μην θεωρήσουν οι άνθρωποι ότι έχω και κανένα κληρονομικό χάρισμα. Και αυτό θα συνιστά την κόλασή μου. Γι' αυτό αποφεύγω. Δεν σηκώνω ποτέ το τηλέφωνο, δεν απαντώ σε άγνωστους αριθμούς, ούτε και παρότι αγαπώ τους ανθρώπους, ούτε και έχω το χρόνο να το κάνω, ούτε και θέλω εξιδανικεύσεις. Έτσι. Και να καλλιεργούν μεγαλοειδιατισμούς για το πρόσωπό μου οι άνθρωποι, αυτό είναι εκφυλιστική πτώση. Αν το δεχθώ αυτό, δεν την προβάλλω επιτυχώς, την προσβάλλω ηταμώς. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Αλλά όλα αυτά, εάν δεν είχα ντοκουμέντα, δεν θα μπορούσα να τα προβάλλω, γιατί ο πόλεμος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος είναι ο πόλεμος. Ο περιησυχίας λόγου συγγραψάμενος ήλκει σε καθ' αυτού δαίμονες, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Προβάλλεις πρόσωπα ησυχίας, γράφεις για αυτούς, θα ελκύσεις πλήθος δαιμόνων. Και οι δαίμονες αισθητοποιούν την παρουσία τους και από μόνοι τους, αλλά κυρίως μέσω ανθρώπων. Μέσω ανθρώπων. Και είναι ανελέητος, ανάντης ο δρόμος και ανελέητος ο πόλεμος πολλές φορές. Αν δεν ενδυναμώσει ο Θεός, δεν είναι εύκολο να υπομείνεις. Αλλά θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, και με αυτό θα κλείσω, ότι μου είπε: θα πας τα παιδιά που θα εξομολογείς αυτούς και μη φοβάσαι. Θα υποστείς συνέπειες, αλλά είναι αδύνατον να κοντράρει κανείς το Πνεύμα του Θεού και να μην αποδοκιμαστεί με τα πατάγου από το Θεό. Τι αμφισβητήσεις, τι χλεβασμούς, τι υπονομεύσεις, τι ειρωνικά σχόλια και μάλιστα εκ του Ιερού Καταλόγου. Τι συνέδρια επί συνεδρίων που είχαν μοναδικό θέμα το πρόσωπό μου, την αποδόμηση της θεολογικής μου κατάθεσης, αλλά αυτά δεν με πτωούν, με δυναμώνουν, γιατί ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου που με προετοίμασαν, παρόντες ήταν κι άλλοι, και γιατί έχω αυτά τα ντοκουμέντα που είναι η εμβιωμένη κατάθεση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως και η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία βρίσκεται συστοιχισμένη στην ίδια πορεία προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, ομολογητών, αγίων και δικαίων. Να έχουμε την Αγία Ευχή της.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Φραγκάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, με θέμα «Η θεοπτική εμπειρία της Γερόντισσας Γαλακτίας», που εκφωνήθηκε την 3η 30 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν τη Αντιοχία Εκκλησίας. Ο Άγιος Λουκιανός έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Διωγμού, 304-312. Καταγόταν από την Αντιόχεια, κατάλους από τα Σαμόσατα. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε όλη την περιουσία στους φτωχούς, άφησε τη γενέτειρά του και πήγε στην Έδεσα της Οσροϊνής για να παρακολουθήσει την πνευματική διδασκαλία του Μακαρίου, ενός φημισμένου διδασκάλου. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και πέρασε κατόπιν εκεί πολλά χρόνια σε αυστηρή άσκηση. Μοναδική του συναναστροφή ήταν η νηστεία, οι αγρυπνίες και τα δάκρυα. Ο διδάσκαλός του του είχε μεταδώσει μεγάλο πόθο για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, σε βαθμό που ο Λουκιανός περνούσε όλες του τις νύχτες χωρίς σχεδόν να κοιμηθεί. Τόσο πολύ κοντά στην επουράνιο και αιώνια πραγματικότητα τον έφερνε η ανάγνωση των γραφών και η προσευχή. Έχοντας επίγνωση του θεαρέστου βίου του, η Εκκλησία της Αντιοχίας τον κάλεσε να επιστρέψει και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Εκεί, στην Αντιόχεια, ο Άγιος Λουκιανός ίδρυσε την περίφημη Σχολή των Ερμηνευτών, όπου υπό την καθοδήγησή του οι μαθητές διδάσκονταν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά την ιστορική και φιλολογική έννοια. Καθώς δεν ήταν γνώστης της εβραϊκής γλώσσας, ήταν σε θέση να διορθώσει τα κείμενα που είχαν φθαρεί με τον χρόνο ή από τις επεμβάσεις των αιρετικών. Όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος Δάιερ για την επιρροή που ασκούσε ο Λουκιανός, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν στην οικομίδια όπου διέμενε. Φθάνοντας στην πόλη αυτή, ο Άγιος άρχισε με μεγάλο ζήλο να ενθαρρύνει τους χριστιανούς, που από τον φόβο των βασανιστηρίων εγκατέλειπαν την πίστη και ασπάζονταν την ειδωλολατρία. Τους έδειξε με αναφορές στην Αγία Γραφή ότι η αιώνια τιμωρία που επιφυλάσσεται στους αποστάτες είναι κατά πολύ φρικτότερη από τα σύντομα βασανιστήρια που επινόησαν οι ειδωλολάτρες. Τα λόγια του είχαν τέτοια δύναμη ώστε όλοι μετανόησαν για τη δειλία τους και έτοιμοι ανυπομονούσαν να δώσουν τον αγώνα του μαρτυρίου. Ο Άγιος ακτινοβολούσε τόσο ώστε συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να δουν το πρόσωπό του που έλαμπε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να βεβαιωθούν για την αλήθεια των λόγων του. Από φόβο μήπως πέσει και ο ίδιος θύμα αυτής της χάριτος, όταν ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο να παρουσιαστεί ενώπιόν του, έβαλε ανάμεσά τους ένα παραπέτασμα. Καθώς κανένα του επιχείρημα δεν κατόρθωσε να κλονίσει τον Άγιο Λουκιανό, ο Μαξιμίνος διέταξε να τον βασανίσουν και να τον αφήσουν έπειτα να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στο κελί του.

Καθώς πλησίαζε η εορτή των Θεοφανίων, μεγάλος αριθμός μαθητών του Αγίου Λουκιανού ήλθε από την Αντιόχεια και από άλλες πόλεις για να τον δουν για τελευταία φορά και να πάρουν την ευλογία του. Όταν ήλθε η ημέρα της εορτής, οι μαθητές του που είχαν καταφέρει να φτάσουν στο κελί του με τον άρτο και τον ίνο που απαιτούνταν για την τέλεση των θείων μυστηρίων, τον παρακάλεσαν να τελέσει μια ακόμη φορά για αυτούς τη λογική και ανέμακτο θυσία. Καθώς δεν υπήρχε θυσιαστήριο καθαγιασμένο σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας, ο Λουκιανός τέλεσε τη Θεία Λειτουργία πάνω στο στέρνο του, το πλέον άξιο θυσιαστήριο του Θεού, αφού κατ' εικόνα του επλάστη ο άνθρωπος. Οι ημέρες περνούσαν και ο Άγιος έμενε ακλόνητος στην πείνα και στη δίψα. Για να κάνουν το μαρτύριό του ακόμα πιο δυσβάστακτο, οι ιδωλολάτρες έβαλαν μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο ιδωλόθητα κρέατα και εδέσματα. Ο Άγιος τα καταφρόνησε και κάθε φορά που τον παρακινούσαν να ενδώσει απαντούσε «Χριστιανός ημί». Την τρίτη φορά μετά την απάντηση παρέδωσε πράος την ψυχή του στον Κύριο. Ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή να ρίξουν το σώμα του στη θάλασσα, αλλά ένα δελφίνι το πήρε στη ράχη του και το έφερε στην ακρογιαλιά κοντά στο δρέπανο της Βυθινίας, γενέτειρα της Αγίας Ελένης. Μπόρεσαν έτσι οι πιστοί να τον ενταφιάσουν όπως έπρεπε και να γίνουν κοινωνοί της χάριτος που ανέβλιζε από το τίμιο λείψανό του. Εκεί ίδρυσε αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος την Ελενούπολη, όπου κτίστηκε μεγάλος ναός προς τιμήν του Αγίου Λουκιανού.

Ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής Βάρσος, επίσκοπος Εβέσης, εν ειρήνη τελειούται. Η αρετή, τα θαύματα και οι λόγοι του Οσίου Βάρσου ακτινοβολούσαν όχι μόνο στην Έδεσα της Οσροϊνής, της οποίας ήταν επίσκοπος, αλλά επίσης στη Φινίκη και σε όλη την Αίγυπτο εις ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως κατά των Αριανών. Ο αιρετικός αυτοκράτορας Ουάλης πληροφορήθηκε τον ζήλο με τον οποίο ο Άγιος Επίσκοπος προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη, όπως την είχε ορίσει η Σύνοδος της Νικαίας, και τον εξόρισε στην ίσο Άραδο απέναντι από τις ακτές της Φινίκης. Οι μαθητές του Οσίου όμως τον ακολούθησαν στον τόπο της εξορίας του, όπου προσέτρεχαν και πολλοί πιστοί για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Από την Άραδο ο αυτοκράτορας τον εκτόπισε στην πόλη Οξύριγχο της κάτω Αιγύπτου. Εκεί πάλι η φήμη του Αγίου απλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό διετάχθη τελικά ο εγκλεισμός του σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα σύνορα της σημερινής Αλγερίας, όπου ο Όσιος εκοιμήθη εν ειρήνη τον Μάρτιο του 378.

Ο Όσιος Πατήρ ημών Ευθύμιος ο Νέος, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Θεοφόρος Πατήρ ημών Ευθύμιος γεννήθηκε επιλέοντος πέμπτου του Αρμενίου 813-820 σε ένα χωριό της Γαλατίας στα περίχωρα της Άγκυρας. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Νικήτας και καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 7 ετών, τον ανέθρεψε η ευλαβής μητέρα του, η οποία τον κατήχησε στην Ορθόδοξο πίστη και στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Όταν ενηλικιώθηκε, υπηρέτησε για ένα διάστημα στο στρατό. Παρότι παιδιόθεν διακαώς επιθυμούσε να ακολουθήσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να γίνει μοναχός, ενέδωσε στις παρακλήσεις της μητέρας του και νυμφεύθηκε τη θυγατέρα πλούσιων και ευλαβών συμπατριωτών του. Απέκτησε δε και μία κόρη. Μία ημέρα, ο Νικήτας, με πρόσχημα ότι έφευγε για να ψάξει ένα από τα άλογα του σπιτιού που είχε χαθεί, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και κατέφυγε στην έρημο για να βρει ύδατα αναπαύσεως. Πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, έφτασε τελικά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, ο οποίος χάρης σε μορφές όπως ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Όσιος Πέτρος της Ατρώας, ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, ήταν την εποχή εκείνη το πιο σημαντικό μοναστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τριγύρω από κάποια μεγάλα μοναστήρια ζούσαν χιλιάδες μοναχοί, είτε σε απόλυτη ερημία, είτε με κάποιον γέροντα, είτε σε ημιαναχωρητικές αδελφότητες. Ο Νικήτας πάνω απ' όλα επιθυμούσε να πάρει την ευλογία του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του θαυματουργού και ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως και ή δυνατόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των πολλών μαθητών του. Βλέποντάς τον να πλησιάζει ο Ιωαννίκιος, προείδε τη μεγάλη αρετή του ανδρός και είπε στους μαθητές του για να τον δοκιμάσει. «Ποιος είναι αυτός ο αφθάδης νέος που τολμά να έλθει σε μας ενώ είναι κακούργος και ληστής? Πιάστε τον και δέστε τον». Ο Νικήτας κατέβασε το κεφάλι και δεν επιχείρησε να αμυνθεί, τόσο μεγάλη ήταν η χαρά του που βρισκόταν κοντά στον Άγιο. Όταν ο Ιωαννίκιος τον απάλαξε από την κατηγορία, όλοι θαύμασαν την ταπείνωση του νέου και την εκοπή του ιδίου θελήματος. Για να αποφύγει τους επένους, ο Νικήτας άφησε τη συνοδεία του Αγίου Ιωαννικίου και πήγε υποτακτικός στον Ιωάννη, έναν γέροντα Άγιο και σημειοφόρο που ζούσε στην ερημία. Ο Ιωάννης έκυρε τον Νικήτα μοναχό, του έδωσε το όνομα Ευθύμιος και τον ενέδισε το μικρό σχήμα. Αυτό έγινε το έτος 842. Μετά από καιρό, ο Ιωάννης έστειλε τον Ευθύμιο στο πλησιέστερο κοινόβιο, τη Μονή των Πισαδινών, για να ολοκληρώσει την ασκητική διαπαιδαγώγηση με την υπακοή και την καθημερινή αυταπάρνηση.

Ο Ευθύμιος υποτάχθηκε με τη μεγαλύτερη πραότητα σε όλα τα διακονήματα. Θεωρούσε ότι ήταν ο έσχατος και πλέον ανάξιος όλων των αδελφών και πρόθυμα υπάκουε όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους άλλους μοναχούς, σαν να άκουγε από τα χείλη του τη φωνή του Θεού. Γύρω στο 858, η Μονή είχε αναστατωθεί από τις διχόνοιες και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν την εκλογή του Αγίου Φωτίου στον Οικουμενικό Θρόνο. Φιλήσυχος και φιλέρημος ο Όσιος Ευθύμιος προτίμησε να αναχωρήσει μαζί με τον συμμοναστή του Θεοστήρικτο στον Άθο, όπου τότε εγκαταβίωναν μόνον ερημίτες οι οποίοι ζούσαν με σκληρή άσκηση. Πριν αποσυρθεί οριστικά στην άγρια ερημία του Άθο, πήγε να μείνει για κάποιο διάστημα κοντά σε έναν φημισμένο ασκητή του Ολύμπου, τον Θεόδωρο, ώστε να μοιηθεί στις ανώτερες βαθμίδες του ασκητικού βίου και να λάβει από αυτόν το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Μετά από 15 χρόνια στον Όλυμπο της Βυθινίας, ο Ευθύμιος ξεκίνησε για τον Άθο, όπου έγινε υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ, ενός Αρμένιου, του οποίου η αρετή ήταν τόσο μεγάλη ώστε με τα θάνατον το σκήνομά του ανέβλησε μύρο ευωδιάζων. Ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον στον αγώνα της αρετής και αποφάσισαν να μείνουν εντός ενός πηλαίου για 3 χρόνια, δίχως να βγουν, τρεφόμενοι με ό,τι τους έστελνε η πρόνοια του Θεού. Μετά το πέρας αυτής της υπεράνθρωπης δοκιμασίας, από την οποία βγήκε νικητής και φωτισμένος από τη Θεία Χάρη, ο Ευθύμιος επέστρεψε για λίγο στον Όλυμπο της Βυθινίας για να δει τον Θεόδωρο. Όταν του διηγήθηκε την αγγελική βιωτή που ζούσαν στον Άθο,

0: Λίγο αργότερα ο Ευθύμιος πληροφορήθηκε το θάνατο του γέροντα Θεοδόρου και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τον τάφο του. Χειροτονήθηκε τότε πρεσβύτερος. Τη χειροτονία του δεν την επεδίωξε ορμόμενος από φιλοδοξία, αλλά την δέχθηκε ώστε να μπορούν οι ασκητές του Άθο να μεταλαμβάνουν πιο συχνά των αχράντων μυστηρίων. Επιστρέφοντας στον Άθο, δεν βρήκε την ανάπαυση και την ησυχία που επιθυμούσε, διότι πολλοί ήταν εκείνοι που τον επισκέπτονταν εξαιτίας της φήμης που είχε αποκτήσει μεταξύ των αναχωρητών. Αποφάσισε τότε να φύγει και να πάει στον Άγιο Ευστράτιο μαζί με δύο συντρόφους του, τον Ιωάννη Κολοβό και τον Σιμεών, ενώ όμως έπλεαν για το νησί, τους εχμαλώτησαν πειρατές αγαρινοί που τότε λιμένονταν το Αιγαίο Πέλαγος. Όταν απελευθερώθηκαν, επέστρεψαν στον Άθο, αλλά και εκεί οι συχνές επιδρομές των πειρατών τους υποχρέωσαν να χωριστούν για να πάνε σε μέρη πιο ασφαλή. Ο Ευθύμιος, ο Ιωσήφ ο Αρμένιος και κάποιοι από τους υποτακτικούς τους εγκαταστάθηκαν κοντά στο χωριό Βαραστά της Χαλκιδικής και διήγαν εισάγγελο πολιτεία σε χωριστά κελιά. Του Ευθυμίου ωστόσο του άρεσε να πηγαίνει περιοδικά στον Άθο για να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης και να συνομιλεί αμεσότερα με το Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναχωρητικής διαμονής, του δόθηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλελειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παράσχει στους ευλαβείς κατοίκους της περιοχής την ευλογία που φέρνουν οι άνθρωποι του Θεού. Εγκαταστάθηκε στα ερείπια της μονής γύρω στο 871 μαζί με δύο υποτακτικούς του, τον Ιγνάτιο και τον Εφραίμ, και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες που προκάλεσαν οι μισόκαλοι δαίμονες, κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει τη μονή την αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ήλθε από τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή πλήθος μοναχών για να υποταχθούν στην σοφή καθοδήγηση του Ευθυμίου. Το 888 ίδρυσε εκεί κοντά μια γυναικεία μονή, επικεφαλής της οποίας όρισε την Ευθυμία, την εγγονή του, η οποία, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη της οικογενείας του, είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο. Καθόλου αυτό το διάστημα, ο Ευθύμιος πήγαινε από καιρό σε καιρό στη Θεσσαλονίκη και ανέβαινε σε έναν στήλο που είχε διαλέξει ως στίβο του ασκητικού αγώνα κατά την πρώτη του επίσκεψη. Πάνω απ' όλα όμως, τον ανέπαυε να αποσύρεται στον Άθο, μακριά από όλους, μόνο το Θεό προσευχόμενος. Το 898, καθώς προορατικώς εγνώρισε την ημέρα της εκτιμίας του, συγκέντρωσε όλους τους μαθητές του για ένα εορταστικό γεύμα στην τράπεζα της Μονής των Περιστερών. Τους συμβούλευσε, τους νουθέτησε για τελευταία φορά και αφού τους έδωσε την ευλογία του, μετέβη στην έρημη νησίδα Ιερά, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, παρουσία μόνο των Αγγέλων και των Αγίων, την 15η Οκτωβρίου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του

0: Ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ειδοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

δεύτερη φορά που μείναμε στην Εύβοια, οι φιλοθέοι και εγώ γιορτάσαμε την Πεντηκοστή στην Ερέτρια, παλιά αντίπολο της Αθήνας. Τρεις φορές κλείναμε τα γόνατα μαζί με τους καλούς Έλληνες για να λάβουμε το πνεύμα. Γονατισμένοι, ανάμεσα στους πιστούς, νιώσαμε ανίποτη χαρά. Δεν είναι παράξενο που στα ελληνικά, στα λατινικά και στα γαλλικά η ίδια λέξη αποδίδει και το θείον και το εσώτατο μέρος του είναι μας. Το πνεύμα είναι αυτό που ενώνει, γνωστοποιεί και δημιουργεί κοινωνία. Είμαστε εδώ, προσευχόμενοι όλοι μαζί. Αποτελούμε ένα σώμα. Κι όμως, καθένας μας παραμένει αναπότρεπτα μοναδικός και αυτή η ενότητα, παρά τη διαφορετικότητα, είναι κατόρθωμα του πνεύματος. Μετά τον εορτασμό της Πεντηκοστής και τις αγάπες που ακολούθησαν, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή κρουαζιέρα. Λίγες ώρες αργότερα πλέαμε στα νυχτά της Εύβοιας μέσα στο πυρακτωμένο γαλάζιο του Αιγαίου, αρμενίζοντας με ένα παλιό κουρσάρικο καΐκι με πρόθυμο πλήρωμα. Στο διάβα μας κατάλευκα εκκλησάκια σε πρωτόφαντες παραλίες. Μόνη συντροφιά μας, παιχνιδιάρικα αδελφίνια και υπερδραστήριοι γλάροι. Είχα πάρει μαζί μου τον κολοσσό του Μαρουσιού, του Χένρι Μίλλερ, για να διαβάζω κάθε φορά που δέναμε στα αμέτρητα νησάκια που κοσμούν την Εύβοια σαν Μαργαρίτα Ρένιο περιδέρεο. Άλλωστε το Αιγαίο είναι τόσο πλούσιο σε νησιά που ποτέ ο ορίζοντας δεν είναι γυμνός. Μόνη αδυναμία του κατά τα άλλα συναρπαστικού αυτού κειμένου, ο Μίλλερ δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι η Ελλάδα που λατρεύει δεν είναι αξιολάτρευτη παρά στο βαθμό που κατέχει ένα πνευματικό κέντρο βάρους, και αυτό είναι η Ορθοδοξία. Νιώθει παντού μια δύναμη και μια ασύγκριτη ομορφιά, μέχρι σημείο να γράφει. Σήμερα, όπως και άλλοτε, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη σημασία για όποιον αναζητεί τον εαυτό του. Ποτέ όμως ο Αμερικανός συγγραφέας δεν αποκρυπτογραφεί το μεγάλο μυστήριο της μεταμόρφωσης που τον περιβάλλει, το γεγονός ότι η πνευματική δύναμη της αρχαίας Ελλάδας κορυφώθηκε και εξαγνίστηκε μέσα στον ελληνικό χριστιανισμό. Όταν ξαναπατήσαμε στεριά, νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο για να πάμε στη Μονή της Μεταμορφώσεως, κοντά στην Κίμη. Η μεγάλη ξύλινη πόρτα άνοιξε μπροστά μας και μια κοντούλα, στρουμπουλή μοναχή, μας ξενάγησε στο χώρο. Το εσωτερικό του μοναστηριού ήταν ένας κήπος γεμάτος με λουλούδια και πουλιά, δέντρα με φιλόξενο ίσιο και δροσερές βρύσες. Πραγματικός επίγειος παράδεισος. Επισκεφτήκαμε το καθολικό με το παλαιό εικονοστάσι από λεπτοδουλεμένο ξύλο κέδρου και επίστρωση από φίλντιση, από που άγιοι με φωτεινά πρόσωπα μας κοιτούσαν με επιοίκεια. Η εικόνα δεν ιστορεί την φθαρτή σάρκα που προορίζεται για την αποσύνθεση, αλλά τη μεταμορφωμένη από τη χάρη σάρκα, τη σάρκα του μέλλοντος αιώνος, αυτήν που είναι μυστικά παρούσα πίσω από το πέπλο των μυστηρίων και ορατή στα μάτια που έχουν ανοίξει διά της θεωρίας. Όταν φτάσαμε στη βεράντα του μοναστηριού, η μεγαλειώδης θέα μας έκοψε την ανάσα. Στο βάθος διακρίναμε τη Σκιάθο που το 1851 γεννήθηκε ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων. Γιος παπά της Σκιάθου, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έζησε ανάμεσα στην πρωτεύουσα και στο γενέθλιο νησί του, όπου και πέθανε πανφτωχός. Τα πρώτα του βήματα στη λογοτεχνία τον οδήγησαν στο ιστορικό μυθιστόρημα, μέχρι ότου βρήκε τη φόρμα που του τέριαζε στον απόλυτο βαθμό, το διήγημα. Με βαθιά χαραγμένη μέσα του την εμπειρία της Ορθοδοξίας, ο Παπαδιαμάντης περιγράφει στο έργο του τη μοίρα των συμπολιτών του σε ένα χαρακτηριστικό ιδίωμα που συντεριάζει στοιχεία της λειτουργικής γλώσσας, της λόγιας και της δημοτικής. Η Φόνησα παρουσιάζει την κατάσταση των γυναικών της αγροτικής Ελλάδας, αλλά και το ζήτημα του κακού
με μια οπτική που θυμίζει τους αδελφούς Καραμάζοφ, του Ντοστογεύσκη. Η ποιητική περιγραφή της φύσης, η μελαγχολική ανάμνηση της ζωής στην Ήπεθρο και η προσήλωσή του στην Ορθοδοξία τον έκαναν εθνικό συγγραφέα. Ορισμένα από τα διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και εκδοθεί από ένα γενναίο εκδότη, στον οποίο δίνω αμέσως τον λόγο. Επιλέγοντας το γενέθλιο νησί του ως σκηνικό των διηγημάτων του, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έκανε τη Σκιάθο έναν από τους ποιητικότερους και ρομαντικότερους τόπους της Ελλάδας. Τα παιδιά πεθαίνουν, τα κορίτσια είναι καταραμένα, οι άντρες πίνουν ή ξενιτεύονται στην Αμερική και κανείς δεν διανοείται να ξεσηκωθεί. Επειδή στο νησί αυτό κυριαρχούν δυνάμεις αόρατες και ακατανόητες. Άλλοι τις αποκαλούν Θεό, άλλοι ριζικό, άλλοι πάλι προκατάληψη. Με άλλα λόγια, η Σκιάθος είναι μια περίληψη του κόσμου και των παθών του ανθρώπου. Ένα μυστήριο, όπου ο περίκλειστος χώρος γίνεται οικουμενικός.

Μια ηλικιωμένη μοναχή, ακούγοντας μας να μιλάμε γαλλικά, διέκοψε τον ρεβασμό μας για να μας προσφέρει λουκούμια. Η Φιλοθέη ζήτησε κι άλλο. Βλέποντας αυτή την υπερήλικη μοναχή, με το ρητιδωμένο, μα φωτεινό πρόσωπο, να δίνει λουκούμι στην κόρη μου, σκέφτηκα από μέσα μου ότι η μοναστική ζωή διασώζει την εικόνα της ανθρώπινης ψυχής. Άμα οι άνθρωποι πάψουν να πιστεύουν πως κάποια μέρα θα γίνουν θεοί, τότε ασφαλώς θα γίνουν σκουλίκια, γράφει ο Χένρι Μίλλερ. Ο άνθρωπος δεν είναι πραγματικά άνθρωπος, παρά μόνον όταν υπερβαίνει τον εαυτό του. Η μοναστική άσκηση δεν είναι ένα σύνολο σωματικών δράσεων, αλλά μια πράξη της φωτισμένης από το πνεύμα βούλησης επί του σώματος. Η άσκηση είναι χάρη που δίνει στο σώμα την αληθινή του υλικότητα, μια υλικότητα διάφανη. Ο κόσμος από τον οποίο παρετούνται οι μοναχοί δεν είναι περισσότερο υλικός από τον κόσμο των μοναστηριών τους. Είναι ίσως πολύ λιγότερο. Γι' αυτό ισχύει κυρίως για τις μεγαλοπόλεις του 21ου αιώνα, όπου η ζωή τίνει να αποϊλοποιείται όλο και περισσότερο. Ο κόσμος είναι περισσότερο από ποτέ εικονικός, αποκομμένος από τη φύση, από την πραγματικότητα. Μπορεί να είναι πιο δαιμονικός, σίγουρα όμως όχι πιο υλικός. Αντίθετα, το μοναστήρι είναι τόπος όπου ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη φύση και την αληθινή υλικότητα των πραγμάτων. Η μοναστική ζωή δεν είναι παρά μια μορφή μαρτυρίου, ένα ανέμακτο μαρτύριο. Συνεπώς η τελική αναφορά της Ορθοδοξίας δεν είναι ούτε η μοναστική ζωή, ούτε η έγγαμη, αλλά το μαρτύριο. Και τι σημαίνει μαρτύριο στο χριστιανισμό? Είναι η μετοχή στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Βάπτισμα, μαρτύριο, μοναστική ζωή, γάμος, κατά βάθος είναι το ίδιο πράγμα. Πλήρης δηλαδή η δέσμευση στο μυστήριο της αγάπης. Η Ορθοδοξία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια του Χριστού, του πράου και ταπεινού την καρδία. Δεν είναι δόγμα, φιλοσοφία, μεταφυσική, ηθική, μέθοδος απόκτησης ευτυχίας, αλλά πασχάλια ύπαρξη, σταυροαναστάσιμη, όπως λέει ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης. Από εδώ απορρέουν όλες οι μορφές ζωής που επιτρέπουν ταυτόχρονα την εν Χριστώ ζωή υπό τη μοναδική προϋπόθεση να πεθάνεις για τον εαυτό σου και να μπεις κάτω από τον ζυγό των άλλων. Σκοπός της ζωής του μοναχού δεν είναι να υμνεί τον Θεό, αλλά να γίνει ο ίδιος ένας ύμνος. Στη διάρκεια του εσπερινού, όπου παραβρεθήκαμε, αντιλαμβάνομαι ότι αν ο Χριστός είναι η οδός, κάθε άλλη οδός δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε Αυτόν. Μετά την ακολουθία, έχω μια θαυμάσια κουβέντα με τον Ευμέριο της Μονής, έναν ηλικιωμένο μοναχό με διαπεραστικό βλέμμα. Μου λέει, «Ποιος είναι ο μοναχός?» Κάποιοι φορούν το ράσο, κάποιοι άλλοι όχι. Η πνευματικότητα της Ορθοδοξίας είναι μία και μοναδική, η μοναστική. Κι όμως, πολλοί λαϊκοί την επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα από τους μοναχούς. Όπως η ένδειξη πόσιμο νερό δεν λέει τίποτε για τη μοριακή δομή του νερού, παρά μόνον δείχνει ότι μπορούμε να πιούμε αυτό το νερό, έτσι και ο μοναχισμός δεν λέει τίποτε για το Θεό, αλλά δείχνει μόνο πώς θα τον συναντήσουμε. Και όπως ο τύπος ή τα δύο όμικρον δεν μας ξεδιψάει, έτσι και η ακαδημαϊκή θεολογία δεν βοηθάει να γνωρίσουμε το Θεό. Ο μοναχισμός διαφυλάσσει την ουσία του χριστιανισμού, όχι λόγω της αναχώρησης από τον κόσμο, της αγαμίας ή της άσκησης, αλλά επειδή κατανοεί την Ορθοδοξία ως ορθοπραξία, δηλαδή ως τη σωστή πρακτική και όχι ως ηθική ή ιδεολογία. Η μοναστική ζωή αποκαλύπτει την πεπτουσία της ανθρώπινης ζωής, που είναι το θάμβος.

Δεν θα μπορούσα να κλείσω τη διήγηση για το προσκύνημα στην Ελλάδα χωρίς να θυμηθώ την Αίγινα και τη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας που συνδέεται με αυτήν, τον Άγιο Νεκτάριο. Η Αίγινα είναι νησί του Σαρονικού, μεγάλη αντίπαλος της Αθήνας τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Αίγινα υπήρξε μία από τις πρώτες ναυτικές και εμπορικές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν η πρώτη που απέκτησε ναυτικό και η πρώτη που έκοψε δικό της νόμισμα. Υπήρξε επίσης η πρώτη πρωτεύουσα της αγωνιζόμενης για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, όπου το νεαρό ελληνικό κράτος έκοψε το πρώτο του νόμισμα. Απέχει καμιά 20 χιλιόμετρα από τον Πειραιά και είναι διάσημη για το ναό της Αφέας. Όπως πάντα στην Ελλάδα, το πιο μακρινό παρελθόν πηγαίνει χέρι-χέρι με το παρόν. Η Αθέα ήταν μια νύφη από την Κρήτη, που αρχικά ονομαζόταν Βρυτόμαρτης. Ήταν η πανέμορφη κόρη της Λιτούς και ετεροθαλής αδελφή της Άρτεμις και οι άντρες συνεχώς την πολιορκούσαν. Στην αρχή την πρόσεξε ο Μίνωας. Για να του ξεφύγει έπεσε στη θάλασσα. Για κακή της τύχη όμως πιάστηκε στα δίχτυα ενός Αιγινίτη ψαρά. Την ερωτεύτηκε κι αυτός με τη σειρά του. Η Βρυτόμαρτης τότε επικαλέστηκε την ετεροθαλή αδελφή της, την Άρτεμη, και αυτή την εξαφάνισε. Έγινε λοιπόν Αφέα, αυτή που δεν φαίνεται, η αόρατη. Ο ναός που χτίστηκε προς τίμην της βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου εξαφανίστηκε. Αυτή η θαυμάσια ιστορία μας δείχνει ότι η ομορφιά θα παραμένει πάντοτε αόρατη για εκείνους που επιθυμούν να την αποκτήσουν με τη βία. Ίσως όμως πρέπει να προχωρήσουμε λίγο ακόμη και να πούμε ότι με κάποιο τρόπο η ομορφιά είναι αθέατη στο γυμνό μάτι, δηλαδή στο βλέμμα εκείνο που παραμένει κλειστό στη διάσταση του θαύματος. Για να περάσω στην Αίγινα, πήρα το υπτάμενο δελφίνι από τον Πειραιά και έφτασα γρήγορα στο ευλογημένο νησί. Εκεί πήγα με τα πόδια να προσκυνήσω μέχρι το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, όπου αναπαύεται το σκήνομα του Αγίου. Με περίμενε ένας απλός λευκός μαρμάρινος τάφος μέσα στην καθαρή και άσπηλη γυμνότητα της σιωπής. Γονάτισα και, όπως μου είχαν πει οι Έλληνες προσκυνητές, έβαλα το αυτί μου στον τάφο. Μετά χτύπησα απαλά το μάρμαρο, σαν για να μπω στη σιωπηλή κατοικία του Αγίου. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, άκουσα ξεκάθαρα τον Άγιο να μου απαντά με τρία μικρά χτυπήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με το βίο του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Δεν θα επιχειρήσω λοιπόν να προσθέσω ένα ακόμη. Επιτρέψτε μου μόνο να θυμίσω με λίγες λέξεις την εξαιρετική διαδρομή ενός ανθρώπου του οποίου η ύπαρξη ένωσε τις δύο ακτές της Μεσογείου, τη δράση και τη θεωρία, το κήρυγμα και την ποίηση. Πρέπει να το θυμόμαστε συνεχώς. Η λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ζωντανή. Δεν πάβει να ανανεώνεται διαρκώς με νέους ύμνους που συνθέτουν ποιητές και μουσική της εποχής μας πάνω στα προαιώνια πρότυπα. Τι καλύτερο λοιπόν από το να θυμηθούμε πως τον τιμά η ίδια η Εκκλησία την ημέρα της μνήμης του. Ω του παραδόξου θαύματος, ενεσχάτης κερής, ως περλίχνος πάμφωτος, νεκτάριος ο σοφός, το κόσμο έλαμψε και ύβγασε της πιστής Ευαγγελίου το φως το υπέρλαμπρον, εν λόγω θεοπρεπή και πολιτεία αμέμπτο και κρήτονη, όθεντι του παρακλήτου, δωρεά δε δόξαστε και παρέχει απαύστος της ετούσι τα ιάματα. Ποιης μελωδικής άσμασιν, επενέσομεν τον ιεράρχην, του Θεού των θείων θεράποντα και των αρετών το κοιμήλιον, της θεολογίας την κιθάραν, τον άρτητη εκκλησία αναβλήσαντα, τον έκταρ της ευσεβίας το ουράνιον, λόγω της χάριτος θείο, εξοφών χιλέων και θαυμάτων την δωρεάν, θεόθεν δεξάμενον των θεόληπτων νεκτάριων. Το θείον νέκταρ της χάριτος, δεξάμενος νεκτάριε, όσιε, εν την καρδία σου, των γλυκασμών των ουράνιων, Χριστού τη εκκλησία, άρτη επίγασας.

Ο Αναστάσης Κεφαλάς γεννήθηκε στη Θράκη το 1846, αλλά μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη και δίδαξε στη Χίο πριν φορέσει το μοναχικό ένδυμα και λάβει το όνομα Νεκτάριος σε ηλικία 33 ετών. Αφού αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήγε στην Αίγυπτο όπου χειροτονήθηκε ιερέας και υπηρέτησε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κάιρο. Το 1889, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή του και τις ικανότητές του ως ιεροκήρυκα, ο Έλληνας Πατριάρχης Σοφρόνιος τον χειροτώνησε επίσκοπο Πενταπόλεως. Ο Νεκτάριος διακόνησε την εκκλησία ως επίσκοπος επί ένα χρόνο στο Κάιρο. Έγινε όμως στόχος ζηλοτυπίας και φοβερής συκοφαντίας, ακριβώς επειδή είχε κερδίσει τη μεγάλη αγάπη του λαού. Πάφθηκε αυθαίρετα από τα καθήκοντά του. Ο Πατριάρχης Σοφρόνιος αρνήθηκε να τον ακούσει και τον έδιωξε από την Αίγυπτο. Μάλιστα, δεν του έδωσε καν την δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η ταπεινωτική αυτή δοκιμασία υπήρξε για τον Νεκτάριο αφορμή αγιασμού. Αφού η ταπεινοφροσύνη μας ανυψώνει, έγραφε, φέρνει μαζί της όλη τη χωρία των αρετών. Αν δεν ακολουθούσαν την ταπεινοφροσύνη όλες οι αρετές, τότε αυτή δεν θα ήταν αιτία ύψωσης, επειδή το σύνολο των αρετών είναι που μας υψώνει και όχι μερικές από αυτές. Εξάλλου, οι αρετές είναι σαν τις ακτίνες του ηλίου ή μάλλον σαν τα χρώματα μίας και μόνης φωτεινής ακτίνας που διαθλάται μέσα από μια καθαρή ψυχή. Δεν μπορεί να υπάρχουν οι μεν και να λείπουν κάποιες άλλες. Αφού του εκδιώχθηκε από την Αίγυπτο, επέστρεψε στην Ελλάδα και διακόνησε πολλά χρόνια ως ιεροκήρυκας. Μετά από αίτημα πολλών από τις μαθήτριές του, που ήθελαν να γίνουν μοναχές, ίδρυσε τη Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. «Θα μας χρειαστεί πολύ χρόνος για να φτάσουμε στην τελειότητα», έλεγε στις πνευματικές του κόρες. «Μη τεντώνετε περισσότερο από το μέτρο τη χορδή. Να ξέρετε ότι ο Θεός δεν εκβιάζεται στις δωρεές Του, δίνει όταν Αυτός θέλει. Ό,τι παίρνουμε, το παίρνουμε δωρεάν από το Θείο Έλεος». Ιδιαίτερη έμφαση έδινε κατά την πνευματική καθοδήγηση στην ποιότητα της αγάπης. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη, κινδυνεύει να σκοτήσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Για τον Άγιο της Αίγινας, τα εξωτερικά σημεία ευλάβειας δεν έχουν αξία παρά μόνο αν συνοδεύονται από την ακτινοβολία της αγάπης. Να ζητάτε καθημερινά τον Κύριο, αλλά μέσα στην καρδιά σας και όχι έξω από αυτήν. Και όταν τον βρείτε, σταθείτε με φόβο και τρόμο όπως τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, γιατί η καρδιά σας έγινε θρόνος του Θεού. Το Δεκέμβριο του 1908, και ενώ ήταν 62 ετών, ο Άγιος Νεκτάριος παρετήθηκε για λόγους υγείας από τη διεύθυνση της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και αποσύρθηκε στο μοναστήρι του, όπου έζησε ως μοναχός μέχρι το τέλος της ζωής του, θέτοντας σε εφαρμογή έναν από τους πιο ωραίους λόγους του. «Εκείνος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, δεν γνωρίζει το Θεό». Το 1920, σε ηλικία 74 ετών, ο Άγιος εκοιμήθη στο Αρετέιο Νοσοκομείο της Αθήνας. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε στη Μονή του. Πλήθη ανθρώπων ήρθαν από την Ελλάδα και την Αίγυπτο για να παραβρεθούν στην κηδεία του. Πολλοί τον θεωρούσαν Άγιο από τότε που ακόμη ζούσε, επειδή ζούσε ζωή προσευχής, ταπεινοφροσύνης και αγνότητας. Ωστόσο, η επίσημη αναγνώριση της αγιότητάς του έγινε το 1961 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Χιλιάδες είναι τα θαύματα που επιτέλεσε και επιτελεί, κυρίως θεραπείες σοβαρών ασθενειών. Το 1998, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος ο VII αποκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο στην κανονική τάξη του Πατριαρχείου και με συνοδική απόφαση ζήτησε συγχώρηση εκ μέρους όλων εκείνων που τον είχαν αδικήσει, αναγράφοντας και πάλι το όνομά του στον κατάλογο όλων των κανονικών επισκόπων του Πατριαρχείου. Υπέρ των Πατριάρχων Αλεξανδρίας Πέτρων των Έβδομων Πατριαρχική Σύνοδος, διασκεψαμένη εν φόβο Θεού και της εικόνος του Αγίου ευρισκομένης εν τη συνοδική αιθούση, απευθύνατο δια την αποκατάσταση της διασαλευθύσης κανονικής τάξεως και εξαιτήσατο συγχώρησιν παρά του Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου δια των διωγμών
και την αδικοτάτην κατά αυτού μήνυν επηρεία του πονηρού. Στην Ορθοδοξία, οι προφητικές μορφές στο τέλος τριαδεύουν επί των αυθαιρεσιών της διοίκησης. Το δε σώμα της Εκκλησίας με τη σειρά του υποκλίνεται πάντοτε ενώπιον του μεγαλείου της Θείας Χάριτος, συκοφαντημένος και αποδιοπομπαίος από όλους, διωγμένος ως ακάθαρτος, ο Άγιος Νεκτάριος θριάμβευσε δια της μη αντιστάσεως στο κακό. Η νίκη του ήταν νίκη της ταπεινοφροσύνης και της υπομονής, της επιοίκειας και της μακροθυμίας. Ο Άγιος Νεκτάριος αγαπούσε να συνθέτει ύμνους προς τιμήν της μητέρας του Θεού. Η παράδοση αναφέρει ότι η Θεοτόκος του παρουσιάστηκε και του ζήτησε να καταγράψει σε ένα χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο που οι αγγελικοί χοροί ήταν έτοιμοι να ψάλουν. Ο ύμνος αυτός ήταν το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα». Το χαρτί αυτό μπορεί ακόμη ο επισκέπτης να το δει πάνω σε ένα τραπέζι στο δωμάτιο του Αγίου στο μοναστήρι. «Χαίρε το άσμα χερουβίμ, χαίρε ύμνος αγγέλων, χαίρε νύμφια νύμφευτε, χαίρε οδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων, χαίρε νύμφια νύμφευτε, χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε, παστάς του λόγου ιερά, ανθός της αθαρσίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος δεύτερον. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

0: Μέρος πρώτον.
1: Το τρένο σταμάτησε. Ο πατήρ Αρσένιος κατέβηκε από το βαγόνι. Άνοιξη του 1958. Ζωογόνα, ευχάριστη, χαροπή. Το πρωινό ήταν ηλιόλουστο, ολοφώτινο. Το χιόνι σε μερικά σημεία δεν είχε λιώσει ακόμα. Στις σκόρπιες λιμνούλες καθρεφτιζόταν ο καταγάλανος ουρανός. Ο πατήρ Αρσένιος διέσχισε την αποβάθρα και βγήκε στην πλατεία του σταθμού. Έριξε ένα ερευνητικό βλέμμα ολόγυρα. Μακριά, στον καθαρό ορίζοντα, διαγράφονταν τα καμπαναριά και οι τρούλοι των εκκλησιών με τους σταυρούς γερμένους μελαγχολικά προς τη γη. Με την πρώτη ματιά τον έπαιρνες για χωριάτη που ήρθε στην πόλη για να αγοράσει τρόφιμα. Έτσι έμοιαζε με το μπουφάν, το κασκέτο, το γκρίζο γενάκι και το σάκο στην πλάτη. Σαν τον παρατηρούσες καλύτερα όμως, δεν θα αργούσες να καταλάβεις πως είχε βγει από τη φυλακή. Το φανέρωναν οι κινήσεις του και το όλο του παρουσιαστικό. Η πόλη δεν είχε αλλάξει. Ήταν η ίδια, όπως 2,5 δεκαετίες πριν, μόνο πιο βρώμικη, πιο σκυθροπή, πιο γερασμένη. Η άνοιξη δεν την είχε ζωντανέψει. Απεναντίας υπογράμμιζε τη μιζέρια της, τις μισοριμαγμένες οικοδομές, τις αθρές γέφυρες, τους σωρούς των σκουπιδιών στις άκρες των δρόμων, τις ξεσκισμένες τέντες, την γκρίζα μονοχρωμία που σκέπαζε καταθλιπτικά τα πάντα. Ο πατήρ Αρσένιος έβαλε το χέρι του στη τσέπη του μπουφάν και έβγαλε ένα σημείωμα. Διάβασε τη διεύθυνση και άρχισε να ψάχνει για το σπίτι της Ναντιέσντνα Πετρόβνα. Σε άλλα χρόνια ερχόταν συχνά στη μικρή του την πόλη, όπου έμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μα οι ονομασίες των δρόμων είχαν τώρα αλλάξει. Εκείνος θυμόταν τις οδούς μοναστηρίου, ποταμού, αγοράς και τώρα έβλεπε, αντί για αυτές, οδούς Έγγελς, Μαρά, Σοβιέτ, Ηλίτσεφ. Ρωτώντας και ψάχνοντας για πολλή ώρα, βρήκε τελικά το σπίτι που ζητούσε. Πλησίασε στην κλειστή αυλόπορτα. Τράβηξε 2-3 φορές τη λαβή του κουδουνιού και περίμενε. Δεν παρουσιάστηκε κανείς. Ξαναχτύπησε. Τίποτα. Άρχισε να κρυώνει. Κοίταξε ολόγυρα με αμηχανία. Τι να έκανε? Πού να πήγαινε? Είχε κι άλλη μια διεύθυνση. Μα μολονότι έψαξε και ξανάψαξε σε όλες τις τσέπες του, δεν τη βρήκε. Ένιωθε πολύ κουρασμένος. Δίπλα στην αυλόπορτα ήταν ένα σκαμνί. Το σκούπισε με το γαντοφορεμένο χέρι του και κάθισε. Μετά από τόσα χρόνια έγκλειστη ζωή στο στρατόπεδο, όλα όσα τον περιστήχιζαν του ήταν σχεδόν άγνωστα, ξένα. Ένιωσε έναν ξαφνικό φόβο. «Κύριε, είσαι η μοναδική μου ελπίδα», μουρμούρισε.

Η ελάχιστη περαστική, αμίλητη και βιαστική, δεν του έδιναν σημασία. Ακούμπησε την πλάτη του στη μάντρα και έκλεισε τα μάτια. Ο δρόμος, το κλειστό σπίτι, η πολιτεία, όλα απομακρύνθηκαν, χάθηκαν. Μέσα στο νου του υπήρχε μόνο θερμή προσευχή στον Ιησού και την Παναγία Μητέρα του. Πέρασαν έτσι σχεδόν 3 ώρες. «Ποιον ζητάτε, Κύριε?» Η γυναικεία φωνή που είχε ξαφνικά στα αυτιά του τον ανάγκασε να ανοίξει τα μάτια και να επιστρέψει στον μελαγχολικό κόσμο της μικρής πολιτείας, ώσπου να συνειδητοποιήσει που βρίσκεται και τι θέλει. Πέρασαν κάμποσες στιγμές. «Ποιον ζητάτε?» ξαναρώτησε η άγνωστη γυναίκα, κοιτάζοντάς τον καχύποπτα. «Τη Ναντιέσνρα Πετρόβνα», αποκρίθηκε σιγανά, ψάχνοντας τη τσέπη του για το σημείωμα. Μα οι ερωτήσεις συνεχίστηκαν βροχή. «Ποιος είστε? Από πού? Γιατί ήρθατε? Πόσον καιρό έχετε στην πόλη?» Ο πατήρ Αρσένιος απαντούσε λακωνικά: «Γνωστός, για επίσκεψη. Έχουμε καιρό να συναντηθούμε». Ήταν φανερό πως η ακόρεστη γυναικεία περιέργεια δεν θα έβρισκε σύντομα ικανοποίηση. Ευτυχώς όμως, στον καταιγισμό των ερωτήσεων έβαλε τέρμα η εμφάνιση μιας δεύτερης γυναίκας που πλησίασε στην αυλόπορτα την ώρα εκείνη. Ήταν η Ναντιέσνα Πετρόβνα. Η Ναντιέσνα είχε ζωή πολυκύματη. Κόρη δασκάλου, γεννημένη στα 1900, προσχώρησε στο κόμμα σε ηλικία μόλις 16 χρόνων. Πήρε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο. Δούλεψε με ζήλο στα κομματικά όργανα. Φίτησε στο Ινστιτούτο του Κόκκινου Καθοδηγητή και στη συνέχεια έγινε στέλεχος του λεγόμενου ιδεολογικού μετόπου. Τα βιβλία, τα δημοσιεύματα και οι μπροσούρες της την έκαναν πολύ γνωστή.

Συνεργάστηκε με τους Σβορστόφ, Στεπάνοφ και Βάργοφ. Διακρίθηκε σε πολλά συνέδρια σαν εκλεγμένη αντιπρόσωπος του λαού. Αλλά το 1937 ξαφνικά, ανέτεια, απροσδόκητα, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Αποφυλακίστηκε στα τέλη του 1955, 55χρονη ήδη. Από τα τρία παιδιά της, μόνο τη μεγαλύτερη κόρη της, Μαρία, βρήκε ζωντανή και παντρεμένη με στρατιωτικό γιατρό. Οι δυο γιοι της είχαν εγκαταλείψει τον κόσμο. Ο Γιούρι, αφού έμεινε λίγα χρόνια στο ορφανοτροφείο του Ροστόφ Βελίκη, στρατολογήθηκε και στάλθηκε στο μέτωπο, όπου σκοτώθηκε σε ηλικία 19 μόλις χρόνων. Και ο πιο μικρός, ο Σέργιος, πέθανε στο ίδιο ίδρυμα, κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες. Η Ναντιέσντα δεν θέλησε να ζήσει πια στη Μόσχα. Αποφάσισε να εγκατασταθεί στο Ροστόφ Βελίκη, εκεί που ήταν θαμμένος ο αγαπημένος της Σέργιος. Η κόρη και ο γαμπρός της, λοιπόν, της αγόρασαν ένα σπιτάκι με κήπο σε αυτή την πόλη, όπου πήγε για να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της. Η ψυχή της ήταν καταπληγωμένη. Η καρδιά της πάραζε από έναν διαρκή και αβάσταχτο πόνο. Τίποτα δεν την ένοιαζε στη ζωή. Μετά την πολύχρονη, άδικη φυλάκιση, τις βάναυσες ανακρίσεις, τους απερίγραπτους εξευτελισμούς, το χαμό του συζύγου και των παιδιών της. Τον άντρα της, τον Παύλο, τον είχε συναντήσει ο πατήρ Αρσένιος στο στρατόπεδο το 1952. Μολονότι ήταν σοβαρά άρρωστος, έκανε βαριές εργασίες ως το θάνατό του. Ο Παύλος είχε παρακαλέσει το γέροντα, αν έβγαινε ζωντανός από το στρατόπεδο, να βρει τη γυναίκα του και να τη βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Όταν μετά το θάνατο του Στάλιν ο πατήρ Αρσένιος μπορούσε πια να αλληλογραφεί ελεύθερα, έγραψε σε κάποιους φίλους του για τη Ναντιέσντα, τους έδωσε όσα στοιχεία διέθετε για αυτήν και τους παρακάλεσε να την αναζητήσουν. Στο τέλος του 1956, μετά από πολλές έρευνες, κατόρθωσαν να τη βρουν στο Ροστόφ Βελίκη. Ο Μπάτουσκα της έγραψε ένα πολυσέλιδο γράμμα, όπου της εξιστορούσε με λεπτομέρειες τις τελευταίες ημέρες της ζωής του συζύγου της, παρηγορώντας την συνάμα με σοφία και διάκριση. Εκείνη συγκινήθηκε τόσο, ώστε τον παρακάλεσε, μόλις απελευθερωθεί, να την επισκεφθεί. Του πρόσφερε μάλιστα φιλοξενία στο σπίτι της. Με κομμένη την ανάσα, άκουγε τώρα το γέροντα να της διηγείται για τη ζωή στο στρατόπεδο, για την καρτερία του Παύλου, για όσα του εκμυστηρεύθηκε εκείνος λίγο πριν πεθάνει. Η ταλέπορη γυναίκα τη μια στιγμή έβαζε τα κλάματα και την άλλη κοκκίνιζε από την οργή. «Τι καλός άνθρωπος που ήταν ο Παύλος μου! Τι καλός!» έλεγε και ξανάλεγε. Το βάλαν σκοπό να τον εξοντώσουν και το έκαναν οι παλιάνθρωποι. Λίγες μόνο μέρες έμεινε ο πατήρ Αρσένιος στο σπίτι της Ναντιέσντα Πετρόβνα. Δεν ένιωθε άνετα εδώ. Ήταν φιλοξενούμενος μιας καλής αλλά άγνωστης και άπιστης γυναίκας. Πώς να προσευχηθεί όσο ήθελε? Πώς να κάνει τις ακολουθίες του? Την ευχαρίστησε για τη φιλοξενία της και έφυγε για τη Μόσχα,
πήγε να μείνει στο σπίτι της Μαρίας Σεργέγευνα, της ηλικιωμένης και πολύ αγαπητής πνευματικής του θυγατέρας. 10 μέρες αργότερα η Ναντιέσντα ήρθε να δει το γέροντα σε εκείνο το σπίτι, ένα οίκημα παμπάλαιο και μισοερυπωμένο. Τον βρήκε μέσα σε μια σκοτεινή αποθήκη. Κοιμόταν σε ένα ξεχαρβαλωμένο ράντζο με φθαρμένο τσίτινο σκέπασμα. Άθλιες συνθήκες. Η Μαρία Σεργέγευνα πάλι, μόλις που σερνόταν από τα γυρατιά, όχι μόνο δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα στον πατέρα Αρσένιο, αλλά και η ίδια είχε ανάγκη από φροντίδα. Η Ναντιέσντα άρχισε να παρακαλεί τον Πάτουσκα. «Πέτρε Αντρέγεβιτς, ελάτε πάλι στο σπίτι μου». Εκείνος την κοίταξε με βλέμμα πράο και γλυκή. «Πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό», είπε. «Είμαι ιερέας, προσεύχομαι πολύ, τελώ τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Εσείς έχετε διαφορετικές πεποιθήσεις από μένα. Δεν πιστεύετε στο Θεό. Και πέρα από αυτό, θα με επισκέπτονται πολλοί φίλοι και γνωστοί. Θα σας ενοχλούν. Δεν είμαι κατάλληλος ένικος για σας». Μήτε και η Μαρία Σεργέγευνα ενθάρρυνε τη μετοίκηση του πατρός Αρσενίου στο σπίτι της Ναντιέσντα Πετρόβνα. Η τελευταία, ωστόσο, επέμενε φορτικά. Την άλλη μέρα ήρθε πάλι και πήρε τον γέροντα Άρον-Άρον. Τον εγκατέστησε στο πιο άνετο δωμάτιο. Ήταν ήσυχο και φωτεινό. Τα 2 μεγάλα παράθυρά του έβλεπαν στον κήπο με τις μηλιές, τις βυσσινιές και τις ουρβιές. Η γειτονική αυλή ήταν αρκετά μακριά. Το χειμώνα μόλις που φαινόταν, και το καλοκαίρι οι πλούσιες φυλλωσιές των δέντρων την έγκαναν ετελώς αθέατη.

άρχισε να φροντίζει τον ένικό της με πολύ στοργή. Ήταν άλλωστε μόνη. Η κόρη της ερχόταν να τη δει από τη Μόσχα μαζί με τον άντρα της το πολύ μια φορά το μήνα, ενώ η εγγονή της μόνο μια φορά το χρόνο, στις χειμωνιάτικες διακοπές του σχολείου. Έτσι, είχε πολύ ελεύθερο χρόνο που τον μοίραζε ανάμεσα στο διάβασμα και τον φιλοξενούμενό της. Αυτός ο άνθρωπος την είχε εντυπωσιάσει. Ήταν τόσο συμπαθητικός, αλλά και τόσο διαφορετικός από τους άλλους. Τον έβλεπε να προσεύχεται σχεδόν ακατάπαυστα. Να προσεύχεται πρωί, βράδυ, νύχτα και μέρα, συνήθως μπροστά σε ένα μικρό εικόνισμα της Παναγίας που είχε πάρει από τη Μαρία Σεργέγευνα και είχε κρεμάσει σε μια γωνιά με ένα ακίνητο καντήλι μπροστά του. «Να είναι άραγε κανένας ιδιόρυθμος τύπος», αναρωτιόταν. «Μήπως κανένας αμόρφωτος και φανατικός, ή οι κακουχίες του στρατοπέδου τον κατάντησαν έτσι?» Αλλά κάθε φορά που συζητούσε μαζί του, διαπίστωνε πως ήταν ένας άνθρωπος ισορροπημένος, πανέξυπνος και πολύ διαβασμένος, συνάμα όμως αξιοθαύμαστα, σεμνός και ταπεινός. Μετά από 1,5 μήνα ελεύθερης ζωής, ο πατήρ Αρσένιος ένιωθε ακόμα να τον βαραίνει αφόρητα το φοβερό παρελθόν. Ζήτησε από τη Μαρία Σεργέγευνα να μην αποκαλύψει σε κανένα που βρίσκεται. Γράμματα δεν έγραψε. Επισκέψεις δεν δέχθηκε. Και τις 3 πρώτες εβδομάδες δεν βγήκε καθόλου έξω.

Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος». Μέρος δεύτερον. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 65. Αλλαλάξετε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσοντέσαι οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά τον σάσι. Ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν. Εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν αυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσατε την φωνήν της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους.

0: μεταθυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας μεταχυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου, αδικίαν ή εθεώρουνεν καρδία μου, μη εισακουσάτου μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, ως ουκ απέστησε την προσευχή μου από το έλεος αυτού απεμού.
1: Ψαλμός 65. Εις το τέλος. Οδή του ψαλμού περί Αναστάσεως. Επεθυμίστε και κράξτε προς έπαινον του Κυρίου οι κάτοικοι όλης της γης. Ψάλατε ύμνους στο όνομά του. Προσδώσατε δόξαν στην ένεση που απευθύνεται σε εκείνον. Μεγαλοπρεπώς ανυμνήστε τον Κύριο. Πείτε προς τον Θεόν. Ποιο φόβο εμπνέουν τα καταπληκτικά έργα σου για τη σωτηρία του λαού σου. Λόγω του πλήθους της δυνάμεώς σου θα δηλώσουν υποταγή σε σένα οι εχθροί σου εξαιτίας του φόβου και της καταπτωήσεώς τους, αλλά όχι και εξ ειλικρινούς διαθέσεως. Όλοι οι κάτοικοι της γης ας σε προσκυνήσουν και ας σε λατρεύσουν και ας ψάλουν σε σένα ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας. Ας ψάλουν στο όνομά σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα Κυρίου, πόσο φοβερός είναι στα καταπληκτικά σχέδια και τις σκέψεις του, δια των οποίων αποδεικνύεται ασυγκρίτως υπέρτερος από τους ιούς των ανθρώπων, τον οποίον κατανικά με αυτά κάθε επινόηση και αντίδραση. Αυτός, ο Κύριος, μετέστρεψε την θάλασσα σε ξηρά για να διέλθει δι' αυτής ο λαός του. Τον Ιορδάνη ποταμό διέβησαν αυτοί με τα πόδια τους χωρίς να βραχούν. Εκεί στους τόπους των θαυμαστών τούτων διαβάσεων θα εφρενόμεθα και εμείς, αν ήμασταν τότε λόγω του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος δεσπόζει με την ακατανίκητη δύναμή του χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Οι οφθαλμοί του παρακολουθούν άγρυπνα τα έθνη. Οι αποστάτες και όσοι τον πικραίνουν με τις επιθέσεις τους εναντίον του λαού του, ας μην υψηλοφρονούν, διότι θα δώσουν λόγο σε αυτόν. Ευλογείτε ο έθνη τον Θεό μας και με βοή ισχυρή ποιήστε ακουστεί την φωνή της ανυμνήσεώς του. Αυτός ο Κύριος εμένα και τους άλλους ομοεθνείς μου απολύτρωσε από τρομερό κίνδυνο και επανέφερε στη ζωή την ύπαρξή μας που έφτασε μέχρι θανάτου και δεν επέτρεψε τα πόδια μας να ολισθήσουν σε ανεπανόρθωτη πτώση. Διότι μας δοκίμασες, Κύριε, για να αποδειχθεί αν είμαστε σε εσένα πιστοί. Μας έριψες στο πύρ του πόνου και των θλίψεων, όπως ρίπτεται στο πύρ ο άργυρος, ώστε να καθαριστεί μέσω αυτού. Επέτρεψες να εμπέσουμε στην παγίδα την οποία προς υποδούλωσή μας είχαν στήσει οι εχθροί μας. Φόρτωσες στη ράχη μας φορτίο θλίψεων. Επέτρεψες άνθρωποι θνητοί να διέλθουν θριαμβευτικά πάνω από τα κεφάλια μας και να τα ποδοπατήσουν. Διήλθαμε διαμέσου της καμίνου και του πυρός των θλίψεων. Περάσαμε από την θάλασσα των δοκιμασιών και υποφέραμε κακά από τα οποία κινδυνεύσαμε να αφανιστούμε και να πνιγούμε. Αλλά εσύ εν τέλει μας έβγαλε σε τόπο αναψυχής και ανέσεως. Γι' αυτό και

0: εγώ, θα εισέλθω εις τον Άγιο Ναό σου όπου κατοικείς, με θύματα που θα καούν ολόκληρα επί του θυσιαστηρίου σου και εξ ονόματος ολοκλήρου του λαού σου θα σου αποδώσω ως οφειλόμενο χρέος τις ευχές και τα ταξίματά μας, τα οποία τα χείλη μας ευχήθηκαν και το στόμα μας λάλησε κατά την διάρκεια της θλίψεώς μας. Κύριε, θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα ευτραφή που αποστάζουν μυελό και πάχος μαζί με την κνήσα των κατακαιωμένων κρυών που θα αναβαίνει προς τα άνω ως τη μία μαδεκτών, και έτσι θα σου προσφέρω βόδια μαζί με τράγους. Ελάτε να ακούσετε και θα σας διηγηθώ, όλοι εσείς οι οποίοι φοβήστε τον Θεόν, όσα σε διάφορες περιστάσεις δυσχερής έκανε ο Κύριος χάριν της ζωής μου. Σε αυτόν τον Θεό με το στόμα μου βόησα, και επειδή αμέσως έτυχα την βοήθεια του Κυρίου, ύψωσα ευχαριστίες και ύμνους προς τον Θεό με τη γλώσσα μου. Εάν έβλεπα αδικία μέσα στην καρδιά μου και η συνείδησή μου με έπιπτε για κάτι το ένοχο, ας μη με εισακούσει ο Κύριος. Όμως τέτοια ενοχή δεν αισθανόμουν, γι' αυτό και με εισήκουσε ο Θεός και έδωσε προσοχή στην φωνή της δεήσεώς μου. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, ο οποίος δεν απόθυσε την προσευχή μου και δεν απομάκρυνε από μένα το δικό του το έλεος.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 69. Ο Θεός, εις τη βοήθειά μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου, εγώ δε πτωχόσιμη και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
2: Ψαλμός 69. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ για να θυμάται πάντοτε ότι τον έσωσε ο Κύριος. Ω Θεέ μου, ευδόκισε να ενδιαφερθείς για τη βοήθεια και την προστασία μου. Κύριε, μην αναβάλεις, αλλά τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις. Μακάρι να κατεσχυνθούν και να ντροπιαστούν όλοι μαζί όσοι ζητούν την ζωή μου, για να εξοντώσουν αυτοί. Ας οπισθοχωρήσουν και ας καταντροπιαστούν όσοι θέλουν και ευχαριστιούνται με την δυστυχία μου και τον αφανισμό μου. Ας οπισθοχωρήσουν αμέσως και άνευ αναβολής, γεμάτη κατεσχύνη, όσοι χερεκακούν με την δυστυχία μου και μου λέγουν «Τι ωραία!» Θαυμάσια. Ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας εφρανθούν, ω Θεέ μου, για την υπό σου παρεχομένη σε αυτούς προστασία, όλοι όσοι σε ζητούν και σε επικαλούνται και όλοι όσοι ποθούν και επιθυμούν την από της βοηθείας σου σωτηρίαν. Ας λέγουν πάντοτε και καταπαύστος, ας μεγαλύνεται και ας δοξάζεται ο Κύριος και Θεός. Εγώ όμως είμαι φτωχός και άθλιος. Βοήθησέ με, Θεέ μου. Βοηθός μου και λυτρωτής μου είσαι εσύ, Κύριε. Μη βραδύνεις και μην αργοπορήσεις. Αλλά τώρα σπεύσε στην βοήθεια και προστασία μου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
1: Μέρος τρίτο. Η δοκιμασία του Προχώρου για τη μοναχική ζωή διήρκησε 8 χρόνια. Η προκαταρκτική αυτή δοκιμή είναι απαραίτητος όρος για καθένα που έρχεται να αφιερωθεί στον Θεό. Τώρα πια είχε οριμάσει, είχε συμπληρώσει τα 25. Η εξωτερική του εμφάνιση παρουσίαζε έντονα χαρακτηριστικά. Ήταν υψηλό στο ανάστημα, 1,76 μέτρα. Και παρά την αυστηρή εγκράτεια είχε γεμάτο πρόσωπο, σκεπασμένο με μια φωτεινή λευκότητα. Η μύτη του ίσια και οξία. Τα μάτια γαλάζια και φωτεινά, εκφραστικά και διαπεραστικά. Τα φρύδια πυκνά. Τα μαλλιά του ήταν επίσης πυκνά και ανοιχτά ξανθά. Το μουστάκι του μακρύ και παχύ ακουμπούσε σε μια πυκνή γενιάδα. Είχε ρωμαλαίο παράστημα και μεγάλη σωματική δύναμη. Από διανοητικές ικανότητες διέθετε δυνατή μνήμη, εύστροφη φαντασία, καθώς επίσης και το ελκυστικό χάρισμα του λόγου. Την περίοδο της δοκιμής του ο Πρόχωρος αφιέρωσε όλες τις ικανότητές του στον Κύριο και κρίθηκε άξιος για να δώσει τις μοναχικές υποσχέσεις. Εξάλλου, οι σκληρές δοκιμασίες, ψυχικές και σωματικές που του έστειλε ο Κύριος, τον καθάρισαν και τον στερέωσαν στην ευσέβεια. Δόκιμος ακόμη έδειχνε ζήλο, όχι μόνο για την αυστηρή μοναχική, αλλά και για την ερημητική ζωή, την οποία ήδη είχε αρχίσει. Ο ηγούμενος, πεπισμένος για τη γνησιότητα της κλήσεως του Προχώρου, έκανε το σχετικό διάβημα στις εκκλησιαστικές αρχές για να ενδυθεί το μοναχικό ένδυμα. Στις 13 Αυγούστου 1786 έγινε η μοναχική του κουρά από τον ηγούμενο Παχώμιο. Ανάδοχοί του ήσαν οι Στάρετς Ιωσήφ και Ισαΐας. Ονομάστηκε Σεραφείμ, δηλαδή φλογερός. Ίσως επειδή το χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν η δυνατή φλόγα και ο ζήλος για τον Θεό. Στο μοναχολόγιο αναφέρεται ότι εκάρι μοναχός στη μονή Γοροχόφσκι, Νικολάγευσκι, όπου ήταν τυπικά γραμμένος για μεγάλο διάστημα. Ποτέ όμως δεν έζησε στο μοναστήρι αυτό. Το νέο όνομα που δόθηκε στον μοναχό Σεραφείμ του υπενθύμιζε την καθαρότητα των αγγέλων και τη φλογερή τους διακονία ενώπιον του Θεού. Αυτό διήγηρε την ψυχή του, ώστε να διακονεί με περισσότερο ζήλο τον Κύριο. Ακολουθούσε το συνηθισμένο του πρόγραμμα, χωρίς να νομίζει πως κάνει κάτι ιδιαίτερο. Οι άλλοι όμως τον έβλεπαν να επιζητεί περισσότερο τη μόνωση, να βυθίζεται πιο πολύ στον εαυτό του, να αγωνίζεται πιο συστηματικά για την εκπλήρωση των υποσχέσεων και των άλλων υποχρεώσεών του. Τον ίδιο χρόνο, Οκτώβριο του 1786, χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο του Βλαδιμίρ Βίκτορα. Ο λόγος μάλιστα που εξεφώνησε στη χειροτονία του σώζεται στο αρχείο της Μονής. Τώρα προστίθενται στον πατέρα Σεραφείμ και τα καθήκοντα της διακονίας. Αλλά και η καρδιά του φλέγεται από διπλάσια αγάπη προς τον Θεό. Παραδίδεται ολόψυχα στη νέα και αγγελική διακονία του και διατηρεί καθαρή την ψυχή και το σώμα. Επί 6 χρόνια και 10 μήνες λαμβάνει μέρος σε κάθε Θεία Λειτουργία. Την παραμονή των Κυριακών και Ορτών διανυκτερεύει προσευχόμενος, όρθιος και ακίνητος μέχρι τη Θεία Λειτουργία. Μετά από αυτή έμενε πολλή ώρα ακόμη στο ναό, τακτοποιούσε τα ιερά σκεύη και φρόντιζε για την καθαριότητα του θυσιαστηρίου. και ο Κύριος, βλέποντας τον θερμό ζήλο και τον πόθο του για αγώνα, του έδινε δύναμη, ώστε να μην αισθάνεται τον κόπο ούτε την ανάγκη για πολύωρη ανάπαυση. Ένιωθε δυνατός και υγιής. Λυσμονούσε συχνά την τροφή και το νερό και πηγαίνοντας να αναπαυθεί, λυπόταν γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπηρετεί σαν τους αγγέλους αδιαλείπτος τον Θεό. Ο ηγούμενος Παχώμιος δημιούργησε τώρα μεγαλύτερο σύνδεσμο με τον νεαρό διάκονο. «Σπάνια λειτουργούσε χωρίς εμένα τον πτωχό Σεραφείμ», θα πει αργότερα ο Στάρετς. Όταν ο ηγούμενος έβγαινε από τη μονή για διάφορες υποθέσεις ή μόνο για να λειτουργήσει, τον έπαιρνε συχνά μαζί του. Κάποτε οι γέροντες Παχώμιος και Ισαΐας, συνοδευόμενοι από τον πατέρα Σεραφείμ, πήγαν στο χωριό Λέμετ, στην κηδεία του κτηματία Σόλοβτσοφ, ευεργέτου της μονής του Σάροφ. Περνώντας από το χωριό Τιβέγεβο, επισκέφθηκαν την ηγουμένη Αλεξάνδρα, κατά κόσμον Αγάθη Σιμεώνοβνα Μελγκούνοφ, κτητόρισα της μονής του Τιβέγεβο. Τη βρήκαν πολύ εξασθενημένη και της έκαναν εφιέλαιο. Η άρρωστη προαισθανόταν το τέλος της και γυρίζοντας προς τους γέροντες είπε: «Σας παρακαλώ, μην εγκαταλείψετε τα ορφανά μου». «Μην ανησυχείς, γερόντισα», την παρηγόρησε ο ηγούμενος Παχώμιος. «Με τη χάρη του Θεού πήρες όλα τα τελευταία εφόδια. Όσο για τις ορφανές σου, όσο ζω, δεν θα τις εγκαταλείψω. Και μετά από μένα, να, ο πατήρ Σεραφείμ δεν θα τις αφήσει». «Γέροντα», αποκρίθηκε η άρρωστη, «για τον εαυτό μου δεν ανησυχώ. Με τη βοήθεια του Θεού φεύγω για την αιωνιότητα με ελπίδα. Αυτά όμως τα ορφανά θα δοκιμάσουν μετά το θάνατό μου αφόρητη λύπη, γιατί έχουν ολότελα παραδοθεί σε μένα την ταπεινή. Γι' αυτό σε παρακαλώ μην τις αφήσεις». Σήκωσε κατά τον λόγο του Κυρίου σε κάθε τι το φορτίο και την αδυναμία τους. Καταλαβαίνεις πόσο θα τους στοιχήσει που με αποχωρίζονται για πάντα. Και βγάζοντας δυο σακουλάκια, το ένα με χρυσά και το άλλο με αργυρά νομίσματα, τα παρέδωσε στον ηγούμενο και του είπε: «Πάρε αυτό το μερίδιο των ορφανών και κατά τη διάκρισή σου χρησιμοποίησέ το για την ωφέλειά τους. Οι ίδιες δεν είναι ακόμη σε θέση να το χειριστούν σωστά». Επιστρέφοντας, οι πατέρες από το Λέμετ βρήκαν τη γερόντισσα νεκρή και μόλις πρόλαβαν την κηδεία. Έπειτα παρετέθη τράπεζα, στην οποία ο πατήρ Σεραφείμ δεν παρεκάθισε, αλλά ξεκίνησε πεζοπορώντας νηστικός μέχρι το Σάροφ, που απέχει από τον Τιβέγεβο 12 βέρστια. Πάντα διακρινόταν για την εγκράτειά του, όχι μόνο μέσα στη μονή, αλλά και έξω από τη μάντρα της. Στην προχωρημένη αυτή κατάσταση της εγκρατείας, της προσευχής και νυφαλιότητος, έφθασε με τη μακρόχρονη αυταπάρνηση και την αδιάκοπη βία. Ήδη από τα παιδικά του χρόνια είχε αρχίσει αυτή την πνευματική εργασία. Είχε θέσει τις βάσεις που τον οδήγησαν στη σημερινή πρόοδο. Στο μέλλον όμως θα επιδοθεί σε μεγαλύτερους αγώνες. Αναπολώντας το παρελθόν, ο πατήρ Σεραφείμ διέκρινε ιδιαίτερα ζωντανή τη σκέπη της Θεοτόκου και της Θείας Προνοίας στον εαυτό του. Τώρα η καρδιά του είχε τόσο πολύ ενωθεί με τον Θεό, ώστε οι πειρασμοί μόλις και με τα βίας κατόρθωναν να τον αποσπάσουν από την αυστηρή του επαγρύπνηση.

Εν όψη των νέων και δυσκολοτέρων αγώνων που τον περίμεναν, η Θεία Πρόνοια ενίσχυσε τον ζήλο του με πνευματικά οράματα. Η καθαρή του καρδιά, η εγκράτεια, η διαρκής επικοινωνία με τον Θεό τον έκαναν άξιο να τα απολαύσει. Καθώς αναφέρεται σε σημειώσεις τυπωμένες στο περιοδικό Μαγιάκ του 1844, τεύχος 32, Όσιος Σεραφείμ, σαν διάκονος, έβλεπε κατά καιρούς τις ακολουθίες τους Αγίους Αγγέλους να ψάλουν και να διακονούν μαζί με τους μοναχούς. Έμοιαζαν με αστραπόμορφους νέους και φορούσαν λευκά και χρυσοήφαντα ενδύματα. Η ψαλμωδία τους όμως δεν έμοιαζε με καμία επίγεια αρμονία. Τα οράματα αυτά πλημμύριζαν την ψυχή του με θεϊκή παρηγορία. «Εγεννήθη η καρδία μου», έλεγε κάποτε, «ως ήκυρος τυκόμενος». Δεν θυμάμαι όμως τίποτε από αυτή την αγαλίαση. Θυμάμαι μόνο πως μπήκα στο ναό και μετά βγήκα. Στο ίδιο περιοδικό περιγράφεται σε ευθύ λόγο κι άλλο ένα εκπληκτικό όραμα. «Θα σου διηγηθώ χαρά μου», έλεγε ο πατήρ Σεραφείμ προφανώς τον συγγραφέα του χρονικού, «ένα φοβερό όραμα, σταλμένο από τον ουρανό σε μένα τον ταπεινό. Να μου υποσχεθείς όμως πως δεν θα το αποκαλύψεις σε κανένα πριν πεθάνω». «Υπόσχομαι, μπάτουσκα», είπε ο συνομιλητής, βάζοντας συγκινημένος μετάνοια. Λειτουργούσα κάποτε, τη Μεγάλη Πέμπτη, μαζί με τον ηγούμενο Παχώμιο και τον πατέρα Ιωσήφ. Η Θεία Λειτουργία είχε αρχίσει στις 2 το μεσημέρι μαζί με τον Εσπερινό. Μετά τη μικρά είσοδο και τα αναγνώσματα, είπα ο ταπεινός πλάι στο Άγιο Θυσιαστήριο την εκφώνηση. «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς και επάκουσον ημών». Ύστερα βγήκα στην ωραία πύλη και υψώνοντας το ωράριο προς το εκκλησίασμα συμπλήρωσα. «Και εις τους αιώνας των αιώνων». Τη στιγμή εκείνη έλαμψε ένα φως μπροστά μου, σαν ηλιακή ακτίνα. Κοιτάζω προς τα εκεί και βλέπω εν δόξη τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, ο οποίος με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο μέσα σε άπλετο φως. Βλέπω επίσης τριγύρω να τον περιβάλλουν σαν σμήνος από μέλισσες οι ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ. Είχε μπει από τη δυτική πύλη και βαδίζοντας ανάαερα στάθηκε απέναντι από τον άμβονα. Υψώνοντας μάλιστα το χέρι ευλόγησε τους λειτουργούς και τους προσευχομένους. Τέλος μπήκε στη θέση που βρίσκεται η εικόνα του, πλάι στην ωραία πύλη. Η καρδιά μου σκύρτησε από ιερή αγαλίαση, από γλυκύτατη αγάπη για τον Κύριο. Και ο συγγραφέας του χρονικού συμπληρώνει: «Με το όραμα αυτό η όψις του Οσίου αλλοιώθηκε. Δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί από τη θέση του ούτε να αρθρώσει λέξη. Πολλοί πρόσεξαν τη στάση του χωρίς όμως να καταλάβουν την αληθινή αιτία. Αμέσως τον πλησίασαν 2 διάκονοι, τον έπιασαν από τις μασχάλες και τον οδήγησαν μέσα στο Άγιο Βήμα. Αλλά και εκεί συνέχισε να στέκεται επί 2 ώρες ακίνητος. Μόνο το πρόσωπό του αλλοιωνόταν από λεπτό σε λεπτό. Πότε το σκέπαζε μια χλωμάδα, πότε χυνόταν επάνω του μια ερυθρόντης και πότε γινόταν άσπρο σαν το χιόνι. Πέρασε πολλή ώρα χωρίς να μιλήσει. Τον είχε απορροφήσει η θαυμαστή επίσκεψη του Θεού και εφρενόταν με τη γλυκιά του παρηγορία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το όραμα αυτό συνέβη την ώρα της εισόδου των ιερουργών
στο Άγιο Βήμα, που συμβολίζει την είσοδό τους στον ίδιο τον ουρανό. «Ποίησον, Κύριε, δέεται χαμηλοφόνος τη στιγμή εκείνη ο ιερεύς, σύν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον τη σύν αγαθότητα». Εξάλλου, μετά την είσοδο ψάλεται και ο αγγελικός ύμνος. «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Το όραμα αυτό αποδεικνύει ότι οι ουράνιες δυνάμεις συλλειτουργούν αοράτως μαζί μας. Επομένως, κάθε πιστός ας έχει υπόψη του ότι προσεύχεται μεταξύ των αγγέλων σαν να βρίσκεται στον ουρανό. Αυτές οι θεϊκές παρηγορίες ενίσχυαν τον πατέρα Σεραφείμ στον αγώνα του και δυνάμωναν μέσα του την επιθυμία για τη ζωή της θεωρίας. Το παραπάνω όραμα θα μπορούσε να είχε άσχημες συνέπειες για την ψυχή του, αν σκεπτόταν εγωιστικά, ότι ήταν δηλαδή άγιος και είχε φτάσει στην τελειότητα. Αλλά ο νεαρός διάκονος είχε καλούς καθοδηγητάς, τους γέροντες Παχώμιο και Ιουσήφ, συλλειτουργούς τους εκείνη τη μυσταγωγία. Αυτοί λοιπόν υπέθεσαν ότι εξαντλήθηκε από την αυστηρή νηστεία. Όταν όμως τους διηγήθηκε το όραμα, τον συμβούλευσαν σαν έμπειρη πνευματική να μην υπερηφανευθεί, αλλά να ασφαλίσει τον εαυτό του με την αυτομεμψία. Τη διήγησή του όμως την έβαλαν μέσα στην καρδιά τους.

Περιφρουρημένος από την ταπείνωση όσιος, πρόοδευε διαρκώς την πνευματική ζωή. Οι μοναχικοί του αγώνες, προηγουμένως μυστικοί, έγιναν τώρα πιο αίσθητοι. Όταν ήταν δόκιμος, πήγαινε στη μυστική του καλύβη στο δάσος και βυθιζόταν στην προσευχή. Τώρα στη θέση εκείνη του είχαν κτίσει ένα μοναχικό κελί. Ακόμη δεν μπορούσε να ζήσει σαν ερημίτης. Είχε υποχρεώσεις, σαν ιεροδιάκονος, καθώς και σε άλλα διακονήματα της μονής. Ίσως όμως και να μην είχε ακόμη οριμάσει για μια τέτοια ζωή. Γι' αυτό την ημέρα έμενε στο μοναστήρι και το βράδυ, όταν μπορούσε, έφευγε για το ησυχαστικό του κελί, όπου περνούσε τη νύχτα με προσευχή. Μερικοί αδελφοί, αδύνατοι πνευματικά, πιθανόν να τον ζήλευαν. Όλοι όμως τον αγαπούσαν, γιατί ήταν πάντοτε συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στη μονή. Στις 19 Ιουλίου 1793, ο πατήρ Σεραφείμ συμπλήρωσε τα 34 χρόνια του. Οι προϊστάμενοι της μονής, βλέποντας ότι ο διάκονος Σεραφείμ ξεχώριζε από όλους την αρετή, θέλησαν να τον προαγάγουν σε ιερομόναχο. Εν τω μεταξύ, η μονή του Σάροφ περνούσε με νέο διάταγμα από τη διοίκηση του Βλαδιμίρ στην εποπτεία της επαρχίας του Ταμπόφ. Στις 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1793 τον έστειλαν στο Ταμπόφ, όπου ο επίσκοπος Θεόφιλος τον χειροτώνησε ιερέα. Με την προαγωγή του στην ιεροσύνη διπλασίασε και τον ζήλο του στους πνευματικούς αγώνες. Ιερουργούσε καθημερινά για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετελάμβανε των αχράντων μυστηρίων με θερμή πίστη και αγάπη. Εκείνα τα χρόνια στις περιοχές γύρω από το Σάροφ συχνά συνέβαινε λοιμός. Η μονή όμως ήταν πάντοτε αυτάρκης και έδινε σε όσους είχαν ανάγκη. Κάποτε ο λοιμός ήταν μεγάλης διαρκείας. Η μονή για πολλούς μήνες έτρεφε χιλιάδες πεινασμένους. Ήρθε όμως καιρός που έλειψαν τελείως και για αυτήν το αλεύρι και τα γεννήματα. Πρώτης απειλής του λοιμού, οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο ναό. Ο ηγούμενος έκανε παράκληση στην Παναγία και ολονύκτια δέηση. Ο ιερομόναχος Σεραφείμ, που είχε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον ηγούμενο, πήγε το πρωί της επομένης στη Σιταποθήκη και βρήκε με κατάπληξη όλα τα κοφίνια γεμάτα άρτους και γεννήματα. Τα αγαθά αυτά σε όλη τη διάρκεια του λοιμού δεν εξαντλήθηκαν. Όσο κι αν έδιναν, τα κοφίνια γέμιζαν πάλι. Ένα από τα χαρακτηριστικά του οσίου ήταν η ευσπλαχνία, η οποία με τα γεγονότα αυτά ενισχύθηκε, καθώς επίσης η ελπίδα του στην πρόνοια του Θεού και στη σκέπη της Θεομήτωρος. Ύστερα από τόσα χρόνια αγώνων μέσα στη μονή, τόσους μόχθους για την κάθαρση της ψυχής του, ο Όσιος είχε φτάσει σε υψηλές βαθμίδες στην κλίμακα της πνευματικής τελειώσεως. Τώρα το πνεύμα του φλέγεται για την έρημο, όπου τον περιμένουν δυσκολότεροι αγώνες.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ασκάθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που ίσως θα φερόταν παράξενο. Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Και αντιλαμβάνουμε την πρώτη αντίδραση. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Και ίσως κάποιος πιο επιθετικός θα μου έλεγε, πώς εσείς που δεν έχετε δικά σας παιδιά μπορείτε να πείτε σε μας αν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι απλό, αγαπητοί ακροατές. Αν τα παιδιά σας τα γνωρίζετε καλά, γιατί πολλές φορές εκείνα καταφεύγουν σε μένα ή σε μας τους ιερείς, προκειμένου να εμπιστευθούν αυτά τα προβλήματα, αυτές τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι, αλλά όχι μόνο στο σπίτι, και τις οποίες πολλές φορές εσείς αγνοείτε? Να το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έρχονται και μιλάνε σε εμάς και δεν λένε σε εσάς που είναι μέσα στο σπίτι σας τα προβλήματά τους? Ένα ερώτημα που πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα δεύτερο είναι αυτό που διαπιστώνουμε από έρευνες πλέον που γίνονται πάνω σε διάφορα θέματα. Έχετε ακούσει αυτό που λέει πολλές φορές ο λαός μας, ότι οι γονείς είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως πρέπει να σας πω ακόμα ότι αυτός ο τίτλος που έδωσα έχει και μία ιστορία. Όταν πριν από πολλά χρόνια με είχαν καλέσει να κάνω μία ομιλία σε μια σχολή γονέων στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε αποδεχθεί την πρόσκληση χωρίς όμως να έχω ορίσει το θέμα ακόμα. Κάποια στιγμή δέχτηκα το τηλέφωνο από τη διευθύντρια της σχολής εκείνης τότε, αλλά το τηλέφωνο ήρθε σε κάποια στιγμή που ήμουνα έτσι πολύ προβληματισμένος από την περίπτωση ενός παιδιού και την αδυναμία της οικογένειας να δει το πρόβλημα. Επηρεασμένος από αυτό το περιστατικό, όταν μου ζήτησε τον τίτλο του θέματος, της έδωσα αυτό: «Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου?» Μου είπε, «Φαίνεται πολύ ωραίο το θέμα σας». Και εγώ της είπα τότε ότι δεν θα ακούσεις τίποτα από ό,τι περιμένεις. Γιατί συνήθως πίσω από ένα τίτλο πιστεύουμε ότι κάποιος θα μας μιλήσει για την ψυχολογία των παιδιών μας. Όμως εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση σήμερα. Θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας για κάτι πολύ σημαντικότερο, για την οντολογία των παιδιών σας. Άλλωστε η ψυχολογία πάνω σε αυτήν στηρίζεται. Αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα εγώ να σας πω για τα παιδιά, είναι ότι τα αγαπώ πολύ, χρόνια ολόκληρα επικοινωνώ μαζί τους και λυπάμαι για τα καταλυτικά για την προσωπικότητά τους προβλήματα, τα οποία όμως πολλές φορές οφείλονται στις δικές μας παραλήψεις, στα δικά μας τα λάθη ή ακόμα και στη δική μας την άγνοια. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, στο χώρο που μας περιβάλλει, δηλαδή στην κοινωνία που ζούμε, στις γειτονιές μας, στις πόλεις, στα χωριά μας? Γιατί σήμερα είμαστε όντως μια παγκοσμιοποιημένη από αυτής της πλευράς κοινωνία, όπου όλη η γη μας είναι μια γειτονιά. Έτσι λοιπόν, ενώ σε κάποιες εποχές οι οποιασδήποτε μόδες ξεκίναγαν από τις πόλεις και όταν έφταναν στα χωριά είχαν ξεπεραστεί στις πόλεις, σήμερα τα πράγματα φτάνουν ταχύτατα από τη μία γωνιά στην άλλη. Έτσι, μια πρόχειρη ματιά θα μας δείξει μερικούς χτυπητούς τίτλους. Τα ναρκωτικά. Ποιος αμφιβάλλει ότι είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο? Και ακόμα, ποιος αμφιβάλλει ότι παρά τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, παρά τις συζητήσεις που γίνονται, παρά την ενημέρωση που έχουμε, το πρόβλημα αντί να γίνεται μικρότερο, γίνεται διαρκώς και μεγαλύτερο? Κάτι καινούργιο
δεν ξέρω πόσο καινούριο, η σχέση των νέων παιδιών με τα ποτά. Είδατε, δεν είπα των νέων ανθρώπων, είπα των παιδιών. Και πρόσφατα ακριβώς συζητούσα με ένα τέτοιο παιδί. Με παρεκάλεσαν να μιλήσω μαζί του, το δέχτηκε και εκείνο, γιατί τον τελευταίο καιρό επανειλημμένα το πήγαν άλλοι στο σπίτι του. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, γιατί ένα παιδί μπορεί να πίνει τόσο πολύ σε τόσο μικρή ηλικία. Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για την σημερινή αλλά και την αυριανή ζωή του. Ακούμε στις μεγάλες πόλεις, και θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου να το δούμε και στις μικρότερες, για συμμορίες παιδιών. Παιδιά που δημιουργούν συμμορίες, που συμπλέκονται μεταξύ τους, παιδιά που πολλές φορές κάνουν παραβατικές έχουν συμπεριφορές, κάποτε και εγκληματικές πράξεις. Και βέβαια αυτά τα παιδιά δεν είναι τα παιδιά ενός άλλου Θεού. Είναι τα παιδιά τα δικά μας. Εμάς έχουν γονείς. Και καμιά φορά οι γονείς πέφτουν από τα σύννεφα όταν αποκαλύπτεται ότι το δικό τους το παιδί μετέχει σε μια τέτοια συμμορία ή ακριβώς είναι ένοχο για κάποια παραβατική συμπεριφορά. Όταν ξαφνιαζόμαστε για αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών μας, είναι αυτονόητο να ρωτήσουμε πόσο λοιπόν τα ξέρουμε καλά, αφού τα αγνοούμε τόσο πολύ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σχέση των παιδιών με το σχολείο. Ένα πολυσήμαντο θέμα. Από τη μια μεριά, το σχολείο δίνει την εντύπωση πια ότι έχει τελειώσει στον τόπο μας. Βλέπει κανείς εκπαιδευτικούς αδύναμους να διαχειριστούν μία τάξη ή το πρόβλημα κάποιων παιδιών. Απ' την άλλη μεριά, παιδιά που απορρίπτουν το σχολείο τους δεν το εκτιμούν καθόλου, με την παραμικρή ευκαιρία απουσιάζουν, και τελικά διερωτάται κανείς αν στο σχολείο, στο οποίο η κοινωνία μας τουλάχιστον στο παρελθόν είχε τόσο πολλά επενδύσει και σήμερα βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή πραγματικά κρίση, αφού οι μαθητές που εκτιμούν το σχολείο τους, το ποσοστό τους είναι μονοψήφιος αριθμός, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες γίνονται, αφού τα παιδιά μας καταστρέφουν τα σχολεία τους, αφού, τότε το ερώτημα είναι, πρώτον, τι συμβαίνει; Δεύτερον, ποιο είναι το μέλλον των παιδιών; Από πού θα πάρουν έμπνευση; Από πού θα πάρουν αγωγή; Από πού θα πάρουν κατευθύνσεις; Αφού ακόμα και οι καλοί μαθητές ουσιαστικά είναι θυμωμένοι με το σχολείο τους, γιατί νιώθουν ότι ασχολείται μόνο με το μυαλό τους και ότι αγνοεί την καρδιά και την προσωπικότητά τους.

να βρούμε δικαιολογίες. Δεν διερωτηθήκαμε πού πηγαίνουν, γιατί πηγαίνουν, τι ζητούν, βρίσκουν αυτό που ζητούν. Ή ουσιαστικά η δυστυχία τους γίνεται μεγαλύτερη και η απόγνωσή τους τους οδηγεί σε παραβατικές συμπεριφορές. Τι κερδίζει ένα παιδί ξενυχτώντας? Και από την άλλη μεριά, πώς τόσο γρήγορα καταστρέφεται η επικοινωνία με τα παιδιά ή εγκαταλείπεται αυτό που ονομάζουμε αγωγή? Η δική μου εμπειρία με τα παιδιά μου λέει ότι αν μιλήσουμε μαζί τους, αν κουβεντιάσουμε μαζί τους, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, αλλά πολύ δύσκολα διαθέτουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και να που ήδη, με αυτά τα τελευταία, θέσαμε ένα ακόμα πρόβλημα. Την μη επικοινωνία των προσώπων μιας οικογένειας και ειδικότερα την μη επικοινωνία μας με τα παιδιά μας. Και εννοώ τη βαθύτερη επικοινωνία. Εννοώ την εμπιστοσύνη που εμείς πρέπει να εμπνέουμε, την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους προσφέρουμε, ώστε πραγματικά να μην είναι το σπίτι μας ένα ξενοδοχείο και από την άλλη πλευρά να μην αναζητούν τα παιδιά μας έξω από το σπίτι συνομιλητές. Θυμάστε, σε προηγούμενη εκπομπή μας σας μίλησα για την απεγνωσμένη προσπάθεια μιας 15χρονης που φτάνει στο σημείο να γράφει γράμμα στον πατέρα της και να του πει «πρόσεξέ με». Ή αν θέλετε και μιας 13χρονης που λέει στους γονείς της «όταν θα αποφασίσετε να ασχοληθείτε μαζί μου θα είναι πολύ αργά». Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι ακριβώς μας συμβαίνει σε όλους μας? Βέβαια, αν πάμε σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά ακόμα σχολικές ηλικίες δυστυχώς, θα δούμε ένα άλλο φαινόμενο που είναι τραγικό. Ότι αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός των εκτρώσεων που κάνουν μαθήτριες, όχι πλέον φοιτήτριες, οι μεγαλύτερες κοπέλες. Και τρομάζει κανείς όταν με τόση απίστευτη ευκολία πρώτον καταστρέφουμε μια ανθρώπινη ζωή τα παιδιά μας. Δεύτερον, χρεώνουν τον εαυτό τους με ένα δυσβάστακτο φορτίο που κάποτε θα έρθει και θα τους διαλύσει ψυχολογικά. Ακόμα, γιατί ακριβώς σε μια εποχή που νομίζουμε πως τα μαθαίνουμε όλα, δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την σεξουαλικότητά τους αν θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και μια συνέπεια που έρχεται μετά. Έχει σχέση με αυτό, αλλά όχι μόνο. Είναι το ποσοστό των διαλυμένων γάμων. Μου έλεγε πρόσφατα ένας εκπαιδευτικός ότι στο σχολείο μας τα περισσότερα παιδιά είναι παιδιά διαλυμένων γάμων. Και μάλιστα μου είπε και το ποσοστό. Τα 7 στα 10. Και σκέπτεται κανείς, αυτά τα παιδιά πώς προχωράνε στη ζωή τους? Θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι ένα διαζύγιο σημαίνει μια ανοιχτή πληγή και μάλιστα βαθιά πληγή? Γιατί δεν φτάνει κανείς στο διαζύγιο ξαφνικά. Έχουν προηγηθεί μέσα στο σπίτι, μπροστά στα παιδιά πολλές φορές, συγκρούσεις, διαφωνίες και άλλα χειρότερα. Και κάποτε καταλήγει εκεί. Και η ψυχή των παιδιών μας κομματιάζεται. Και τελικά το ερώτημα είναι απλό. Τι μας συμβαίνει? Πόσο καλά ξέρουμε τον εαυτό μας? Πόσο καλά ξέρουμε τα παιδιά μας? Όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

Είμαστε στην εκπομπή κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλου. Μια ακόμα ματιά θέλω να δούμε σε ένα άλλο τομέα. Πολλές φορές γίνονται διάφορες έρευνες που αφορούν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και μερικές φορές τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών εντυπωσιάζουν γιατί παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα διαφορετική από αυτήν που φαίνεται να έχουμε. Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά στις έρευνες αυτές δείχνουν εμπιστοσύνη στην εκκλησία, στην οικογένεια, στο στρατό. Δεν είναι τόσο πολύ εντυπωσιακό, διότι στο βάθος, όταν τα παιδιά σκέπτονται σοβαρά, τότε μιλάνε και σοβαρά. Αυτοί που φαίνεται να μην είμαστε σοβαροί, είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Είναι εντυπωσιακό ότι όσες φορές ήρθαν τέτοιες έρευνες στη δημοσιότητα, η δημοσιογραφική αλητεία των Αθηνών, και δεν φοβάμαι τη λέξη, μίλησε για συντηρητική στροφή της νεολαίας. Και βέβαια έχω ένα απλό ερώτημα, στον οποίο κανείς από δάφτους δεν απάντησε. Ποια θα ήταν η προοδευτική στροφή? Τι θα έπρεπε να επιλέξουν τα παιδιά μας? Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ποια είναι η συντήρηση? Είναι η οικογένεια η συντήρηση? Τότε ποια είναι η πρόοδος? Είναι η εκκλησία η συντήρηση? Ποια είναι η πρόοδος? Βλέπετε τις δυσκολίες πλέον που εμείς οι μεγάλοι, οι αποτυχημένοι και χρεοκοπημένοι της ζωής, γιατί αν κοιτάξει κανείς λίγο την οικογένεια μερικών από αυτούς τους μεγαλοδημοσιογράφους, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Όμως ας έρθουμε στα δικά μας. Το είπα αυτό πιο πολύ γιατί ακούω ανθρώπους που επηρεάζονται από αποτυχημένους ανθρώπους. Αλίμονο εάν περιμέναμε να μας μιλήσουν για τη ζωή και την ποιότητά της όλοι αυτοί οι τύποι ή πολλαπλώς διαπλεκόμενοι. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και πάλι είναι το αρχικό. Μήπως τελικά δεν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Τι σημαίνει το ερώτημα? Δεν θέλω να επιχειρήσω μία ψυχολογική προσέγγιση, αλλά θέλω να σταθούμε στο παιδί, στην προσωπικότητά του. Ποιο λοιπόν είναι το παιδί μας? Πόσο καλά το γνωρίζουμε ή πόσο πολύ το αγνοούμε? Ποια είναι η δομή του παιδιού? Πώς λειτουργεί ένα παιδί από τη φύση του? Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αν στα παιδιά μας προσφέρουμε μία αγωγή που είναι αντίθετη με την φύση τους, θα τα αλωτριώσουμε αντί να τα παιδαγωγήσουμε. Άλλωστε έχουμε ένα ακόμα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό που θα έπρεπε να μας κάνει να μας βάλει σε σκέψεις για το κατά πόσον πραγματικά γνωρίζουμε τα παιδιά μας. Το πρόβλημα το αναφέραμε, είναι τα ναρκωτικά. Ξέρουμε ότι για αυτό το θέμα γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ατελέσφορες οι περισσότερες. Βλέπουμε δηλαδή, παρά τις ομάδες απεξάρτησης, παρά τους ποικίλους σταθμούς, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Ακόμα χειρότερα βλέπουμε ότι παιδιά που καθάρισαν, που πιστέψαμε ότι θεραπεύτηκαν και ξαναβγαίνουν στην κοινωνία, τελικά ξαναέπεσαν. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί? Τι συμβαίνει? Τα παιδιά θέλουν την καταστροφή τους? Τι δεν βλέπουν μπροστά τους? Ή ποιο λάθος κάνουμε εμείς? Μήπως τελικά τα αφήνουμε ανοχήρωτα
ή επιχειρούμε τη θεραπεία τους με λάθος τρόπο, με λαθεμένη θεώρηση της οντολογίας τους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό πράγμα είναι ένας γιατρός να ξέρει καλά την ανθρωπολογία, προκειμένου να δίνει σωστές συνταγές και να θεραπεύει τις ασθένειες. Μήπως δεν ξέρουμε καλά την οντολογία των παιδιών μας? Έχω κι άλλοτε μιλήσει για το μήνυμα που μας δίνει το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στον Αγιασμό των Σχολείων, που μιλάει για τον Χριστό 12 ετή στο ναό του Σολομώντος και καταλήγει με τις λέξεις «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπης». Η σοφία αφορά το μυαλό, η ηλικία αφορά το σώμα και η χάρη του Θεού αφορά την ψυχή. Αλήθεια, πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Ίσως θεωρήσετε αυτονόητο το ερώτημα, μπορεί όμως να βρεθεί και σε αμηχανία. Το δεύτερο ερώτημά μου, το επεξηγηματικό του πρώτου, είναι τι κάνουμε για την ψυχή των παιδιών μας. Είναι αλήθεια ότι για το μυαλό των παιδιών μας κάνουμε πολλά πράγματα. Να μάθουν ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γυμναστική, αθλητισμό, κολύμβηση, μουσικά όργανα κλπ. Τι κάνουμε για το σώμα των παιδιών μας? Φροντίζουμε να τα ντύνουμε και να τα τρέφουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κάποτε να είμαστε υπερβολικοί σε αυτό. Κάποτε να υποκύπτουμε στις απαιτήσεις τους. Κάποτε να τα κακοτρέφουμε, αφού ακούμε και διαβάζουμε για παχύσαρκα παιδιά, δηλαδή η διατροφή τους μετετράπη σε εφιάλτη για τη ζωή τους. Για το σώμα τους λοιπόν κάνουμε πολλά. Για το μυαλό τους επίσης. Για την ψυχή τους τι κάνουμε? Μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά θα μας δείξει ότι οι περισσότεροι γονείς δεν κάνουν απολύτως τίποτα για την ψυχή των παιδιών τους. Σε σημείο που η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν πιστεύουν πως τα παιδιά τους έχουν ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Εδώ υπάρχουν δύο ανθρωπολογίες, αγαπητοί μου ακροατές. Η μία είναι αυτή της Εκκλησίας που λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Αυτό τι σημαίνει? Θέλει φροντίδα. Υπάρχει και μια πλευρά της ψυχολογίας, εγώ θα την έβαζα εντός εισαγωγικών, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μόνο μια ενέργεια, μια ιστορία περίπου των νευρικών κυττάρων. Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και εξηγεί τα διέξοδα. Τι γίνεται συνήθως στις κοινότητες με τα ναρκωτικά? Γυμναστική της θέλησης. Ξέρετε από γυμναστική. Αν κάνουμε γυμναστική συστηματική θα αδυνατήσουμε. Αν την εγκαταλείψουμε θα πάρουμε πάλι τα κιλά μας. Έτσι πολλές φορές γίνεται γυμναστική της θέλησης, η οποία αποδίδει. Όταν όμως τελικά σταματήσει η γυμναστική, τότε ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό που ξεχάσαμε είναι ότι το παιδί έχει και ψυχή και ότι έπρεπε να πάνε και να φροντίσουν και την ψυχή του. Κάποτε είπα μια φράση που θα σας την πω τώρα και που φαίνεται υπερβολική. Είπα τα παιδιά που δεν πάνε στην εκκλησία θα πάνε στον ψυχίατρο. Και εγώ όταν την πρωτοείπα μου φάνηκε υπερβολική. Όσο όμως γνωρίζω τα πράγματα και τα παιδιά και τους ανθρώπους, φοβάμαι ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ο χρόνος που περνάει και τα περιστατικά που συναντώ μου επιβεβαιώνουν την πεποίθηση. Το θέμα είναι απλό και σοβαρό μαζί. Αν όντως τα παιδιά έχουν και ψυχή και αν όντως η ψυχή είναι αυτό που μας λέει η Εκκλησία, τότε
έχουμε την πρώτη και την κύρια ευθύνη για την εγκατάλειψη των παιδιών μας. Τότε το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων αυτών των παραβατικών συμπεριφερών πηγάζει από μια εγκαταλελειμμένη ψυχή. Θα έχετε ακούσει ίσως για τον διάσημο παιδαγωγό τον Πεσταλόντζη. Κάποια κυρία τον συνάντησε και του είπε «Χαίρομαι που σας γνωρίζω, σκεφτόμουν να έρθω να σας δω γιατί θέλω να μιλήσουμε για τη μικρή μου κορούλα». Ο Πεσταλόντζη ρώτησε την κυρία πόσο ετών ήταν η κόρη της και εκείνη απάντησε «Είναι μόλις 6 ετών». Και ο Πεσταλόντζη της είπε «Λυπάμαι κυρία μου, αλλά είναι ήδη πολύ αργά». Το έχουμε ακούσει. Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για την αγωγή του. Έχουν τεράστια σημασία για τα βιώματα που τα παιδιά μας θα αποκτήσουν. Είναι τεράστια η σημασία του βιώματος και της εμπειρίας. Είναι τεράστια η σημασία για τη σωστή διατροφή της ψυχής των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Εάν θεωρήσουμε αυτό που συνήθως λέμε, είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν, αυτό δείχνει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που δεν καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχή του παιδιού υπάρχει, έχει ανάγκη από φροντίδα, από τροφή, από εμπειρίες πνευματικές, από εμπειρίες της παρουσίας της χάριτος του Θεού στη ζωή των παιδιών μας. Ένα μικρό πάλι μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

0: Ας σκεφτούμε, αγαπητοί ακροατές, αν τα μοντέρνα ήθη βοήθησαν τα παιδιά μας ή τα οδήγησαν σε μεγαλύτερα και συγκλονιστικότερα προβλήματα. Είναι εντυπωσιακός ο υποκριτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που γίνεται η αιτία να χάνουμε παιδιά. Είναι το θέμα του AIDS. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τα λόγια ενός παιδιού που δεν ζει σήμερα. Μπήκε στο γραφείο μου και πριν μου πει καλημέρα, μου είπε: «Ξέρεις, Πάτερ, ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS. Και ξέρεις γιατί κουτουλάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Γιατί τώρα μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Τον κοίταξα για λίγο ξαφνιασμένος. Έβλεπα αυτό το παλικάρι που ουσιαστικά είχε πληγωθεί και μάλιστα θανάσιμα. Το ερώτημά του κέριο, «Γιατί τώρα μπορώ και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Το παιδί αυτό δεν ζει. Έμαθα ότι μπορούσε, που σημαίνει ότι μπορούσε να ζήσει, αλλά τη γνώση την πλήρωσε με ένα πανάκριβο τίμημα. Κάποιοι τον πήραμε στο λαιμό μας. Κάποιοι δεν του μιλήσαμε με ευθύτητα. Είμαστε πρώτα εμείς οι μεγάλοι ένοχοι και γι' αυτό δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε με μετάνοια στα παιδιά μας. Είμαστε εμείς μπερδεμένοι με τα θέματα που αφορούν την αγάπη, τον έρωτα, το σεξ και έχουμε σκοτήσει τις ψυχές των παιδιών μας και κάνουμε ανθρώπους ανέραστους και ανίκανους να αγαπήσουν και ακόμα ανθρώπους που αντί η αγάπη και ο έρωτας να γίνονται πηγή ζωής, γίνονται πηγή θανάτου. Γιατί δεν τους μιλήσαμε με ευθύνη, γιατί πίσω από τις δικαιολογίες μας κρύβουμε τις δικές μας ενοχές και τις δικές μας αποτυχίες. Τα παιδιά είναι αλήθεια ότι έχουν πολλά ερωτήματα, τα οποία διαρκώς γίνονται περισσότερα. Τι τους απαντάτε? Απαντάτε στα ερωτήματά τους? Έχετε το θάρρος να είστε ειλικρινείς μαζί τους? Έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε τα δικά σας λάθη? Πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει να τους δώσει κάτι? Και αυτό που έχει να τους δώσει είναι κάτι που θα καταστρέψει τη ζωή τους? Ή αντίθετα, είναι η αλήθεια και η αγάπη? Αυτά τα δύο πάνω απ' όλα που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όταν βλέπει κανείς τον τρόπο που εμείς οι μεγαλύτεροι χειριζόμαστε τα παιδιά μας, τότε αντιλαμβάνεται σαφέστατα ότι εκείνο που αγνοούμε δεν είναι η ψυχολογία αλλά η οντολογία των παιδιών μας. Και επειδή αγνοούμε τι είναι ένα παιδί, τα θεμέλια της άλλης ψυχολογίας είναι σαθρότατα και το τίμημα της πλάνης είναι πραγματικά πανάκριβο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε γύρω μας. Αυτή είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κάποτε πρέπει να θέσουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα, γιατί απλά δεν μας περιμένουν. Γιατί σήμερα αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο. Γιατί όλα αυτά δεν αφορούν κάποιους άλλους, αλλά αφορούν εμάς, τις οικογένειές μας, τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά που μπορεί να σημαδέψουν τη ζωή τους και να την καταστρέψουν, γιατί κάποιοι από μας δεν σταθήκαμε υπεύθυνοι δίπλα τους. Θα θυμάμαι πάντα τα λόγια ενός άλλου παιδιού. Είχε έρθει απογοητευμένο, πληγωμένο, γεμάτο απόγνωση. Μιλήσαμε. Μιλήσαμε ώρες πολλές. «Αυτά που μου λέτε δεν τα έχω ξανακούσει. μου είπε. Και κάποια στιγμή με ένα πόνο και με ένα παράπονο παρετήρησε. Γιατί, Πάτερ, να μην βρεθεί κάποιος να μας μιλήσει για όλα αυτά νωρίτερα, να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουμε. Τι θα είχατε να πείτε στο ερώτημα του παιδιού αυτού, αγαπητοί ακροατές? Γιατί να μην μιλήσουμε νωρίτερα με τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης? Γιατί είμαστε πάντοτε επιμηθείς και όχι προμηθείς? Γιατί πάντα δηλαδή εκ των υστέρων ερχόμαστε να μαζεύουμε ρήπια και όχι εκ των προτέρων να φροντίσουμε τη ζωή και την ψυχή των παιδιών? Τα προβλήματα μέσα σε μια οικογένεια σπάνια έρχονται απ' έξω. Τα προβλήματα είναι της οικογένειας. Ο τρόπος που οργανώνεται, ο τρόπος που θεμελιώνεται, ο τρόπος που επικοινωνούν τα μέλη της, πόσο είναι πραγματικά μια κοινωνία ή μια ακοινώνητη συμπαράταξη προσώπων. Μέσα από τη δική μου την εμπειρία θα μπορούσα να σας πω πολύ επιγραμματικά: γνωρίστε πραγματικά τα παιδιά σας. Μάθετε ποια πραγματικά είναι. Φροντίστε τα με βάση αυτή τη γνώση. Αγαπήστε το πραγματικό σας παιδί, όχι αυτό που υποθέτετε ότι είναι. Και συντελέστε ώστε το παιδί σας να αυξάνεται όχι μόνο σοφία και ηλικία, όχι μόνο στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος, αλλά και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Αλλά και στη χάρη του Θεού, που όταν περισσεύει στην ψυχή του, τότε θα είναι το παιδί αυτό ευλογημένο από το Θεό, αλλά θα είναι και μια ευλογία για το σπίτι που ανήκει, για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Σήμερα δίπλα μας υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Μπορεί τα πρώτα να κάνουν θόρυβο, τα άλλα όμως έχουν ουσία και χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε και βλέπουμε την δύναμη και την ομορφιά της ψυχής τους και τη σταθερότητα των προσανατολισμών τους. Έτσι λοιπόν, όσο είναι καιρός, ας φροντίσουμε να δούμε και να γνωρίσουμε το πραγματικό μας παιδί, που σημαίνει να γνωρίσουμε καλά και το ποιοι είμαστε κι εμείς. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Ισιατής της Κυρού Παύλου.